0: ο κύριος Σπύρος Καμαλάκης, καθηγητής επιτιμή της Παιδαγωγικής Σχολής του Νίσνη Νόβγκοροτ στη Ρωσία και μέγας άρχοντας λογοθέτης του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής. Κύριε Καμαλάκη, χαίρετε.
1: Χαίρετε, κυρία Καραγεωργίου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλώς ήρθατε λοιπόν στην εκπομπή των Μεγάλων Ευεργετών, και τον Μιχαήλ Τωσίτσα τον γνωρίζει η νεότερη γενιά από το όνομά του που έχει δοθεί στις οδούς διαφόρων πόλεων, κυρίως των Αθηνών, αλλά δεν ξέρουμε ή δεν γνωρίζουν κάποιοι την προσωπικότητα και το έργο του Μιχαήλ Τωσίτσα. Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, και πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να μας κάνετε μια μικρή εισαγωγή στους μεγάλους Έλληνες ευεργέτες που παρήγαγε, αν μου επιτρέπετε όρος, η περιοχή της Αλεξάνδρειας τα χρόνια εκείνα, τέλη δηλαδή του 18ου, αρχές του 19ου αιώνα.
1: Έχετε πολύ δίκιο, κυρία Καράγιωγα. Για να ερμηνεύσουμε μια προσωπικότητα όπως ο Μιχαήλ Τωσίτσας, πολύ σωστά θα πρέπει να το τοποθετήσουμε πρώτα μέσα στο γενικότερο πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε και στο τέλος να το διατάφτα, δηλαδή τι συμβαίνει τώρα με την μετάλλαξη δηλαδή της ευεργεσίας των Αιγυπτιωτών. Στην Ελλάδα λοιπόν της κλασικής εποχής οι σχέσεις του πολίτη με την πόλη πατρίδα του ήταν αλληλένδετη. Το κράτος ήταν υποχρεωμένο να φροντίζει για αυτόν αλλά και εκείνος για την πατρίδα του μέχρι σ' αυταπαρνήσεως. Δεν θεωρείται διακεκριμένη πράξη προσφορά περισσότερων από άλλους κρημάτων, και κανείς πολίτης μιας πόλης κράτους δεν τυπήθηκε για την προσφορά του σε αυτήν παρά μόνο ο ξένος, ο αλλοδαπός, που συνέβαλε για το καλό μιας πόλης. Αργότερα όμως, μετά το θάνατο του Μεγαλέξανδρου, άρχισε να αναγνωρίζεται ως τιμητικός και πέρα από κάθε είδους σκοπιμότητες ο τίτλος του ευεργέτη. Ευεργέτης ήταν το επίθετο με το οποίο αποκαλούσαν οι άνθρωποι τους θεούς που τους βοηθούσαν. Ως ευεργέτης λατρεύονταν ο Διόνυσος, ο Απόλλωνας, ο Σέραπης και οι άλλοι. Με το πέρασμα των εποχών η ευεργεσία άλλαξε μορφή. Στην αρχαιότητα ευεργέτες ήταν οι θεοί και οι βασιλείς, και έλειπε θεωρητικά τουλάχιστον η σχέση του Δούνε και Λαβίν, ειδικά για την πατρίδα μας. Οι εθνικές περιπέτειες αιώνων μακρών δημιούργησαν ανάγκες τεράστιες σε διάφορες μορφές και με πολλές πτυχές, και συνέβη εδώ να μην είναι πλέον οι θεοί και οι κρατούντες οι ευεργέτες, αλλά άνθρωποι απλοί που ξενιτεύτηκαν και πρόκοψαν και που δεν λησμόνησαν την πατρίδα, που καθημαγμένοι από τις κακουχίες μόνο θεμάνα εξ ουρανού ανέθετε τη σωτηρία από τον λοιμό των παιδιών της που αιμορραγούσαν. Πολλές φορές, κυρία Καραγιώργα, χρειάστηκε να απολογηθώ, επειδή μιλώντας για τη γενέτειρά μου εκφράστηκα, την Αλεξάνδρεια δηλαδή, με καμάρι και αν θέλετε με έπαση. Ο χρόνος δεν επιτρέπει να αναλύσω το γιατί δεν υπερβάλλει κάποιος όταν αναφέρεται στο μακρύ και σπουδαίο από κάθε πλευρά παρελθόν αλλά και το παρόν αυτής της πόλης. Η πόλη μου, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό αυτό, όσο και αν φανεί υπερβολικό για όσους δεν γνωρίζουν την ιστορία της, είναι από καταβολής της μια πόλη προσφοράς, άρρηκτα συνδεδεμένο το προχριστιανικό με το χριστιανικό της παρελθόν. Συνεχής και αδιαίρετη η ιστορία της, απαράγραπτη και αδιάσπαστη η ελληνικότητά της, κινεί από τη φύση της η πορεία των δύο αυτών μέγιστων πνευματικών φορέων. Η ίδρυση της Αλεξάνδρειας είχε ως μέγιστο αποτέλεσμα τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Η ελληνική γλώσσα και ο πνευματικός πλούτος που τη συνόδευε πρόσφεραν στην οικουμένη τεράστια εκπολιστική όθηση. Ταυτόχρονα, η ελληνική γλώσσα που μετέφερε ως όχημα ευέλικτο και σταθερό και μετέφερε πολύ μακριά από την Ιουδαία τη διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αργότερα η εκκλησιαστική σχολή της Αλεξάνδρειας προσέφερε στο χριστιανισμό μεγάλες μορφές της Ορθοδοξίας που διατυπώνονταν με αγώνες σκληρούς σε κάθε οικουμενική σύνοδο με καθαρές, ξεκάθαρες θέσεις πίστης στον θρεατικό Θεό, μετέχοντας πρωταγωνιστικά και ανατρέποντας αιρετικές κινήσεις. Τα πολυάριθμα και πολυάνθρωπα μοναστήρια στις ερήμους γύρω από την Αλεξάνδρεια προσέφεραν το τόπο της σωστής οργάνωσης και ανάπτυξης του μοναχισμού. Και μεγάλες μορφές του έζησαν εδώ, όπως γνωρίζετε, ο Άγιος Αθανάσιος, ο Όσιος Παχώμιος, ο Όσιος Μακάριος, ο Όσιος Θεόδωρος, ο Υγιασμένος, ο Όσιος Παύλος ο Θηβαίος και τόσοι άλλοι. Αργότερα άρχισαν προσπάθειες να διαδοθεί η χριστιανική διδασκαλία όσο δυνατόν πιο μακριά από την Αλεξάνδρεια. Αλλά η Μονή του Αγίου Σάβα προσέφερε καταφύγιο προστασία και θεραπεία στους ταξιδευτές που έδαιναν με το πλοίο τους στην Αλεξάνδρεια. Προσφορά ανθρωπιάς και αγάπης. Πώς να λησμονήσουμε το καταφύγιο που έβρισκαν κατατρεγμένοι από τους πολέμους με τους Τούρκους μετά την έκρηξη της Επανάστασης του 1921 στην Ελλάδα, αλλά και την απελευθέρωση από συμπατριώτες τους που ζούσαν στην Αίγυπτο ανυπολογίστου αριθμού Ελλήνων που είχε μεταφέρει από την Πελοπόννησο ο Ιμπραήμ σκλάβους. Χωρίς να έχω την πρόθεση να εκφράσω τοπικιστική υπερβολή, θεωρώ ότι η ευεργετική προσφορά του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού, που είχε ως αμφισβήτητη την ένδοξη πρωτεύουσά του την Αλεξάνδρεια, δικαιούται να χαρακτηριστεί πανανθρώπινη. Προσέφερε πάρα πολλά στην ανθρωπότητα με τον μακραίον απολυτισμό της, οι ρίζες του οποίου αγγίζουν τις παρυφές του χιτώνα μιας από τις σπουδαιότερες μορφές όλων των εποχών, το Μεγαλέξανδρο.
0: Που είναι και ταυτόχρονα,
1: γιατί έζησαν εκεί πολίτες από διάφορα μέρη, τόσο του ελληνισμού όσο και από άλλα έθνη. Πανανθρώπινη όμως, διότι με την εκκλησία της που ιδρύθηκε από τον Ευαγγελιστή Μάρκο προσέφερε το φως της αγάπης του λαού της Αφρικανικής Ηπείρου. Επομένως, η προσφορά στον συνάνθρωπο κάθε είδους ευεργετήματος που ήταν απαραίτητο για την επιβίωση ή την προκοπή του ανοιχνεύεται από καταβολής της ύπαρξης της Αλεξάνδρειας και διαχρονικά. Η ευεργεσία που τόσο μεγάλη έκταση και τόσους πολλούς Αιγυπτιώτες Έλληνες εκδηλώθηκε ταυτόχρονα από αυτούς με τη μεγάλη ανάπτυξη της ελληνικής κοινότητας της Αλεξάνδρειας κυρίως, αλλά και σε μεγάλο βαθμό και των άλλων πόλεων ή και μικροτέρων πόλεων της Αιγύπτου που ήταν εγκατεστημένοι Έλληνες. Δεν είναι φαινόμενο ούτε μία ιδεολογία που δημιουργήθηκε από σύμπτωση ή από κάποιο κίνημα πολιτικό ή κοινωνικό. Είναι έκφανση υψηλού είδους πολιτισμού ανιδιοτέλειας λεβεντιάς και βιωμένης πίστης που δεν διαφημίζεται, δεν απαιτεί τα εαυτής, αλλά θεωρεί καθήκον να προσφέρει χωρίς ανταπόδοση αφού έχει αυτή τη δυνατότητα. Άλλωστε η χριστιανική διδασκαλία υπήρξε κατηγορηματική απέναντι στη συνάθρηση υλικών αγαθών και στην υποστήριξη του αδυνάτου και του, ή του πάσχοντος. Στην επί του όρους μάλιστα ομιλία ο Ιησούς τόνισε ότι είναι μακάριοι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους, γιατί σε αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεος του. Σε άλλη περίπτωση προέτρεψε μη μαζεύετε πλούτη όπου τα αφανίζει ο σκόρος ή η σκουριά και όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τα κλέβουν. Αντίθετα, να μαζεύετε πλούτη στον καινούριο κόσμο του Θεού όπου δεν τα αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά και όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τα κλέβουν. Γιατί όπου είναι τα πλούτη σου, εκεί θα είναι και η ψυχή σου. Και ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι δεν είναι ο σκοπός να στερηθεί κάποιος για να ανακουφίσει τον άλλον, αλλά να υπάρχει σε όλους ισότητα. Γιατί όπως λέει η Γραφή, αυτός που μάζευε πολύ δεν είχε περίθεμα και αυτός που μάζευε λίγο δεν είχε στέρημα. Προς Κορινθίους, β' κεφάλαιο 8-15. Δεν είναι επομένως εκδήλωση ίκτου και επίδειξης πλούτου και δυνάμεως, αλλά εφαρμογή του Ευαγγελικού. Ο ελαιών τοχών δανείζει θεών. Είναι εκείνη η πίστη των υποδούλων Ελλήνων που υπομένοντας τα δεινά της τυραννίας 4 αιώνων τους δίδαξε ότι για να πάει ο κόσμος μπροστά πρέπει εκείνοι που μπορούν να φροντίζουν όχι μόνο για όσους τα αυτονόητα είναι υποχρεωμένοι, την οικογένειά τους δηλαδή, αλλά την πατρίδα τους γενικά. Όπως και αν το έβλεπε αυτό καθένα. Με δύο λέξεις, ο λόγος είναι για σπουδαία κοινωνική αρετή. Η προσφορά αυτή που συνήθως αποκαλείται ευεργεσία δεν είναι το ίδιο πράγμα με την οποιαδήποτε προσφορά προς συγγενικά πρόσωπα, αφού η προστασία των συγγενών και η εκδήλωση προς αυτά αγάπης και φροντίδας είναι αυτονόητη. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και θα μου επιτρέψετε να προσθέσω εδώ και το εξής. Αναφερόμενος στην παρατήρηση που έχει διατυπώσει πάνω, αναφέρομαι με συγχωρείτε, στην παρατήρηση που έχει διαπιστώσει πάνω στο ζήτημα αυτό ο αγαπητός συμπατριώτης και παιδικός μου φίλος, καθηγητής κύριος Ευθύμιος Σουλογιάννης, ο οποίος έχει γράψει «Η ελληνική πραγματικότητα, κυρίως μετά την ίδρυση του ανεξαρτήτου ελληνικού κράτους, δημιούργησε την ανάγκη της ανάπτυξης με ιδιωτική πρωτοβουλία της δωρεάς, της ευεργεσίας της, εν πάση περιπτώσει χορηγίας, σε η αντίποτε μορφή», κληροδοτήματα και άλλα. Προφανώς η Ελλάδα μέχρι τις μέρες μας, όσο και αν έχει ελαττωθεί ακόμη και στη συνείδησή μας η έννοια της ευεργεσίας, είναι η χώρα με τις πιο πολλές ευεργεσίες από Έλληνες που έζησαν στο εξωτερικό.
0: Αν μου επιτρέπετε να έρθουμε λιγάκι τώρα στην χωρία των Αλεξανδρινών μεγάλων ευεργετών, οι οποίοι ήρθαν στην Αλεξάνδρεια, δεν ήταν γέννημα θρέμα της Αλεξάνδρειας, έτσι δεν είναι, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
1: Λοιπόν, ο ευεργετισμός αναπτύχθηκε στην συνείδηση των Αιγυπτιωτών στην διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα. Η σύμπτυξη και η συμπύκνωση των λειτουργιών των κοινοτήτων και των αδελφοτήτων σε ένα πρόσωπο προσδιορίσε τα χαρακτηριστικά του ευεργέτη που λειτουργεί ατομικά ως δεξαμενή πλούτου και χρηματοφόρο υποκείμενο, θα έλεγα, ικανό να αναλάβει εγχειρήματα συλλογικά με όρους ατομικού έργου. Παράλληλα, διαμόρφωσε το πλαίσιο ανάπτυξης του ευεργετισμού. Η δραστηριότητα των ευεργετών δεν περιορίστηκε σε πράξεις φιλανθρωπίας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Υπήρξε ιστορικά προοδευτική και καθοριστική για τη θεσμική συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους, τη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης και τη διάδοση της ανερχομένης αστικής πολιτικής αντίληψης. Η Αίγυπτος και πιο συγκεκριμένα η Αλεξάνδρεια ανέκαθεν αποτελούσε για τους φιλόδοξους Έλληνες ένα προσιτό και σχετικά κοντινό τόπο για να αναπτύξουν τις όποιες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ωστόσο, με τη συγκρότηση του νέου περιορισμένου γεωγραφικά ελληνικού κράτους, οι μετακινήσεις αυτές πύκνωσαν. Ο λόγος ήταν ότι το μικρό αυτό βασίλειο που αναζητούσε την εύρυθμη πολιτική, κοινωνική και οικονομική λειτουργία του, την ομοιογένειά του και την ίδια του την εθνική ταυτότητα, σε καμία περίπτωση δεν ήταν ακόμα σε θέση να προσφέρει στους πολίτες του ευκαιρίες, προνόμια και δυνατότητες επαγγελματικής ανέλυσης. Έτσι, παρατηρείται το φαινόμενο της μετακίνησης σημαντικών ελληνικών και μη πληθυντών από τον ευρύτερο εραδικό χώρο σε περιοχές οι οποίες βρίσκονταν ακόμα μέσα στα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εκεί συναντούσαν συνθήκες και προοπτικές που ενθάρρυναν την όλη οικονομική δραστηριότητα. Μία από τις περιοχές αυτές ήταν σίγουρα και η Αίγυπτος. Όλα αυτά συμπυκνώνονται, θα μπορούσε κάποιος να πει, στην προσωπικότητα ενός μεγάλου συνειδητού Έλληνα, ο οποίος έχει απαράγραφη την προσφορά του στην ιστορία του νεοτέρου νεοελληνικού έτους. Πρόκειται για τον Μιχαήλ Τουσίτα.
0: Πριν φτάσουμε λοιπόν, Κύριε Καμαλάκη, αν με επιτρέπετε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και ξεκινάμε την ξεδίπλωση της προσωπικότητας του Μιχαήλ Ντοσίτσα.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα βρισκόμαστε στην Αλεξάνδρεια, την πόλη των μεγάλων ευεργετών, από όπου πέρασαν ένας παρήλας, αν μπορούμε να πούμε, ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων ευεργετών από πολλά μέρη της κατεχόμενης τότε τουρκοκρατούμενης χώρας μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Μιχαήλ Τοσίτσα και κοντά μας έχουμε τον κύριο Σπύρο Καμαλάκη, μέγα άρχοντα λογοθέτη του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής και όπως όλοι οι Αλεξανδρινοί και πολύγλωσσος και καθηγητής επιτιμή της Παιδαγωγικής Σχολής Νίζνη Νόβγορο της Ρωσίας και όχι μόνο. Κύριε Καμαλάκη, Μιχαήλ Τοσίτσας λοιπόν, υπηρώτης.
1: Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Καραγιώγο, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Μιχαήλ Τοσίτσας, που αποτελεί και τιμάται ως η ψυχή και το πνεύμα της ίδρυσης και ανάπτυξης της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας, γεννήθηκε στο Μέτσοβο στις 3 Ιανουαρίου του 1787. Πατέρας του ήταν ο Αναστάσης, γουναράς στη Θεσσαλονίκη. Ο μικρός Μιχαήλ έμεινε ως τα 10 του χρόνια στο Μέτσοβο και εκεί έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Για τη ζωή του, αλλά και για τη ζωή της οικογένειας του, μαθαίνουμε πάρα πολλά και σωστά από την αυτοβιογραφία που είχε υπαγορεύσει ο ίδιος και την είχε αφήσει στα χέρια των ανεψιών του Στεργίου και Δημητρίου Τοσίτσα, στους οποίους την εντόπισε ο Αναστάσιος Νιγκούδας και την δημοσίευσε στο πολύτιμο έργο του «Δίοι παράλληλοι» το 1871. Εκεί λοιπόν γράφει ότι στο Μέτσοβο εδιδάχθην τα πρώτα μαθήματα ίον την οκτάηχον και το ψαλτήριον από διδασκάλους μου Παπα Ιωάννην Κρένταν και Παπα Αποστόλην Πρίντσιον, την αριθμητική από τον Σαραμπάμπα, αρχάς δε γραμματικής από το περίφημο το όντι ελληνοδιδάσκαλο Βαρδάκα, ως της εδίδαξε εις το εν τη εκκλησία της Αγίας Παρασκευής λαμπρών σχολείων. Μαζί λοιπόν με τον πατέρα του εγκαταστάθηκε το 1797 στην Θεσσαλονίκη. Εκεί συνέχισε την εκπαίδευσή του ως το 1801. Σε ηλικία 14 ετών άρχισε να εργάζεται με τον πατέρα του για να επιστρέψει αργότερα μαζί του στο Μέτσοβο. Εκεί ο πατέρας του του ανέθεσε το μαγαζί του. Ο Μιχαήλ ανέπτυξε εμπορικό δαιμόνιο. Οι δουλειές πήγαιναν τόσο καλά ώστε εμείησε και έπεισε και τα αδέλφια του, 3 αγόρια και ένα κορίτσι, στην τέχνη. Άνοιξε καταστήματα στην Αλεξάνδρεια, στο Λιβόρνο και την Μάλτα, αναθέτοντας την εκπαίδευση στα αδέλφια του, Θεόδωρο, Κωνσταντίνο και Νικόλα. Το 1829 εγκαταστάθηκε ο Μιχαήλ Τοσίτσας στην Αλεξάνδρεια. Εκεί γνωρίστηκε με τον αντιβασιλέα Μοχάμεντ Άλι, ο οποίος θεωρώντας τον εκπρόσωπο υψηλής ευφυΐας και διορατικό και εκτιμώντας τη συμβολή του στην ανάπτυξη του εμπορίου στην Αίγυπτο, συνδέθηκε με φιλία μαζί του και τον διόρισε διευθυντή όλης του της κτηματικής περιουσίας. Ο Μιχαήλ Τοσίτσας απέκτησε ο ίδιος τεράστιες γεωκτησίες βαβοκαλλιέργειας και παράλληλα ορίστηκε Γενικός Επίτροπος και Διαχειριστής των Γεωκτησιών του Εκκαβάλας Αλβανού Πασά, του Μουχαμέντ Άλι. Μαζί με τους αδελφούς του Κωνσταντίνο και Θεόδωρο και τον ανιψιό του Νικόλαο Στουρνάρη, δημιούργησαν τους εμπορικούς οίκους αδελφοί Τοσίτσα και Τοσίτσα Στουρνάρη και εξήγαγαν εκτός από βαμβάκι, σιτηρά και άλλα προϊόντα της Αιγύπτου. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν και ως τράπεζες, διότι στην Αίγυπτο την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν προστατικά ιδρύματα. Οι εμπορικοί οίκοι των Τοσίτσα Στουρνάρη είχαν πιθανώς και κλάδο στο Κάιρο και το 1824 σε συνεταιρισμό με τον Αναστάσιο Μιχαήλ Αβέροφ είχαν ιδρύσει και υποκαταστήματα στην Πετρούπολη. Η εμπιστοσύνη του αντιβασιλέως Μοχάμεντ Άλι προς τον Μιχαήλ Τοσίτσα ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο και λόγω της ουδέτερης στάσης που έντεχνα άφησε να εννοηθεί ο δαιμόνιος αυτός Έλλην απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση. Ο Μιχαήλ, σε αντίθεση με τον αδελφό του Θεόδωρο, δεν είχε έρθει σε επαφή με τη φιλική εταιρεία, ούτε εκδηλώθηκε εκβράθος με συμπάθεια προς την Επανάσταση. Και γιατί άλλωστε, εφόσον υπήρχε εκεί ο Θεόδωρος, ο αδελφός του. Μετά τα γεγονότα στον Αβαρίνο, μάλιστα, όταν οι Αλβανοί ήταν έτοιμοι να επιτεθούν στην ελληνική παροικία, έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα και εμπόδισε τις αντεκδικήσεις. Οι στάσεις του αυτή έγραφε ο Γιώτα Μίχα Τζιφώτης, ένας άλλος Αιγυπτιώτης με σπουδαίο συγγραφικό έργο, είχε ως αποτέλεσμα να μην ανακοπεί το ρεύμα προς την Αίγυπτο. Επίσης, αποτελεί κορύφωση της επιτυχίας του Μιχαήλ στον τομέα αυτόν το γεγονός ότι κατόρθωσε να συμπεριληφθεί στη συνθήκη του 1828, η οποία υπογράφηκε μεταξύ του Κόρδικτον και του Μοχάμεντ Άλι, άρθρο με το οποίο απελευθέρωναν όλοι οι εχμάλωτοι δούλοι που είχαν μεταφερθεί από την Πελοπόννησο στην Αίγυπτο, και προσέφερε και ο ίδιος ο Μιχαήλ σημαντικά ποσά για την εθνική σωτηρία και ευημερία του έθνους. Συγκεκριμένα, διέθεσε χρήματα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης για την εξαγορά Ελλήνων εχμαλώτων και για την αποστολή πολλών, όπως γράφει στην αυτοβιογραφία του, των εν νεανική ηλικία όντων εχμαλώτων για σπουδές στην Ευρώπη. Ανέλαβε την ανοικοδόμηση εκ θεμελίων ενός παρθεναγωγείου και ενός δημοτικού σχολείου, την Τοσιτσέα σχολή στην Αλεξάνδρεια. Το κόστος ξεπέρασε τα 12.000 τάλιρα, σημαντικό ποσό την εποχή εκείνη. Παρεχώρησε αρχικά και δόρισε όταν προέκυψε ανάγκη να υποθηκευτεί αντί 80.000 ταλίρων οικόπεδο για την ενέγερση του μεγαλοπρεπούς ναού του Ευαγγελισμού στην Αλεξάνδρεια, το οποίο αποτελούσε κατά αυτόν εθνική εκκλησία, συμμετέχοντας οικονομικά για την κατασκευή του το 1847. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι ο ναός αυτός ανακαινίστηκε πλήρως χάρη τη συνδρομή ενός άλλου μεγάλου Έλληνα από το Ίδρυμα Ωνάση, του Στέλιου Παπαδημητρίου, και έτσι ο περικαλής αυτός ναός είναι ένα αριστούργημα τέχνης μέσα στην καρδιά της Αλεξάνδρειας. Βέβαια, σε μεγαλεπίβολα σχέδια υπάρχει συχνά και η κοντόφθαρμη αντίδραση. Αυτή δεν έλειψε ούτε και στην περίπτωση της οικοδόμησης του ναού του Ευαγγελισμού. Κάποιοι τότε τον είχαν χαρακτηρίσει, γράφει ο Τσίρκας, μεγαλομανή, απορώντας τι χρειάζεται τόσο μεγάλη εκκλησία. Η απάντηση του Μιχαήλ ήταν ότι θα έρθει η μέρα που θα είναι πολύ μικρή για να χωρέσει όλους τους Έλληνες της Αλεξάνδρειας. Ανακαίνισε το πρώτο ελληνικό νοσοκομείο, το οποίο είχε οικοδομήσει με δωρεά ο αδελφός του. Έπεισε τον Μοχάμεντ Άλι να παραχωρήσει μεγάλη έκταση για νεκροταφείο για τις ανάγκες της ελληνικής κοινότητας της Αλεξανδρίας και ανέλαβε κάθε δαπάνη. Ο Μιχαήλ πέτυχε να βελτιωθούν οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, να περιέλθουν στην δικαιοδοσία της ελληνικής κυβέρνησης και να τεθούν υπό την προστασία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος όλα τα ιδρύματα της κοινότητας και όλη η οικονομική οργάνωση. Προφητική τότε η προσπάθεια αυτή του Μιχαήλ το Σίτσα, διότι μετά στις εθνικοποιήσεις που έκανε ο Νάσερ δεν μπόρεσε το Αιγυπτιακό κράτος να εθνικοποιήσει περιουσία του ελληνικού κράτους.
0: Σημαντική λοιπόν η συμβολή του Μιχαήλ το Σίτσα, και ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω τη ροή, αλλά θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και ευθύς αμέσως θα συνεχίσουμε με τις ευεργεσίες που τελειωμό δεν έχουν, κύριε Καμαλάκη.
1: Βεβαίως.
0: Είναι σημαντικό το ευεργετικό έργο του Μιχαήλ το Σίτσα, και πάνω σε αυτό, από ό,τι ήδη ακούσαμε μέχρι στιγμής καταρχάς, πάτησαν και άλλοι ευεργέτες και εξαλεξανδρίες και σε επόμενες γενιές για να συνεχίσουν το ευεργετικό του έργο μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ακούτε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα αναφερόμεθα στον μεγάλο ευεργέτη, τον Μιχαήλ Τωσίτσα, ο οποίος γεννήθηκε το 1787 στο Μέτσοβο, που πήρε και την πρώτη του μόρφωση. Συνέχισε την εκπαίδευσή του στη Θεσσαλονίκη. Μαζί με τον πατέρα του ασχολείται με το εμπόριο και τον βλέπουμε στη συνέχεια να αναπτύσσει τις εμπορικές του δραστηριότητες στην Μεσόγειο, κυρίως στην Αλεξάνδρεια, στο Λιβόρνο, όπως μας έχει πει μέχρι στιγμής ο κύριος Καμαλάκης, και όχι μόνο. Στην Αλεξάνδρεια λοιπόν γνωρίζεται και με τον Μοχάμεντ Άλι, Αλβανό από την Καβάλα, άρχοντα της εποχής εκείνης, Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην ευρύτερη περιοχή της Εγγύης Ανατολής, και γίνεται συνεργάτης του, έμπιστός του, ασχολείται με τις βαμβακοκαλλιέργειες, μεγαλώνει τα πλούτη του και συνεργάζεται βέβαια με τα αδέλφια του Κωνσταντίνο Θεόδωρο και τον ανιψιό του Νικόλα ως τουρνάρι. Μα ξεκινάνε τα χρήματα, ξεκινάνε όμως και οι ευεργεσίες. Ενισχύει με τον τρόπο του τον αγώνα των Ελλήνων χωρίς να φαίνεται, μέσω του αδελφού του Θεοδόρου, και γι' αυτό και εξακολουθεί να είναι έμπιστος του Μοχάμεντ Άλι. Έχει εξαγοράσει όμως πολλούς Έλληνες εχμαλώτους από σκλαβοπάζαρα, τους μορφώνει, ιδρύει στην Αλεξάνδρεια νοσοκομείο, σχολείο, την Τωσιτσαία σχολή, την περίφημη, ιδρύει, τον φτιάχνει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, τη μεγάλη αυτή εκκλησία, και επίσης και νεκροταφείο για τους Έλληνες. Νομίζω, κύριε Καμαλάκη, είχαμε μείνει σε αυτό το σημείο, έτσι δεν είναι?
3: Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, στο σημείο εκεί που, όπως σας είχα πει προηγουμένως, ότι δεν υπήρχε τράπεζα στην Αίγυπτο. Το 1843 ο Μοχάμεντ Άλι δίδει 400.000 τάλιρα και ιδρύεται η τράπεζα του Αιγυπτιακού κράτους. Ο Μιχαήλ είχε μετοχές έναντι 200.000 ταλίρων. Βλέπετε λοιπόν, κυρία Καράγιωργα, όταν το κράτος δίνει 400.000, έρχεται κάποιος Έλληνας
2: ιδιώτες
3: και βάζει σε αυτή την τράπεζα 200.000 τάλιρα και παίρνει μετοχές. Ο Μοχάμεντ Άλι χρησιμοποιεί τον Μιχαήλ ως σύμβουλό του στην τράπεζα αυτή, αλλά και σε διάφορα ταξίδια του, πάνω χάρη στην Άνω Αίγυπτο, στο Σουδάν και άλλα. Το 1846 ο Μοχάμεντ Άλι ίδρυσε μεγάλη ποταμοπλοϊκή επιχείρηση και πάλι επικεφαλής όρισε τον Μιχαήλ Τωσίτσα. Οι σχέσεις του Μιχαήλ Τωσίτσα με τον Μοχάμεντ Άλι δημιούργησαν μεταξύ ορισμένων ιστορικών, όπως ο Σπηλιάδης και ο Φιλίμων, αντιδράσεις και θεωρήθηκε ακόμα και προδότης. Ο Γούδας όμως, όπως σας ανέφερα παραπάνω, με ψυχραιμία και διορατικότητα τοποθετεί τα πράγματα στη θέση τους, γράφοντας ότι μόνον οι ζηλωτές στέκονται αμήχανοι να λύσουν τέτοια ζητήματα που αντιμετωπίζονται από τους πολλούς με ενθουσιασμός αλλά και χωρίς περίσκεψη. Ο Τωσίτσας όμως, με απάθεια αλλά και επικερδός για το έθνος, έμεινε σε μια μακρινή χώρα κοντά στο Μοχάμεντ Άλι, κέρδισε την ευνοιά του και θησάβρισε για να ωφελήσει την ώρα που έπρεπε την πατρίδα του. Άλλωστε δεν ήταν ο μόνος που τήρησε αυτή τη στάση και όσα έπρεπε να κάνει για την πατρίδα του τα έκανε εκεί που έπρεπε και όπως ήταν σωστό. Ο Μιχαήλ Τωσίτσας κατά το χρονικό διάστημα 1833-1853 χρημάτισε ο πρώτος πρόξενος του ελληνικού βασιλείου στην Αλεξάνδρεια. Ταυτόχρονα υπήρξε και ο πρώτος πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας από το 1843, χρονολογία που θεωρείται έτος της επίσημης ίδρυσής της ή της δημιουργίας οργανωμένης κοινότητας. Είναι φυσικό να Προσθεθεί εδώ το γεγονός ότι οι Μετσοβίτες μεταφύτευσαν στην Αλεξάνδρεια το 1843 με την ίδρυση της πρεσβυγενούς ελληνικής κοινότητας, τον κοινωνικό θεσμό που ήταν σε λειτουργία στο Μέτσοβο, ο οποίος ως προς τη δομή του και τη συγκρότησή του ήταν τελείως διαφορετικός από εκείνων των κοινοτήτων στην Τουρκία. Το 1854 παραιτήθηκε και εγκατέλειωσε την Αλεξάνδρεια. Αιτία ήταν τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν στις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας. Όσο ζούσε ο Μοχάμεντ Άλι, ο Μιχαήλ Τοσίτας είχε μια άριστη σχέση. Επίσης πολύ καλή σχέση είχε και με τον γιο του Σαΐδ, ο οποίος ανέλαβε τη διακυβέρνηση το 1854 ως το 1863. Εδώ όμως αξίζει να προσθεθεί ότι αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, δηλαδή υπήρχε μια ιδιαιτερότητα στην παρουσία του Μιχαήλ Τοσίτσα στην Αλεξάνδρεια, και αυτή ήταν ότι ήταν ταυτόχρονα διπλωματικός πράκτορ της Ελλάδος στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια δηλαδή, πρόξενος, και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αλεξάνδρειας. Μόλις άρχισαν λοιπόν να διαταράσσονται οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας λόγω του Κρημαϊκού πολέμου, το ελληνικό κράτος ανεκάλεσε τον πρόξενό της, τον Μιχαήλ Τοσίτσα, από την Αλεξάνδρεια, και έτσι αναγκάστηκε μετά τη διακοπή των εμπλουματικών σχέσεων Ελλάδος-Τουρκίας. Μέχρι την εποχή εκείνη η Αίγυπτος ήταν ένα προτεκτοράτο, θα έλεγα, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αναγκάστηκε λοιπόν να φύγει και να έρθει στην Αλεξάνδρεια. Στην Αθήνα, με συγχωρείτε. Λίγο πριν να χωρίσει από την Αλεξάνδρεια, το 1854, αποπερατώθηκε με δαπάνες του και επιδικού του οικοπαίδου δίπλα ακριβώς στον περίφημο Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού, μεγαλοπρεπές κτίριο, στο οποίο στεγάζονταν δημοτική σχολή, ελληνικό σχολείο αρένων και παρθυναγωγείων, με βιβλιοθήκη και άλλες αίθουσες, το κοινοτικό σχολείο κορασίων, γιατί έφτιαξαν και για τις Ελληνίδες τότε εκεί της Αλεξάνδρειας, το οποίο άρχισε να λειτουργεί τον επόμενο χρόνο, το 1855. Προς τιμήν δε του ιδρυτή, η σχολή ονομάστηκε το Σιτσέα Σχολή. Ήταν η πρώτη ιδιόκτητη κοινωνική σχολή και είναι ευνόητα τα συναισθήματα χαράς της ελληνικής παροικίας για την απόκτηση ενός κτίριου τόσο ωραίο, αλλά και για την δημιουργία ενός χώρου παιδείας που διέθετε σύγχρονες και άνετες εγκαταστάσεις. Για την ιστορία αναφέρουμε ότι το 1967 η σχολή αυτή μεταφέρθηκε στο λεγόμενο ελληνικό τετράγωνο στο Σάντβι της Αλεξάνδρειας. Το κτίριο αυτό όμως δεν έμεινε κενό. Μετά από κατάλληλες επισκευές και μετατροπές, στο κτίριο αυτό εγκατεστάθηκε το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ εδώ σε μερικά σχετικά στοιχεία. Ύστερα από αλλεπάλληλες μετεγκαταστάσεις, το 1969, μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες του μακαριστού Πατριάρχου Νικολάου του VI, το ελληνικό δημόσιο αγόρασε από την ελληνική κοινότητα, στα χαρτιά δηλαδή, το κτίριο της Τοσιτσέας Σχολής και την παρεχώρησε στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας με μορφή της πλήρους επικαρπίας. Το κτίριο ανακαινίστηκε και από τα τέλη του 1971 αποτελεί τη μόνιμη έδρα του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Ο μακαριστός Πατριάρχης Πέτρος ο VII, με την γενναία συνδρομή της ελληνικής και της κυπριακής κυβερνήσεως, αμέσως μετά την άνοδό του στο Πατριαρχικό θρόνο, άρχισε τη διασκευή του κτιρίου ώστε να ανταποκρίνεται λειτουργικά στις σύγχρονες ανάγκες και να χρησιμοποιηθούν προσφορότερα όλοι οι χώροι του. Δυστυχώς, όπως γνωρίζετε, ο πρόωρος χαμός του δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει το όραμά του. Το ανακαινιστικό τεράστιο αυτό έργο ολοκληρώθηκε χάρη στις άοκνες και επίμονες προσπάθειες του νέου Πατριάρχη Θεόδωρου του Δευτέρου και διαθέτει όλα τα σύγχρονα μέτρα ασφαλείας το κτίριο αυτό. Το περικαλές αυτό κτίριο εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 2006 και στεγάστηκαν εκεί όλες οι υπηρεσίες του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, δωμάτια ως ενδιετήματα των υπηρετούντων στο Πατριαρχείο κληρικών, τραπεζαρίες, δύο παρεκκλήσια των Αγίων Θεοδόρων και του Αγίου Νεκταρίου, αίθουσες με προστίκες πολυτίμων αναμνηστικών, η αίθουσα του Θρόν, η αίθουσα συνεδριάσεως της Ιεράς Συνόδου και η αρχαία και ιστορική Πατριαρχή Βιβλιοθήκη Αλεξανδρίας, με σημαντικούς πνευματικούς θησαυρούς και με χειρόγραφους κώδικες ανεκτίμητης αξίας. Το κτίριο έχει διακοσμηθεί με θαυμάσια έργα συγχρόνων καλλιτεχνών, βιτρό, τυπογραφίες, προθήκες, με πολύτιμα αντικείμενα και άλλα, που υποδουλώνουν ή υπενθυμίζουν την ιστορία και το έργο του παράλληλα με παλιές εικόνες και πίνακες, όσο διεσώθηκαν από τους τόσους αιώνες καταστροφών και στερήσεων. Ο χώρος της αυλής έχει καταβληθεί προσπάθεια και έχει μεταβληθεί σε νησίδα πρασίνου με φυτά και νερά που δημιουργούν ανάταση για τον εισερχόμενο και αγαλίαση για όσους διαμένουν εκεί. Αλλά για να επανέλθουμε, κυρία Καράγιωργα, στο Μιχαήλ το Σίτσα, οι ευεργεστίες του δεν περιορίστηκαν στην Αιγυπτιακή ομογένεια. Επεκτάθηκαν και στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μέτσοβο. Συγκεκριμένα, πληροδότησε σημαντικό μέρος της περιουσίας του για την πολιτισμική, εκπαιδευτική και οικονομική ευμάρεια του Μέτσοβου. Διέθεσε ένα μεγάλο ποσό στο Ελληνικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, πόλης που, όπως γράφει ο ίδιος, ένθα το πρώτο εμπορικό του στάδιο μετήλθε. 10.000 τάλιρα για τον εξορισμό των δρόμων και των πλατιών του κέντρου των Αθηνών που ορίζονταν από τους οδούς στα δύο Αιώλου και Ερμού. 100.000 γαλλικά φράγκα για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σημαντικά ποσά για το Πανεπιστήμιο, το Αμαλείο Ορφανοτροφείο, το Οφθαλμιατρίο, την Φιλοεκπαιδευτική Εταιρεία, σε νοσοκομεία και άλλα εκπαιδευτικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα. Το 1856 πεθαίνει στις 4 Νοεμβρίου ο Μιχαήλ το Σίτσας στην Αθήνα, έχοντας υποστεί βαρύτατη αποπληξία, ιδίως εξαιτίας της θλίψης του από την απώλεια του ανιψιού του Νικολάου Στουρνάρη, και κηδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, σε επιβλητικό μαυσολείο που στήθηκε και η προτομή του. Ανάλογη όμως δραστηριότητα προσφοράς και ευεργεσίας επέδειξε και η σύζυγός του, κυρία Καράγιωργα.
2: Και ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Καμαλάκη, αν έκανε οικογένεια, επομένως παντρεύτηκε.
3: Βεβαίως. Παντρεύτηκε την Ελένη, η οποία γεννήθηκε στο Μέτσοβο το 1795 και πέθασε στην Αθήνα το 1866. Με δωρεές της, μετά από τη διαθήκη που της άφησε, οικοδομήθηκε με σχέδια του Καφταντζόγλου το τοσίτσιο παρθεναγωγείος, στη συμβολή των οδών σταδίου και τυπογραφείου, σημερινή Αρσάκη, και αγοράστηκαν τα οικόπεδα για την ανέγερση του Πολυτεχνείου και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
2: Στην ίδια
3: Επίσης,
2: περιοχή.
3: Επίσης διέθεσε τεράστια χρηματικά ποσά για το Ορφανοτροφείο Χατζικώστα, το Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών, τη Ριζάριο Σχολή, το Αμαλείο Σχολείο Κοριτσιών, το Οφθαλμιατρίο Αθηνών και το Ναό της Αγίας Παρασκευής Μετσόβου για τους πτωχούς της ιδιαίτερης πατρίδας της, του Ανήλιου Μετσόβου, και πάρα πολλά άλλα. Είναι ατελείωτες οι προσφορές της Ελένης.
2: Όμως είχε και πολλά νύψια από τα αδέλφια του. Δεν ξέρω, ο ίδιος απέκτησε παιδιά με την Ελένη?
3: Όχι, δεν απέκτησε παιδιά, και γι' αυτό υπεραγαπούσε τον Νικόλαο Στουρνάρη, και κυρίως ο θάνατός του οφείλεται στον πρόωρο χαμό του Στουρνάρη.
2: Να κάνουμε και εδώ μια μικρή διακοπή, να σας ξεκουράσουμε, να ακούσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα μιλάμε για τον Μιχαήλ Τωσίτσα. Κοντά μας είναι ο κύριος Σπύρος Καμαλάκης. Ο Μιχαήλ Τωσίτσας, τέλη του 18ου, αρχές του 19ου αιώνα, κάνει την περιουσία του μεγαλουργή στην περιοχή της Αλεξάνδρειας και στη συνέχεια ξεκινά τις ευεργεσίες του. Μαζί με τον Μοχάμετ Άλι είναι εκείνοι οι οποίοι εδραιώνουν την Τράπεζα της Αιγύπτου, το Αιγυπτιακό κράτος, προσφέροντας ο ίδιος 200.000 συμμετοχές. Είναι ο προεπικεφαλής της ποταμοπλοϊκής εταιρείας που το 1846 ιδρύει ο Μοχάμετ Άλι και στη συνέχεια, όταν απελευθερώνεται το πρώτο κομμάτι του ελλαδικού χώρου, είναι ο πρώτος πρόξενος του ελληνικού βασιλείου και ο πρώτος πρόεδρος και ιδρυτής του Συλλόγου των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας. Όμως αναγκάζεται να παρατηθεί και να εγκαταλείψει την Αλεξάνδρεια το 1854 λόγω πλέον των κακών πολιτικών σχέσεων Τουρκίας, Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μάλλον την περίοδο εκείνη και του νεοσύστατου ελλαδικού κράτου, του οποίου ήταν πρόξενος στην Αίγυπτο. Τον βρίσκουμε λοιπόν να συνεχίζει τις ευεργεσίες του και στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μέτσοβο, και στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας πολλά χρήματα κυρίως για την εκπαίδευση, όπως κάνουν όλοι οι μεγάλοι ευεργέτες, αλλά συνεχίζοντας και στην Αθήνα και δίνοντας πολλά χρήματα, 10.000 φράγκα για τα έργα οδοποιίας, ενισχύει νοσοκομεία, το Αρσάκιο Παρθεναγωγείο, το Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο με 100.000 γαλλικά φράγκα και άλλα. Παντρεύτηκε με την Ελένη, η οποία ήταν μετσοβίτισσα και η οποία συνέχισε τις ευεργεσίες του συζύγου της με μια σειρά από έργα, τόσο στην αγοράζοντας τα οικόπεδα για την ανέγερση του Πολυτεχνείου και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, όπως διαθέτει και χρήματα για το Ορφανοτροφείο Χατζικώστα, το Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών, τη Ριζάριο Σχολή, το Αμαλίο Σχολείο Κοριτσιών, το Οφθαλμιατρίο Αθηνών, το Ναό της Υγείας Παρασκευής στο Μέτσοβο και τελειωμό δεν έχει. Ο γρήγορος θάνατος του αγαπημένου του ανιψιού και συνεργάτη του Νικολάου Στουρνάρη το 1852 τον οδηγεί και τον ίδιο στο θάνατο το 1856. Συνεχίζουν όμως τις ευεργεσίες του τα ανήψια του, έτσι δεν είναι κύριε Καμαλάκη?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, αναφορικά με τα ποσά που ο Μιχαήλ και η σύζυγός του Ελένη, η οποία σημειωτέων ήταν το γένος Μανάκη, ευεργέτησα τόσο τον Αιγυπτιώτιο Μιχαήλ όσο και τον ελλαδικό ελληνισμό και οι δύο, οι ακροατές μας μπορούν να ανατρέξουν στο μνημειώδες τρίτο έργο του Γεωργίου Πλατάρη Τζίμα, «Κώδικας Διαθηκών, Μίζωνες και Ελλάσσονες Ευεργέτες Μετσόβου». Είναι μια έκδοση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων και Δήμου Μετσόβου.
0: Και ο κύριος Πλατάρης είναι Μετσοβίτης γέννημα Θρέμα, πατριώτης του Τωσίτσε.
1: Μέτσοβο, Αθήνα, 2004. Μα οι ευεργεσίες αυτές αναφέρονται καθαρά στη Διαθήκη του Μιχαήλ Τωσίτσα, που είναι γραμμένη στο πρώτο τόμο αυτής της έκδοσης, και στο δεύτερο τόμο υπάρχει η Διαθήκη της σύζυγου του, της Ελένης. Εδώ οι ευεργεσίες αυτές συνεχίστηκαν και φτάνουν και μέχρι την εποχή μας. Είναι γνωστό ότι όταν ο αείμνηστος Αβέροφ ήταν στην Ιταλία, τον εκάλεσε ο τελευταίος από τους απογόνους το Σίτσα, ο Βαρόνος το Σίτσας, ή στο Παρίσι, και του ανέθεσε να την δημιουργία σχολών για την ευημερία του Μετσόβου, και γι' αυτό και τον υιοθέτησε, γι' αυτό έκτοτε είναι γνωστός ο Ευάγγελος Αβέροφ ως Ευάγγελος Αβέροφ το Σίτσας. Σε όλα αυτά όμως, κυρία Καράγιωργα, υπάρχει και ένα διατάφτα. Εξηγούμε. Σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει ριζικά όταν αναφερόμαστε στον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό. Με περηφανές παράδειγμα του οποίου είναι ο Μιχαήλ Τωσίτσας. Οι εποχές αλλάζουν. Οι γνωστές πολιτικές μεταβολές στην Αίγυπτο επί Νάσερ και η πρόοδος της επιστήμης διαφοροποιούν τους δρόμους του ιστορικού γίγνεσθε. Οι Έλληνες εγκατέλειψαν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους στην Αλεξάνδρεια. Επέστρεψαν στη Μητρόπολη ή πήγαν μακρύτερα αναζητώντας νέους τόπους για να μεγαλουργήσουν. Αλλά όμως η εκκλησία τους παραμένει εκεί που την θεμελίωσε ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Εφό ετάχθη. Από δεκαετίες απλώνεται όλο και πιο βαθιά στην καρδιά, στην απέραντη καρδιά της Αφρικής. Σε εποχές κατά τις οποίες η πίστη βάλεται ως ένα από τα τελευταία οχυρά της ελεύθερης βούλησης και της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας κρατεί πάνω από την Αφρική το λάβαρο που είδε στο όραμά του ο Μέγας Κωνσταντίνος. Συνεχίζει να δίνει το μήνυμα της δύναμης του Σταυρού του Ιησού Χριστού και αναλύσκεται με ενθουσιασμό και αγάπη στη σωτηρία και το φωτισμό ολοένα και περισσότερων Αφρικανών. Εάν εγκύψουμε σε όσα διαδραματίζονται σήμερα στην Αφρική, θα μείνουμε, κυρία Καρδάγιωργα, κατάπληκτοι από την αλληλουχία μεταξύ της ιστορίας που άρχισε να γράφεται από τον Αλέξανδρο και τούτου που βλέπουμε σήμερα να γεννιέται στην Αλεξάνδρεια και να ξεχύνεται σε όλη την Αίγυπτο και από εκεί σε άκρη επάκρη της Αφρικής. Νέο είδος ευεργεσίας θα ανθεί τώρα στην Αλεξάνδρεια και στην Αίγυπτο. Οι ευεργέτες δεν ασκούν εμπόριο και δεν καταγίνονται με εργοστάσια. Καλλιεργούν, αλλά όχι τη γη, μα την πνευματική άρουρα της Αφρικής, Κανικής Υπήρου, διδάσκοντες τους ευγενείς λαούς της το Ευαγγέλιο του Χριστού, αναγύροντες ναούς, σχολεία, νοσοκομεία, φέροντας τον ανθρωπισμό και τον πολιτισμό εκεί που ακόμα μόνον έμποροι του πλούτου της Αφρικανικής αλώνιζαν. Και όμως, όπως παλιά οι εθνικοί μας ευεργέτες δεν φρόντιζαν μόνο για την ιδιαίτερη πατρίδα τους αλλά και την ελληνική κοινότητα της Αιγύπτου στην οποία ζούσαν, αλλά και όλους τους Έλληνες, έτσι και τώρα και όλοι οι Έλληνες, ανεξάρτητα αν υπήρξαν Αιγυπτιώτες ή μη, στέκονται στο πλευρό του Πατριάρχη του Φωτός, τον Θεόδωρο το Δεύτερο, σε αυτό το έργο που συντελείται σήμερα σε όλη τη Μαύρη Ήπειρο, θεάριστο και ουσιαστικό, μια εννέα ευεργεσία που δεν γνωρίζει όρια και έθνη, αλλά μόνον το πρόσταγμα του Ναζωραίου «αγαπάτε αλλήλους». Το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας δημιουργεί μια καινούρια τάξη ευεργετών, των ιεραποστόλων κληρικών του και των λαϊκών συνεργατών του, που με οραματισμούς και την καθοδήγησή του κατατείνουν, αγωνίζονται όχι μόνο στον φωτισμό των λαών της Αφρικής και τη σωτηρία τους με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου που είναι η πρώτη και η πρωταρχική αποστολή τους, αλλά και στην εκπαίδευση. Επιμένω, στην εκπαίδευση, την μετοχή στην παιδεία που θα τους βοηθήσει άμεσα στην καλυτέρευση των συνθήκων ζωής, στη σύμπραξή τους στον πολιτισμό γενικότερα και στη συμβολή τους σε αυτόν περαιτέρω. Ο λόγος δεν είναι για ευχολόγια. Στους καιρούς μας δυστυχώς περίσσεψαν οι σωτήρες. Οι λαοί στραγγαλίζονται πνευματικά αλλά και υλικά. Οι σωτήρες οραματίζονται και αγωνίζονται για τη δική τους σωτηρία, τον πλουτισμό των λίγων. Η Εκκλησία του Χριστού έχει τελείως διαφορετικά οράματα. Και η Εκκλησία των Αλεξανδρέων, για να περιοριστώ στη γενέτειρά μου, τα κάνει πράξη χωρίς την πανοκρουσία, χωρίς απολαβή, χωρίς κρυμμένες συμφωνίες ή σκοπούς άνομους. Με πνευματικό ταγό, έναν δοκιμασμένο ιεράρχη, τον Πατριάρχη Θόδωρο. Όλη η ιεραποστολική του δράση, καθώς και το μιλίχιο του χαρακτήρα του, είναι η γενεσουργός αιτίας της αγάπης και της εμπιστοσύνης όλων των Αφρικανών στο πρόσωπό του, αλλά και των κοινοτήτων των Ελλήνων και των Αράβων στην Αίγυπτο και σε όλη την Αφρική. Τον χαρακτήρισαν ως ιεραπόστολο πατριάρχη και πατριάρχη της αγάπης για τα παιδιά της Αφρικής. Αλλά δεν πρόκειται για κολακίες, σας διαβεβαιώ. Πρόκειται για τον καθρέπτη μιας απτής πραγματικότητας που αντικατοπτρίζεται η ευεργεσία που απλώνει την προσφορά της σαν ένα ευεργετικό δείκτη σε όλη τη Μαύρη Ήπειρο. Και η απόδειξη. Στην ιστορική Ιερά Πατριαρχική Μονή του Αγίου Σάβα, της Αλεξάνδρειας, λειτουργούσε λειτουργεί. Επανελειτουργήσε μάλλον χάρη στις άοκνες προσπάθειες της αυτού θειωτάτης μακαριότητος του κυρίου Θεοδόρου. Εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μία παρένθεση. Μου έλεγε ο μακαριστός πατριάρχης Παρθένιο: Σπύρο μου, θα τα γράφεις με δύο κάπα, θα το προφέρεις με ένα. Λοιπόν, του μακαριστού πατριάρχου κυρίου του

0: για την πολύ αγαπημένη μου γενέτειρα, την Αλεξάνδρεια, την οποία δεν την εγκατέλειψα, είναι μέσα στη ψυχή μου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά πάντοτε. Ευχαριστώ και εγώ θερμώς.
1: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα κοντά μας είχαμε τον κύριο Σπύρο Καμαλάκη, ο οποίος είναι καθηγητής επιτιμή της Παιδαγωγικής Σχολής Νίσνη Νόβγκορο της Ρωσίας και μέγας άρχοντας λογοθέτης του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, και όχι μόνο. Η σημερινή μας εκπομπή αναφέρθηκε στον μεγάλο ευεργέτη Μιχαήλ Τοσίτσα. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι ευεργέτες». Μία παραγωγή του 89,5. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Η σύσταση της γης, ο φλοιός και τα στρώματα» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας», πραγματοποιούμε ένα αφιέρωμα στο περιβάλλον. Θα είμαστε λοιπόν μαζί σας και σήμερα για την επόμενη περίπου μία ώρα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

Στη σημερινή εκπομπή, την πρώτη για αυτή την εβδομάδα στη σειρά των εκπομπών στην οποία συνολικότερα στο αφιέρωμα αναφερόμαστε στη Γη, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ακόμα πιο συγκεκριμένα για τη σύσταση της Γης, τον φλοιό και τα στρώματα που αποτελούν αυτό το σύνολο. Πριν περάσουμε όμως σε περισσότερες γεωλογικές πληροφορίες σχετικά με τη Γη μας, να δώσουμε κάποια στοιχεία για την ηλικία της Γης που δημιουργήθηκε σύμφωνα με

Τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα πριν από περίπου 4,54 δισεκατομμύρια έτη από συγκέντρωση υλικού από το λεγόμενο ηλιακό νεφέλωμα, από το οποίο σχηματίστηκε στη συνέχεια το ηλιακό μας σύστημα με τον ήλιο και όλους τους πλανήτες. Στη διάρκεια αυτών των εκπομπών θα έχουμε την ευκαιρία στις επόμενες αναφορές μας να δούμε και τη Γη ως προς τους άλλους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Σε αυτά τα πρώτα εισαγωγικά θα λέγαμε στοιχεία που έχουμε ετοιμάσει για την σημερινή μας αναφορά, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα αέρια αυτά που εκλήθηκαν από την ηφαιστειακή δραστηριότητα δημιούργησαν πιθανώς αυτή την αρχική ατμόσφαιρα του πλανήτη, η οποία δεν περιείχε στα πολύ πρώιμα, στα πολύ αρχικά στάδια, σχεδόν καθόλου οξυγόνο και θα ήταν δηλητηριώδης τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τις περισσότερες σημερινές ζωικές μορφές. Το μεγαλύτερο μέρος λοιπόν της γήινης επιφάνειας ήταν σε ρευστή μορφή εξαιτίας της εξαιρετικά έντονης αυτής ηφαιστειακής δραστηριότητας, καθώς επίσης και των συχνών συγκρούσεων με άλλα ουράνια σώματα. Αρκεί κάποιος να δει αυτή την γενική, θα λέγαμε, φυσική συνθήκη που επικρατούσε εκείνον τον καιρό και στη Γη αλλά και στους γειτονικούς πλανήτες, αρκεί να ρίξει μια ματιά για αυτές τις συγκρούσεις στην επιφάνεια της Σελήνης με τους χιλιάδες κρατήρες που έχουν εντοπιστεί εκεί, μεγαλύτερους ή μικρότερους. Μια πολύ μεγάλη σύγκρουση πιστεύεται ότι προκάλεσε τη λόξωση, θα λέγαμε, του γήινου άξονα και τη δημιουργία της Σελήνης. Με την πάροδο των αιώνων, η γήινη επιφάνεια ψύχθηκε και σχημάτισε ένα στερεόφλοιο, για τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία των σημερινών μας επισημάνσεων να πούμε περισσότερα, επιτρέποντας έτσι με τη δημιουργία αυτού του στερεόφλοιου μεταγενέστερα και την ύπαρξη ποσοτήτων νερού σε υγρή κατάσταση πάνω στην ίδια την επιφάνεια της γης. Ως προς τις πρώτες μορφές ζωής αξίζει να επισημάνουμε ότι οι νεότερες γεωλογικές και παλαιοντολογικές μελέτες μας λένε ότι οι πρώτες αυτές μορφές εμφανίστηκαν μεταξύ 3,8 και 3,5 δισεκατομμυρίων ετών πριν από σήμερα. Οι αρχαιότερες ενδείξεις ζωής πάνω στη Γη είναι βιογενής γραφίτης που βρέθηκε μέσα σε μεταϊζηματογενή πετρώματα ηλικίας 3,7 δισεκατομμυρίων ετών, τα οποία πρόσφατα κιόλας ανακαλύφθηκαν στη Δυτική Γρυλανδία. Και κάποια μικροβιακά απολιθώματα που ανακαλύφθηκαν μέσα σε ψαμίτι ηλικίας 3,48 δισεκατομμυρίων ετών στη Δυτική Αυστραλία. Μέχρι να έχουμε αυτές τις πολύ σημαντικές παλαιοντολογικές ανακαλύψεις και ανακοινώσεις, αξίζει απλώς να επισημάνουμε ότι οι επιστήμονες πίστευαν ότι η ζωή στον πλανήτη εκτείνεται κάπου εκεί στο 1,5 δισεκατομμύριο χρόνια. Πολύ πιο μακριά δηλαδή από την ηλικία που μας δίνουν οι τελευταίες γεωλογικές αυτές ανακαλύψεις, πολύ σημαντικές ανακαλύψεις. Ζωή θα λέγαμε ικανή να φωτοσυνθέτει πρωτοεμφανίστηκε αρκετά αργότερα, πριν από περίπου 2 δισεκατομμύρια έτη, οπότε και άρχισε να εμπλουτίζει την ατμόσφαιρα με οξυγόνο. Η ζωή παρέμεινε κυρίως μικροσκοπική μέχρι πρόσφατα, θα λέγαμε, και όταν λέμε πρόσφατα εννοούμε πριν από περίπου 580 εκατομμύρια έτη, όταν τότε αναπτύχθηκαν κάποιοι σύνθετοι πολυκυταρικοί οργανισμοί. Κατά τη διάρκεια της Κάμβριας περίοδου η ζωή γνώρισε πραγματικά μια απότομη έκρηξη δημιουργίας, μεγάλης ποικιλίας μορφών και γεννήθηκαν έτσι και οι περισσότερες βασικές συνωμοταξίες. Αυτά σαν κάποια πρώτα στοιχεία της σημερινής μας εκπομπής και για την δημιουργία της γης, μέχρι να φτάσουμε στις πιο εξειδικευμένες και συγκεκριμένες αναφορές για το φλοιό και τα στρώματα της γης. Μικρή διακοπή στο σημείο αυτό για το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή «Η Σύσταση της Γης, ο Φλοιός και τα Στρώματα». Όπως τονίσαμε και στην εισαγωγή των σημερινών μας επισημάνσεων, επιχειρούμε πρώτα να έχουμε μια συνολικότερη, τη μεγάλη θα λέγαμε εικόνα για τη Γη, για τη δημιουργία της, καθώς και για τη δημιουργία της ζωής πάνω σε αυτή, και μετά να φτάσουμε στα πιο εξειδικευμένα θέματα στα οποία έχει καταλήξει μέσα από πολλές μελέτες η επιστήμη της γεωλογίας και της παλαιοντολογίας, μιλώντας πιο συγκεκριμένα για τον γήινο φλοιό καθώς και τα υπόλοιπα στρώματα που αποτελούν αυτό το σύνολο της Γης. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε επίσης ότι γεωλογικές μεταβολές, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, συμβαίνουν συνεχώς στη Γη από το σχηματισμό της μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε. Το ίδιο επίσης και βιολογικές μεταβολές από την πρώτη εμφάνιση της ζωής στη Γη. Τα είδη των ζωντανών οργανισμών εξελίσσονται δημιουργώντας νέες μορφές, διακλαδιζόμενα σε θυγατρικά είδη ή εξαφανιζόμενα ως αντίδραση σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο πλανήτη. Η διαδικασία της τεκτονικής των πλακών έχει διαδραματίσει ένα μείζωνα ρόλο στη διαμόρφωση των ωκεανών και των υπήρων, καθώς και στη ζωή που φιλοξενούν. Η βιόσφαιρα αντιστρόφως είχε σημαντική επίδραση στην ατμόσφαιρα και στο έδαφος, παραδείγματος χάρη με την έκκληση οξυγόνου και τον σχηματισμό του στρώματος του όζοντος, τη δημιουργία του χώματος και των άλλων υλικών. Η ιστορία της Γης οργανώνεται χρονολογικώς σε υποδιαιρέσεις, βασισμένες πάντοτε στις λεγόμενες στρωματογραφικές αναλύσεις, οι οποίες μας βοηθούν να εντοπίσουμε και να κατανοήσουμε ακόμα περισσότερο τη σύσταση και των υλικών της Γης. Βαθμία έχουν γίνει όμως όλα αυτά και με την πάροδο πολύ μεγάλων χρονικών διαστημάτων, σε μια περίοδο 500 εκατομμυρίων χρόνων, ο βομβαρδισμός των μετεώρων υποχώρησε στη Γη. Η Γη άρχισε να κρυώνει και οι πυκνές ποσότητες ατμού που σκέπαζαν τον πλανήτη μας δημιούργησαν βαριά σύννεφα που συμπυκνώθηκαν σχηματίζοντας τις πρώτες βροχές, που αμέσως σχεδόν εξατμίζονται και πάλι σχηματίζοντας νέα σύννεφα και νέα βροχή. Μια υπέροχη περιγραφή αυτών των φυσικών φαινομένων που έφτασαν τα τελευταία, θα λέγαμε, τις τελευταίες εκατονταετίες σε αυτά τα συμπεράσματα οι επιστήμονες, έχουμε από πολύ νωρίς μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, και μιας και στις προηγούμενες εκπομπές κάναμε πιο συγκεκριμένες αναφορές στην εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου, βλέπουμε εκεί και είδαμε εκεί πώς περιγράφεται η δημιουργία της Γης και πόσο σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η ύπαρξη του νερού για την δημιουργία της ζωής από εκεί και πέρα. Ας μείνουμε όμως στα επιστημονικά ευρήματα. Τελικά η επιφάνεια της Γης είχε κρυώσει αρκετά και έτσι σχηματίστηκαν οι πρώτες θάλασσες και οι πρώτοι ωκεανοί, ενώ οι βροχές συνεχίστηκαν και μάλιστα κατακλυσμιαίες για εκατομμύρια χρόνια. 600 περίπου εκατομμύρια χρόνια μετά τη γένεση της Γης, η ενέργεια του ήλιου, οι αστραπές και η ζέστη της Γης ένωσαν διάφορα απλά χημικά συστατικά που έπεσαν με τη βροχή και συγκεντρώθηκαν μέσα στους ωκεανούς ή κοντά στις ακτές μέσα σε ζεστές ρηχές λίμνες. Έτσι, με την πάροδο εκατομμυρίων χρόνων και με τη βοήθεια της υπεριόδους ακτινοβολίας του ήλιου, χάρη στις συνεχείς ηλεκτρικές εκενώσεις των κεραυνών και τα πρωτογενή χημικά συστατικά της ατμόσφαιρας, άρχισε να δημιουργείται κάτι το υπέροχο και μυστηριώδες. Τα διάφορα μόρια στις χλιαρές θάλασσες και στους ωκεανούς της νεογέννητης Γης άρχισαν να συγχωνεύονται σε όλο και πιο πολύπλοκες χημικές ενώσεις, σχηματίζοντας έτσι τα πρώτα αμινοξέα, πυρηνικά οξέα και πρωτεΐνες. Αυτά τα χημικά συστατικά ενώθηκαν σε τυχαίους συνδυασμούς άπειρες φορές, έως ότου
πριν από 4 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου, δημιουργήθηκε ένα μόριο που μπορούσε να αντιγράψει τον εαυτό του. Ήταν ο πρώτος ζωντανός οργανισμός που γεννήθηκε πάνω στη γη. Στα πρώτα στάδια η εξέλιξη της ζωής ήταν αργή. Επειδή ολάκερα δισεκατομμύρια χρόνια, η διαδικασία της αναπαραγωγής των πρωτόγονων εκείνων βακτηριδίων συνεχιζόταν, έως ότου αυτά έμαθαν πλέον να χρησιμοποιούν, θα λέγαμε, το ηλιακό φως και το διοξίδιο του άνθρακα για τροφή και να αποβάλουν το οξυγόνο ως απόβλητο της πρώτης αυτής πολύ σημαντικής για τη ζωή φωτοσυνθετικής διαδικασίας. Το αποβαλλόμενο από το πρωτοβακτηρίδιο οξυγόνο άλλαξε σιγά σιγά την ατμόσφαιρα, σχηματίζοντας συγχρόνως ένα λεπτό στρώμα όζοντος που άρχισε από εκεί και πέρα να παρεμποδίζει την υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου από τότε μέχρι τις μέρες μας. Να φτάνει στην επιφάνεια αυτή η ακτινοβολία, δίνοντας έτσι την ευκαιρία να γεννηθούν ανώτερες μορφές ζωής. Από εκεί και πέρα, μετά από αυτή την εξέλιξη, σε μερικά μόνον εκατομμύρια χρόνια από τότε, οι ωκεανοί γέμισαν από έναν τεράστιο αριθμό ειδών ζωής, αφού μαζί με το οξυγόνο ήρθαν και τα ζώα. Ένα είδος που αναπνέει οξυγόνο και όχι διοξίδιο του άνθρακα. Πριν από 400 εκατομμύρια χρόνια περίπου, τα φυτά και τα ζώα που αναπτύχθηκαν στις θάλασσες μεταπίδησαν και εξαπλώθηκαν από εκεί και πέρα στην ξηρά. Αλλά αν θέλουμε να δούμε ακόμα και εκείνες τις πρωτόγονες, τις αρχαίγονες καλύτερα συνθήκες πάνω στη γη, αξίζει να πούμε ότι κάποια στιγμή στη γειτονιά μας θερμοκρασίες 500.000 βαθμών Κελσίου, αν μπορούμε να το διανοηθούμε, 500.000 βαθμών Κελσίου έφεραν πραγματικά ένα ανελαίητο κύμα πυρηνικών εκρήξεων, δημιουργώντας από εκεί και πέρα όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη γέννηση του ήλιου. Όλα τα άλλα ακολούθησαν. Αυτή η αέρινη μπάλα που σχηματίστηκε στο στερέωμα άρχισε να παράγει έναν δικό της φωτισμό σαν μια τεράστια γεννήτρια. Η θερμοκρασία στα εξωτερικά της μέρη έπιασε τους 7.000 βαθμούς, ενώ στο κέντρο της ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη. Η τόση θερμότητα εξουδετέρωνε πολύ από τη δύναμη της έλξης. Τα ελαφρότερα μόρια απελευθερώθηκαν και χάθηκαν από εκεί και πέρα στο διάστημα. Τα πιο βαριά, κυρίως σίδερο και νικέλιο, σε αέρια κατάσταση, αποτέλεσαν ουσιαστικά τον πυρήνα της μάζας, που συνέχισε να μαζεύει, να πυκνώνει και να μικραίνει, ώσπου δεν έπαιρνε άλλο. Το σταμάτημα αυτού του μαζέματος έφερε και το τέλος της παραγωγής θερμότητας στην εξωτερική επιφάνεια. Με το πέρασμα του χρόνου, όσοι υπήρχε εκεί άρχισε να χάνεται. Η αέρινη μάζα κρύωνε αργά αλλά σταθερά. Από εκεί και πέρα γεννιόταν η γη. Αυτή η συνεχής, θα λέγαμε, απώλεια της θερμότητας στην εξωτερική, πάντοτε μιλάμε, επιφάνεια, έκανε τα κινούμενα μόρια της αστρικής σκόνης να αποκτούν ένα μεγαλύτερο βάρος. Αυτό το βάρος έφερε το βούλιαγμά τους προς το κέρο, στο κέντρο της αέρινης σφαίρας, μέσα σε αυτή τη δίνη που είχε δημιουργηθεί. Όμως, στα σπλάχνα αυτής της μπάλας, γιατί ίσως έτσι μπορούμε να την φανταστούμε καλύτερα, η θερμοκρασία ήταν πολύ πιο μεγάλη. Τα μόρια ελάφρυναν πάλι και ανυψώνονταν. Βάραιναν, βούλιαζαν και αυτή η αδιάκοπη, θα λέγαμε, μετακίνηση συνεχιζόταν. Τα διαφορετικά βάρη κάθε αερίου τα έκαναν να φτάνουν περισσότερο ή λιγότερο βαθιά στην καρδιά αυτής της μπάλας και να ανεβαίνουν πλησιέστερα ή πιο μακριά από την εξωτερική της επιφάνεια. Και αυτό δημιούργησε ένα πραγματικά τρομακτικό ανακάτεμα, θα λέγαμε, και ένα μείγμα περίεργο. Η καρδιά περιλάμβανε μια αέρινη κοχλαστή σούπα από εξαραμένο σίδερο, νικέλιο, μαγνήσιο και άλλα ακόμα συστατικά. Στο περίβλημα, αυτή η σούπα περιλάμβανε αργύλιο, πυρίτιο, οξυγόνο, υδρογόνο και άλλα πολλά, κι όλα σε ένα συνεχές ανακάτεμα. Με την επιφάνεια να χάνει όλο και περισσότερη θερμότητα.
μέσα σε ένα δισεκατομμύριο χρόνια που χρειάστηκαν αυτές οι μεταβολές για να γεννήσουν ένα αποτέλεσμα, η θερμοκρασία στην εξωτερική πλευρά από τους 7.000 βαθμούς Κελσίου, στην εξωτερική ας πούμε πλευρά της γης, έπεσε στους 4.000 βαθμούς Κελσίου. Τότε συνέβησαν και αυτές οι πρώτες, θα λέγαμε, θεαματικές αλλαγές. Άρχισαν να δημιουργούνται χημικές ενώσεις, μεθάνιο, διοξίδιο του άνθρακα και αμμονία στην αρχή και έπειτα πολλές άλλες. Στην εποχή μας έφτασαν τις 1,5 εκατομμύριο. Όμως στους 4.000 βαθμούς συνέβη και κάτι άλλο. Το αέρινο σίδερο άρχισε να υγροποιείται. Ήταν ένα από τα πρώτα υγρά που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της γέννησης του νέου αστεριού. Όλα τα στερεά σε μία συγκεκριμένη για το καθένα θερμοκρασία υγροποιούνται. Όλα τα υγρά σε επίσης μία συγκεκριμένη για το καθένα θερμοκρασία εξαερώνονται. Ο πάγος γίνεται νερό και το νερό ατμός. Και αντίστροφα, ο ατμός γίνεται νερό και το νερό πάγος. Το στερεό σίδερο υγροποιείται στους 1.500 βαθμούς και πλέον γίνεται αέριο στους 4.000 βαθμούς. Και αντίστροφα, πάνω από τους 4.000 βαθμούς το σίδερο βρίσκεται σε αέρια κατάσταση. Κάτω από τη θερμοκρασία αυτή όμως υγροποιείται. Και όταν βρεθεί σε περιβάλλον κάτω από τους 1.500 βαθμούς γίνεται και πάλι στερεό. Καθώς λοιπόν η εξωτερική, θα λέγαμε, θερμοκρασία έπεσε κάτω από τους 4.000 βαθμούς, το σίδερο πήρε μορφή παχύρευστου υγρού. Και καθώς η θερμοκρασία στην εξωτερική επιφάνεια συνέχισε να πέφτει σε όλη αυτή τη διαδικασία ψύξης της γης, και άλλα στοιχεία άρχισαν πλέον να μεταμορφώνονται σε υγρά. Ένα πύρινο, παχύρευστο και υγρό στρώμα σχηματίστηκε στο εξωτερικό αυτής της μπάλας, που συνέχιζε να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της και βεβαίως γύρω από τον ήλιο. Πιο βαρύ, το υγρό πίεζε τα αέρια από κάτω του που ασφυκτιούσαν, ενώ οι συνεχείς καύσεις δημιουργούσαν πλέον αναθυμιάσεις. Η διαρκής παραγωγή αερίων που στριμώχνονταν, πάλευαν, ανυψώνονταν, υγροποιούνταν, βούλιαζαν και εξαερώνονταν συνοδευόταν από αλλεπάλληλες εκρήξεις, η μία μετά την άλλη, αλυσιδωτές εκρήξεις. Οι εκρήξεις αυτές γεννούσαν με τη σειρά τους νέες αναθυμιάσεις. Η έλξη της μάζας δεν άφηνε τις αναθυμιάσεις να ξεφύγουν στο διάστημα. Τις συγκρατούσε και αυτές και σχημάτισαν μια ιδιότυπη πνιγυρή και σκούρα παχιά ατμόσφαιρα. Γι' αυτό λέμε ότι κανένα είδος ζωής δεν θα μπορούσε σε εκείνα τα πρώτα χρόνια, στην πρώτη κατάσταση της δημιουργίας του πλανήτη, να επιβιώσει. Άλλωστε ήταν εκείνες οι στιγμές που άρχισε να διαμορφώνεται και η μάζα. Οι εκρήξεις λοιπόν αυτές, εκτός από τις νέες αναθυμιάσεις, δημιουργούσαν και εκτόξευση υλικών, σαν να υπήρχαν, να το φανταστούμε, χιλιάδες πολύχρωμα συντριβάνια, για να δώσουμε μια εικόνα. Η ατμόσφαιρα σιγά σιγά άρχισε να πυκνώνει όλο και πιο πολύ. Τα σύννεφα γίνονταν όλο και πιο βαριά και η θερμοκρασία έπεφτε όλο και περισσότερο. Όταν πλέον μετά από εκατομμύρια προφανώς χρόνια έφτασε στους 2.000 βαθμούς Κελσίου, συνέβη αυτό στο οποίο πολλά οφείλονται. Ακόμα και η ύπαρξη της ζωής πάνω στον πλανήτη. Στους 2.000 βαθμούς τα μόρια του οξυγόνου και του υδρογόνου άρχισαν πλέον να νιώθουν μια ακατανίκητη έλξη, θα λέγαμε, μεταξύ τους. Παρέες από 2 μόρια υδρογόνου και 1 οξυγόνου ενώθηκαν χημικά και αποτέλωσαν ατέλειωτα άτομα νερού, σε αέρια όμως ακόμη κατάσταση. Και η πτώση της θερμοκρασίας συνεχιζόταν και η ατμόσφαιρα υπέφερε όλο και πιο πολύ από τα πυκνά εκείνα σκούρα σύννεφα που άρχισαν να κατρακυλούν στον ουρανό και να συγκρούονται. Και ξαφνικά, μέσα σε όλες αυτές τις πολύπλοκες διαδικασίες, άρχισε να βρέχει. Μια θυελώδης, μαστιγωτή βροχή
από μόρια χρυσαφιού, ασημιού, σίδερου, χαλκού, κασίτερου, μολυβιού, θιαφιού, ασβέστιου, πυρίτιου, αργύλιου, νάτριου, κάλιου και άλλων υλικών που μετατρέπονταν από την αέρια σε υγρή μορφή και έπεφταν πάνω στη λιωμένη μάζα, αστραποβολώντας πραγματικά πολύχρωμα. Έβρεχε λοιπόν για εκατομμύρια χρόνια. Και αυτή η αέναη, θα λέγαμε, κίνηση γέννησε καυτές θύελλες που σάρωναν την κοκλαστή επιφάνεια της γης. Και η θερμοκρασία συνέχισε να πέφτει. Και καθώς η επιφάνεια κρύωνε, μια εύθραυστη κρούστα από εκεί και πέρα, όπως αυτή, θα λέγαμε, πάνω στο βρασμένο γάλα, για να έχουμε μια εικόνα, άρχισε να σχηματίζεται εδώ και εκεί. Διαλύονταν και ξαναφτιάχνονταν αυτή η κρούστα και αποτέλεσε τον πολύ μακρινό πρόγονο αυτού που θα ονομάζαμε σήμερα του εξωτερικού, δηλαδή, φλοιού της γης. Όταν η θερμοκρασία στην εξωτερική επιφάνεια έπεσε ακόμη περισσότερο στους 1700 πλέον βαθμούς, το πυρίτιο στερεοποιήθηκε και έγινε η λεπτή κρούστα του εξωτερικού φλοιού της γης. Από εκεί και πέρα, στους 1500 βαθμούς, το ίδιο έγινε και με το σίδερο. Μέσα σε 500.000 χρόνια, η κρούστα αυτή έγινε πλέον στερεά, ανθεκτική και δυνατή, και φυλάκισε μέσα της τη μάζα όλων αυτών των λιωμένων στοιχείων που ποτέ όμως δεν έπαψαν να κοχλάζουν. Είναι το μάγμα που εξακολουθεί να μένει φυλακισμένο επί 3 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια χρόνια μέσα στην αγκαλιά της γης. Για να φτάσει ως εκεί, η διαμόρφωση της γης χρειάστηκε να περάσουν 1.800.000.000 χρόνια. Και ουσιαστικά, ακόμη τότε δεν είχε γεννηθεί ο πλανήτης. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή για να ακούσουμε την ώρα και ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα, και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή «Η σύσταση της γης, ο φλοιός και τα στρώματα» στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο περιβάλλον με τον γενικό τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας». Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222, όπως επίσης μπορείτε και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Σε όλη αυτή την σπουδαία εξελικτική διαδικασία της γέννησης της γης επιχειρούμε να αναφερθούμε σαν κάποια πρώτα εισαγωγικά στοιχεία που παρέχουμε για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε κατά το δυνατόν όλα εκείνα τα μυστικά που διαμόρφωσαν με την πάροδο δισεκατομμυρίων ετών την μορφή της γης έτσι όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Είπαμε λοιπόν πιο πριν ότι όλη αυτή η διαδικασία ψήξης της γης από τους 7.000 στους 4.000 βαθμούς Κελσίου και από εκεί και πέρα στους 2.000 και στους 1.500 έφερναν τεράστιες αλλαγές ως προς την διαμόρφωση όλης αυτής της καινούργιας μορφής. Στο κέντρο της μπάλας, το κέντρο αυτής της αέρινης μπάλας θα μπορούσαμε να πούμε που είχε δημιουργηθεί, υπήρχε όπως και σήμερα το μάγμα που κόχλαζε φυλακισμένο μέσα σε ένα σκουρόχρωμο και εύθραυστο φλοιό που τον αποτελούσαν άπειρες φέτες υλικών, οι λεγόμενοι μανδύες. Ως μανδύες άλλωστε τους ονομάζουμε μέχρι και σήμερα. Γύρω από τον φλοιό σχηματιζόταν μια σκοτεινή πυκνή ατμόσφαιρα και η θερμοκρασία όλο και έπεφτε κάνοντας να καταλαγιάσουν οι εκρήξεις τα συντριβάνια που περιγράψαμε πιο πριν καθώς και η βροχή. Στο κέντρο της μπάλας το μάγμα κοχλάζει φυλακισμένο, πιέζεται, ασφυκτιά και ψάχνει από εκεί και πέρα ως φυσικό φαινόμενο να βρει διεξόδους για να βγει από την υπερβολική αυτή θερμοκρασία. Όπου οι μανδύες είναι πιο λεπτοί και εύθραυστοι, ραγίζουν και σπάνε. Το μάγμα ξεχύνεται στην επιφάνεια, κρυώνει, στερεοποιείται και γίνεται το ίδιο ένας μανδύας. Για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια συνεχίζεται αυτή η πάλη. Και όποιο υλικό ξεφεύγει, εχμαλωτίζεται στην αγκαλιά της ατμόσφαιρας. Είναι η μακραίωνη περίοδος των συνεχών μεταμορφώσεων με το νέο πλανήτη να κινείται σαν μια τεράστια, παχύρευστη ακόμη σφαίρα. Και η επιφάνεια συνέχιζε να κρυώνει. Κάποτε, η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας έπεσε κάτω από τους 100 βαθμούς Κελσίου. Το νερό σιγά σιγά υγροποιήθηκε και ως πιο βαρύ από την ατμόσφαιρα άρχισε να πέφτει καυτό. Στην επιφάνεια όμως επικρατούσαν τεράστιες θερμοκρασίες. Το νερό εξαερωνόταν πριν να φτάσει βεβαίως εκεί και ανέβαινε σαν ατμός. Κρύωνε, υγροποιούταν, ξανάπεφτε και αυτός ο κύκλος συνεχιζόταν. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν το νερό είχε σύμμαχό του το κρύο. Κάθε φορά πλησίαζε όλο και πιο πολύ την εξωτερική επιφάνεια αυτής της παχύρευστης μπάλας πριν να εξαερωθεί. Κάποτε ακούμπησε σε αυτή την επιφάνεια. Η θερμότητα πλέον είχε νικηθεί. Η βροχή μαστίγωνε την επιφάνεια επί 200 εκατομμύρια χρόνια. Το νερό την κάλυψε. Ο νέος πλανήτης ήταν κυριολεκτικά βουκτιγμένος σε έναν απέραντο ωκεανό, με μια ατμόσφαιρα καθαρή και αραιή, που επέτρεπε στις ακτίνες του ήλιου να τη διαπεράσουν και να λουστούν στην ήρεμη θάλασσα. Από την ώρα που άρχισε να γεννιέται η αέρινη μπάλα, ως τη στιγμή που σχηματίστηκε ο πρώτος ενιαίος ωκεανός, πέρασαν 3 δισεκατομμύρια χρόνια. Τόσο κράτησε ο κοσμικός ή αλλιώς προγεωλογικός αιώνας, όπως ονομάστηκε από τους επιστήμονες. Και από τότε έως σήμερα πέρασαν ακόμη 2 δισεκατομμύρια χρόνια. Αν ήταν μωρό που έμεινε στην κοιλιά της μητέρας του 9 μήνες, σήμερα θα ήταν μόλις 6 μηνών. Αυτή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η αναλογία.
Η θερμοκρασία όμως συνέχιζε να πέφτει στην επιφάνεια της γης. Η μάζα να πυκνώνει και ο όγκος της γης να μικραίνει. Ο εξωτερικός φλοιός άρχισε, θα λέγαμε, να ρητιδιάζει, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και οι πρώτες πτυχώσεις. Κάποιες μέσα στον ωκεανό, κάποιες πάνω από αυτόν, σαν κορφές βουνών ή σαν τα πρώτα νησιά, θα λέγαμε. Όλα αυτά έκαναν πιο άγρια την πάλη ανάμεσα στο μάγμα, τον φλοιό και το νερό. Στους βυθούς των πτυχώσεων μαζευόταν περισσότερο νερό και πίεζε τον φλοιό προς το κέντρο. Με τη σειρά του, ο φλοιός πίεζε το μάγμα που στέναζε και αναζητούσε ελεύθερες διεξόδους. Τις βρήκε εκεί όπου οι κορφές των πτυχώσεων έβγαιναν πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι περιοχές αυτές γέμισαν από εκεί και πέρα από αυτό το κοχλαστό υλικό. Εκεί δεν υπήρχε δυνατή πίεση από πάνω. Το μάγμα άρχισε να σπρώχνει και να δημιουργεί ρογμές. Τα πρώτα ρήγματα που έμελε να ταλαιπωρήσουν αργότερα τα ζωντανά όντα του πλανήτη. Κάπου-κάπου ο ραγισμένος φλοιός δεν μπορούσε να αντέξει. Έσπαζε και άφηνε το μάγμα να ξεχυθεί με ορμή στην επιφάνεια. Έτσι δημιουργήθηκαν τα πρώτα ηφαίστεια. Και τα ρήγματα συνέχισαν να γεννιούνται. Περιχαράκωσαν ολόκληρο τον πλανήτη, δημιουργώντας τις λεγόμενες κινούμενες πλάκες που προκαλούν μέχρι και σήμερα τους σεισμούς. Μπορούμε να εντοπίσουμε τις σημερινές τους θέσεις. Διατρέχουν τη Μεσόγειο, περνούν βόρεια και νότια από την Ελλάδα και την Τουρκία, διασχίζουν κάθετα την Ανατολική Αφρική ή κινούνται ανατολικά σε κύκλους γύρω από την Κίνα και την Ινδοκίνα, γύρω από την Αυστραλία ή κατά μήκος των Δυτικών Αμερικανικών ακτών και στον Ατλαντικό, ανατολικά της Γρυλανδίας ως τα νότια της Αφρικής. Αυτή η θανάσιμη, θα λέγαμε πάλι, ανάμεσα στο μάγμα, τον φλοιό και το νερό, συνεχίζεται ως τις μέρες μας, σε πιο ήπια βεβαίως μορφή. Στο ξεκίνημά της όμως ήταν βίαιη, καθημερινή, θορυβώδης και καταλυτική. Εκρήξεις, παράξενα χρώματα και κοσμογονικές αλλαγές συνέθεταν μιαν άγρια ομορφιά. Οι μεταμορφώσεις σε αυτή τη φάση κράτησαν ούτε λίγο ούτε πολύ 540 εκατομμύρια χρόνια. Από τα 2 δισεκατομμύρια χρόνια πριν από την εποχή μας ως το 1 δισεκατομμύριο 460 εκατομμύρια. Ολόκληρο αυτό το διάστημα ονομάστηκε αρχαϊκός αιώνας και σημαδεύτηκε από το συνεχές κομμάτιασμα του φλοιού της γης, τη δημιουργία ρηγμάτων και τη δράση των ηφαιστείων που πια έβρισκαν διεξόδους και στους βυθούς αυτού του απέραντου ωκεανού. Μαζί με τη λάβα που ξεχυνόταν στην επιφάνεια του φλοιού απελευθερώνονταν αέρια, αλλά από αυτά υγροποιούνταν αμέσως και γέννησαν τις θερμοπηγές. Κι άλλα σκορπίζονταν στην ατμόσφαιρα. Οι αναθυμιάσεις δημιουργούσαν πλέον νέα σύννεφα και τα σύννεφα έφερναν νέους κατακλυσμούς και νέες χημικές ενώσεις. Ανάμεσά τους και οι πολύτιμοι για το μέλλον της γης υδρογονάνθρακες.

Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε, κυρίες και κύριοι, τις σημερινές μας πρώτες αυτές εισαγωγικές αναφορές στη γη, στη δημιουργία της και στον τρόπο με τον οποίο φτάσαμε στη σημερινή μορφή, θα ήταν καλό να δώσουμε και τα πρώτα εισαγωγικά στοιχεία για το γήινο φλοιό της γης. Άλλωστε, στις επόμενες εκπομπές θα αναφερθούμε και σε άλλα θέματα όπως η δομή και η σύσταση της γης και των υλικών που την αποτελούν. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, μιας και η σημερινή εκπομπή αναφέρεται κυρίως στον γήινο φλοιό, θα πρέπει να πούμε ότι ο γεωφλοιός, όπως ονομάζεται και διαφορετικά, χαρακτηρίζεται το επιφανειακό στρώμα του πλανήτη. Η ονομασία είναι αρκετά παλαιά και την χρησιμοποίησε ο Καρτέσιος. Πλην όμως, η ενοιολογική της σημασία έχει πραγματικά εξελιχθεί σημαντικά μέσα στα χρόνια. Στην έκτασή του, το στρώμα αυτό παρουσιάζει, θα λέγαμε, μια ανομοιομορφία, αν ληφθούν υπόψη οι ζώνες ιζηματογένεσης πλησίων της επιφάνειας της γης. Κατά το σύγχρονο ορισμό, ο γεωφλοιός ορίζεται από την επιφάνεια της γης μέχρι την λεγόμενη ασυνέχεια Μοχοροβίτσιτς, που ποικίλει σε βάθος κάτω από ωκεάνιες λεκάνες και υπηρωτικές περιοχές, με συνέπεια και ο γεωφλοιός να διακρίνεται ως υπηρωτικός και ωκεάνιος. Ο γεωφλοιός, παρότι διαχωρίζεται, θα λέγαμε, σε επιμέρους πετρώματα, κύρια συστατικά του είναι το πυρίτιο και το αργύλιο, εξού και η γεωλογική του διεθνή ονομασία Σιάλ, εκ των συμβόλων των εν λόγω χημικών αυτών στοιχείων. Περιβάλλεται από την ατμόσφαιρα και πάνω σε αυτόν έχει αναπτυχθεί ζωή. Ο γήινος φλοιός καλύπτεται, ως γνωστόν, κατά 71% από τους ωκεανούς, δηλαδή νερό. Ο φλοιός βρίσκεται πάνω από το μανδύα, ενώ σε πολλά σημεία μεταξύ των δύο παρεμβάλλεται μάγμα, αυτό το παχύρευστο υλικό που βρίσκεται σε τεράστιες θερμοκρασίες στα έγκατα της γης. Θα πρέπει ακόμη να πούμε ότι ο φλοιός της γης δεν είναι ενιαίος, όπως της Αφροδίτης, αλλά διασπασμένος στις λεγόμενες τεκτονικές πλάκες. Τα πετρώματα του φλοιού και ο αέρας της γης ανανεώνονται, επειδή ο φλοιός μεταβάλλεται συχνά από γεωλογική άποψη. Αυτή η ευμεταβλητότητα, θα λέγαμε, οφείλεται στο μικρό πάχος του φλοιού και στην εσωτερική θερμική ενέργεια του πυρήνα της γης, η οποία μεταφέρεται στο φλοιό μέσω ρευμάτων μάγματος του μανδύα. Οι τεκτονικές αυτές πλάκες απομακρύνονται, συγκρούονται και τρίβονται μεταξύ τους, δημιουργώντας λεκάνες που γεμίζουν με νερό από τους ωκεανούς και όρη. Η Γη είναι ο μοναδικός εσωτερικός πλανήτης του εσωτερικού ηλιακού συστήματος που διατηρεί, θα λέγαμε, μια σχετικά αυξημένη θερμοκρασία λόγω και του φλοιού της. Ο φλοιός όμως διαμορφώνεται και από κάποιες διαβρωτικές δυνάμεις και παίζει πραγματικά έναν ενεργό ρόλο στην επιφάνεια της γης, άρα και της ζωής που βρίσκεται πάνω του, τον οποίο διαδραματίζει εξαιτίας της ευμεταβλητότητάς του, όπως τονίσαμε και πιο πριν. Ένα επίσης ποσοστό της τάξεως του 30%, ένα καθόλου ευκαταφρόνητο δηλαδή ποσοστό της ενέργειας που εκπέμπει ο ήλιος στη γη, απορροφάται από το φλοιό, ενώ αυτός εκπέμπει και ενέργεια πίσω στο σύμπαν. Όχι μόνο αυτή που προσλαμβάνει από το σύμπαν, αλλά και αυτήν που προέρχεται από το εσωτερικό της γης. Φαίνεται δηλαδή να υπάρχει μια αλυσίδα και μια συνεχής επικοινωνία μεταξύ του γήινου φλοιού, του εσωτερικού της γης και του σύμπαντος. Ο γήινος φλοιός δέχεται βεβαίως ρύπανση, και η ρύπανση που δημιουργούν τα κατορθώματα του ανθρώπινου πολιτισμού, συσσαγωγικά πολλές φορές η λέξη κατορθώματα, δημιουργεί σοβαρές συνέπειες
για τον φλοιό της γης. Ο φλοιός λοιπόν είναι πολύ λεπτός, θα λέγαμε, για τα γεωλογικά δεδομένα, αλλά πολύ παχής για να τον τρυπήσουμε. Ωστόσο υπάρχουν ερευνητικές ομάδες που πιστεύουν ότι ενδέχεται στο μέλλον με τα κατάλληλα εργαλεία να τα καταφέρουν. Αν θέλαμε να δώσουμε μια τάξη μεγέθους, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις οι αριθμοί έχουν τη δική τους ιστορία και μας κάνουν να προσεγγίσουμε ακόμα περισσότερο την πραγματικότητα, θα λέγαμε ότι ο φλοιός της γης έχει ένα βάθος μέχρι να φτάσουμε στον Άνω Μανδύα 400 χιλιομέτρων. Εκεί εντοπίζονται διάφορες ασυνέχειες. Από τα 400 χιλιόμετρα βάθος στη γη μέχρι τα 1000 χιλιόμετρα υπάρχει η λεγόμενη μεταβατική ζώνη. Αρκεί κάποιος να σχηματίσει ένα ανάποδο τρίγωνο για να μπορέσει να αντιληφθεί πώς μέσα σε αυτή την φέτα, ας το δούμε έτσι, φτάνουμε σιγά σιγά ως τον πυρήνα. Στα 400 χιλιόμετρα λοιπόν ο Άνω Μανδύας, στα 1000 χιλιόμετρα, περίπου 600 χιλιόμετρα είναι αυτή η μεταβατική ζώνη μέχρι να φτάσουμε στον λεγόμενο κάτω μανδύα της γης. Από τα 1000 χιλιόμετρα βάθος μέχρι τα 2900 χιλιόμετρα έχουμε αυτή την, το στρώμα που ονομάζεται κάτω μανδύας. Εκεί εντοπίζεται από τους επιστήμονες, τους γεωλόγους, η λεγόμενη ασυνέχεια Κάτσμπεργκ. Ένα άλλο στρώμα ξεκινάει από αυτά τα 2900 χιλιόμετρα βάθος που λέγεται εξώτερος πυρήνας της γης και χρειάζεται να διανυθούν πάνω από 2080 χιλιόμετρα για να φτάσει κάποιος στον ενδότερο πυρήνα της γης στα 5120 χιλιόμετρα και από εκεί στα 6370 μέχρι το κέντρο της γης. Όλα αυτά βεβαίως έχουν να κάνουν με τη γεωλογική επιστήμη, τις γεωλογικές μελέτες και σίγουρα είναι ασύλληπτο να μπορέσει κάποιος να φανταστεί όλη αυτή τη διαστρωμάτωση σε ένα τόσο πολύ μεγάλο βάθος που πάντοτε πραγματοποιούνταν και πραγματοποιούνται και μέχρι τις μέρες μας, τα τελευταία τουλάχιστον εκατομμύρια χρόνια, οι νέες καταστάσεις που διαμορφώνουν και το εσωτερικό της γης. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε με όρους επιστημονικούς και επιχειρώντας μια πιο εκλεκευμένη, θα λέγαμε, αναφορά πάνω στο θέμα αυτό, να προσεγγίσουμε τα μυστικά που οδήγησαν με την ψήξη σιγά σιγά της αέρινης αυτής μπάλας που περιγράψαμε στην αρχή της εκπομπής, την ψήξη της γης μέχρι και την πτώση ουσιαστικά της υπερβολικής θερμοκρασίας που υπήρχε στον πλανήτη. Βεβαίως όταν λέμε πλανήτη, καλό θα είναι να μην έχουμε στο μυαλό μας, στο νου μας, αυτό που ονομάζουμε σήμερα πλανήτη, γιατί όλα τότε βρισκόταν σε μια διαφορετική κατάσταση με βάση τους φυσικούς νόμους, σε μια αέρια μορφή, σε τρομερές θερμοκρασίες που σιγά σιγά άρχισαν να πέφτουν, να μειώνονται και να αφήνουν έτσι σιγά σιγά και κάποια περιθώρια για την ανάπτυξη της ζωής πάνω στον πλανήτη. Στις επόμενες εκπομπές θα συνεχίσουμε δίνοντας ακόμη περισσότερα στοιχεία για τη Γη.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου, εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Οι 40 μάρτυρες in Σεβαστία. Σήμερα η καρδιά μας ας φύγει για λίγο από τα καθημερινά και από τα συνηθισμένα και ας πετάξει ψηλά, φέρνοντας στο νου μας το μαρτύριο που τραβήξανε καρτερικά οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες. Η μνήμη τους εορτάζεται στις 9 Μαρτίου. Μα αλίμονο, ποιος πήρε είδηση πως την προπερασμένη Παρασκευή ήταν η μνήμη αυτών των Αγίων και γενναίων μαρτύρων? Η Αγιότητα μαζί με την γενναιότητα αδερφωμένη είναι το πιο υψηλό πράγμα που μπορεί να κλείσει η καρδιά του ανθρώπου. Η πραότητα μαζί με την αφοβιά, η ταπείνωση μαζί με την καρτερία, η ακακία μαζί με τη σταθερότητα, η αθωότητα μαζί με την παλικαριά. Αυτοί οι Άγιοι ήταν από διάφορες πατρίδες, στρατιώτες σε ένα τάγμα, τον καιρό που βασίλευε ο Λυκίνιος στη Ρώμη. Αυτός έβγαλε διάταγμα να πιάνονται οι χριστιανοί και να τους βάζουν να προσκυνήσουν τα είδωλα, ιδαλλιώς να τους σκοτώνουν. Οι 40 τούτοι στρατιώτες βρισκόντανε τότε στη Σεβάστια της Αρμενίας και ήταν διαλεχτοί καβαλαρέοι και έμπειροι στον πόλεμο. Γι' αυτό τους λέγανε οι Πεις. Διοικητής σε αυτά τα μακρινά μέρη

ήταν ένας αγρικόλας, σκληρός άνθρωπος και χριστιανομάχος. Έστειλε λοιπόν και φώναξε τους 40 στρατιώτες και τους ρώτησε τι θρησκεία πρεσβεύουνε. Και εκείνοι του είπανε πως είναι χριστιανοί. Τότε τους πρόσταξε με φοβέρες να προσκυνήσουν τα είδωλα κατά τη διαταγή του αυτοκράτορα. Πλην οι στρατιώτες τα αποκριθήκανε πως θα πεθάνουν οι χριστιανοί. Βλέποντας ο Αγρικόλας πως δεν αλλάζανε γνώμη, τους παράδωσε στους άλλους στρατιώτες που ήταν ειδωλολάτρες να τους πάρουν και να τους βασανίσουν, μήπως και μετανιώσουν. Πιάσανε λοιπόν και τους δέρνανε και τους πετροβολούσανε, μα άδικα, γιατί κανένας από τους 40 δεν δηλίασε. Τότε πρόσταξε ο Αγρικόλας να τους ξεγυμνώσουνε και να τους βάλουνε μέσα σε μια λίμνη παγωμένη. Σε αυτά τα μέρη κάνει πολύ κρύο το χειμώνα. Λένε μάλιστα πως κάνει πιο πολύ κρύο και από τα μέρη των Τατάρων. Η Σεβάστια ήταν κατά τον καιρό εκείνον μεγάλη πολιτεία, χτισμένη μέσα σε ένα κάμπο που χάνεται το μάτι σου χωρίς να βρίσκει άκρη. Από κοντά της περνούσε ο ποταμός Άλης, ο πιο μεγάλος από όσους βρίσκονται στη Μικρή Ασία. Σήμερα τον λένε οι Τούρκοι Κιζίλ Ιρμάκ, δηλαδή κόκκινο ποτάμι, και οι φλέβες του βρίσκονται στο Κιωσέ Ντάγ κοντά στη Ζάρα, ανάμεσα στη Σεβάστια και στο Ερζερούμ. Η Σεβάστια, τον καιρό που μαρτυρήσανε οι Άγιοι 40, είχε σπουδαίο κάστρο και εκεί στρατοπέδευε πολλής και διαλεκτός στρατός. Σήμερα τη λένε Σιβάς. Το κάστρο της ήταν χτισμένο απάνω σε ένα βράχο που στέκεται μέσα στον κάμπο. Ίσα μεσήμερα βρίσκονται κάτι χαλάσματα από αρχαία θεμέλια και από ιστερότερα χτίσματα καμωμένα από το Σουλτάν Μεχμέτ που πήρε την πόλη. Η λίμνη που βάλανε τους 40 μάρτυρες ήταν μεγάλη στα παλιά χρόνια, μα σήμερα δεν βρίσκεται πια γιατί ξεράθηκε και απομείνανε μοναχά κάτι βαλτότοποι κατά το μέρος που βασιλεύει ο ήλιος. Σε ένα μέρος βρίσκεται λίγο νερό και στη μέση βρίσκεται μια κολόνα από την εκκλησιά που χτίστηκε στον τόπο που μαρτυρήσανε. Αυτή την κολόνα πάνε και την προσκυνάνε όχι μοναχά οι χριστιανοί, μα και οι Τούρκοι. Το χειμώνα η πολιτεία και ο κάμπος είναι σκεπασμένοι από αντάρα και όλα είναι παγωμένα. Ο κάμπος βγάζει πολύ σιτάρι. Για τούτο στον καιρό των Ρωμαίων η Σεβάστια ήταν μεγάλη και επίσημη πολιτεία. Στα 1400 την μπλοκάρισε και τη χάλασε ο Ταμερλάνος. Σήμερα σώζονται ακόμα πολλά χτίρια από τον καιρό που την είχαν οι Σελτζούκοι. Ανάμεσα σε αυτά είναι ο Γκέκ Μεντερσές, που έχει μια πλουμισμένη πόρτα και δύο μιναρέδες, κανομένους στα 1271 από έναν ξακουσμένο μεϊμάρι που ήταν Έλληνας γεννημένος στην Κόνια και τον λέγανε Καλογιάννη. Χτίσμα εκείνου του καιρού είναι και ο Πυρουτζιέ Μεντρεσές, μα έπεσε και στέκει όρθια μοναχά η πόρτα του. Ο χειμώνας πιάνει τον Οκτώβρη και βαστά ίσα με το Μάη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, αδερφός του Μεγάλου Βασιλείου, λέγει πως κάνει τέτοιο τάντανο, κρύο το καυτερό, που μπαίνει ως μέσα και στις τρίχες του κεφαλιού, κρυμός δι' αυτών των τριχών διαδιόμενος. Τα ποτάμια παγώνουνε και το χιόνι σαβανώνει όλη την πλάση. Για να ξεχωρίζουνε που βρισκόταν η λίμνη, είχανε βαλμένα παλούκια ολοτρόγυρα. Σαν έπιανε να λιώνει το χιόνι, φυσούσε ένας αγέρας παγωμένος με τέτοιον θυμό
που έριχνε χάμο ανθρώπους και ξέσκιζε από πάνω τους τα ρούχα τους και τα έπαιρνε. Για τούτο τα δένανε απάνω τους.

Μια τέτοια παγωμένη και φοβερή μέρα ρίξανε γυμνούς μέσα στη λίμνη τους Αγίους Σαράντα. Άνεμος βορέας φυσούσε. Εξών από τους Άγιους και 2-3 στρατιώτες που τους φυλάγανε, δεν φαινότανε ψυχή ζωντανή. Όλοι είχαν τρυπώσει στα σπίτια. Και η φρουρά τρύπωσε και εκείνη μέσα σε ένα πύργο που βρισκότανε κοντά στη λίμνη και ανάψανε φωτιά για να ζεσταθούνε. Η αναλαμπή της φέγγιζε από τα παράθυρα για να τη βλέπουν οι βασανισμένοι να λιγοψυχήσουνε. Σαν σκοτίνιασε, η νύχτα ήταν φοβερότερη. Το νερό πάγωσε γύρω στα κορμιά τους και γίνηκε σκληρό σαν πέτρα. Άλλοι ήταν μέσα στον πάγο χωμένοι ως τη μέση, άλλοι ως τα στήθια, άλλοι ως το λαιμό, άλλοι ως τα γόνατα. Και δεν ήξερε κανένας ποιοι βασανιζόταν πιο σκληρά. Αυτοί που ήταν χωμένοι ολότελα σε εκείνο τον καυτερό τον πάγο ή εκείνοι που είχαν το ξερό τους κορμί απ' έξω από το νερό και το ξέσκιζε ο βοριάς με τα νύχια του. Όλοι είχαν σταυρωμένα τα χέρια τους και σφίγγανε τα στήθια τους και σηκώνανε τους ώμους τους για να χωνέψει το κεφάλι τους ανάμεσα στις πλάτες τους. Τρέμανε σύγκορμοι σαν το ψάρι που σπαρταρά. Τα δόντια τους χτυπούσανε μέσα σε 40 στόματα και ακουγόντανε μαζί τα πνιγμένα μουγκριτά που βγάζανε. Στην αρχή κοκκινήσανε τα κορμιά και ύστερα πιάσανε και μελανιάζανε. Τα μάτια τους αναποδογυριστήκανε μέσα στις ματότρυπες. Οι καρδιές χτυπούσανε γρήγορα, πασκίζοντας μάτια να ζεστάνουν τα παγωμένα κορμιά. Οι κοιλιές χωνέψανε μέσα στα κόκαλα και ζαρώσανε σαν το ασκί που το καίγει φωτιά. Μέσα σε λίγες ώρες εκείνα τα αντριωμένα κορμιά που ήταν σαν βλαστή παλικάρια απάνω στάνθος τους αλλάξανε και γινήκανε αγνώριστα, σαν να περάσανε από πάνω τους μόνο μιας 50 και 70 χρόνια. Τα έμορφα πρόσωπά τους μαραθήκανε και χάσανε το κάλος τους και οι πιο μικροί που ήτανε παιδιά αμούστακα ώστε να βραδιάσει γινήκανε γέροι. Ως πλάχνα των γονιών που τους γεννήσατε, τι μαχαίρι θα σας έσκιζε αν βρισκόσαστε κοντά στη λίμνη να δείτε τα παιδιά σας? Που είναι ο Μελίτων, ο πιο μικρός από όλους, 18 χρονών, αγγελόκορμο παιδάριο με το γελαζούμενο πρόσωπο? Γυρίζεις τα δακρυσμένα μάτια σου κατά μένα σαν να μου λες: εγώ είμαι ο Μελίτων. Μα εσύ είσαι γέρος και μοναχά τα σγουρά μαλλιά σου στέκονται ακόμα όπως ήταν απάνω στην αγνώριστη κεφαλή σου. Που είναι ο Σμάραγδος που έπαιρνε χαρά όποιος έβλεπε τα τριαντάφυλλα του προσώπου του? Που είναι ο Ξάνθιος που μακαρίζανε την κόρη που θα τον πάρει άνδρα? Που είναι ο Αέτιος, ο Λυσίμαχος, ο Ευτύχιος, τα άνθη της νεότητος? Πού είναι? Όσο νύχτωνε, η παγωνιά γινότανε πιο αβάσταχτη. Μαχαίρι δίκοπο λιανίζανε τα κόκαλά τους. Το μεδούλι τους πάγωνε. Καλύτερα να τους καίγανε. Αν τους ψήνανε, η φωτιά θα ήταν πιο ελεηνητική. Θεέ μου, Θεέ μου! Σιγά σιγά μαζευθήκανε όλοι σε ένα σμάρι. Χέρια και ποδάρια περιπλεχθήκανε σφιχτά σαν τα σκοινιά που σφίγγουνε τα πανιά του καραβιού με τις αντένες. 40 άνθρωποι σμίξανε και γινήκανε ένα κουβάρι, μια σταλιά. Τα ποδάρια τους από το παπούδιασμα είχαν γίνει σαν ασπροσάνιδα σαπρακιασμένα από το νερό. Κατά τα μεσάνυχτα οι στρατιώτες που τους φυλάγανε
τρυπώσανε στα γιατάκια τους, γιατί ήταν σίγουροι πως οι Άγιοι παραδώσανε το πνεύμα. Ο Βοριάς μπουρίνιασε και κατέβασε πολύ χιόνι. Νύχτα φοβερή. Πριν από τα χαράματα, άξαφνα άνοιξε ο ουρανός απάνω από τους μάρτυρες και φανερώθηκε ο Χριστός. Ένα φως πιο γλυκό και πιο ζεστό από τον ήλιο του σκέπασε. 40 στεφάνια κατεβήκανε και στεφανώσανε τα κεφάλια τους. Πώς αλλάξανε όλα με μιας. Τα πρόσωπα γίνηκανε πάλι όμορφα και πιο όμορφα, στολισμένα με αθάνατη νεότητα. Τα μάτια τους ήταν γυρισμένα κατά τον ουρανό. Τα κορμιά τους γίνηκανε σαν από τριανταφυλλή φίλντιση, χεροπιασμένα σαν να χορεύανε. Η λίμνη είχε γίνει σαν κρούσταλο καθαρό και ίσιο, και πάνω του αγγίζανε μοναχά οι άκρες των ποδιών τους. Και από τα ουράνια ακουγότανε μια μακάρια αρμονία. Την αυγή οι περισσότεροι ήταν πεθαμένοι. 5-6 οι πιο νέοι ανασένανε ακόμα, ο Μελίτων και 2-3 άλλοι. Μα κι αυτοί, ώστε να ξημερώσει, παραδώσαν την ψυχή τους στα χέρια του Χριστού στις 9 Μαρτίου 320 μετά Χριστόν.

πολύ συγκινητική είναι η Διαθήκη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων που την έγραψε ένας από αυτούς, ο Μελέτιος, μέσα στη φυλακή, πριν να τους βάλουν στη λίμνη. Σώθηκε ολόκληρη και λέγει «Μελέτιος και αέτιος και ευτύχιος, οι φυλακωμένοι για τον Χριστό, στους Αγίους Επισκόπους που είναι σε κάθε πόλη και χώρα και στους πρεσβυτέρους και διακόνους και ομολογητάς και σε όλους τους άλλους, ευχόμαστε να χαίρονται. Σαν τελειώσουμε με τη χάρη του Θεού και με τις προσευχές ολονών τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας και φτάξουμε τα βραβεία εκείνου που μας καλεί στον ουρανό, τότε θέλουμε να κάνετε τη γνώμη μας και τα λείψανά μας να τα ανακομίσετε όσοι είσαστε με τον πρεσβύτερο και πατέρα μας Πρόειδο και με τα αδέρφια μας Κρισπίνο και Γόρδιο και με τον ευσεβή λαό, με τον Κύριλο και με τον Μάρκο και με τον Σαπρίκιο του Αμμονίου και να τα θάψετε στην πολιστία Ζήλα, στον τόπο που τον λένε Σαρεΐμ. Γιατί, αν και είμαστε από πολλά μέρη, αλλά διαλέξαμε όλοι ένα και το ίδιο μέρος για να μπουν τα λείψανά μας, αφού αποφασίσαμε να τραβήξουμε τον ίδιο αγώνα. Αυτά λοιπόν θέλησε το Άγιο Πνεύμα και αυτά αρέσανε και σε εμάς. Για τούτο, εμείς που είμαστε μαζί με τον Αέτιο και τον Ευτύχιο και με τους άλλους εν Χριστώ αδερφούς μας, παρακαλούμε τους αγαπημένους μας γονιούς και αδερφούς να σταθούν μακριά από κάθε λύπη. Ύστερα παραγγέλνουνε να μην πάρει κανένας τίποτα από τα λείψανά τους και να μην χωρίσει τα σώματά τους. Κατόπι γράφουνε «Αν με τη δύναμη του φιλανθρώπου Θεού ο ευνοϊκός, το παιδί που είναι μαζί μας, βγάλει πέρα τον αγώνα αντάμα μας, θέλει να μπει το λείψανό του με τα δικά μας. Λοιπόν, αδερφέ Κρισπίνε, και σας παραγγέλουμε να φυλαχθείτε από κάθε κοσμική διπάθεια και πλάνη, γιατί είναι σφαλερή και όχι αληθινή η δόξα του κόσμου που ανθίζει για λίγο και πάλι μαραίνεται σαν το χορτάρι και τελειώνει πιο γρήγορα από ό,τι αρχίζει, και να δράμεται στον φιλάνθρωπο Θεό που βραβεύει με ζωή αιώνια όσους πιστεύουν σε Αυτόν. Αποχαιρετούμε τον κύριο πρεσβύτερο Φίλιππο και τον Προκλιανό από το χωριό Φοδελά. Και εγώ, Μελέτιος, αποχαιρετώ τους συγγενείς μου Λουτάνιο, Κρίσπο και Γόρδιο με τους δικούς του, τον Ελπίδιο με την οικογένειά του και στο Χαρουδί όλους με το όνομά τους αποχαιρετώ. Αποχαιρετώ και εγώ ο Αέτιος τους συγγενείς μου Μάρκο και Κιλίνα και τα αδέρφια μου Μάρκο, Τρίφωνα, Γόρδιο και Κρίσπο και τις αδερφάδες μου και τη γυναίκα μου Δόμνα μαζί με το παιδί μου. Αποχαιρετώ και εγώ Ευτύχιος τους δικούς μου που είναι στα Ξήμαρα, τη μητέρα μου Ιουλία και τα αδέρφια μου Κύριλο και Ρούφο και Ρίγλο και την Κυρίλα και την ύφη μου Βασιλεία. Αποχαιρετούμε λοιπόν όλους σας τους αφέντες μας οι 40 αδερφοί και όλοι εμείς οι φυλακόμενοι Μελέτιος, Αέτιος, Ευτύχιος, Κυρίων, Κάνδιδος, Αγγίας, Γάιος, Χουδίων, Ηράκλειος, Ιωάννης, Θεόφιλος, Συσίνιος, Σμάραγδος, Φιλοκτήμων, Γοργόνιος, Κύριολος, Σεβυριανός, Θεόδουλος, Νίκαλος, Φλάβιος, Ξάνθιος, Ουαλέριος, Ησύχιος, Δομετιανός, Δόμνος, Ηλιανός, Λεόντιος, Ο και Θεόκτιστος,
Ευνοϊκός, Ουάλης, Ακάκιος, Αλέξανδρος, Βικράτιος, ο και Βιβιανός, Πρίσκος, Σακέρδων, Εκδίκιος, Αθανάσιος, Λυσίμαχος, Κλάβδιος, Ύλης και Μελίτων. Εμείς λοιπόν οι 40 αλυσωμένοι για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό υπογράψαμε με το χέρι του ενός από μας του μελετίου και επικυρώσαμε όλα όσα είναι γραμμένα παρακάτω και αρέσουνε σ' όλους μας. Ευχόμαστε με την ψυχή μας και με το Θείο Πνεύμα να αξιωθούμε όλοι τα αιώνια αγαθά του Θεού και τη Βασιλεία Του, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Οι έξι μάρτυρες από τα Μέγαρα. Πολύ λίγοι θα γνωρίζουν πως στα Μέγαρα υπάρχει μια μικρή εκκλησία αφιερωμένη στους έξι μάρτυρας Σεραφείμ, Δωρόθεων, Ιάκωβων, Δημήτριων, Βασίλειων και Σαράντιν, που η μνήμη τους εορτάζεται στις 16 Αυγούστου, μια μέρα ύστερα από την κοίμηση της Παναγίας. Για αυτούς τους Αγίους δεν ξέρουμε μήτε από που ήτανε, μήτε πώς μαρτυρήσανε. Ίσως να ήταν εντόπιοι από τα Μέγαρα. Τα λείψανα των τριών πρώτων βρεθήκανε κατά το έτος 1799. Του Δημητρίου και Βασιλείου βρεθήκαν μετά ένα χρόνο, δηλαδή το 1800, και του Σαράντι βρέθηκε ύστερα από 20 χρόνια. Το πώς έγινε η έβρεση των Αγίων Λειψάνων είναι γραμμένο σε ένα χειρόγραφο εκείνου του καιρού που φυλάγεται στην εκκλησία τους στα Μέγαρα. Αυτό το χειρόγραφο είναι γραμμένο με απλόν τρόπο, όπως όλα τα όμοιά του, και σε μια ιδιότροπη γλώσσα, χωρίς όμως να είναι επιτηδευμένο, φανερώνοντας την ευλάβεια και την ειλικρίνεια εκείνου που το έγραψε. Ειδούμε συντομία η παράδοξη αυτή ιστορία. Στα 1798, ένα παιδί 9 χρονών είδε στον ξύπνιο του τρεις καβαλάριδες στρατιώτες και του είπανε πως πρέπει να βγάλουνε από τη γη τα λείψανά τους, χωρίς όμως να του πούνε τα ονόματά τους. Το παιδί είπε στον παππού του Σιδέρη πως είδε τρεις στρατιώτες με άλογα που του είπανε να ξεχώσουν τα κόκαλά τους. Μα ο γέρος δεν το πίστεψε, όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιστάσεις, αλλά έδιρε τον εγγονό του, υποπτεύοντας πως είχε φτιάξει την ιστορία με τη φαντασία του. Ωστόσο το παιδί είδε τους καβαλάριδες και δεύτερη και τρίτη φορά και του παραγγέλανε κάθε φορά τα ίδια. Ο γέρος όμως δεν ήθελε να ακούσει τίποτα και έδερνε περισσότερο το κακόμοιρο το εγγόνι, ώσπου παραλύσανε τα πόδια και τα χέρια του και πέθανε. Ύστερα από ένα χρόνο παρουσιαστήκανε πάλι καβαλάριδες στο παιδί και του είπανε τα ίδια με ζωηρόν τρόπο, δείχνοντάς του αυτή τη φορά και τον τόπο που ήταν θαμένοι. Το παιδί το είπε στον πατέρα του Γιάννη, που όπως φαίνεται έλειπε σε αυτό το διάστημα, και εκείνος όχι μονάχα το πίστεψε, αλλά χάρηκε πολύ από αυτό που άκουσε και αποφάσισε να σκάψουν στο μέρος που του είπε το παιδί. Πλην, επειδή φοβόντανε τους Τούρκους, σκάβανε τη νύχτα. Σαν φτάσανε σε ένα βάθος 6 πύχες, ευρήκανε τα λείψανα από τους τρεις Αγίους, τον Σεραφείμ, τον Δωρόθεον και τον Ιάκωβον. Από το λάκκο έβγαινε μία ευωδία που γέμισε το χωριό και που βάσταξε όλη τη νύχτα. Όσοι ήταν παρόντες φιλούσανε με δάκρυα τα Άγια Λείψανα που βρεθήκανε ξημερώνοντας η 16 Αυγούστου, την αυριανή μέρα από την γιορτή της Παναγίας. Αμέσως ειδοποιήσανε τον Παπαγιώργιο, τον οικονόμο, που ήταν επίτροπος του Μητροπολίτου Αττικής, που έκανε έκθεση στο Δεσπότη. Και εκείνος έτρεξε να προσκυνήσει τα Άγια Λείψανα και να πιστοποιήσει την αγιότητά τους από τα θαύματα που έγιναν. Τα λείψανα τα φύλαγε το παιδί. Σαν πέρασε ένας χρόνος, φανερωθήκανε στο ίδιο το παιδί δύο άλλοι καβαλάριδες και είπανε πως τα ονόματά τους ήταν Δημήτριος και Βασίλειος και πως ήταν θαμμένοι 9 μέτρα από τους πρώτους, κατά το βοριά. Τότε το παιδί, μαζί με άλλους ευσεβείς ανθρώπους, έσκαψε στο μέρος που είχαν δείξει οι Άγιοι και βρήκανε δύο λείψανα. Κατά την ώρα που σκάβανε, έβγαινε από τον τάφο μια υπόκοφη βουή και πλήθος πολύ παρακολουθούσε με φόβο το σκάψιμο. Σαν βγάλανε τα Άγια Λείψανα,
Ο κόσμος έκλαιγε και ο ένας έσπρωχνε τον άλλον για να τα ασπαστούνε. Έπειτα τα βάλανε μαζί με τα άλλα λείψανα. Ύστερα από λίγα χρόνια κάνανε ένα μικρό σπιτάκι και τα βάλανε μέσα. Φύλακάς τους ήταν εκείνος ο νέος που ζούσε από την ελεημοσύνη και από τα τάματα εκείνων που πηγαίνανε να παρακαλέσουν τους Αγίους. Σαν περάσαν 20 χρόνια, ο νέος φύλακας των Αγίων, που έγινε καλόγερος και πήρε το όνομα Παΐσιος, είδε πάλι στον ύπνο του κάποιον που του είπε να πάει σε ένα μέρος μια ώρα βορεινά από τα Μέγαρα για να βρει τα λείψανα ενός άλλου Αγίου που τον λέγανε Σαράντι. Πήρε λοιπόν μαζί του τον Παπαγιάννη Μουστάκα και φτάσανε σε εκείνη την τοποθεσία όπου υπάρχει ένας ξεροπόταμος πολύ πλατής και που είναι εξακουστός για τις καταστροφές που κάνει όποτε κατεβάσει πολλά νερά. Στη μέση του ποταμού είχαν φυτρώσει πυκνά χαμόδεντρα. Μέσα εκεί είπε ο Παΐσιος πως έπρεπε να σκάψουνε, αλλά μόλις πιάσανε το σκάψιμο πεταχτήκανε δύο μεγάλα φίδια κάτω από μια μεγάλη πέτρα. Τότε ο παπάς και ο καλόγερος πιάσανε την προσευχή και τα φίδια γεννήκανε άφαντα και μέσα από τα χαμόκλαδα βγήκε μια λάμψη. Αφού σηκώσανε την πέτρα, βρήκανε τα λείψανα του Αγίου Σαράντι, τα μαζέψανε με προσοχή και τα πήγανε στα Μέγαρα, όπου τα θέσανε μαζί με τα άλλα. Στο μέρος αυτό χτίσανε ένα προσκυνητάρι που δεν το πείραξε το άγριο εκείνο ποτάμι, που κάθε τόσο κάνει μεγάλες ζημιές, κατρακυλά πέτρες, ξεριζώνει δέντρα με το φουσκωμένο ρεύμα του. Ο Παΐσιος, σαν έγινε 40 χρονών, χειροτονήθηκε ιερεύς, αν και δεν γνώριζε γράμματα ολότελα, και έζησε με φόβο Θεού ως τα 1848, φυλάγοντας τα Άγια Λείψανα, που κάνανε πολλά θαύματα σε όσους είχαν μάτια να τα δούνε και αυτιά να τα ακούσουνε. Οι κληρονόμοι δωρήσανε τα λείψανα στην κοινότητα που έκτισε στα 1889 μια μικρή εκκλησία με τις συνδρομές των ευλαβών χριστιανών.

Ας γράψουμε και λίγα από τα πολλά θαύματα που κάνανε οι Άγιοι. Ένας Αναστάσης από το χωριό Κακώση της Θήβας έγινε από βαριά ασθένεια και από την ευγνωμοσύνη του φόρεσε το ράσο και έγινε μοναχός στο μοναστήρι της Μακαριώτισσας κοντά στη Δαμβρένα. Ένας άλλος αόματος Γιάννης από τη Σαλαμίνα είδε το φως του ύστερα από 20 χρόνια. Στην Κηφισιά ζούσε κάποιος Γιάννης Λαγός και κοιτότανε παράλυτος. Σαν έμαθε για τους Αγίους, πήγε στα Μέγαρα με τους γονείς του και θεραπεύτηκε στην εντέλεια, τόσο που γύρισε στην Κηφισιά με τα πόδια. Εκείνο τον καιρό είχε φανερωθεί Πανούκλα στην επαρχία των Θηβών και ο Δεσπότης παρακάλεσε να πάνε στη Θήβα τα Άγια Λείψανα και αμέσως η αρρώστια έσβησε. Τότε έγιναν και άλλα πολλά θαύματα. Ανάμεσα στους αρρώστους που θεραπευθήκανε ήταν και ένας τυφλός από τις Σπέτσες, Γιάννης Μαντζόρος, και έγινε καλά και πήγε και καλογέρεψε στο Άγιον Όρος. Παραλείποντας πολλά άλλα, αντιγράφω από το χειρόγραφο τα παρακάτω. Διπλούν ήδη θαύμα μέλο να περιγράψω τελεσθέν επί των ημερών μας. Τη Δευτέρα Ιουλίου του έτους 1881 έμεινε άφωνος εις τους Αγίους Θεοδόρους των Θηβών ο εκ μεγάλων γέρων Αθανάσιος Δέσκος και μετινέχθη κακός έχων εις Μέγαρα μετά της γυρεάς συζύγους του, όπου παρέμεινε παρά τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων. Την Τετάρτην ημέραν ήτης ή το 26η προς την 27η Ιουλίου περί το μεσονύκτιον οικούσθη κρότος υπέων ήτινες με το λίγον εις ελθόντες εξέπλητον τον Πάσχοντα εκ του φόβου. Εκ των υπέων ο πρώτος εις ελθόν οικούσθη λέγον «Δωρόθε άνθρωποι εδώ». Αφιπέβει πάραυτα εις τον υπέων και κρατήσας εκ της μασχάλης των άφωνων γέροντα σύ αυτόν ισχυρός και του λέγει «Μη παύσεις πιστεύων εις τον Χριστόν». Ταυτοχρόνως δευτέρα φωνή οικούσθη λέγουσα «Δωρόθε φόνος γίνεται». Και αφθορεί οικούσθη άτακτος έξοδος απάντων των υπέων εκ του οικίσκου. Και ο πρώην άφωνος γέρον απετάθη προς την σύζυγόν του, ήτης παρέμεινε έντρομος εκ της ομιλίας του συζύγους αυτής και εκ του θορύβου κατά την στιγμήν καθήν εξήρχοντο υπείς. Συνελθόντες με το λίγον επεδόθησαν εις προσευχήν και ήτα απήλθον χαίροντες εις τον οίκον των. Άμα τη εισόδο των, πρώτος ο άφωνος γέρον εχαιρέτησε τα τέκνα του, άτινα εξεπλάγησαν εκ της χαράς. Συνάμα δε, ο Ιαθής ανήγγειλεν εις αυτούς ότι τη νύκταν εκείνην εγένετο φόνος, άγνωστον όμως τις και πού. Εις τούτο όμως, τα τέκνα και η σύζυγος εδίσταζον να πιστεύσωση πολλό δε μάλλον εξέλαβον αυτόν ως φρενοβλαβή όπως και άλλοτε συνέβαινε. Αλουχή ήδη θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Και πράγματι την πρωίαν της 27ης Ιουλίου εγνώσθη ο φόνος του Μεγαρέως Γεωργίου Μαριέτη και του Τιοτρόπος δύο ταυτοχρόνως θαύματα ετελέστηκαν κατά την εποχήν εκείνην. Ιδού και ένα άλλο από τα θαύματα που είναι γραμμένα στο χειρόγραφο. Ένα παιδί 11 χρονών, ο Γιάννης του Μπανιάρης, είχε παράλυτο από χρόνια το δεξί χέρι του. Το πήρε λοιπόν η μητέρα του Μαρία, γυναίκα ευλαβέστατη, και πήγανε στους Αγίους στα Μέγαρα. Αυτό έγινε το έτος 1885. Ξαγρυπνούσανε λοιπόν κοντά στα Άγια Λείψανα και κάνανε αδιάκοπα την προσευχή τους
με νηστεία και με πίστη. Ένα Σαββατόβραδο η Μαρία άκουσε μεγάλον σαματά μέσα στο σπιτάκι που φυλάγανε τα λείψανα, επειδή δεν είχε γίνει ακόμα η εκκλησιά. Άξαφνα άκουσε μια φωνή που έβγαινε από τα Άγια Λείψανα και την ίδια στιγμή είδε να ξεφεύγει από τα χέρια της το παιδί της που το κρατούσε στην αγκαλιά της και να κρέμεται στον αγέρα. Από την τρομάρα της έτρεμε. Εκείνη η φωνή της έλεγε: «Σήκω, πάρε το παιδί σου και πίστευε». Τότε σηκώθηκε απάνω η Μαρία που τη βοήθησε να σηκωθεί ο γιος της με το χέρι που ήταν πρωτύτερα παράλυτο και αρχίσανε μαζί της μετάνοιες και την προσευχή. Όλη τη νύχτα προσευχόντανε ώσπου ξημέρωσε Κυριακή και τότε πήρε το παιδί της και πήγε στο σπίτι της. Εκεί τρέξανε οι γειτόνοι που γνωρίζανε την αρρώστια του παιδιού και θαυμάζανε και δοξάζανε το Θεό και τους Αγίους. Από εκείνη τη μέρα ο Γιάννης έγινε ολότελα καλά και με τα χρόνια δυνάμωνε και γίνηκε ένα γερό παλικάρι. Και μένα που γράφω σήμερα με ευεργετήσαν οι Άγιοι Μάρτυρες που φανερωθήκανε σαν τους παρακαλέσαμε να μας βοηθήσουνε και μπήκανε στο σπίτι μας και οι έξι αρματωμένοι. Για τούτο έταξα να ζωγραφίσω την εικόνα τους παίρνοντας το σχέδιο από μια παλαιότερη που βρίσκεται στην εκκλησιά τους και που τους παρασταίνει με στρατιωτική στολή αλλά χωρίς άλογα. Το πρώτο τάμα μου ήταν η εικόνα. Το δεύτερο ήταν να γράψω για τους Αγίους και για τα θαύματά τους. Και αυτό το χρέος το έκανα σήμερα.

Ιβάν ο Τρομερός και οι μάρτυρες της Ορθοδοξίας. Ο πολύς ο κόσμος ξέρει μοναχά τα κακά των παπάδων και παίρνοντας αφορμή από κάποιους διεφθαρμένους σαρώνει γενικά όσους φοράνε ράσο. Με αυτόν τον τρόπο, κοντά στις άλλες δοκιμασίες που υποφέρουν οι καλοί κληρικοί, τραβάνε και το μαρτύριο της διαπόμπευσης, πληρώνοντας τις αμαρτίες που κάνουν οι ανάξιοι συνάδελφοί τους. Έτσι, και για τους κληρικούς της παλαιάς Ρωσίας, έχουμε την ιδέα πως ήταν όλοι παλιάνθρωποι και υποκριτές που βάζανε το ράσο για να εκμεταλλεύονται τους μουζίκους ή και τους αφεντάδες, όπως έκανε ο διαβόητος Ρασπούτιν. Αυτή όμως η γνώμη είναι άδικη, γιατί, όπως γίνεται πάντα, ανάμεσα στους ανάξιους κληρικούς της Ρωσίας σταθήκανε και πολλοί άξιοι υπηρέτες του Χριστού και μάλιστα κάποιοι που αγιάσανε. Αυτοί λάμπουνε σαν τα διαμάντια που βρίσκονται ανακαταμένα με τα σκουπίδια. Με τους αγώνες τους, με τα μαρτύρια που περάσανε καρτερικά για το όνομα του Χριστού, μπορέσανε και ημερέψανε εκείνες τις άγριες ψυχές που είναι σκληρές σαν τον παγωμένο το βοριά που φυσά στους έρημους τόπους που γεννιούνται. Αυτοί οι Άγιοι της Τέπας σπήρανε σε αυτή το σπόρο του Χριστού και με αβάσταχτους κόπους της ερήμου το άγωνον εγεώργησαν και με το παράδειγμα της ζωής τους, καθώς και με το κήρυγμα, μαλακώσανε εκείνα τα άγρια και σκληρά θηρία, πληρώνοντας συχνά με τη ζωή τους εκείνες τις ψυχές που φέρανε στο δρόμο του Θεού. Πολλοί από αυτούς μπορούν να ονομαστούν ομολογητές, γιατί βασανιστήκανε από σκληρούς τσάρους, μόλο που εκείνοι οι βασιλιάδες ήταν οι χριστιανοί, σαν τους δικούς μας οικονομάχους, που καταδιώξανε όσους υπερασπιζόντανε την Ορθοδοξία. Τέτοιοι Άγιοι δεν λείψανε ποτέ από τη Ρωσική Εκκλησία. Οι περισσότεροι όμως φανήκανε στον καιρό που βασίλευε στη Ρωσία ο Ιβάν ο Τρομερός. Αυτός ο παράξενος άνθρωπος που μέσα στην ψυχή του παλεύανε το καλό με το κακό, ο Θεός με το διάβολο, κάθισε στο θρόνο της Ρωσίας τα 1530 σε ηλικία 3 χρονών κάτω από την κηδεμονία της μητέρας του Ελένης. Παππούς του ήταν ο Ιβάν ο Τρίτος, άνθρωπος σκληρός, πλην σωτήρας για το έθνος του, γιατί μπόρεσε και ένωσε όλους τους Ρώσους σε ένα κράτος και γλίτωσε την πατρίδα του από τους Τατάρους που την είχαν βασανίσει και ήταν ο βραχνάς της. Σαν πέθανε η γυναίκα του, παντρεύτηκε για δεύτερη φορά τη Σοφία, που ήταν κόρη του Θωμά Παλαιολόγου, του αδερφού του Κωνσταντίνου, του τελευταίου βασιλιά της Κωνσταντινούπολης. Αυτή η γυναίκα ήταν πολύ έξυπνη και ο Ιβάν ζητούσε τη συμβολή της σε ό,τι επιχειρούσε και πάντα έβγαινε σε καλό. Τέτοιον φόβο είχαν πάθει οι Ρώσοι από τους Τατάρους που και εκείνος ο φοβερός και άφοβος Ιβάν δεν αποτολμούσε να τους χτυπήσει. Μα η γυναίκα του η Σοφία με τα λόγια της τον έκανε να αποφασίσει τον πόλεμο και δικαιώθηκε, γιατί τους νίκησε κατά κράτος και τους έβαλε να πληρώσουν φόρο αυτοί που πρωτήτρα ήταν οι αφεντάδες της Ρωσίας. Ύστερα από αυτούς πολέμησε κατά πάνω στους Λιθουάνους και πήρε τις χώρες που βαστούσανε από τη Ρωσία και τόσο δυνάμωσε το σκύπτρο του που ζητούσανε τη φιλία του όλα τα βασίλεια που ήταν δυνατά των καιρών εκείνων, οι Τούρκοι, οι Γερμανοί, οι Βενετσιάνοι, οι Ουγγαρέζοι και άλλοι. Έτσι η Ελληνίδα γυναίκα του εκδικήθηκε για την ατίμωση που είχε πάθει η οικογένειά της και η πατρίδα της, βλέποντας τους Τούρκους
να παρακαλούν τον άνδρα της να τους δώσει τη φιλία του. Η ίδια, ύστερα από το πάρσιμο της πόλης από τους Τούρκους, είχε καταφύγει προς φυγοπούλα στην Ιταλία μαζί με τον πατέρα της, τον προκομμένο Θωμά, που έφυγε από την Πελοπόννησο παίρνοντας μαζί του και το λείψανο του Αγίου Ανδρέα για να το δωρήσει στον Πάπα. Με τη συμβουλή της, ο Ιβάν κάλεσε στο παλάτι τους πολλούς Έλληνες σπουδασμένους, προπάντων καλόγερους, που μεταφράσανε στα ρώσικα τα βιβλία της Εκκλησίας, καθώς και γιατρούς, μηχανικούς, αρχιτέκτονες και αγιογράφους.

Λοιπόν, ο Ιβάν ο Τέταρτος, ο λεγόμενος Τρομερός, ήταν έγγονας του Ιβάν του Τρίτου και γιος του Τσάρου Βασίλη, που διαδέχτηκε τον πατέρα του και που ήταν γιος της Σοφίας. Ώστε εκείνος ο περιβόητος τσάρος είχε και λίγο ελληνικό αίμα στις φλέβες του. Ανακηρύχθηκε τσάρος σαν ήρθε σε ηλικία στα 1547. Επιδόθηκε με ζήλο στην κυβέρνηση της χώρας του. Νίκησε τους Τατάρους, κυρίεψε το Καζάν και το Αστραχάν. Έφταξε ως τη Σιβηρία με τους καβαλάριδες Κοζάκους. Έδωσε άδεια στους τυχοδιώκτες εμπόρους Εγγλέζους και Ολλανδέζους να κάνουν σκάλες για τα καράβια τους στον παγωμένον Αρχάγγελο και έτσι έφερε τη Ρωσία σε συνάφεια με την Ευρώπη που ήταν χωρισμένη από αυτή παραπάνω από 300 χρόνια. Μας κόνταψε επάνω στη συμμαχία που είχαν κάνει κατά πάνω του η Πολωνία, η Λιθουανία και η Σουηδία. Όπως ήταν σκληρός και θυμώδης, εξαγριώθηκε που δεν μπόρεσε να τους νικήσει και άρχισε να βλέπει παντού προδότες. Ξεχαλινώθηκε ολότελα και παραδόθηκε στις ασωτίες και στα κακουργήματα. Γίνηκε άστατος. Η γνώμη του άλλαζε από ώρα σε ώρα. Εκεί που μετάνιωνε, ξανάπιανε την αιματοχυσία, θέλοντας να εκδικηθεί. Πολλές φορές αθώους ανθρώπους που τους υποπτευότανε. Ύστερα πάλι τον έπιανε η ευλάβεια και κλεινόταν σε ένα μοναστήρι που το είχε για τον εαυτό του μαζί με τους εμπιστευτικούς του που ήταν όλοι φωνιάδες και βασανιστές και εκεί μέσα στεκόντανε ώρες ατελείωτες ακούγοντας τις αγρύπνιες και τις λειτουργίες ντυμένοι με ράσα όπως ήτανε με ράσο και ο ίδιος ο Ιβάν. Μάταια αντιστεκόντανε σε αυτές τις τρέλες οι άνθρωποι της θρησκείας, αψηφώντας τη ζωή τους, όπως έκανε ο Μητροπολίτης Μακάριος και οι διάδοχοί του Αθανάσιος και Γερμανός. Με αυτά και με άλλα τέτοια καμώματα έβγαλε το όνομα Τρομερός. Ο κόσμος τον έτρεμε για να εξοντώσει τους άρχοντες μπογιάρους που εξουσιάζανε πριν στη Ρωσία, τους έστειλε στα πιο μακρινά μέρη, προστάζοντας να αλλάζουν τόπο βιαστικά μαζί με τις οικογένειές τους και τους παραγιούς τους. Τις διασταγές του τις κάνανε οι σωματοφύλακοί του που τους λέγανε ομπρίσκους ως 6.000 καβαλάριδες που τρέχανε σαν να πετούσανε σε κάθε μεριά της Ρωσίας έχοντας κρεμασμένα από τις σέλες τους ένα σκυλίσιο κεφάλι και μια σκούπα και από όπου περνούσανε δεν φύτρωνε χορτάρι. Βάζανε φωτιά στα αρχοντικά, ατιμάζανε τις γυναίκες, σφάζανε και μπομπεύανε χωρίς να λογαριάζουν τίποτα. Όλοι σκύβανε το κεφάλι στις προσταγές του τσάρου και ο θυμός του ήταν για το λαό η οργή του Θεού. Μοναχά η εκκλησία έπαιρνε το θάρρος να φωνάξει. Αυτή η εκκλησία ήταν πνευματική κόρη της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Βυζαντίου και καφιότανε για αυτή την καταγωγή της και ήταν πάντα υπάκουή της. Αλλά σαν άρχισε η Κωνσταντινούπολη να κολακεύει την αιρετική Ρώμη και πήγε ο βασιλιάς Ιωάννης στη Φλωρεντία για να κάνει την ένωση με τους Λατίνους, οι Ρώσοι το δεχτήκανε άσχημα και χάσανε την εμπιστοσύνη που είχανε στη μεγάλη εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως. Ο Μητροπολίτης του Κιέβου, Ισίδωρος, που ήθελε την ένωση και πήγε στη Μόσχα τις αποφάσεις που είχαν πάρει οι ενωτικοί στη Φλωρεντία, αναγκάστηκε να φύγει γιατί ο μεγάλος πρίγκιπας Βασίλειος έβγαλε διάγγελμα και τον έλεγε ιόν του σατανά και προδότην της αρχαίας Ορθοδόξου πίστεως. Και μόλο που δεν έγινε η ένωση και σώθηκε η Ορθοδοξία από τον Μάρκο τον Ευγενικό, ωστόσο σαν πάρθηκε σε λίγο η πόλη από τους Τούρκους στα 1453, οι Ρώσοι είπανε πως αυτό ήταν η τιμωρία
που έστειλε ο Θεός στους Έλληνες για την απιστία τους. Από τότε υψώθηκε μέσα στη ρώσικη ψυχή το θρησκευτικό φρόνημα, μόλο που ως τα σήμερα η ρωσική εκκλησία νιώθει σεβασμό στη μητέρα της, την ελληνική εκκλησία, που της πρωτόδωσε την πίστη. Από τότε οι Ρώσοι πιστέψανε πως ο Χριστός έχρισε τη ρωσική εκκλησία σαν διάδοχο της ελληνικής, της αποστολικής εκκλησίας, ύστερα από το σχίσμα της παλαιάς Ρώμης και ύστερα από το τούρκημα της νέας Ρώμης. Η Μόσχα ονομάστηκε Τρίτη Ρώμη και οι τσάροι διαδεχθήκανε τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Για τούτο και ο Ιβάνο Τρομερός πίστευε πως είναι σταλμένος από το Θεό και ευλογημένος από Αυτόν. Ήτανε σπουδασμένος στη θεολογία και γνώριζε καλά τα έργα που γράψανε οι πατέρες της Εκκλησίας. Διάβαζε τους βίους των Αγίων που ήταν γραμμένοι στα Μηναία, που είχε κάνει ο Μητροπολίτης Μακάριος και που λέγανε ρώσικα «Βελίκη για Τσέγγι Μινέγι». Συζητούσε με τους θεολόγους απάνω σε ζητήματα θεολογικά. Τακτικά πήγαινε στην Εκκλησία και στεκότανε ακίνητο στη λειτουργία, γονατίζοντας κάθε τόσο. Στα 90 χρόνια του είχε δασκάλους δύο ευλαβέστατους κληρικούς, τον ξωμολόγο Σίλβεστρο και τον Μητροπολίτη Μακάριο. Μα σαν έπεσε στην παραλυσία και άρχισε να ζει με κακή συναναστροφή, περηφανεύθηκε και νόμισε πως αυτός ήτανε ο κεχρισμένος από τον Χριστό και ο αρχηγός της Εκκλησίας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου των εκδόσεων Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

οι ψαλμοί στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Για μια ακόμα φορά λοιπόν είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε και σε αυτή την εκπομπή τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Παπά. Να είστε καλά.
0: Σε προηγούμενες εκπομπές, λοιπόν, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, είχαμε ξεκινήσει να συζητάμε με τον καλεσμένο μας για τους ψαλμικούς στίχους που ψάλλονται ως προκείμενα των αποστολικών αναγνωσμάτων της Θείας Λειτουργίας. Με το ίδιο θέμα θα συνεχίσουμε και σήμερα και θα σχολιάσουμε τους ψαλμούς 63 και 18, στίχοι των οποίων συγκροτούν τα προκείμενα των αποστολικών αναγνωσμάτων της Θείας Λειτουργίας που προβλέπονται για την Τρίτη και την Πέμπτη. Τις μέρες δηλαδή, που είναι αφιερωμένες στον πρόδρομο του Χριστού, στον βαπτιστή Ιωάννη και στους Αποστόλους του Χριστού αντίστοιχα. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Ψαλμό 63. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε τον Ψαλμό σε μετάφραση από την έκδοση Ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Να υπενθυμίσουμε σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι και θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τον σχολιασμό, να ανοίξουν την Αγία Γραφή στον Ψαλμό 63 του Κειμένου των Εβδομήκοντα ή στον Ψαλμό 64, αν διαθέτουν κάποια μετάφραση από το εβραϊκό κείμενο. Κύριε καθηγητά, ποιο είναι λοιπόν το περιεχόμενο του Ψαλμού 63?
1: Περιεχόμενο του Ψαλμού 63, από το οποίο προέρχεται, όπως είπατε, το προκείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος της Τρίτης, η οποία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Προδρόμου του Χριστού, στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, είναι η προσευχή ενός ανθρώπου που βρίσκεται υπό την απειλή των εχθρών του και εικαιτεύει το Θεό να τον απαλλάξει από την διαπλοκή των πονηρών ανθρώπων. Όπως και σε άλλους ψαλμούς αυτού του είδους, ο πιστός αρχίζει απευθυνόμενος στο Θεό και ζητώντας την προστασία του από τους εχθρούς, τη συμπεριφορά των οποίων εκθέτει στη συνέχεια παραστατικά, στους στίχους 3 έως 8α, και εκφράζει τη βεβαιότητά του για την τιμωρία τους που θα συνετίσει τους πάντες στο υπόλοιπο τμήμα του ψαλμού 8β έως 10. Ο ψαλμός ολοκληρώνεται με την διαβεβαίωση για την ικανοποίηση των δικαίων. Το προκείμενο της ημέρας συγκροτείται από τα πρώτα ημιστοίχια των στίχων 11 και 2 του ψαλμού. Διαβάζω λοιπόν τον ψαλμό, όπως είπατε, από μετάφραση. Ξεκινάει με ο πρώτος στίχος με την επιγραφή του ψαλμού για τον πρώτο ψάλτη, ψαλμός του Δαβίδ, και αμέσως μετά συνεχίζει με το κυρίως μέρος του ψαλμού. «Άκου προσεκτικά, Θεέ, τα λόγια μου, καθώς εσένα στρέφομαι και σε παρακαλώ. Απάλλαξέ με από του εχθρού τον φόβο. Προστάτεψέ με από την διαπλοκή των πονηρών, από το πλήθος όσων πράττουν το άδικο. Αυτόν που ακόνησαν τη γλώσσα τους σαν ξύφος, το τόξο τους τεντώσανε και εκτόξες σαν φαρμάκι, για να πετύχουν τον αθώο στα κρυφά, απρόσμενα και αδίστακτα να τον γεμίσουν βέλη. Αμετακίνητοι στο πονηρό τους έργο, να στήσουνε παγίδες αποφάσισαν. Σκεφτήκανε, ποιος θα μας δει? Αναζητήσαν τρόπους να παρανομήσουν, κουράστηκαν να αναζητούν με επιμονή. Αν κάποιος πλησιάσει, οι σκέψεις τους ανεξερεύνητες, αλλά ο Θεός θα δοξαστεί. Αρρώστιες παιδικές θανατηφόρες θα είναι η τιμωρία τους, τα ίδια τους τα λόγια θα τους καταστρέψουν. Όλοι όσοι τους βλέπουν θα ταραχτούν, όλοι οι άνθρωποι θα φοβηθούν, τα έργα του Θεού θα διαλυλήσουν και θα κατανοήσουν όλα όσα έπραξε. Ο δίκαιος θα χαίρεται για όσα έκανε ο Κύριος, σε αυτόν θα ελπίζει και όλοι οι έντιμοι θα εγκομιάζονται». Αυτός είναι ο ψαλμός, ο οποίος αρχίζει με μια πολύ γενικόλογη επιγραφή που τον κατατάσσει μεταξύ των ψαλμών της συλλογής του Δαβίδ, χωρίς όμως να δίνει άλλες πληροφορίες για τα περιστατικά συγγραφής του ποίηματος ή για κάποιο ιστορικό γεγονός που θα μπορούσε να σχετίζεται με το περιεχόμενο του. Επίσης γενικόλογη είναι και η έναρξη του κύριου του ψαλμού, όπου ο ποιητής ηκετεύει για προσεκτική ακρόαση από τον Θεό της προσευχής του και για απαλλαγή από τον φόβο που προκαλεί ο εχθρός. Το στίχος 2 είναι αυτός. Αξιοσημείωτη είναι στο σημείο αυτό η επιλογή των λέξεων όμως που κάνει ο ποιητής. Δεν ζητάνε από τον Θεό, όπως συνήθως σε τέτοιους ηκετήριους ψαλμούς, να τον απαλλάξει από τους εχθρούς του, αλλά από τον φόβο που οι εχθροί του προκαλούν. Η εβραϊκή λέξη που το εβδομήκοντα μεταφράζει ως φόβο είναι η λέξη παχάδ, που δηλώνει ένα συνέστημα ισχυρότερο από τον φόβο που νιώθει κανείς απέναντι σε μια απειλή, έναν τρόμο που παραλύει τον άνθρωπο και τον καθιστά ανίκανο να αντιδράσει. Η λέξη αυτή του πρωτοτύπου είναι πραγματικά σημαίνει ότι βρίσκομαι, είμαι τρομαγμένος από κάτι που δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό. Η αγωνία του ποιητή αιτιολογείται στον αμέσως επόμενο στίχο. Ο ψαλμωδός δεν φοβάται να αντιμετωπίσει τους εχθρούς του σε μια καταπρόσωπο αντιπαράθεση, αλλά αδυνατεί να αντιμετωπίσει μια ύπουλη και υπόγεια διαπλοκή, η οποία δεν εκδηλώνεται ανοιχτά, επομένως δεν προκαλεί ένα έντονο αίσθημα αγωνίας, καθώς προκαλεί μάλλον ένα έντονο αίσθημα αγωνίας, καθώς δεν ξέρει κανείς από πού να φυλαχτεί. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί το κείμενο των Εβδομήκοντα για να περιγράψει την απειλή που αντιμετωπίζει ο ποιητής είναι αρκετά εκφραστική λέξη, συστροφέ πονηρευομένων. Στους δύο επόμενους στίχους ο ποιητής γίνεται πιο συγκεκριμένος στην περιγραφή του χαρακτήρα των εχθρών του. Πρόκειται για αυτούς που, όπως λέει, ακόνησαν τη γλώσσα τους σαν ξύφος. Το τόξο τους τεντώσανε και εκτόξευσαν φαρμάκι για να πετύχουν τον αθώο στα κρυφά, απρόσμενα και αδίστακτα να τον γεμίσουν βέλη. Είναι οι στίχοι 4 έως 5.
0: Διαβάζοντας κανείς τους στίχους αυτούς, πραγματικά είναι αδύνατο να αποφύγει τη σκέψη που οδηγεί συνειρμικά ίσως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες δημοκρατίες στον δυτικό κόσμο. Γιατί ίσως δύσκολο θα μπορούσε να αμφισβητήσει κανείς ότι η πιο ύπουλη και πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμη απειλή των σύγχρονων δημοκρατιών είναι η διαπλοκή και οι ψευδείς ειδήσεις, τα λεγόμενα fake news, που λειτουργούν σαν βραδιφλεγείς βόμβες στα θεμέλιά τους. Ψέματα, υπονοούμενα, προκατασκευασμένες καταστάσεις που παγιδεύουν τους αθώους και το καταφύγιο της ανωνυμίας αποτελούν πλέον βασικά εργαλεία όσων επιθυμούν να ελέγξουν τον δημόσιο βίο. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το πρόβλημα, κύριε καθηγητά, δεν φαίνεται να είναι μόνο σημερινό.
1: Πραγματικά, κύριε Παπά, και πάλι η επιλογή των λέξεων από τον ποιητή είναι ενδεικτική του πόσο απειλητική θεωρεί τη διαπλοκή. Η λέξη κλειδί στην παρούσα συνάφεια είναι η λέξη εξάπινα, που σημαίνει απροσδόκητα, ξαφνικά. Εξάπινα κατατοξεύουσιν αυτόν και ου φοβηθήσονται. Καθώς ο εχθρός παραμένει κρυμμένος πίσω από την ανωνυμία του ή την διασπορά ανυπόστατων φημών, μοιάζει με τον ελεύθερο σκοπευτή, ο οποίος στοχεύει και εκτοξεύει και εξοντώνει τον στόχο του χωρίς να γίνει αντιληπτός. Στους επόμενους στίχους της ενότητας αυτής, στους 6 έως 8 α όπως είπαμε, ο ποιητής αποκαλύπτει τους λόγους της συμπεριφοράς αυτής των αδίκων. Αμετακίνητοι στο πονηρό τους έργο, να στήσουνε παγίδες αποφάσισαν. Σκεφτήκανε ποιος θα μας δει, είναι αυτό που είπατε πριν για την ασφάλεια της ανωνυμίας. Η ακόριστη επιθυμία τους για εξουσία και έλεγχο της δημόσιας ζωής, τον οποίο επιχειρούν να πετύχουν στείνοντας παγίδες, τροφοδοτείται από τη σκέψη ότι δεν είναι υπόλογοι σε κανέναν και φυσικά δεν πρόκειται κανείς να τους έλεγξει. Στηριζόμενοι σε αυτή την πεποίθηση, συνεχίζει ο ψαλμωδός, αναζήτησαν τρόπους να παρανομήσουν. Κουράστηκαν να αναζητούν με επιμονή. Αν κάποιος πλησιάσει, η σκέψη τους είναι ανεξερεύνητες. Έχουν τελειοποιήσει σε τέτοιο βαθμό τα πανούργα σχέδιά τους και έχουν αναγάγει τη διαπλοκή σε επιστήμη, ώστε κανείς να μην μπορεί να αντιληφθεί τη δολιότητα της σκέψης του. Και στο σημείο αυτό ο ποιητής χρησιμοποιεί μια πολύ δυνατή έκφραση για να χαρακτηρίσει τα καταχθόνια σχέδια των ασεβών. Καρδία βαθία. Η έκφραση αποτελεί κατά λέξη μετάφραση από τα εβραϊκά. Με δεδομένο ότι η καρδιά, σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, αποτελούσε το κέντρο της σκέψης του ανθρώπου, η έκφραση «καρδία βαθία» δηλώνει τις πιο κρυφές, τις τις πιο καταχθόνιες σκέψεις του ανθρώπου. Όμως στο τέλος ακριβώς αυτής της ενότητας, όπου με τόσο μελανά χρώματα περιγράφει ο ψαλμωδός την κακία και την πονηρία των ανθρώπων, κρύβεται μια λάμψη ελπίδας. Ένα αισιόδοξο μήνυμα που συνοψίζεται σε μια σύντομη κοφτή διαβεβαίωση. Αλλά ο Θεός θα δοξαστεί. Με αυτή τη διαβεβαίωση τελειώνει το πρώτο μέρος του ψαλμού. Ο ποιητής αρχίζει να περιγράφει την αντίδραση του Θεού από το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 8. Αν όσοι διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις και δολοπλοκούν, παρομοιάζονται στην πρώτη στροφή με τοξότες που τοξεύουν στα κρυφά και απρόσμενα τα θύματά τους, η ίδια εικόνα χρησιμοποιείται για την περιγραφή της τιμωρίας τους από τον Θεό. Σύμφωνα με την ανάγνωση του στίχου από το εβραϊκό κείμενο, αλλά ο Θεός έριξε πάνω τους τα βέλη τους και ξαφνικά βρέθηκαν πληγωμένοι. Βλέπετε, έχουμε εδώ τις ίδιες εκφράσεις. Τώρα είναι ο Θεός που ρίχνει βέλη και πάλι η λέξη ξαφνικά. Το κείμενο των Εβδομήκων χρησιμοποιεί την ίδια εικόνα αλλά ελαφρώς παραλλαγμένη. Βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγέ αυτών. Η ερμηνεία της φράσης αυτής εξαρτάται από την κατανόηση της αντωνυμίας αυτών. Αν η αντωνυμία αναφέρεται σε αυτούς οι οποίοι υφίστανται την επίθεση των δολοπλόκων, τότε ο στίχος υπενήσεται προφανώς ότι χάρη στην παρέμβαση του Θεού οι πληγές τους θα είναι τόσο ελαφριές σαν να προήλθαν από βέλη που εκτόξευσαν τα δύναμα χέρια των μικρών παιδιών. Αν και αυτή η ερμηνεία προτιμάται από αρκετούς παλιότερους υπομνηματιστές, νομίζω πως ο ποιητής έχει ήδη αρχίσει εδώ, από το δεύτερο ημιστίχιο δηλαδή του στίχου 8, την επέμβαση του Θεού κατά τον να περιγράφει την επέμβαση του Θεού κατά των δολοπλόκων. Επομένως η αντωνυμία αυτών δεν μπορεί να αναφέρεται σε αυτούς που υφίστανται τις δολοπλοκίες, αλλά στους δολοπλόκους. Κατά συνέπεια η έκφραση «βέλος νηπίων» θα πρέπει να κατανοηθεί διαφορετικά. Γενικά με τον όρο «βέλη» δηλώνεται σε αρκετά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης η κρίση του Θεού κατά του λαού του, που συχνά εκδηλώνεται ως ασθένεια. Έτσι η έκφραση «βέλος νηπίων» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αναφέρεται στην τιμωρία των δολοπλόκων με παιδικές αρρώστιες, που την εποχή εκείνη ήταν ιδιαίτερα θανατηφόρες. Αυτό είναι ο λόγος που μεταφράσαμε τον σχετικό στίχο «αρρώστιες παιδικές θανατηφόρες» θα είναι η τιμωρία τους. Η περιγραφή της ανατροπής των σχεδίων όσων δολοπλοκούν συνεχίζεται και στους δύο επόμενους στίχους. Αυτούς που με δόλια γλώσσα και με διασπορά ψευδών ειδήσεων επιχειρούν να κάνουν κακό στους άλλους, όπως σημειώνει ο ποιητής, τα ίδια τους τα λόγια θα τους καταστρέψουν. Και ακόμα περισσότερο, αν όλη η δράση των διαπλοκόμενων στηριζόταν, όπως σημειώνεται στο στίχο 6, στη σκέψη ότι κανείς δεν πρόκειται να τους δει, στον στίχο 9β, ο ποιητής βεβαιώνει ότι όχι μόνο θα τους δουν πολλοί, αλλά θα δουν και την τιμωρία που τους επιφυλάσσει ο Θεός. Έτσι όχι μόνο θα αποτύχουν τα δόλια σχέδιά τους, αλλά άθελά τους θα γίνουν και αιτία να διαλαλυθούν τα έργα του Θεού παντού. Όλοι όσοι τους βλέπουν θα ταραχτούν. Όλοι οι άνθρωποι θα φοβηθούν. Τα έργα του Θεού θα διαλαλήσουν και θα κατανοήσουν όλα όσα έπραξε. Το αποτέλεσμα της επέμβασης του Θεού, για την οποία δεν έχει καμία αμφιβολία ο ποιητής, περιγράφεται στον τελευταίο στίχο του ψαλμού. Ο δίκαιος θα χαίρεται για όσα έκανε ο Κύριος. Σε αυτόν θα ελπίζει και όλοι οι έντιμοι θα εγκομιάζονται. Το πρώτο ημιστίχιο του στίχου αυτού αποτελεί και τον πρώτο στίχο του προκειμένου του Αποστολικού Αναγνώσματος της Τρίτης, της ημέρας που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Προδρόμου. Όλοι θυμόμαστε εδώ ότι το απολυτίκιο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου αρχίζει με μια παρόμοια φράση «μνήμη δικαίου μετεγκομείων».
0: Και αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε τα σχετικά με τον Ψαλμό 63, μπορούμε στο σημείο αυτό να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, ώστε να συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Είστε πάντοτε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο της σημερινής μας εκπομπής βρίσκεται ο ψαλμός 63 και ο ψαλμός 18. Ολοκληρώσαμε πριν από λίγο την ανάλυση και την ερμηνεία του ψαλμού 63 και μιλήσαμε, κύριε καθηγητά, πριν από το μουσικό μας διάλειμμα για τους ψαλμικούς στίχους που αποτελούν το προκείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος της Τρίτης. Σειρά, επομένως, τώρα έχει η επόμενη μέρα της εβδομάδας, η Τετάρτη.
1: Έχετε δίκιο όμως, το προκείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος της Τετάρτης, η Τετάρτη είναι μέρα αφιερωμένη στην Παναγία, στη Θεοτόκο, και δεν προέρχεται από τους ψαλμούς αλλά από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα από τον περίφημο ύμνο της Μαρίας της Θεοτόκου, όπως λέγεται. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Σύμφωνα με την αφήγηση του Λουκά, αμέσως μετά τον Ευαγγελισμό της, η Παναγία επισκέπτεται την ξαδέλφη της, την Ελισάβετ, σε κάποιο χωριό της ορεινής Γαλιλαίας. Η Ελισάβετ είναι η μητέρα του προδρόμου του Χριστού, του βαπτιστή Ιωάννη. Η μητέρα λοιπόν του Ιωάννη είναι επίσης έγκυος και υποδέχεται την Μαρία με τα λόγια «Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ περισσότερο από όλες τις γυναίκες, ευλογημένο και το παιδί που έχει στα σπλάχνα σου». Σε αυτόν τον χαιρετισμό της Ελισάβετ, η Μαρία, κυριευμένη όπως σημειώνει ο Λουκάς από το Άγιο Πνεύμα, απαντά με έναν δοξολογικό ύμνο που περιέχεται στην ενότητα των στίχων 46 έως 55 του πρώτου κεφαλαίου. Ο ύμνος αυτός είναι ενταγμένο στη λειτουργική πράξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αποτελεί την ένατη οδή του κανόνα της ακολουθίας του όρθρου. Όσοι πηγαίνουν λίγο πιο νωρίς στην Εκκλησία, πολλές φορές θα τον έχουν ακούσει αυτόν τον ύμνο της Παναγίας. Εκείνη την ώρα μάλιστα βγαίνει ψέλνεται μετά το πρωινό Ευαγγέλιο και εκείνη την ώρα βγαίνει ο παπάς και θυμιατίζει τους πιστούς σε όλο τον ναό. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πλούσιο και βαθύ σε περιεχόμενο ποίημα. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ένα μοσαϊκό δοξολογίας, γιατί συντίθεται από λέξεις και φράσεις προερχόμενες βέβαια από την Παλαιά Διαθήκη, χωρίς όμως να αναπαράγουν κάποιον ύμνο της Παλαιάς Διαθήκης. Μπορεί κανείς δηλαδή να βρει μέσα στον ύμνο λέξεις και φράσεις που απαντούν στον ψαλμό 110, στον ψαλμό 102, στον ψαλμό 88, στον 106, στον 97, τα βάζουμε τη σειρά που απαντούν οι φράσεις του ψαλμού. Επομένως, εφόσον δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιο ψαλμικό κείμενο, γι' αυτό θα παραλείψουμε να αναφερθούμε στο προκείμενο της Τετάρτης. Οι αναγνώστες μας μπορούν να το διαβάσουν από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όπως είπα, το πρώτο κεφάλαιο, στίχη 46, στίχη 46 έως 55. Το προκείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος είναι ο δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 46 και το πρώτο του στίχου 48. Όλο μου το είναι τον Κύριο μεγαλύνει και το πνεύμα μου νιώθει αγαλίαση για τον Θεό τον Σωτήρα μου, γιατί έδειξε την ευνοιά του στην ταπεινή του δούλη. Σύμφωνα με τον εβδομαδιαίο λειτουργικό κύκλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η Πέμπτη που ακολουθεί την Τετάρτη είναι αφιερωμένη στους Αγγέλους. Έτσι η υμνολογία των ακολουθιών προσαρμόζεται ανάλογα. Το προκείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος της Πέμπτης προέρχεται βεβαίως από τον ψαλμό 18.
0: Μάλιστα. Προχωρούμε επομένως, κύριε καθηγητά, στον ψαλμό 18, στίχη του οποίου αποτελούν το προκείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος της Πέμπτης. Αν και είναι ένα από τα πιο όμορφα και τα πιο γνωστά ποίηματα του ψαλτήρα, παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες στην κατανόησή του όταν, ας πούμε, το διαβάζει κανείς στο πρωτότυπο κείμενο.
1: Έχετε δει και το φραστικό του ύμνου είναι λίγο δύσκολο. Ο ψαλμός 18, σύμφωνα με το εβραϊκό κείμενο, έχει τον αριθμό 19, συγκροτείται στην πραγματικότητα από δύο δοξολογικούς ύμνους. Ο πρώτος εξυμνεί την δόξα του Θεού όπως αυτή αποκαλύπτεται στο σύμπαν, στίχοι 2-7, και ο δεύτερος εξυμνεί τον νόμο, ο οποίος στον οποίο μάλλον αποκαλύπτεται το θέλημα του Θεού. Ο δεύτερος σύμνος αποτελείται από δύο στροφές, από τις οποίες η πρώτη περιγράφει τα χαρακτηριστικά του νόμου, στίχοι 8-11, και η δεύτερη αποτελεί μια προσευχή του πιστού προς τον Θεό, ώστε να έρθει αρρωγό στην προσπάθειά του να τηρήσει τις διατάξεις του νόμου, στίχοι 12-15. Ο σκοπός της συνένωσης των δύο ύμνων σε ένα είναι προφανώς θεολογικός. Ο Θεός, ο Δημιουργός και Κύριος του σύμπαντος, είναι ο Κύριος, ο οποίος συνάπτει διαθήκη με τον Ισραήλ και του χαρίζει τον νόμο του. Αν ο μεγαλειώδης ουρανός και ο λαμπρός ήλιος αποκαλύπτουν στους ανθρώπους τη δόξα και τη σοφία του Θεού, ακριβώς την ίδια δόξα και σοφία αποκαλύπτουν και οι διατάξεις του νόμου. Θα διαβάσω τον ψαλμό από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ξεκινάει με μια επιγραφή και αυτός ο ψαλμός για τον πρωτοψάλτη, ψαλμός του Δαβίδ. Και από το στίχο 2 ξεκινάει το αμέσως το κυρίως κείμενο του ψαλμού. «Τα ουράνια εξιστορούνε το μεγαλείο του Θεού και το στερέωμα διαλαλεί όσα τα χέρια του έχουν φτιάξει. Η μια στην άλλη μέρα μεταφέρει μηνύματα, η μια στην άλλη νύχτα μεταδίδει γνώσεις. Δεν είναι αυτά μηνύματα βουβά, ούτε και παραγγέλματα άϊχα. Σ' όλη τη γη αντύχεις η φωνή τους, στα πέρατα της οικουμένης τα λόγια τους. Κατοικητήριο για τον ήλιο καθόρισε ο Θεός, και αυτός μοιάζει με νιόγαμπρο που βγαίνει από τον κοιτώνα του. Αναγαλιάζει σαν τον αθλητή που είναι έτοιμο στο δρόμο του να τρέξει. Από τη μια άκρη του ουρανού η ανατολή του, η δύση του στην άλλη άκρη του ουρανού. Κανείς τη θέρμη του δεν μπορεί να αποφύγει. Ο νόμος του Κυρίου είναι άψογος, ανανεώνει τη ζωή. Ό,τι ο Κύριος λέει είναι αξιόπιστο και τον απλοϊκό σοφό τον κάνει. Οι απαιτήσεις του Κυρίου είναι εύλογες, χαρά γεμίζουν την καρδιά. Ακτινοβόλες του Κυρίου οι εντολές, τα μάτια ανοίγουν του ανθρώπου. Ο φόβος του Κυρίου είναι ανιδιοτελής, αιώνια παραμένει. Οι αποφάσεις του Κυρίου είναι έγκυρες, σ' όλες τους είναι δίκαιες. Πιότερο από το χρυσάφι ποθητές και από τα πολλά πολύτιμα πετράδια, και πιο γλυκές από το μέλι και από την κερίθρα του. Πράγματι ο δούλος σου ετούτα όλα τα τηρεί, καθώς ανταμοιβή φέρνει μεγάλη τήρησή τους. Ποιος συναισθάνεται τα σφάλματά του? Καθάρισέ με από τα κρυφά μου παραπτώματα, φύλαξέ με τον δούλο σου τα ξένα πράγματα να μην επιθυμώ. Αν δεν κυριαρχήσουν πάνω μου, τότε θα είμαι άψογος και καθαρός από μεγάλη αμαρτία. Τότε θα σου είναι πρόσδεκτα όλα αυτά που λέω φωναχτά, και οι διαλογισμοί μου πάντα σε σένα θα αναφέρονται, Κύριε υποστηριχτή και λύτρωτή μου». Αυτός είναι ο ψαλμός, τόσο το φραστικό όσο και το περιεχόμενο του πρώτου στίχου του ψαλμού παραπέμπει αμέσως βεβαίως στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, όπου περιγράφεται η δημιουργία του κόσμου από το Θεό. «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήση δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Τα ουράνια εξιστορούν το μεγαλείο του Θεού και το στερέωμα διαλαλεί όλα όσα τα χέρια του έχουν φτιάξει». Πολύ συχνά σε κείμενα της Αγίας Γραφής η λέξη για τον ουρανό απαντά σε πληθυντικό αριθμό. Σήμερα βέβαια, χάρη στην πρόοδο της επιστήμης και των γνώσεων σχετικά με το σύμπαν, με τον όρο ουρανός κατανοείται κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που οι αρχαίοι φαντάζονταν. Στην εποχή όμως που γράφονται τα βιβλικά κείμενα, ο ουρανός θεωρείται πολυεπίπεδος. Έχουμε πάρα πολλά βιβλικά χωρία που μιλούν για πρώτο, δεύτερο, για τρίτο ουρανό, για έβδομο ουρανό κλπ. Και στα μεταγενέστερα ιουδαϊκά κείμενα γίνεται λόγος, όπως είπα, για 3, για 5 έως και 7 ουρανούς. Όπως και να κατανοεί κανείς όμως τον ουρανό, μια ματιά προς τα πάνω αφήνει πάντοτε τον άνθρωπο κατάπληκτο, καθώς διαπιστώνει την ασύλληπτη απεραντοσύνη, τις εναλλαγές του φωτός, την αρμονία και την πολυπλοκότητα των αστρικών συστημάτων. Τα ίδια ισχύουν και για το στερέωμα. σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, το στερέωμα ήταν ένας συμπαγής θόλος, ένα είδος ημισφαιρίου που επικάθεται πάνω στα ψηλά βουνά που βρίσκονται στα άκρα της γης και συγκρατεί τα ουράνια ύδατα, τα οποία μέσω ειδικών διόδων φτάνουν στη γη ως βροχή. Πάνω από τα ύδατα αυτά βρίσκεται η κατοικία του Θεού, το είδαμε στον ψαλμό όταν αναλύαμε τον ψαλμό 103, ως στεγάζωναν ύδαση τα υπερό αυτού. Αυτή είναι η εικόνα που είχαν οι αρχαίοι για τον ουρανό και για τον θρόνο του Θεού. Στο στερέωμα του ουρανού βρίσκονται, πάντα κατά τις αντιλήψεις της εποχής βέβαια, στερεωμένα τα αστέρια που φωτίζουν τη γη, καθώς και ο ήλιος και το φεγγάρι. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο ίδιος όρος στερέωμα χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα για τη δήλωση του λαμπερού, του φωτεινού, του ένδοξου. Λέμε αυτός λάμπει στο στερέωμα της δημοσιογραφίας ή της ηθοποιίας κλπ. Αλλά και ο ποιητής του ψαλμού δεν χρησιμοποιεί εδώ αυτούς τους όρους ουρανή και στερέωμα για να δώσει πληροφορίες για τη δομή του σύμπαντος, αλλά για να μιλήσει για την εντύπωση που προκαλούν στον άνθρωπο, η οποία τον οδηγεί στο να αναζητήσει τον δημιουργό όλης αυτής της ομορφιάς και της πολυπλοκότητας και να τον δοξολογήσει. Αρκετούς άονες αργότερα ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας πάλι στους χριστιανούς της Ρώμης, θα επισημάνει ότι ουδείς δύναται να ισχυριστεί πως αγνοεί τον Θεό, γιατί όπως χαρακτηριστικά γράφει, ό,τι μπορούν να γνωρίζουν για τον Θεό τους είναι γνωστό, αφού ο Θεός τους το φανέρωσε. Δηλαδή, παρότι τόσο η αιώνια δύναμη του Θεού όσο και η θεϊκή του ιδιότητα είναι αόρατες, οι άνθρωποι μπορούσαν να τις δουν μέσα στη δημιουργία από τότε που έγινε ο κόσμος. Γι' αυτό και δεν έχουν καμιά δικαιολογία. Ενώ γνώρισαν τον Θεό μέσα στη δημιουργία, ούτε τον δόξασαν, ούτε τον ευχαρίστησαν ως Θεό. Αντίθετα, η σκέψη τους ακολούθησε λαθεμένο δρόμο και η ασύνετη καρδιά τους βυθίστηκε στο σκοτάδι της πλάνης. Έτσι, ενώ θριαμβολογούσαν για τη σοφία τους, κατάντησαν ανόητοι, τόσο που αντί για τον δημιουργό αθάνατο Θεό να προσκυνήσουν είδωλα, να παρασταίνουν θνητούς ανθρώπους, πουλιά, τετράποδα ζώα και ερπετά. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από την προς Ρωμαίους επιστολή, όπως είπα. Τόσο ο Απόστολος Παύλος όσο και ο ποιητής του ψαλμού θεωρούν πως μόνο ένας άνθρωπος που θέλει να αγνοεί την πραγματικότητα θα μπορούσε να αγνοήσει την μαρτυρία αυτή της φύσης για τον δημιουργό της. Και είναι τόσο πληθωρική αυτή η μαρτυρία που δεν χρειάζεται καν προσπάθεια για να την αντιληφθεί κανείς, καθώς όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο ψαλμωδός, η μια στην άλλη μέρα μεταφέρει μήνυμα και η μια στην άλλη νύχτα μεταδίδει γνώσεις. Αυτό το αδιάκοπο και ξεκάθαρο μήνυμα που η μια μέρα μεταδίδει στην άλλη και η γνώση που η μια νύχτα επίσης χωρίς διακοπή μεταδίδει αένα στην άλλη, είναι πως ο κόσμος δεν είναι προϊόν της τύχης ούτε της ανάγκης, αλλά το τέλειο δημιούργημα ενός σοφού σχεδιαστή, και αυτού του σχεδιαστή τη δόξα διαλαλεί το σύμπαν. Και πάλι το θέμα της τάσης του ανθρώπου απέναντι σε αυτή τη μαρτυρία τίθεται ξεκάθαρα από τον ψαλμωδό στους επόμενους στίχους. Ο άνθρωπος κατακλείζεται σήμερα καθημερινά από πληροφορίες. Εφημερίδες, περιοδικά, διαφημιστικά φυλάδια, ραδιόφωνα, τηλεόραση, blogs, Facebook, Twitter και πλήθος άλλων μέσων τον βομβαρδίζουν με πληροφορίες. Το αν οι πληροφορίες αυτές μετατραπούν σε γνώση και αξιοποιηθούν εξαρτάται από τον τρόπο που ο καθένας θα αντιμετωπίσει την κάθε πληροφορία. Αν θα την αποδεχθεί και θα την επεξεργαστεί ή αν θα κλείσει τα αυτιά του και θα την προσπεράσει αδιάφορα για να την ξεχάσει σε λίγο. Το ίδιο συμβαίνει και με τις πληροφορίες που δίνει η φύση για τον δημιουργό της, καθώς όπως πάλι επισημαίνει ο ποιητής, δεν είναι αυτά μηνύματα βουβά, ούτε και παραγγέλματα άϊχα. Σε όλη τη γη αντύχει η φωνή τους, στα πέρατα της οικουμένης τα λόγια τους. Αν ο ψαλμωδός μάλλον αν η υπεύθυνη στάση του χριστιανού απέναντι στις πληροφορίες που λαμβάνει, θα τονίσει και ο Απόστολος Παύλος πάλι στην προς Ρωμαίους επιστολή του, παραλληλίζοντας το μήνυμα που η φύση μεταδίδει στους ανθρώπους για το δημιουργό της με το μήνυμα του Ευαγγελίου που οι επέστελοι μετέφεραν στα πέρατα της γης, για να πιστέψει κανείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, χρειάζεται να ακούσει το κήρυγμα, και το κήρυγμα γίνεται με τον Λόγο του Θεού. Αναρωτιέμαι όμως, μήπως οι Ιουδαίοι δεν άκουσαν το κήρυγμα? Και βέβαια το άκουσαν, γιατί λέει η Γραφή, σε όλη τη γη αντήχει η φωνή τους, στα πέρατα της οικουμένης τα λόγια τους. Αν ο ψαλμωδός λοιπόν επισημαίνει την υποχρέωση του ανθρώπου να σταθεί υπεύθυνα απέναντι στην πληροφορία που του μεταδίδεται από τη φύση, ο Απόστολος Παύλος δίνει μια ευρύτερη διάσταση στον ψαλμικό στίχο, εντάσσοντάς τον στην επιστολή του, καθώς τονίζει και την υποχρέωση των χριστιανών να μεταδώσουν το μήνυμα του Ευαγγελίου στα πέρατα της οικουμένης, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να το ακούσουν και να το κατανοήσουν. Η φύση οδηγεί τον άνθρωπο στο να αναζητήσει το Θεό, το κήρυγμα του Ευαγγελίου όμως θα του δείξει ποιος είναι ο Θεός.
0: Καθώς λοιπόν ολοκληρώσαμε την πρώτη στροφή του ψαλμού, είναι νομίζουμε τώρα η ώρα να πάρουμε μια ακόμα μουσική ανάσα και αμέσως μετά να συνεχίσουμε την ανάλυση του ψαλμού.

0: Επιστρέφουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, μετά το μουσικό μας διάλειμμα στην ερμηνευτική προσέγγιση του 18ου ψαλμού που αποτελεί το θέμα της σημερινής εκπομπής. Μετά από όσα είπαμε για την πρώτη στροφή του ψαλμού, προχωρούμε τώρα στη δεύτερη στροφή, όπου ο ποιητής από το θαυμασμό του στερεώματος περνάει στην κίνηση του ήλιου. Ενδιαφέρον, παρουσιάζουν εδώ οι παρομοιάσεις που χρησιμοποιεί ο ψαλμωδός, καθώς παρομοιάζει τον ήλιο με νιόγαμπρο και με αθλητή. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό, κύριε καθηγητά?
1: Ευχαρίστως, κύριε Παπά. Συνεχίζοντας ο ψαλμωδός τον ύμνο του, προχωρεί από το συνολικό στο μερικό. Ολόκληρη η φύση διαλαλεί τη δόξα του Θεού, αλλά πολύ πιο ξεκάθαρα διακηρύσει τη δόξα αυτή το πιο εντυπωσιακό και το πιο λαμπρό από τα δημιουργήματά του, ο ήλιος. Όλοι σχεδόν οι λαοί που συγκροτούσαν το πολιτισμικό περιβάλλον του Ισραήλ λάτρευαν τον ήλιο σαν Θεό. Η λαμπρότητά του, η ζωογόνος δύναμή του, η καθημερινή του επανεμφάνιση μετά το εντυπωσιακό βασίλεμά του οδήγησαν τους ανθρώπους στη σκέψη ότι τίποτε ανώτερο δεν υπάρχει από τον ήλιο. Η ίδια η λέξη Σαμάς, που σημαίνει ήλιος σχεδόν σε όλες τις γλώσσες της περιοχής, ήταν και για τους περισσότερους λόγους και το όνομα του Θεού. Ο Θεός Σαμάς ήταν ο Θεός ήλιος, ήταν ο ήλιος. Γι' αυτό και στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, αν προσέξουν οι ακροατές μας, θα δουν ότι ο συγγραφέας αποφεύγει συστηματικά να αναφέρει τη λέξη ήλιος όταν μιλάει για την δημιουργία του. Την αντικαθιστά με τη λέξη ο φωστήρ ο Μέγας. Και βεβαίως τοποθετεί τη δημιουργία του την τέταρτη μέρα, εντελώς άβολα, γιατί πρώτα έχει μιλήσει ήδη για την ανάπτυξη των φυτών. Ακόμα και μετά από τα φυτά, δηλαδή τοποθετεί τη δημιουργία του ήλιου και όχι στην πρώτη ή στην τελευταία θέση, όπου θα ήταν μια ξεχωριστή θέση, ακριβώς για να υποβαθμίσει την σημασία αυτού του ουρανίου σώματος. Έτσι κανείς δεν μπορεί να παρασυρθεί, διαβάζοντας το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, ώστε να λατρέψει τον ήλιο σαν Θεό, αφού ο ρόλος του είναι ακριβώς καθορισμένος από τον δημιουργό του. Αν προσέξουν οι ακροατές μας, θα δουν ότι εκεί όταν περιγράφει τη δημιουργία του ήλιου χωρίς να τον κατονομάζει, στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, ο βιβλικός συγγραφέας περιγράφει πολύ αναλυτικά το τι θα κάνει. Να φωτίζει τη γη, να καθορίζει το χρόνο και να επιτρέψει στους ανθρώπους να ξεχωρίζουν την αναλλαγή των εποχών. Δεν παίζει κανέναν άλλο ρόλο. Εδώ ο ψαλμωδός αναγνωρίζει και έναν άλλο βέβαια ρόλο στον ήλιο. Όχι μόνο δεν είναι Θεός, αλλά όπως κανείς δεν μπορεί να αποφύγει τη θέρμη του, επίσης κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τον δημιουργό του. Κατοικητήριο για τον ήλιο καθόρισε ο Θεός και αυτός μοιάζει με νιόγαμπρο που βγαίνει από τον κοιτώνα του. Αναγαλιάζει σαν τον αθλητή που είναι έτοιμος στο δρόμο του να τρέξει. Από τη μια άκρη του ουρανού η ανατολή του και η δύση του στην άλλη άκρη του ουρανού. Κανείς τη θέρμη του δεν μπορεί να αποφύγει. Αν λοιπόν η φύση ολόκληρη, όπως επισημάνθηκε παραπάνω, μαρτυρεί για τον δημιουργό της και οδηγεί τον άνθρωπο στην αναζήτησή του, ο δημιουργός δεν αφήνει τον άνθρωπο αβοήθητο στην αναζήτηση αυτή, αλλά του προσφέρει τον νόμο για να τον βοηθήσει να διαμορφώσει μια δίκαιη και αρμονική κοινωνία που με τη σειρά της θα γίνει μαρτύριον εν της έθνηση. Θα δίνει δηλαδή σε όλους τους λαούς μαρτυρία ακριβώς όπως και η φύση, αλλά με πολύ πιο ξεκάθαρο και σαφή τρόπο ότι υπάρχει Θεός και φροντίζει για τους ανθρώπους. Με 6 διαφορετικούς τρόπους περιγράφει ο ποιητής αυτή τη δωρεά του Θεού στους ανθρώπους, χρησιμοποιώντας 6 διαφορετικούς όρους που δανείζεται από την Πεντάτυφο, το νόμο του Μωυσή. Νόμος του Κυρίου, μαρτυρία Κυρίου, δικαιώματα Κυρίου, εντολή Κυρίου, φόβος Κυρίου, κρίματα Κυρίου, για να καταλήξει στη διαπίστωση ότι ο νόμος είναι ό,τι πολυτιμότερο έχει προσφερθεί στον άνθρωπο από το Θεό. Διαβάζω ξανά για λίγο αυτό το τμήμα του ψαλμού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άψογος, ανανεώνει τη ζωή. Ό,τι ο Κύριος λέει είναι αξιόπιστο και τον απλοϊκό σοφό τον κάνει. Οι απαιτήσεις του Κυρίου είναι εύλογες, χαρά γεμίζουν την καρδιά. Ακτινοβόλες του Κυρίου οι εντολές, τα μάτια ανοίγουν του ανθρώπου. Ο φόβος του Κυρίου είναι ανιδιοτελής, αιώνια παραμένει. Οι αποφάσεις του Κυρίου είναι έγκυρες, όλες τους είναι δίκαιες. Πιότερο από το χρυσάφι ποθητές και από πολλά πολύτιμα πετράδια και πιο γλυκές από το μέλι και από την κερίθρα του.
0: Παρά τον εντυπωσιακό τρόπο λοιπόν με τον οποίο παρουσιάζει τον νόμο ποιητής ως δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο, δεν έρχεται αυτό σε αντίθεση με τη χριστιανική αντίληψη περί χάριτος.
1: Έχετε δίκιο ίσως στη σκέψη πολλών από τους ακροατές μας να έχει γεννηθεί μια τέτοια αμφιβολία. Είναι αλήθεια πως στη χριστιανική παράδοση η έννοια του νόμου είναι κάπως παρεξηγημένη. Και είναι παρεξηγημένη εξαιτίας της κριτικής που άσκησε τόσο ο Ιησούς Χριστός όσο και ο Απόστολος Παύλος προς όλους εκείνους οι οποίοι διαστρεβλώνοντας τον νόμο τον κατέστησαν φορτίο βαρύ που το απέθεσαν στους ώμους των ανθρώπων μετατρέποντας τη σχέση με τον Θεό σε μια αβάσταχτη και ανυπόφορη σειρά υποχρεώσεων. Πέρα από το γεγονός ότι και ο Απόστολος Παύλος και ο Χριστός μιλούν βεβαίως για μια όχι για τον νόμο καθεαυτό αλλά για τον τρόπο με τον οποίο οι Φαρισαίοι κυρίως χρησιμοποίησαν τον νόμο ώστε να μπορούν να ελέγξουν την καθημερινότητα των ανθρώπων, την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, την ίδια κριτική θα μπορούσαμε να επαναλάβουμε και σήμερα προς όλους εκείνους που στην προσπάθειά τους να επιδείξουν αυστηρότητα και συνέπεια στην πίστη τους στον Χριστό μετατρέπουν το μήνυμα του Ευαγγελίου επίσης σε μια σειρά υποχρεώσεων που καταστρέφουν τη χαρά της αληθινής σχέσης με τον Θεό. Προκειμένου μάλιστα όσοι κάνουν αυτό το πράγμα να διαφημίσουν τη δική τους στρεβλή πίστη απομακρύνουν τους ανθρώπους από την αληθινή πίστη παρουσιάζοντάς την με ένα εντελώς αποκρουστικό πρόσωπο. Όμως η Αγία Γραφή με διάφορους τόνους επισημαίνει τόσο την αξία του νόμου του Θεού όσο και τη χαρά που προσφέρει στον άνθρωπο η τήρησή του. Στον αποχαιρετιστήριο λόγο του προς τους Ισραηλίτες ο Μωυσής λίγο πριν από τον θάνατό του επισημαίνει «Η εντολή αυτή που εγώ σας δίνω σήμερα δεν είναι ακατόρθωτη για σας, ούτε και είναι δύσκολο να εκπληρωθεί. Δεν βρίσκεται στον ουρανό ώστε να πείτε ποιος να ανέβει στον ουρανό για μας να πάει να μας τη φέρει για να την ακούσουμε και να την εφαρμόσουμε. Ούτε βρίσκεται πέρα από τη θάλασσα ώστε να πείτε ποιος θα διαβεί για μας τη θάλασσα να πάει να μας τη φέρει για να την ακούσουμε και να την εφαρμόσουμε. Καθε άλλο, η εντολή είναι πολύ κοντά σας. Μπορείτε να την απαγγείλετε με το στόμα σας, να τη βάλετε στην καρδιά σας. Πρέπει όμως και να την κάνετε πράξη».
0: Παρ' όλα αυτά, κύριε καθηγητά, ισχυρίζεται ο Μωυσής στο απόσπασμα που μας διαβάσατε από το Δευτερονόμιο, η Καινή Διαθήκη δεν φαίνεται να συμμερίζεται πλήρως την άποψη αυτή.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι η άποψη αυτή κυριαρχεί μεταξύ πολλών χριστιανών, όμως δεν είναι απολύτως σωστή. Προσέξτε λίγο, στην ίδια γραμμή κινούμενος ο Χριστός 13 αιώνες αργότερα μετά τον Μωυσή θα διευκρινίσει στους ακροατές του: «Μην νομίζετε πως ήρθα να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα να τους καταργήσω, αλλά για να τους πραγματοποιήσω. Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος έως τη συντέλειά του δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μια οξία από τον νόμο. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μια από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους ανθρώπους θα θεωρηστηθεί ελάχιστος στη Βασιλεία του Θεού. Ενώ όποιος τις τηρήσει όλες και διδάξει έτσι και τους άλλους αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στη Βασιλεία του Θεού». Και αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη ανταμοιβή που προσδοκά ο ψαλμοδός όταν δηλώνει «Πράγματι ο δούλος σου ετούτα όλα τα τηρεί, καθώς ανταμοιβή μεγάλη φέρνει τήρησή τους». Έτσι λοιπόν ολοκληρώνει το ποίημά του με μια προσευχή με την οποία ζητά τη βοήθεια του Θεού στην προσπάθειά του να τηρήσει όσο πιο πιστά μπορεί τον νόμο του. «Ποιος είναι αισθάνεται τα σφάλματά του, καθάρισέ με από τα κρυφά μου παραπτώματα. Φύλαξέ με τον δούλο σου τα ξένα πράγματα να μην επιθυμώ. Αν δεν κυριαρχήσουν πάνω μου, τότε θα είμαι άψογος και καθαρός από μεγάλη αμαρτία. Τότε θα σου είναι ευπρόσδεκτα αυτά που λέω φωναχτά και οι διαλογισμοί μου πάντα σε σένα θα αναφέρονται, Κύριε υποστηρικτή και λυτρωτή μου». Οι Απόστολοι κήρυξαν παντού το Ευαγγέλιο. Οι Απόστολοι στη μνήμη των οποίων είναι αφιερωμένοι, όπως είπαμε, η πέμπτη μέρα της εβδομάδος, και μαζί με αυτό καθόρισαν και κανόνες που ρυθμίζουν τη ζωή των κοινοτήτων που ίδρυσαν. Έτσι το προκείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος της μέρας που είναι αφιερωμένη στο έργο των Αποστόλων συγκροτείται από τα πρώτα ημιστοίχια των στίχων 5 και 2. Ο στίχος περιγράφει τον ρόλο των Αποστόλων στη διάδοση του Ευαγγελίου. Όπως ακριβώς κάνει και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος χρησιμοποιεί το ψαλμικό χωρίο εφαρμόζοντάς τους Αποστόλους. «Εισπάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών». Και ο στίχος 2 στο ρόλο της φύσης στην αποκάλυψη του Θεού. «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού». Όπως είπαμε και νωρίτερα, η φύση οδηγεί τον άνθρωπο προς τον Θεό και το κήρυγμα των Αποστόλων εξηγεί στους ανθρώπους ποιος είναι ο Θεός.
0: Στο σημείο αυτό φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής μας επικοινωνίας με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τον κόπο και τη διάθεσή σας ώστε να πραγματοποιηθεί και η σημερινή μας συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Ευχαριστούμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

Στη σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, αναφερθήκαμε σε ψαλμικούς στίχους που ψάλλονται ως προκείμενα των αποστολικών αναγνωσμάτων της Θείας Λειτουργίας. Και συνεχίσαμε σήμερα να σχολιάζουμε τους ψαλμούς 63 και 18, στίχοι των οποίων, όπως είπαμε, συγκροτούν τα προκείμενα των αποστολικών αναγνωσμάτων της Θείας Λειτουργίας που προβλέπονται για την Τρίτη και την Πέμπτη, τις μέρες δηλαδή που είναι αφιερωμένες στον πρόδρομο του Χριστού, στον Βαπτιστή Ιωάννη και στους Αποστόλους του Χριστού αντίστοιχα. Ο Ψαλμός 63 αναφέρει για τον πρωτοψάλτη Ψαλμός του Δαβίδ: «Άκου προσεκτικά, Θεέ, τα λόγια μου. Καθώς εσένα στρέφομαι και σε παρακαλώ, απάλλαξέ με από του εχθρού τον φόβο. Προστάτεψέ με από την διαπλοκή των πονηρών, από το πλήθος όσων πράττουν το άδικο, αυτών που ακόνησαν τη γλώσσα του σαν ξύφος. Το τόξο τους τεντώσανε και εκτόξευσαν φαρμάκι, για να πετύχουν τον αθώο στα κρυφά, απρόσμενα και αδίστακτα να τον γεμίσουν βέλη. Αμετακίνητοι στο πονηρό τους έργο, να στήσουνε παγίδες αποφάσισαν. Σκεφτήκανε, ποιος θα μας δει? Αναζητήσαν τρόπους να παρανομήσουν. Κουράστηκαν να αναζητούν με επιμονή. Αν κάποιος πλησιάσει, οι σκέψεις του ανεξερεύνητες. Αλλά ο Θεός θα δοξαστεί. Αρρώστιες παιδικές, θανατηφόρες θα είναι η τιμωρία τους. Τα ίδια τους τα λόγια θα τους καταστρέψουν. Όλοι όσοι τους βλέπουν θα ταραχθούν. Όλοι οι άνθρωποι θα φοβηθούν. Τα έργα του Θεού θα διαλαλήσουν και θα κατανοήσουν όλα όσα έπραξε. Ο δίκαιος θα χαίρεται για όσα έκανε ο Κύριος. Σ' αυτόν θα ελπίζει και όλοι οι έντιμοι θα εγκομιάζονται».

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι,

0: Ραδιοφωνικός εκκλησιαστικός σταθμός Παρουσία 103 και 7 της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Μια ανάσα μέσα σε έναν κόσμο πληγωμένο από τη μοναξιά και την αποξένωση κάθε πονεμένου ανθρώπου.
1: Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού εκκλησιαστικού σταθμού Παρουσία της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Συνδεόμεθα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Καβάλας, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο, την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και τον Εσπερινό της Γονικλησίας.

0: ότι πάντα του σώσε του Χριστού σου
1: ελίγητα.
0: Με προφήτε λαδί σα και διανόμου κηρυχτή πρώη τη ατελέση, Θεό αληθή ο παράκλητο, τη του λόγου υπηρέτε και μάτι συγνωρίζεται σήμερα.
1: Δόξα σου Θεό, Σιμών Δόξα.
0: Σήμα θεότητα φέρνουν τι αποστόλε επειδή πνεύμα κατεμερίσει και ξένε γλώσσε ενέφυνε, ω πατρόθεν θείων σφαίρου ερχόμενων εστίν αυτοκέλεστο.
1: Άνδεξαν να έχουν ίως εξίου μόνο λόγος του παρελθόντα πρόσωξαν αιτίου. Ίσως φαινέσουν πνεύμα της Αποστόλης, νυμερτές εξέπεμψας ως ενεργέτης. Άδωση, δόξα του κράτη σου Κύριε.
0: Δόξα σε ο Θεός, ημών δόξα σε. Λουθρών το θείο της παγινιανησίας, λόγω κερανή συνεθυμένη φύση. Ο ομουρογλυτής πυρήθρων εξεκυρά του νεβιδουμένη σου πλευράς ο Θεολόγε. Επισφραγίζαν τη ζέση του πνεύματος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα.
0: Κάμπτει τα πάντα το παρακλήτο μόνοι γόνονται Πατρός Πατρίς Υπιεστά του. Εν τα προσώπηση είναι τριτή ουσία μνημερτές απρόσιτων άνθρωπων μία. Έλαμψε φως δάρ η χάρις του πνεύματος.
1: Και δίνει και αραή και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Ελίστε πάντα στη θεαρχικότητά τη όσοι κατρευθέ της τριφεμούς ουσίας. Υπερφυός τελίδα ξεμεγέτης και περισσολαβή Χριστός η σωτηρία. Όλοι χωρίζουν την χάρη του πνεύματος. Το δια των φόβων σου ληφθέ Κύριε εγκαστή των προφητών και κοιηθέν επί της εις πνεύμα σωτηρίας αποστολικά καρδίας πτύζει καθαράς και εν της πιστής ευθές εγγενίζεται. Φως δε και ειρήνη ποιότητα σαν προστάγματα.
1: Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα
0: σε. Η επιφυτήσα σα ισχύ σήμερα αύτη πνεύμα αγαθών, πνεύμα σοφίας Θεού, πνεύμα εκ πατρός εμπορευτών και διηγού πιστής ημί πεθυνός, μεταδοτικών εν εις κατοικίζεται φύση, της ενή κατορτεύεται αγιότητος.
1: Κριτήριο κάθισε εν τα κυμάτων πυρίκνων εκ δέξαστε πνεύματος δρόσου, ότε έγνα φωτόμορφα της εκκλησίας, νύν εξιών γαρ εξελίδηθε νόμος, η γλωσσοπυρσόμορφος πνεύματος χάρης.
0: Όξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, καθώς περευκόκησεν απ' εξουσίως, αδέσποτον κάθισι πνεύμα πατρόθεν, σοφίζον εν γλώσσης εις τους Αποστόλους, επισφραγίζον των φερέσβιων λόγων, πάντων στενές, σύμμορφων, ον σωτήρ έφη.
1: Και νύχτια είχε στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Τι είδωτας φρένος μεν εξ αμαρτίας, αυτό κατεσκεύαζε τον Αποστόλων, Θεός Λόγος Πάνταρχος, άχραντον δόμων, όμως θερούνται και συνουσιουμένων, νυν εγκατήκε και εγκατοικίζεται πνεύματος φάμος.
1: Ναυτιόν το σάο των ποιοτικών μεγημάτων, συμπλώης ποντούμενος αμαρτίας και ψυχοφόρο θηρή προσκριπτούμενος, όσο Ιωνάς πιστεύω όσοι, εκθανατηφόρου με βυθού ανάγκη.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Εκ του πνεύματός σου σάρκα υπάρσαν πως είπας πλουσίως εξέχειας και επιρώτη της ίσης είπας αγνώσεως Κύριε ότι εκ πατρός Υιός αρέστος έχεις και το πνεύμα αμερίστος πρώην.

0: κλινήσεις, παντοπροκλήτως πάντοτε εξηγημένων ήδης απεχούς καυστικών μολυσμάτων, ρίπουτε φρενών ρηπτικών παντοκράτων.
1: Και δίρκια ήδη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ορεκτόν αξίωμα της Αποστόλης Ιωνίτες μήνδουσι συν παρουσίαν, γνώρισμα πνεύμα πατρογενή του λόγου λες την αφηγή των εθνών ποπισμάτων, ότι στα δικνήσου γνώμος καθιδρύτης. Η ευκαμίνο του πυρός εμπληθέντες όσοι υπέρ της κομπήνης Ρώσων μετέβαλον δια της συγνωρίας ούτω γόντες, ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών.

0: de σωτερός των πατέρων ημών.
1: Σύμφωνον εφρόη συνδρογάνων μέρος σέβητος σώτευτον άψυχων βρέτας και του παρακλήτου δέχος χώρος χάρης σε βασμιάς του αντριάς σημών Ιησούς Θεδίης άνθρωπος ευλογητός.
0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ φωνή προφητόφθεκτον υπνοϊκότες έφασκον ημότευκτον άφρονες μέθη ρίσεις ξενικούς της ανθρώπους αποστόλων. Η ευσεβής δε, σύμπομεν εν Θεός, νεοργέ του σύμπαντος, ευλογητός.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
0: Θέσπιν κατευρώνησεν ο βλέμμον μου παπένθους η οή του Θεαρχηγοτάτου, εις ευχαιώφησαντος ή απελόγου του πνεύματός μου, συμβοήσους φύσης, είτε ισοφεγόφατος ευλογητός.
1: Και δίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Τριτή με ευγύρισεν ορών την χάρη, όπως είπε εμφύνη εκκλήση υποστάτησης, σέβηνεν απλότητη της εξουσίας, αλλά μια ημερών την Κυρία, Υιός Πατήρ και Πνεύμα ευλογητός.

Κύτταρη Αγούστη, πρώτη προπτωμενό μνήμητο Αγίου Ενδούσου Μάρτυρο Ερμήνη. Βάπτισε αυτό κοχή ισόν αιμάτων. Ερμία θμηθή, όπου αφήσανε πλήτη. Ερμία τριακοστή άωρ κατέκτανε πρώτη. Τι αυτή ημέρα. Κυριακή, 8η από του Πάσχα, την Αγία Πεντηκοστή εορτάζουμε. Νοήθη έαγλο ο Χρυσέτο Νέμι, Χριστό το Θείο Πνεύμα τη Αποστόλη. Ευχέχεται μεγάλο ενή ύματι πνεύμα αλλιέξει. Τε στον Αγίον Αποστόλων σου πρεσβείε. Χριστέ ο Θεό, ημών ελέησον ημάς.

εν το συμπληρούστε την ημέραν της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες οι Απόστολοι ομοθυμαδών επί το αυτό. Και γένετο άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περιφερωμένης πνοής βιαίας και πλήρωσεν όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι και όφτισαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως ήπειρος εκάθισέτε εφένα έκαστον αυτών και πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρθαν το λαλήν εταίρες γλώσσες καθώς το πνεύμα ειδίδου αυτής αποφθένκεστε. Ήσαν δε εν Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών γενωμένης δε της φωνής ταύτης συνήθε το πλήθος και συνεχήθη ότι οίκουον εις έκαστος η ιδία διαλέκτων λαλούν των αυτών. Εξίσταν το δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους ουκ ιδού πάντες ούτι εισήν οι λαλούντες Γαλιλαίοι και πώς εμείς ακούομεν έκαστος τη ιδία διαλέκτο ημών ενή εγεννήθημεν πάρθη και μίδη και ελαμίτε και οι κατοικούντες στην Μεσοποταμίαν Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν Πόντον και την Ασίαν Φρυγίαντε και Παμφυλίαν Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης της Κατακυρίνη και οι επιδημούντες Ρωμαίοι Ιουδαίτε και προσήλυτοι Κρήτες και Άραβες ακούομεν λαλούν των αυτών.

0: προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψες επί την δέηση ημών. Καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύειν εσύ, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε.
1: Όπως είπα του κράτους σου, πάντοτε φυλατώμενοι, συ δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το

και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρίστου ημών στρατού, των ενωρητών επιτρόπων

εφόδος, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο το Κύριον το ζωμπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνοψαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιών.

εσύ και ομολογημένος σου Υιός και το Πνεύμα σου Άγιο, σύ εκ του μειόντος εις το ίνι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και όν ουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξας δεκατηξίωσας και της υπαριστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: τελειμών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί

0: γνωσούντας ίασε ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Χαρητή και ικτηρεμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός Υιού.

σε ημάς, ο άνω του Πατρί συνταθήμενος, κι όδε ημίνα ουράτου συνών, και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή, μετά

0: Quando te ninche ai che istusce onasto ne onno.
1: O mi.
2: Ορθή μεταλαβώντε των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζωοποιών, φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίω ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Κυρία Λέησον.
2: Λαβού σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: των ετησάμενοι, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ευχαριστούμε Συ Δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων Σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαδήματα. Ευχές και ηκεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων Σου των Αγίων. Αμήν. Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο

τους ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζουν τους επισυπεπιθώτας, σώσον τον λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου Σου, Σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνη το κόσμο Σου δώρησε, τις Εκκλησίες Σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ηγημών, το στρατό και παντή το λαό Σου, ότι πάσα δώσεις αγάπη και παντόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και Εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το

0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νικαία ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους Αυτού Μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίου,

Κύριος του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σωσέ ημάς.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλήν θησφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει ανενεδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέρην, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώ αυτού, ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, που χληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος, ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιθυμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόρε και καταβαίνουν η παιδεία, εις τον τόπον, όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου, όου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξάμπος θέλων πηγάστεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται ον αγρή εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτα της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξεγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδοή κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσε σε ελληνικούς καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού, έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύ χώρος, εκεί ερπετάων και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αν δανελείς το πνεύμα αυτών και εκδίψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται, και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ίδιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμο.

0: Άχραντε, αμίαντε, άναρχε, αόρατε, ακατάληπτε, ανεξιχνίαστε, αναλύωτε, ανυπέρβλητε, αμέτρητε, ανεξίκακε, Κύριε, ο μόνος έχων Αθανασίαν φως εικών απρόσιτον, ο ποιήσας των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα δημιουργηθέντα εν αυτής, ο πρώτου ετήσθε της πάση τας αιτήσεις παρέχων, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν, δέσποτα φιλάνθρωπε τον Πατέρα του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, του δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντος εκ των ουρανών και σαρκωθέντος εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αϊπαρθένου και ενδόξου Θεοτόκου, ως πρώτερον μεν λόγης διδάσκων, ύστερον δε και έργης υποδεικνύς, η νίκα το σωτήριον υφίστατο πάθος, παρέσχεν ημίν υπογραμμών της ταπεινής και αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου, δε ίσης προσφέριν εν αυχένος και γονάτων κλείσεσιν υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Αυτός ουν πολυέλεε και φιλάνθρωπε, επάκουσον ημών ενίαν ημέρα επικαλεσόμεθάς, εξαιρέτως δε εν τη ημέρα ταύτη της Πεντηκοστής, ενή μετά το αναληφθήνε τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν εις τους ουρανούς και καθεσθήνε εν δεξιά σου του Θεού και Πατρός, κατέπεμψε το Άγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, ο και εκάθισεν εφένα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες της ακενότου χάριτος αυτού και ελάλησαν ετέρες γλώσσες τα μεγαλεία σου και προεφύτευσαν. Νίνουν δεωμένων επάκουσον ημών και μνήστη τιμών των ταπεινών και κατακρίτων και επίστρεψον την εχμαλωσίαν των ψυχών ημών, την οικίαν συμπάθειαν έχων υπερ ημών πρεσβεύουσαν. Δέξε ημάς προσπίπτοντας και βοώντας το ημάρτωμεν. Επί σε επερήφημεν εκ μήτρας, απογαστρός μητρός ημών, Θεός ημών σύη. Άλλο τι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, γεγυμνόμεθα της εις βοηθείας, εστερήμεθα από πάσης απολογίας, αλλά θαρούντες της εκτιρμής σου κράζομεν, αμαρτίας νεότητος ημών και αγνίας μη μνηστής, και εκ των κρυφίων ημών καθάρισον ημάς. Μη απορρίψεις ημάς εις καιρών γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν ημών μη εγκαταλείπεις ημάς, πριν ημάς εις την γην αποστρέψε, αξίωσον προσέ επιστρέψε και πρόσχες ημίν εν ευμενία και χάριτη, επιμέτρησον τας ανομίας ημών της ικτυρμής σου, αντίθες την άβυσον των ικτυρμών σου το πλήθη των πλημελημάτων ημών, επίβλεψον εξύψους Αγίου σου Κύριε επί των λαών σου των περιεστώτα και απεκδεχόμενον το παρασού πλούσιον έλεος, επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου, ρίσε ημάς εκ της καταδυναστείας του διαβόλου. Ασφάλισε την ζωήν ημών της Αγίης και ιερής νόμη σου, αγγέλο πιστό φύλακη παρακατάθου των λαών σου, πάντας ημάς συνάγαγε εις την βασιλείαν σου, δώσ' συγνώμην της ελπίζουσιν επί σε, άφες αυτής και ημίν τα αμαρτήματα, κάθαρον ημάς τη ενεργία του Αγίου σου Πνεύματος, διάλυσον τας καθημών μηχανάς του εχθρού. Ευλογητός η Κύριε Δέσποτα Παντοκράτορο, φωτίσας την ημέραν το φωτί το ηλιακό και την νύκτα φεδρίνας τες αυγές του πυρός. Ο το μήκος της ημέρας διελθύνει μας καταξιώσας και προσεγγίσε τες αρχές της νυκτός, επάκουσον της δεήσεως ημών και παντός του λαού σου, και πάσιν ημίν συγχωρήσας τα εκούσια και τα ακούσια αμαρτήματα, πρόσδεξε τας εσπερινάς ημών ηκεσίας, και κατάπεμψον το πλήθος του ελαίου σου και των ικτυρμών σου επί την κληρονομίαν σου. Τύχησον ημάς Αγίης Αγγέλη σου, όπλησον ημάς όπλης δικαιοσύνη σου, περιχαράκωσον ημάς τη αληθεία σου, φρούρισον ημάς τη δυνάμη σου. Ρίσε ημάς εκ πάσης περιστάσεως και πάσης επιβουλής του αντικειμένου. Παράσου δε ημίν και την παρούσαν εσπέραν, σύν τη επερχομένη νυχτή, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν, αναμάρτητον, ασκανδάλιστον, αφάνταστον και πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, των απαιώνος σύ ευαρεστησάντων.
1: Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηθάρητης,
2: Κυρία ελεήσων,
1: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπάρθενου Μαρίας, με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
3: Σ' όνειρα ρευτεί το ελέην και σώζει νημάς ο Θεός.

0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Κυδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών,

της ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιέρωτων της Αγίας

Μεθά υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτον αοτούτο, κοπιώντων, ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ότιν συν ειρήνην δεδοκός της ανθρώπης και την του Παναγίου Πνεύματος δωρεάν, έτι το βίο και ημίν συμπαρών, εις κληρονομίαν αναφέρετον της πιστής αή παρέχων, εμφανέστερον δε ταύτην την χάριν της εις μαθητές και αποστόλης σήμερον κατά πέμψας και τα τούτων χίλι πυρήνες στομώσας γλώσσες, διόν παν γένος ανθρώπων την θεογνωσίαν ιδία διαλέκτο εις ακοήν οτίου δεξάμενη. Φωτί του Πνεύματος εφωτίστημεν και της πλάνης ως εξ σκότους απειλάγημεν και τη των αισθητών και πυρήνων γλωσσών διανομή και υπερφυή ενεργία την εις επίστην εμαθητεύθημεν και σε θεολογήν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι εν μια θεότητη και δυνάμει και εξουσία κατηγάστημεν. Σίουν το απάβγασμα του Πατρός ή της ουσίας και της φύσεως αυτού απαράλλακτος και μετακίνητος χαρακτήρ, η πηγή της σωτηρίας και της χάριτος, διάνοιξον καμού του αμαρτωλού τα χείλη και δίδαξον με πως δι και υπερών χρή προσεύχεστε. Σιγαρή ο γινώσκον το πολύ των αμαρτιών μου πλήθος, αλυσίες πλαχνία νικήσει τούτον το άμετρον. Ιδού γαρ φόβο παρίστα μέση, εις το πέλαγος του ελαίου σου την απόγνωση να απορρίψας της ψυχής μου. Κυβέρνησόν μου την ζωήν, ο πάσαν ρήματι την κτήσιν αρήτω σοφίας δυνάμει κυβερνών, ο εύδιος των χυμαζωμένων λιμήν, και γνώρισόν μοι οδόν ενή πορεύσομαι. Πνεύμα σοφίας σου της εμείς παράσκου διαλογισμής, πνεύμα συνέσεως τη αφροσύνη μου δορούμενος, πνεύμα φόβου σου της εμείς επιστίας ονέργης και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου και πνεύμα τη ηγεμονικό της εις διανοίας μου στήριξον ολισθηρών. Είναι ακαθεκάστην ημέραν το πνεύματί σου το αγαθό προς το συμφέρον οδηγούμενος, καταξιωθώ ποιήν τας εντολάς σου και της εις αή μνημονεύειν εν δόξου και ερμηνευτικής των πεπραγμένων ημίν παρουσίας.

0: και μη παρήδεις με της φθυρωμένης του κόσμου τούτου εν απατάστε τερπνείς, αλλά των μελών των ορίγεστε της απολαύσεως ενίσχυσον θησαυρών. Σιγαρύπας δέσποτα, ότι όσα περ αντισετήσετε εν το ονόματί σου, ακολύτως παρά σου λαμβάνει συναηδίου Θεού και Πατρός. Διό καγώ ο αμαρτωλός εν τη επιφυτίση του Αγίου σου Πνεύματος, την συνοικετεύω αγαθότητα. Όσα ευξάμην απόδοσμη σωτηρίαν. Ναι, Κύριε, ο πάσης ευεργεσίας πλουσιοπάροχος δοτήρ αγαθός, ότι σύ ο διδούς υπερεκπερισσού όνε του μεθα. Σύ ο συμπαθής, ο ελεήμων, ο αναμαρτήτος γεγονός της αρκός ημών κοινωνός και της κάμπτουση προσεγόνη επικαμπτώμενος φιλεσπλέχνος, ηλασμός στεγενόμενος των αμαρτιών ημών. Δώσ' δι, Κύριε, το λαό σου τους ικτυρμούς. Επάκουσον ημών εξ ουρανού Αγίους. Αγίασον αυτούς τη δυνάμει της σωτηρίου δεξιάς. Σκέπασον αυτούς εν τη σκέπη των πτερήγων σου. Μη παρήδεις τα έργα των χειρών σου. Συ μόνο αμαρτάνομεν, αλλά και συ μόνο λατρεύομεν. Ουκ είδαμεν προς κοινήν Θεό άλλο τρίο. Ουδέ διαπετάζειν προς έτερων θεών τα σε αυτόν δέσποτα χείρας. Άφεση μην τα παραπτώματα και προδεχόμενος ημών τας γονιπετής δεήσεις, έκτινον πάσιν ημίν χείρα βοηθείας. Πρόσδεξε την ευχήν πάντων ως τιμίαμα δεκτών, αναλαμβανόμενος ενώπιον της εις υπεραγάθου βασιλείας. Κύριε, Κύριε, ορισάμενος ημάς από παντός βέλους πετουμένου ημέρας, ρίσε ημάς και από παντός πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου. Πρόσδεξε θυσίαν εσπεριγίντες των χειρών ημών επάρσης. Καταξίωσον δε ημάς και των νυχτερινών στάδιων αμέμπτος διαλθήν, απειράστους κακών. Και λύτρωσε ημάς από πάσης τραχής και δηλίας, της εκ του διαβόλου ημίν προσγυνωμένης. Χάρισε τις ψυχές ημών κατάνοιξην και τις λογισμής ημών μέριμναν της εν τη φοβερά και δικαία σου κρίση εξετάσεως. Καθήρωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα ημών και νέκρωσαν τα μέλη ημών τα επί της γης, ίνα και εν τη καθύπνων ησυχία εμφεδρινόμεθα τη θεωρία των κρυμάτων σου. Απόστησον δε αφημών πάσαν φαντασία να πρεπεί και επιθυμίαν βλαβεράν. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής στηριγμένος εν τη πίστη και προκόπτοντας εν της παραγγέλμασής σου.
1: Λαβούς όσον ελέησον ελάστησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Σπαναγίας αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή.

0: ευλογητός εις συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν διασπέρατα αυτή, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό Σου εφ' ημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνεδισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλαιό Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

η αενά ως βρύουσα ζωτική και φωτιστική πηγή, η συναίδιος του Πατρός δημιουργική δύναμης, ο πάσαν την οικονομία δια την των βρωτών σωτηρίαν υπερκάλλος πληρώσας Χριστέ ο Θεός ημών, ο θανάτου δεσμούς αλήτους και κλήθρα άδου διαρήξας, πονηρών δε πνευμάτων πλήθη καταπατήσας, ο προσαγαγών σε αυτόν άμωμον υπερημών ιερίων, το σώμα δου στο άχραντον εις θυσίαν, το πάσης αμαρτίας αψαυστών τε και άβατων, και δια της φρικτής ταύτης και ανεκδίγη του ιερουργίας ζωήν ημίν αιώνιον χαρισάμενος, ο εις άδου καταβάς και μοχλούς αιωνίους συντρίψας, και της κάτω καθημένης άνοδων υποδείξας, των δε αρχέκακων και βήθιων δράκοντα Θεός όφο δελεάσματι αγκιστρέψας, και σειρές ζώφου δεσμεύσας εν ταρτάρο και πυρίας βέστο και σκότι εξωτέρω, δια της απειροδυνάμου σου κατασφαλισάμενος ισχύος, η μεγαλώνυμος σοφία του Πατρός, ότι σε πειραζομένης μέγας επίκουρος φανής και φωτίσας τους εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένους, σύ δόξησα ενάου Κύριε και Πατρός υψίστου ιε αγαπητέ, αίδιον φως εξ αηδίου φωτός, ήλιε δικαιοσύνης, επάκουσον ημών δεωμένων σου και ανάπαυσον τα ψυχάς των δούλων σου των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και λοιπόν συγγενών κατά σάρκα και πάντων των οικείων της πίστεως, περιών και την μνήμην ποιού μεθανήν. Ότι εν σοι πάντων το κράτος και εν τη χειρή σου κατέχεις πάντα τα πέρατα της γης. Δέσποτα παντοκράτορ, Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, γένους θνητούτε και αθανάτου και πάσης φύσεως ανθρωπίνης δημιουργέ, συνισταμένιστε και πάλιν λιωμένης, ζωήστε και τελευτής, της εντάφθα διαγωγής και της εκείθεν μεταστάσεως, ο χρόνους μετρών της ζώση και καιρούς θανάτου ιστών, κατάγων εισάδου και ανάγων, δεσμεύων εν ασθενία και απολύων εν δυναστεία, ο τα παρόντα χρησίμος οικονομών και τα μέλλοντα λυσιτελώς διοικών, ο τους θανάτου κέντρο πληγέντας Αναστάσεως ελπίζει ζώγονων, αυτός δέσποτα των απάντων, ο Θεός ο σωτήριμον, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, ο και εν ταύτη τη εσχάτη και μεγάλη και σωτηρίο ημέρα της Πεντηκοστής, το μυστήριον της Αγίας και ομοουσίου και συναηδίου και αδιαιρέτου και ασυγχύτρου του Τριάδος υποδείξας ημίν, και την επιφύτησιν και παρουσίαν του Αγίου και Ζώπιου σου Πνεύματος, εν είδη πυρήνων γλωσσών επί τους Αγίους σου Αποστόλους Εκχέας και Ευαγγελιστάς αυτούς θέμενος της ευσεβούς ημών πίστεως και ομολογητάς και κήρυκας της αληθούς αναδείξας θεολογίας, ο και εν αυτή τη παντελείο εορτή και σωτηριώδη ηλασμούσι και εσίους υπέρ των κατεχομένων εν άδει καταξιώσας δέχεστε, μεγάλαστε παρέχον ημιν ελπίδας, άνεσιν της κατηχομένης των κατεχόντων αυτούς ανιαρών και παραψυχήν παρά σου καταπέμπεστε, επάκουσον ημών των ταπεινών και ικτρών δεωμένων σου και ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου των προκεκοιμημένων, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, και κατάταξον τα πνεύματα αυτών εν σκηνές δικαίων και ειρήνης και ανέσεως αξίωσον αυτούς, ότι ούχι νεκροί εν εσούς είσαι Κύριε, ουδέοι εν άδει εξομολόγησιν παρησιάζονται προσφέρυνση, αλλημείς οι ζώντες ευλογούμενσε και οικετεύομεν και τα συλλαστηρίους ευχάς και θυσίας προσαγωμένση υπέρ των ψυχών αυτών. Ο Θεός ο Μέγας και αιώνιος, ο Άγιος και Φιλάνθρωπος, ο καταξιώσας ημάς και εντάφτη τη οραστήνε κατενόπιον της απροσίτου σου δόξης εις ύμνων και ένων των θαυμασίων σου, η λάσθητη ημίν της αναξής δούλη σου, και παράσχου χάριν του μετασυντετριμένης καρδίας αμετεωρίστος προς εν εγγύνση την τρισάγιον δοξολογίαν και την ευχαριστίαν των μεγάλων δωρεών, όν επίησας και ποιείς πάντοτε εις ημάς. Μνήσθητη Κύριε της ασθενίας ημών, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, αλλά ποιήσον μέγα έλεος μετά της ταπεινώσεως ημών, ίνα το της αμαρτίας σκότος διαφυγόντες,
εν ημέρα δικαιοσύνης περιπατήσομεν και ενδυσάμενοι τα όπλα του φωτός, ανεπιβουλεύτως διατελέσομεν από πάσης επηρείας του πονηρού και μετά παρησίας δοξάζομεν εν πάση σε των μόνων αληθινών και φιλάνθρωπων θεών ημών.

0: Σον γάρος αληθώς και μέγα όντος μυστήριον, δέσποτα των απάντων και ποιητά, είτε πρόσκαιρος λύσης των σών κτισμάτων και η μετατάφτα συνάφεια και ανάπαυσης η εις αιώνας. Συ χάριν επί πάσιν ομολογούμεν, επί τες εισόδης ημών και τες εις τον κόσμον τούτον και τες εξόδης. Έτας ελπίδας ημίν της Αναστάσεως και της ακυράτου ζωής, δια της ίσα ψευδούς επαγγελίας προμνηστεύονται. Εις απολαύσεμεν εν τη Δευτέρα μελούς η παρουσία σου, σιγαρίο της Αναστάσεως ημών αρχηγός και των βεβαιωμένων αδέκαστος και φιλάνθρωπος Κρητής και της μισθά ποδοσίας Δεσπότης και Κύριος, ο και κοινωνήσας ημίν παραπλησίως αρκός και αίματος δια συγκατάβασιν άκραν και των ημετέρων αδιαβλήτων παθών, όν το εκουσίως εις πείραν καταστήνε προσλαβόμενος πλάχνα εκτιρμών και ενώ πέπον θα σπειραστείς αυτός της πειραζομένης ημίν γενόμενος αυτεπάγγελτος βοηθός, διό και συνήγαγες ημάς εις την συν απάθειαν. Δε ξέουν δέσποτα, δε ίσης και ηκεσίας ημετέρας και ανάπαυσον πάντας τους πατέρας εκάστου και μητέρας και αδελφούς και αδελφάς και τέκνα και ήτι άλλο ομογενές και ομόφυλον και πάσας τας προαναπαυσαμένας ψυχάς επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κατάταξον τα πνεύματα αυτών και τα ονόματα εν βίβλο ζωής εν κόλπης Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ εν χώρα ζώντων εις βασιλείαν ουρανών εν παραδείσο τρυφής δια των φωτεινών αγγέλων σου εισάγων άπαντας εις τας Αγίας σου μονάς συνεγείρων και τα σώματα ημών εν ημέρα ή όρισας κατά τας Αγίας σου και αψευδής επαγγελίας. Ουτι αισθηνούν Κύριε της δούλης σου θάνατος, εκδημούντων ημών από του σώματος και προσέ των Θεών ενδημούντων, αλλά μετάστασης από των λυπηρωτέρων επί τα Χριστότερα και θυμιδέστερα και ανάπαυσης και χαρά. Είδε και τι ημάρτουμεν εισέ, ήλαιος γενού ημίντε και αυτής, διότι ουδής καθαρός απορρίπω ενώπιόν σου, ουδάν μία ημέρα ή η ζωή αυτού, ημί μόνο σύ, ο επιγής φανής αναμάρτητος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διού πάντες ελπίζομεν ελαίου στοιχήν και αφέσεως αμαρτιών. Δια τούτο ημίντε και αυτής, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, άνες, άφες, συγχώρησον τα παραπτώματα ημών, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν γνώση και εν αγνία, τα πρόδειλα, τα λανθάνοντα, τα εν πράξη, τα εν διανία, τα εν λόγο, τα εν πάσες ημών τες αναστροφές και τις κινήμασιν, και τις μεν προλαβούσιν ελευθερίαν και άνεσιν δώρησε, ημάς δε τους περιεστώτας ευλόγησον, τέλος αγαθών και ειρηνικών παρεχόμενος ημίντε και παντή το λαό σου, και ελέους πλάχνα και φιλανθρωπίας διανοίγων ημίν εν τη φρικτή και φοβερά σου παρουσία και της βασιλείας σου αξίους ημάς ποιήσον. Ο Θεός ο μέγας και ύψιστος, ο μόνος έχων αθανασίαν φως εικόνα πρόσιτον, ο πάσαν την κτίσιν εν σοφία δημιουργήσας, ο διαχωρίζας αναμέσων του φωτός και αναμέσων του σκότους και των μεν ήλιον θέμενος εις εξουσίαν της ημέρας, σελήνην δε και αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός. Ο καταξιώσας ημάς τους αμαρτωλούς και επί της παρούσης ώρας προφθάσε το προσωπόν σου εν εξομολογήσει και την εσπερινήν συλλατρίαν προς αγαγήν. Αυτός φιλάνθρωπε Κύριε, κατεύθυνον την προσευχήν ημώνος τη μία μα ενώπιόν σου και πρόσδεξε αυτήν εις ως μην ευωδίας. Παράσχου δε ημίν την παρούσαν εσπέραν και την επιούσαν νύχτα ειρηνικήν. Ένδυσον ημάς όπλα φωτός, ρίσε ημάς από φόβου νυκτερινού και από παντός πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου. Και δώρησε ημίν τον ύπνον, όνεις ανάπαυσιν τη ασθενία ημών εδωρήσω, πάσης διαβολικής φαντασίας απειλαγμένων. Ναι, δέσποτα των απάντων, των αγαθών χορηγέ, ίνα και επί τες κήτες ημών κατανυγόμενοι, μνημονεύομεν και ενικτή του Παναγίου ονόματός σου, και τη μελέτη των σών εντολών καταβγαζόμενη, εν αγαλιάσει ψυχής διαναστόμεν προς δοξολογίαν της εις αγαθότητος, δε ίσης και ηκεσίας της ίευς πλαχνία προσάγοντες υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και παντός του λαού σου, όντες πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου, εν ελέη επίσκεψε.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον, ενάστησον και διαφυλέξον ημάς ο Θεός,

0: Χριστό που και η Παρθέν Μαρίας, με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσανε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών Χριστό το Θεό παραπώντα.
1: Συγχαρία η ανάπωση των ψυχών και των σωμάτων ημών, εις τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσω Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν πόξου δεσποινης ημών

0: εις των βούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ητίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστω.

0: ευλογήσον.
1: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, τη πόλη και τη ενωρία ταύτη και το γενιπαντή εις αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σούσουν ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο εκ των πατρικών κόλπων κενώσας εαυτόν και την ημετέραν όλην ανθρωπίαν προσλαβόμενος φύσιν και Θεώσας αυτήν, μετά δε ταύτα εις ουρανούς αύθης ανελθών και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, τότε Θείον και Άγιον και ομοούσιον και ομοδύναμον και ομόδοξον και συναίδιον Πνεύμα καταπέμψας επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους και δια τούτου φωτίσας μεν αυτούς, δι' αυτόν δε πάσαν την οικουμένην. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων πανεφήμων Θεοκυρίκων και Πνευματοφόρων Αποστόλων και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς δια την εαυτού αγαθότητα. Από τα βάθη της καρδιάς μας ευχόμεθα σε όλους σας το Άγιο Πνεύμα να δίνει πίστη, ελπίδα και αγάπη και να μας στερεώνει όλους στον δρόμο της αρετής και του αγώνος να ζήσουμε σύμφωνα με το Άγιο Θέλημα του Θεού. Γιατί αυτός είναι ο κατεξοχήν καρπός του Αγίου Πνεύματος. Να αφήνουμε τον Θεό να ενεργεί μέσα μας και να ακτινοβολούμε γύρω μας την δική του αγάπη, την δική του ειρήνη και το δικό του φως. Χρόνια πολλά ευλογημένα, αγιασμένα, γεμάτα από το Άγιο Πνεύμα του Θεού.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σούσον ημάς.
1: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημασία. Καλή σας
3: ημέρα, παιδιά, χρόνια πολλά.
4: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα και χρόνια πολλά. Είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου, τη Θεία Λειτουργία και τον Εσπερινό της Γονικλησίας.

Για λίγο μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, σήμερα Κυριακή της Πεντηκοστής. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε για την σημερινή μεγάλη ημέρα. Πεντηκοστή εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν σήμερα. Η Εκκλησία εορτάζει την γενέθλιο ημέρα της. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αποκαλεί την Πεντηκοστή ημέρα της γεννήσεως της Εκκλησίας. Η γιορτή σημερινή είναι μία από τις μεγαλύτερες αφιερωμένη στην κάθοδο του Αγίου Πνεύματος εν είδη πυρήνων γλωσσών στους Αποστόλους και μαθητές του Κυρίου. Η σημερινή ημέρα είναι η εκπλήρωση της υπόσχεσης του Χριστού ότι θα σας στείλω τον Παράκλητο. Είναι η ημέρα που το έργο της σωτηρίας, το οποίο ξεκίνησε με το κήρυγμα, την Σταύρωση, την Ανάσταση του Χριστού, ολοκληρώνεται με τη σύσταση της Εκκλησίας που είναι σώμα Χριστού. Όλα όσα συνέβησαν κατά την Πεντηκοστή στην ιστορία της σωτηρίας δεν είναι γεγονότα του παρελθόντος, είναι γεγονότα παρόντα, ενεργά. Η Πεντηκοστή δεν είναι μία ανάμνηση, είναι μία πραγματικότητα που συνεχίζεται στη ζωή της Εκκλησίας και στη ζωή του κάθε πιστού. 40 ημέρες μετά την Ανάσταση ο Χριστός ανελήφθη στους ουρανούς. 10 ημέρες μετά, 50 δηλαδή συνολικά μετά το Πάσχα, οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι στο υπερώο της Ιερουσαλήμ, ομοθυμαδών εν τη προσευχή και δεήση. Και τότε το Άγιο Πνεύμα γέμισε τις ψυχές τους. Μιλούσαν γλώσσες που δεν γνώριζαν, κήρυταν με παρησία. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας. Κατά τον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο, η Πεντηκοστή δεν είναι μόνο ιστορικό γεγονός, είναι βίωμα του κάθε πιστού που μετέχει του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ανακαινίζει τον άνθρωπο, τον θεώνει, τον καθιστά ναό του Θεού.

Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Ζωοποιός, ο Παράκλητος, εκείνος που οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια.

Κυριακή της Πεντηκοστής σήμερα, και αφού σας πούμε ξανά χρόνια πολλά αγαπητοί ακροατές για αυτή τη μεγάλη ημέρα της Ορθοδοξίας, να περάσουμε στο πρόγραμμα του σταθμού μας. Στις 11 θα ακούσουμε το Αλάτι της Γης με το Λάμπρο Λιάβα. Στις 12 το Τραπέζι της Κυριακής με το Βασίλη Σπυρόπουλο. Το θέμα «Για ποιο λόγο οι άνθρωποι ζητούν ενσυναίσθηση στις μηχανές». Στις 2 το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και στις 2:30 ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα με τη Μαρία Μιχαλοπούλου. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Βερίκιος σήμερα θα διαβάσει το 4ο μέρος από το βιβλίο του Λέοντος Τολστόη «Ο θάνατος» του Ιβάν Ιλίτς. Στις 4 αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. 4:30 η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριο Ιερόθεο. Στις 5 σκοπή του τόπου μας με τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο. Στις 6 ψαλμής και ύμνης με τον Νίκο Νικολάου. Στις 6:30 θα ακούσουμε την εκπομπή «Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας». Η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει αποσπάσματα από το βιβλίο «Μεγαλώστε σωστά τα παιδιά σας» της παιδιάτρου και ψυχαναλήτριας Φρανσουάζ Ντολτό από τις εκδόσεις Γιαλέλη. Στις 7 η αλήθεια ελευθερώνει με τον Κώστα Παπά. Στις 8 η ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος. Και στις 10 θα ακούσουμε σε δεύτερη μετάδοση το τραπέζι της Κυριακής.

Να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Ο καιρός σήμερα γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Αναλυτικά, Μακεδονία-Θράκη, ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και μάλιστα στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές με τα βλητεία άνεμη μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος, αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, δυτική βορειοδυτική άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, νότιο-νοτιοδυτική άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 12 έως 32 βαθμούς. Κυκλάδες, Κρήτη, αίθριος ο καιρός, δυτική, νότιο-δυτική η άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη δυτική-νότιο-δυτική μέχρι 5 μποφόρ, από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Έθριος ο καιρός στην Αττική, νότια άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου θα κυμανθεί η θερμοκρασία σήμερα. Και στη Θεσσαλονίκη, έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μπορεί στα ορεινά το απόγευμα να σημειωθούν τοπικές βροχές, νότιοι άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ, από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Για αύριο Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θα έχουμε αίθριο καιρό, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, από αργά το απόγευμα ίσως εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί μέχρι 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αύριο, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Αγαπητοί ακροατές, να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή, χρόνια πολλά για την γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας, για την Κυριακή της Πεντηκοστής. Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι 11.

συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες

ο πολύ ιδιαίτερος ήχος από την Γκάιντα τη Θρακιώτικη, για να ξεκινήσουμε σήμερα το μουσικό μας οδηπορικό. Το τραγούδι που έπαιξε έχει τίτλο «Σήμερα είναι Κυριακή πουλή μου», τα δημοτικά της Κυριακής λοιπόν στο σημερινό αλάτι της γης με ένα μουσικό οδηπορικό στη Θράκη. Ηχογραφήσεις από μια δισκογραφική έκδοση του Αρχείου της Ελληνικής Μουσικής με τον γενικό τίτλο «Βασίλεψε Αυγερινός». Επιμέλεια βέβαια από το Χρόνια Ιδονίδη. Να τον ακούσουμε λοιπόν τώρα σε ένα εμβληματικό τραγούδι που αναφέρεται στο Κρούσος της Αδριανούπολης, την άλωση δηλαδή της Αδριανούπολης, καθιστικό τραγούδι της Ανατολικής Θράκης από αυτά τα οποία εξαιρετικά ερμήνευε ο αείμνηστος Χρόνης Αηδονίδης. Θρακιώτικο τραγούδι, βυζαντινό τροπάρι λένε χαρακτηριστικά, και το τραγούδι αυτό το επιβεβαιώνει. Αναφέρεται στις τρεις αλώσεις της Αδριανούπολης από τους Φράγκους, τους Βούλγαρους και τους Τούρκους το 1361, που συνέπεσαν ημερολογιακά με τις τρεις σημαντικότερες γιορτές της Χριστιανοσύνης. Τα ειδόνια της Ανατολής και τα πουλιά της Δύσης κλαίγουν αργά, κλαίγουν ταχιά, κλαίγουν το μεσημέρι. Κλαίγουν την Αδριανούπολη την πολυκουρσεμένη, όπου την εκουρσέψανε τις τρεις γιορτές του χρόνου, του Χριστουγέννου για κερί και του Βαγιού για βάγια και της Λαμπρής την Κυριακή για το Χριστός Ανέστη.

Χρόνη Σαϊδονίδης και το τραγούδι για το κρούσος της Αντριανούπολης αναφέρεται, όπως είπαμε, στην άλωση της πόλης αυτής από τους Τούρκους το 1361 και από την Αντριανούπολη στην πόλη, με ένα ακόμη τραγούδι από την Ανατολική Θράκη πάνω στο ρυθμό του θρακιώτικου ξέσυρτου χορού. Δύο παιδιά, καλά παιδιά, μες στην πόλη δούλευαν. Μες στην πόλη δούλευαν, στη μέση το Γαλατά. Σε μια χείρα τούρκισα. Τούρκισα τα μάλωνε, πάλι τα καλόπερνε. Σεις για δεν τουρκεύετε να χαρείτε την Τουρκιά, να χαρείτε την Τουρκιά και την τουρκοφορεσιά, τ' άλογο το γρήγορο, το σπαθί το κοφτερό. Σι κυρά μου τούρκισα, σι για δεν ρουμιεύεσαι, να χαρείς τη ρουμιουσιά, να χαρείς την εκκλησιά, τα για τα κουνίσματα και τα ζουγραφίσματα. Πολύ χαρακτηριστική η στίχη αυτού του τραγουδιού αναφέρονται στην προσήλωση στα ιδανικά της πατρίδας και της θρησκείας, που δεν άφηνε περιθώρια για τον εκτουρκισμό και όποτε αυτό συνέβαινε γινόταν με τη βία, όπως λόγου χάρη με το παιδομάζωμα.

ο αγώνας των Ρωμιών για να μην εκτουρκιστούν, και κάτι ανάλογο βρίσκουμε και στο επόμενο θρακιώτικο τραγούδι, γνωστό και αγαπημένο, «Κάτω στη Ρόιδο, στη Ροδοπούλα, Τούρκος αγάπησε μια Ρωμιοπούλα. Και η Ρωμιοπούλα δεν τον εθέλει, τον Τούρκον άντρα δεν τον επέρνει. Πάρ' τον κόρη μου και έχει βαπόρι», λέει η μάνα της. «Θα σε πηγαίνει Σμύρνη και πόλη. Πάρ' τον κόρη μου τον Τούρκον άντρα, θα σε φορέσει ντούμπλες και χάντρα. Δεν τον επέρνω, δεν τον εθέλω». Θρακιώτικο τραγούδι πάνω στο χορευτικό ρυθμό της Μπαϊντούσκας.

Δεν τον επέρνω, δεν τον εθέλω, πέρδικα γίνομαι, στα όρη πιένω. Ένα ανάλογο θέμα βρίσκουμε και στο επόμενο θρακιώτικο τραγούδι που θα ακούσουμε και που θα μας φέρει στο Καβακλή, στη Βόρεια Θράκη αυτή τη φορά. Το θέμα αναφέρεται στην προτίμηση της μάνας να παντρέψει τη θυγατέρα της με έναν απλόβιο Παλαιστή παρά με έναν Τούρκο άρχοντα, ακολουθώντας τις επιταγές της φυλής και της πίστης της. Όσα κάστρα και αν γύρισα και αν περπάτησα, σαν τη σχήρα στο κορίτσι δεν απάντησα. Κάθε Κυριακή να αλλάζει, να στολίζεται και στο παραθύρ να βγαίνει, να γυαλίζεται. Και ο Μεμέτ Αγάς περνάει και τη λόγιασε. Καλημέρα Σταυρωμάνα, θιά κυρίτσενα. Δεν τη δίνεις τη σταυρούλα στο Μεμέτ Αγά? Δεν τη δίνω τη σταυρούλα στο Μεμέτ Αγά. Τη σταυρούλα θα τη δώσω στον πραγματευτή.

Όσα κάστρα και να γύρισα λοιπόν, ένα τραγούδι από το Καβακλή της Βόρειας Θράκης με γυναίκες με καταγωγή από την περιοχή αυτή που εγκαταστάθηκαν ως πρόσφυγες στο Αιγίνιο της Πιερίας. Και να συνεχίσουμε, μια που μιλάμε για γάμους, να έρθουμε και σε ένα γαμήλιο τραγούδι από τη Βόρεια και τη Δυτική Θράκη. «Έβγα μάνα μου να δεις γιος τη φέρνει, μια πέρδικα γραμμένη και μια ζωγραφισμένη, στα κόκκινα ντυμένη, στα πράσινα ζουσμένη. Εδώ πουλιά θα φτιάσει, εδώ θα ξεπουλιάσει, θα ζήσει, θα γυράσει».

Εδώ πουλιά θα φτιάσει, εδώ θα ξεπουλιάσει, θα ζήσει, θα γεράσει. Γαμήλιο τραγούδι από τη Βόρεια και τη Δυτική Θράκη με τη Δόμνα Μέγα και την Λίτσα Ουλιανούδη, και να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι στο συγκαθιστό θρακιώτικο χορό, κατεξοχήν χορό Γαμήλιο. Βασίλεψε Αυγερινός, γλυκοχαράζει μέρα, και Χρόνης Αηδονίδης.

Ένας στρατιώτικος μαντιλάτος χορός για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή Σαρτζένα. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει. Η ελληνική μουσική παράδοση και σήμερα τα δημοτικά της Κυριακής. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής.

μια εξαιρετική εκτέλεση πάνω στον μαντιλάτο θρακιώτικο χορό. Η συγκεκριμένη μελωδία χρησιμοποιείται και ως δρομικός χορός του γάμου κατά την ώρα που κουβαλάνε τα πρικιά της νύφης. Πάντα στο ρυθμό του μαντιλάτου, τον επτάσιμο ρυθμό, ανάποδα από τον καλαματιανό 2+2+3. Και από την πολίτικη λύρα που ακούσαμε, να έρθουμε τώρα στη θρακιώτικη λύρα που παίζει ο Σπύρος Κούκος, ο οποίος τραγουδά ένα παλαιότατο ακριτικό τραγούδι που χορεύεται ως ιδιότυπος χορός στο Σουφλί και στις γύρω περιοχές. Το θέμα του Πανελλήνιο μιλάει για τις αρετές των Άουρων, δηλαδή των νέων μαθητευόμενων ακριτών του Βυζαντίου, αυτοί που φύλαγαν τις άκρες του ελληνισμού. Αντάμαν παλικάρι 12 χρονών, στα σίδερα πατούσα και έβγαζαν νερό, στα μάρμαρα πατούσα και κουρνιάχτιζαν, και τ' άλογό μου ήταν πενταήτικο. Γενίτσαρο με πήραν πέρα στη Φραγκιά να μάθω το δοξάρι και τον πόλεμο. Μη δε δοξάρι μάθα, μη δε πόλεμο, μον μάθα την αγάπη την παντέρημη.

Να κρατήσουμε το τραγούδι του Σπύρου Κούκου και τον ήχο από την παραδοσιακή θρακιώτικη λύρα, περνώντας τους πρόσφυγες από τη Βόρεια Θράκη και ένα από τα σημαντικά δρόμενα τα θρακιώτικα με πανάρχιες ρίζες που είναι ο Καλόγερος. Επίκεντρο του εθήμου ήταν το χωριό Κωστή και η περιοχή της Αγαθούπολης στην Ανατολική Ρωμιλία στη Βόρεια Θράκη, ενώ σήμερα εξακολουθεί να γίνεται κάθε Δευτέρα της Τυρινής στην Αγία Ελένη Σερών, τη Μαυρολεύκη της Δράμας και τη Μελίκη της Συμμαθίας, όπου έχουν εγκατασταθεί οι πρόσφυγες που ήρθαν από την κοιτίδα του. Το κάλεσμα των μελών της κοινότητας για να αρχίσει το έθιμο γίνεται με το χτύπημα του νταουλιού στους δρόμους και συνεχίζεται στο καφενείο της κεντρικής πλατείας, όπου αρχίζει το ντύσιμο του Καλόγερου με το τραγούδι το πατριωτικό που θα ακούσουμε. 12 χρόνια έκαμα στους κλέφτες καπετάνιους, ζεστό ψωμί δεν έφαγα, σε στρώμα δεν κοιμήθηκα. Φάε σκουριά τα ρούχα μου και πάχνε στα μαλλιά μου. Στολίζει το Καλόγερος και βάζει τα χρυσά του. Πεπάν βάζει τον κροκυδά, πεκά του τα τσερβούλια, στο στήθος βάζει το σταυρό, στη μέση τα κουδούνια.

ο Σπύρος Κούκος το τραγούδι και τη θρακιώτικη λύρα και ήταν το τραγούδι για το ντύσιμο του καλόγερου από το ομώνυμο γονιμικό δρόμενο των προσφύγων από την Βόρεια Θράκη. Να έρθουμε όμως τώρα στο κατεξοχήν έθιμο το Βορειοθρακιώτικο που μεταφυτεύτηκε στην κυρίως Ελλάδα μετά την προσφυγιά, είναι το έθιμο των Αναστενάριδων. Το κατεξοχήν αναστενάρικο τραγούδι που λένε οι αναστενάριδες στον αγίτικο χορό μέσα στο κονάκι, αλλά και κατά τη διάρκεια της πυροβασίας στις σημερινές τους προσφυγικές εστίες, την Αγία Ελένη, το Μελίκι και το Λαγκαδά, είναι το τραγούδι για τον Κωνσταντίνο το Μικρό. Το τραγούδι ανήκει στα ακριτικά και η υπόθεσή του ταυτίζεται με εκείνη του Ποντιακού Μάραντου. Τραγουδά ο Χρόνης Αηδονίδης.

Και από το τραγούδι του Κωνσταντίνου του Μικρού, το τελατουργικό τραγούδι της πυροβασίας των Αναστενάριδων από τη Βόρεια Θράκη, να έρθουμε τώρα σε ένα από τα υπέροχα, καθιστικά, αργά, μελισματικά τραγούδια της Ανατολικής Θράκης, τα οποία κατεξοχήν έχει ερμηνεύσει με μοναδικό τρόπο ο αείμνηστος Χρόνης Αηδονίδης. Απόψε την Αστροφενιά, το σιγαλό βραδάκι, γλυκολαλιά ακούστηκε που κλαίει για την αγάπη. Λάλησε γλυκό μαϊδόνι, λάλησε. Φυσάει νοτιάς αγαλινός και δροσερό τα γέρι, παίρνει την αηδονολαλιά και αλαργινά τη φέρνει. Καράβια παρμενίζεται που πάτη για τα ξένα, φέρτε μου την αγάπη μου, για πάρτε με και μένα.

στρατιωτικό τραγούδι, βυζαντινό τροπάρι, από τα αργά μελισματικά τραγούδια της Ανατολικής Θράκης με τον Χρόνια Ιδονίδη, και συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα. Σήμερα τα δημοτικά της Κυριακής, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Σήμερα ταξιδέψαμε στη Θράκη μέσα από ηχογραφήσεις από μια εξαιρετική δισκογραφική έκδοση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής με τον γενικό τίτλο «Βασίλεψε Αυγερινός». Να σας αποχαιρετήσουμε με το εμβληματικό ζωναράδικο τραγούδι «Το Θρακιώτικο». Σε αυτό ταλώνει το φαρδί, τρεις δίπλες ήταν οι χοροί. Να ξεδιπλώσει ο χορός, να δω την κόρη που αγαπώ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγίνα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferis.gr.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε θελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
7: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Σε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας αναφέρθηκε σήμερα στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτα έστειλε μήνυμα προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό σταθμό, όχι μόνο για τον μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι στο τέλος του μηνός Ιουνίου, χωρίς αίτηση, θα δοθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Προσωρινά κρατούμενος ένας από τους 22 κατηγορουμένους για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Από τις 12 Ιουνίου τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, φέρνοντας αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα οι χώρες πρώτης γραμμής όπως είναι η Ελλάδα θα διαχειρίζονται τις παράτυπες αφίξεις μεταναστών και προσφύγων. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατός του Ισραήλ κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ στο νότιο Λίβανο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής, αγαπητοί ακροατές. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα ένα θέμα σύγχρονο, θα λέγαμε επίκαιρο, εξαιρετικά επίκαιρο. Έχει να κάνει με την τεχνολογία, τη σύγχρονη τεχνολογία, όλες αυτές τις εφαρμογές σύγχρονες της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής τεχνολογίας. Και μεταξύ άλλων θα δούμε, θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας μάλλον στο γιατί και για ποιους λόγους οι άνθρωποι ζητούν ή μάλλον ψάχνουν ενδεχομένως ταυτόχρονα ενσυναίσθηση στις μηχανές. Και θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια των καλεσμένων μας να πούμε πολλά πράγματα. Καλωσορίζουμε αμέσως τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Πέτρος Παναγιωτόπουλος κοντά μας, καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε, καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε καθηγητά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά, ίσως λίγο για αυτό το θέμα, που μάλλον βλέπουμε να μας απασχολεί πολύ πρόσφατα, το πώς συνδεόμαστε ως άνθρωποι με τις μηχανές, τις σύγχρονες μηχανές της ψηφιακής τεχνολογίας.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μάλλον αναπόφευκτο ότι θα πηγαίναμε και σε αυτήν την κατεύθυνση, αφενός γιατί η εξέλιξη, η τεχνολογική εξέλιξη, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, είναι αλματώδης. Έχουμε δει προϊόντα, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, τα οποία μας εντυπωσιάζουν όλους, και επίσης θέλουμε τα προϊόντα να είναι κάπως φιλικά προς εμάς, να είμαστε εξοικειωμένοι μαζί τους, άρα ο τομέας της ανάπτυξής τους και στην συναισθηματική κατεύθυνση θα λέγαμε ότι είναι αναμενόμενος.
0: Αυτό ίσχυε ενδεχομένως στο παρελθόν, αν πάμε και αρκετά πίσω στο χρόνο, πριν από τη σύγχρονη τεχνολογία, δηλαδή πριν από τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας, υπήρχε μια τέτοια σχέση, αν θέλετε, του ανθρώπου με τεχνολογικά, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, εργαλεία, με τα τεχνολογικά εργαλεία κάθε εποχής.
1: Ήδη γνωρίζουμε ότι η λέξη εργαλείο, αν σκεφτούμε τη χρήση της στον όρο εργαλειοποίηση, σημαίνει ότι είναι απλά και μόνο ένα μέσο το οποίο μας εξυπηρετεί. Άρα δεν υπήρχε κάτι ευρύτερο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι για κάποια επαγγέλματα τα εργαλεία ήταν μέσα βιοπορισμού, ήταν κατά κάποιο τρόπο σύντροφοι αγαπημένοι. Μπορούμε να φανταστούμε έναν κουρέα με το ψαλίδι του ή έναν αράφτη πάλι με το ψαλίδι του. Υπήρχε οπωσδήποτε μία συναισθηματική σχέση σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά σε γενικότερο επίπεδο δεν θα λέγαμε ότι συναντάμε κάτι τόσο δυνατό. Αντίθετα, μπορούμε να δούμε το εξής, και αυτό μάλλον είναι και ένα παράδειγμα

0: έρχεται κάπως πιο κοντά στα σημερινά, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι όποτε κατάφερναν να φτιάξουν κάτι πάρα πολύ καλό, αυτό εμπεριείχε ένα είδος ύβρεως, δηλαδή ένα είδος ξεπέρασμας του μέτρου, και οδηγούσε στην καταστροφή. Mm-hmm. Θεωρούνταν δηλαδή ότι η χρήση των εργαλείων πρέπει να είναι λελογισμένη, θα λέγαμε σήμερα, μετρημένη, να μην ξεπερνά τα όρια, γιατί ο άνθρωπος έχει τις δικές του δυνατότητες, αυτές καλείται να αναπτύξει, και από εκεί και πέρα τα πράγματα ενδέχεται να ξεφύγουν. Mm. Αυτό βέβαια είναι και κάτι το οποίο απασχολεί και την σημερινή εποχή, ειδικότερα με την κατασκευή μηχανών, οι οποίες είναι πολύ έξυπνες, και ήδη έχουν αρχίσει σε κάποιες περιπτώσεις να γίνονται ξυπνότερες και από τον άνθρωπο.
1: Ναι. Αυτή η ύβριση τώρα που είπατε είναι ίσως κάτι που ίσχυε μόνο περισσότερο, θα λέγαμε, στις λεγόμενες παραδοσιακές κοινωνίες των ανθρώπων, ίσως τότε, εκείνη την εποχή, περισσότερο να υπήρχε και αυτή η αίσθηση του μέτρου, της ανάγκης για μέτρο.
0: Αυτό είναι πιο σωστό να το πούμε, ότι στις περισσότερο παραδοσιακές εποχές οι άνθρωποι ήταν πιο συγκρατημένοι, δεν ήταν διαδεδομένη η έννοια της ανάπτυξης, της μεγέθυσης, της οικονομίας. Ο περισσότερος πληθυσμός μάθαινε στην ολιγάρκεια, οτιδήποτε ξέφευγε σήμαινε, και η απώλεια του μέτρου σήμαινε λιγότερη ή μεγαλύτερη καταστροφή για τον άνθρωπο. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι ειδικότερα μετά την ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων, και κατά βάση μετά τις μεγάλες καταστροφές που έγιναν στην Ιαπωνία το 1945 με την Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, στους προβληματισμούς οι οποίοι διεθνώς τέθηκαν, το ζήτημα της ύβρεως ήταν κάτι που επανερχόταν σταθερά. Mm-hmm. Δηλαδή οι επιστήμονες, συνειδητοποιώντας το μέγεθος της ισχύως που είχε ο άνθρωπος στα χέρια του, αλλά χωρίς την αντίστοιχη ηθική ανάπτυξη, δημιουργούσε συνθήκες ύβρεως, και δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι επιστήμονες και οι φιλόσοφοι οι οποίοι θυμήθηκαν τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες, ιδιαίτερα εκείνες του Εσχύλου, στις οποίες ακριβώς τονιζόταν ότι το να ξεπεράσει κανείς τα μέτρα ήταν ένας είδος προσβολής προς την τάξη του κόσμου, την αρμονία του κόσμου, και αυτό θα επέφερε στη συνέχεια την τιμωρία, την νέμεση. Άρα μπορούμε να πούμε ότι σε κάποιο επίπεδο εκείνοι οι οποίοι τους απασχολούν αυτά τα ζητήματα έχουν επίγνωση του μεγέθους της περίπτωσης της ύβρης.
1: Μήπως αυτή η εξέλιξη, αυτές οι εξελίξεις, οι αλματώδεις που έχουμε στην σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, σε αυτές τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, μήπως μας ξεπερνούν τελικά, επειδή αναφερθήκατε και στις έξυπνες μηχανές προηγουμένως, που φτάνουν να είναι και πιο έξυπνες από τον άνθρωπο, μήπως, ναι.
0: Αυτό πραγματικά τώρα είναι ένα ερώτημα, τι θα γίνει στο μέλλον, γιατί διαρκώς κατασκευάζουμε μηχανές, αλγορίθμους, εφαρμογές, οι οποίες είναι βελτιούμενες κάθε τόσο, και το ερώτημα είναι πού θα καταλήξει όλο αυτό, πού θα πάει όλο αυτό. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία γίνεται αυτή τη επόμενο βήμα ποιες θα είναι οι επιπτώσεις σε πολιτικό, σε οικονομικό επίπεδο και οπωσδήποτε και σε επίπεδο της ανθρωπολογίας μας, δηλαδή τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, ακόμη εμείς οι ίδιοι μετά από κάποια χρόνια τι είδους άνθρωποι θα είμαστε, πόσο θα μας αλλάξουν αυτές οι μηχανές, η σχέση μας μαζί τους δηλαδή, πόσο θα μας αλλάξει. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν βέβαια φωνές οι οποίες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, λένε ότι θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα, έλεγχος, ασφυκτικός, να υπάρχει μια δραστικότητα στον έλεγχο της παραγωγής αυτών των εφαρμογών. Υπάρχουν βέβαια και άλλες φωνές που πιστεύουν ότι ο άνθρωπος, η ανθρώπινη κοινωνία έχει την δυνατότητα να προσαρμόζεται σε καινούργιες καταστάσεις, επομένως η καταστροφολογία που επικαλείται η πρώτη μερίδα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
1: Ζούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, στην εποχή της αλγοριθμικής ισχύως. Είναι κάτι που αρκετές φορές το ακούμε αυτό, η ισχύ των αλγορίθμων.
0: Θα έλεγα ότι ζούμε, έχει ξεκινήσει οπωσδήποτε αυτή η εποχή και θα συνεχίσει ακόμη περισσότερο. Η δική μας η γενιά, εμείς δηλαδή, το παρόν είναι στη φάση της καμπής. Θα μπορούσαμε έτσι με τεχνολογικούς όρους να πούμε ότι ζούμε τη μετάβαση από μία αναλογική μη ψηφιακή εποχή σε μία εποχή όλο και περισσότερο ψηφιοποιημένη. Ήδη σε πολλές περιπτώσεις γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες παίρνονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Οι τράπεζες λόγου χάρη σε κάποιες αιτήσεις, κυρίως για δάνεια, έχουν σε κάποιες φάσεις, δεν απασχολούν υπαλλήλους, αλλά απασχολούνται τα ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία αναγνωρίζουν τις δυνατότητες εκείνου που αιτείται δάνειο, αν μπορεί να ανταποκριθεί, αν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που έχει θέσει η τράπεζα. Και σε πολλά άλλα σημεία συμβαίνει αυτό. Γνωρίζουμε ότι και σε άλλες περιοχές του κόσμου, σε υψηλά κλιμάκια των επιχειρήσεων, χρησιμοποιείται έντονα η τεχνητή νοημοσύνη. Σε λιγότερες μορφές, σε πιο ήπιες μορφές, μπορεί να χρησιμοποιείται και από τα μεσαία ή τα κατώτερα στελέχη, στο να συντάξουν κάποια έγγραφα, να πάρουν κάποιες ιδέες κλπ.
1: Εδώ τίθεται ένα ζήτημα, γιατί μας απασχολεί και αυτό το θέμα τώρα που θέλουμε να θίξουμε σήμερα στην εκπομπή. Τίθεται ένα ζήτημα ίσως οικειότητας με τις μηχανές, για να μην πούμε ενσυναίσθησης με τις μηχανές.
0: Ναι, νομίζω ότι καλά το βάζετε. Η οικειότητα είναι κάτι ευρύτερο, κάτι πρώτο, και στη συνέχεια πηγαίνουμε στην έννοια της ενσυναίσθησης, δηλαδή στην έννοια της κατανόησης του άλλου. Αυτό, ξέρετε, ήταν ένα ζήτημα το οποίο απασχολούσε τους μηχανικούς της πληροφορικής σε αρκετές περιπτώσεις, σε αρκετά εργαστήρια, σε αρκετά ερευνητικά κέντρα αρκετά χρόνια από πριν, δηλαδή παράλληλα με την προσπάθεια της ανάπτυξης της νοημοσύνης υπήρχε προσπάθεια της ανάπτυξης των συναισθημάτων, μαζί δηλαδή με την νοημοσύνη, τη συνήθεια, τη συμβατική νοημοσύνη, να αυξηθεί και η λεγόμενη συναισθηματική νοημοσύνη, να μπορεί δηλαδή μια εφαρμογή να καταλαβαίνει συναισθήματα ή να ανταποκρίνεται με τρόπο ο οποίος δεν θα είναι τόσο ψυχρός ή ψυχρά λογικός, θα μπορούσαμε να πούμε, όσο και να έχει και ένα είδος συναισθηματικής χρειάς στο λόγο του. Ήδη έχουμε δει ότι ότι οι λεγόμενες εφαρμογές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, τα λεγόμενα chat GPT όπως είναι ευρύτερα γνωστά, με πολλές εφαρμογές, η συγκεκριμένη ονομασία αφορά το πρώτο, το οποίο, με το οποίο έρθει σε επαφή το κοινό. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχουν σε μεγάλο βαθμό αναπτυγμένη αυτή τη διάσταση του λόγου τους. Οι απαντήσεις που δίνουν στις ερωτήσεις των χρηστών θυμίζουν αρκετά άνθρωπο, δεν είναι τόσο κοφτές, δεν είναι τόσο μονοκόμματες, και βέβαια δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε και το γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν. Δηλαδή ο χρήστης μπορεί να ζητήσει κάτι πιο επίσημο, κάτι πιο ακαδημαϊκό, κάτι πιο ποιητικό, κάτι πιο εκκλησιαστικό στην περίπτωσή μας, και να λάβει την αντίστοιχη απάντηση. Επομένως βλέπουμε ότι το ζήτημα της οικειότητας είναι κάτι το οποίο έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, αλλά αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, θα λέγαμε ότι και να μην είχε προχωρήσει τώρα που μιλάμε, είμαστε βέβαιοι ότι θα προχωρούσε το επόμενο διάστημα, γιατί βλέπουμε ότι οι αλλαγές είναι πολύ γρήγορες και πολύ σύντομα βλέπουμε βελτιωμένες εκδοχές των συγκεκριμένων εφαρμογών.
1: Οπότε εδώ ίσως, κύριε Παναγιωτόπουλε, βλέπουμε μία προσπάθεια από την πλευρά έτσι του τεχνολογικού τομέα να, και όσων ασχολούνται με αυτόν, κάπως να επιχειρήσουν ή να θεωρήσουν ότι οι μηχανές δεν είναι απλώς μηχανές, αλλά δεν ξέρω, ίσως μπορούν να λειτουργήσουν ως ένας φίλος για τον χρήστη, δηλαδή ως ένας συνομιλητής, ως ένας άνθρωπος, ως ένας άλλος άνθρωπος.
0: Ναι, αυτό τώρα είναι ένα
1: ξεχωριστό
0: ζήτημα από μόνο του. Παλιά υπήρχε, γινόταν λόγος για το λεγόμενο test Turing, το οποίο έλεγε ότι έβαζε ένα φραγμό πώς είναι τα πράγματα, αν μια μηχανή μπορεί να περάσει το συγκεκριμένο τεστ, το οποίο τεστ έλεγε αν μπορείς να καταλάβεις αν σου μιλάει άνθρωπος ή η μηχανή, αν μιλάς, συζητάς, συνομιλείς με άνθρωπο ή μηχανή. Εδώ πραγματικά πλέον δεν το συζητάμε αυτό. Βλέπουμε τις απαντήσεις των συγκεκριμένων εφαρμογών και πραγματικά έχουμε την αίσθηση ότι είναι πολύ πιθανό να μας απαντάει κάποιος συγκεκριμένος άνθρωπος. Ειδικότερα οι πιο εξελιγμένες εκδοχές προσομοιάζουν πολύ στις απαντήσεις ενός ανθρώπου.
1: Οπότε δεν έχουμε να κάνουμε μια μηχανική απάντηση, θα λέγαμε έτσι, της μηχανής.
0: Σωστό. Τώρα βέβαια το θέμα το οποίο βάζετε και κάνετε και πολύ καλά και το βάζετε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, θα έλεγα ότι δεν έχει να κάνει τόσο με τις προθέσεις του κατασκευαστή. Είναι σημαντικές οι προθέσεις του κατασκευαστή, αλλά ο χρήστης λειτουργεί συνήθως ανεξάρτητα από αυτές, και ο καθένας από εμάς προσλαμβάνει και ενσωματώνει την τεχνολογία στην καθημερινότητά του με τον τρόπο με τον οποίο εκείνος επιλέγει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ψηφιακής εξάρτησης, θα μπορούσαμε να το πούμε. Δηλαδή πολλοί συνάνθρωποι μας δυστυχώς επενδύουν στη σχέση τους με την μηχανή σαν να επένδυαν σε κάποιον άνθρωπο. Δηλαδή θεωρούν ότι η μηχανή είναι μια εξαιρετική παρέα, μπορεί να τους κάνει συντροφιά. Αυτό που κάποτε γνωρίζαμε, που βλέπαμε ανθρώπους να είναι εξαρτημένοι από την τηλεόραση για παράδειγμα, να μην μπορούν να ξεκολλήσουν, αργότερα από τον υπολογιστή τους να σερφάρουν, να πλεγούνται εδώ και εκεί στο διαδίκτυο, πλέον το βλέπουμε ανθρώπους να παίζουν με τις συγκεκριμένες εφαρμογές, να κάνουν διάφορες ερωτήσεις, να βλέπουν τις απαντήσεις, να διασκεδάζουν εκεί. Βλέπουμε δηλαδή δηλαδή ένα είδος ανάπτυξης μιας σχεσιακότητας με μία εφαρμογή, με μία μηχανή, εν τέλει με κάτι απρόσωπο, το οποίο όμως δίνει την ψευδέστηση του προσωπικού. Και αυτό οπωσδήποτε είναι ένα ζήτημα, είναι κάτι προβληματικό για τον ψυχισμό των ανθρώπων.
1: Ανθρωπολογικά πώς θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό και μέσα από την θεολογία, μέσα από την θεολογία της Εκκλησίας ίσως και των πατέρων, κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι, αυτή την εξέλιξη?
0: Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία πρόκληση, ή αν θα θέλαμε να είμαστε πιο εκκλησιαστικά ακριβείς, θα λέγαμε ότι είναι ένας πειρασμός για την ανθρωπολογία μας, η συγκεκριμένη σχέση. Ήδη γνωρίζουμε ότι η δόμηση της τεχνολογικής ανάπτυξης, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο έρχονται οι συγκεκριμένες εφαρμογές, μας κάνει όλο και πιο εσωστρεφείς. Αποφεύγουμε τις συναναστροφές, το άνοιγμα, τη σχέση, την κουβέντα, την παρέα με το διπλανό. Μπορούμε να περάσουμε, θεωρούμε ότι μπορούμε να περάσουμε καλύτερα περισσότερες ώρες με το κινητό μας, τον υπολογιστή μας, μέσα από τις συγκεκριμένες εφαρμογές. Αυτό σημαίνει ήδη μία ανθρωπολογική μετατόπιση. Ο άνθρωπος κλείνεται περισσότερο στον εαυτό του. Ίσως αυτό να μην είναι και εντελώς συνάρτητο, μάλλον δεν είναι και εντελώς άσχετο με το γεγονός της ανάγκης ψυχοθεραπείας, αντιμετώπισης της μοναξιάς, της κατάθλιψης που ήδη ζει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Βέβαια είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα επέλθει ο κορεσμός, δηλαδή θα το βαρεθούμε και αυτό και θα ζητήσουμε κάτι άλλο. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν πάβει να επενδύει πάντοτε σε κάτι εγκόσμιο, σε κάτι που συνιστά, που το βλέπει σαν υλικό αγαθό, να επενδύει και να αναζητά εκεί την σωτηρία του, να αναζητά τη λύτρωσή του, να αναζητά τη διέξοδο από τα προσωπικά του προβλήματα. Αυτός λοιπόν ο προσανατολισμός είναι επίσης προβληματικός για την ανθρωπολογία μας, αλλά και πέρα από αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν μια πιο μακροπρόθεσμη διάσταση, σε μια πιο άμεση, πιο καθημερινή διάσταση αποπροσωποποιούμε τις σχέσεις μας, δηλαδή λειτουργώντας περισσότερο με μηχανές τείνουμε να αντιμετωπίζουμε και τους άλλους ανθρώπους σαν μηχανές. Θέλουμε να έχουμε γρήγορες απαντήσεις, θέλουμε να έχουμε αποτελεσματικές απαντήσεις. Μαθαίνουμε δηλαδή να λειτουργούμε στον συγκεκριμένο τρόπο και χάνουμε έτσι και την ανθρωπινότητά μας, δηλαδή τα ανθρώπινα συστατικά μας, αλλά πολύ περισσότερο χάνουμε την ανθρωπιά μας. Χάνουμε δηλαδή την αλληλεγγύη μας, την συνέστηση, την κατανόηση του άλλου κλπ.
1: Το γεγονός ότι επενδύουμε ως άνθρωποι σε κάτι που είναι δημιούργημα, έτσι, που είναι κτιστό θα λέγαμε, κύριε καθηγητά, το οποίο θεωρούμε ότι μπορεί να μας σώσει, αυτό δεν το κάνει πάντοτε ο άνθρωπος? Δηλαδή δεν έχει μια τάση προς αυτό?
0: Ναι, ακριβώς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι διάφορες εκδοχές της ειδωλολατρίας. Ο αρχαίος Ισραήλ παραγνώριζε τον κύριό του που τον βοήθησε να απαλλαχθεί από τα δεσμά της δουλείας και έφτασε στο σημείο να λατρεύει αγάλματα, μοσχάρια κλπ. Αργότερα ο άνθρωπος πρακτικά υμνούσε τον καταναλωτισμό, θεωρούσε δηλαδή ότι ξεχώριζε, ότι έβρισκε απαντήσεις στα υπαρξιακά του ερωτήματα αποκτώντας ολοένα και περισσότερα αγαθά, σπίτια, εξοχικά, αυτοκίνητα, σκάφη, ρούχα, αυτή η είδη πολυτελείας κλπ. Σήμερα βλέπουμε η συγκεκριμένη στροφή να αφορά κατά βάση την τεχνολογία. Το λέτε πολύ σωστά, είναι κάτι κτιστό και είναι δημιούργημα του ίδιου του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αρχίζει και λατρεύει για μια ακόμη φορά κάτι που έχει φτιάξει ο ίδιος. Και ξέρετε, υπάρχουν πολλοί φιλόσοφοι της τεχνολογίας, δεν είναι θεολόγοι της τεχνολογίας, αλλά λένε κάτι πολύ θεολογικό, ότι τα πράγματα είναι έτσι ώστε στην πραγματικότητα η τεχνολογία δεν είναι πια ένα εργαλείο για τον άνθρωπο, αλλά έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι και ο άνθρωπος είναι ένα εργαλείο για την τεχνολογία. Mm-hmm. Ο χρήστης δηλαδή είναι αυτός ο οποίος εξυπηρετεί την εφαρμογή και η ζωή του άγεται και φέρεται από τις κατευθύνσεις που του δίνει η συγκεκριμένη εφαρμογή.
1: Αυτό τι διαστάσεις μπορεί να έχει στη ζωή μας μακροπρόθεσμα, κύριε Παναγιωτόπουλε?
0: Θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό σε δύο επίπεδα. Ένα είναι το εκκλησιαστικό επίπεδο. Ξαναλέω ότι μιλάμε για όρους ειδωλολατρίας, εμπιστοσύνη σε κάτι κτιστό, σε κάτι υλικό, έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο Θεός φεύγει από το κάδρο, εντός εισαγωγικών θα έλεγα δεν χρειάζεται, έχουμε την αίσθηση ότι δεν μας είναι απαραίτητος ο Θεός, έχουμε την τεχνολογία μας. Θυμόμαστε ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ένα πολύ ευφυές σύνθεμα, μια αντιστροφή, δόξα τω Θεώ έχουμε λεφτά, και τώρα και ο άνθρωπος έλεγε δόξα στα λεφτά έχουμε Θεό, θεωρώντας δηλαδή ότι με τα λεφτά μπορεί κάποιος να αγοράσει τα πάντα, άρα και να αγοράσει εγκόσμιους θεούς. Mm-hmm. Άρα από αυτή την πλευρά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τεχνολογία γίνεται ένα είδος θρησκείας την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να την κατανοήσει. Εκεί βρίσκεται η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στα τεχνολογικά επιτεύγματα αντί στον δημιουργό του. Mm. Τώρα, κατ' επέκταση, αυτό σε ένα κοινωνικό επίπεδο είναι ένα ζήτημα συνολικά για την κοινωνία μας, το πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την έντονη σχέση και την διαρκώς μεγαλύτερη εισβολή των μηχανών στην πραγματικότητά μας. Θα μας κάνει σίγουρα περισσότερο, όπως έλεγα, περισσότερο ατομιστές, περισσότερο εγωκεντρικούς. Βέβαια δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι, πάντοτε υπάρχει η δυνατότητα να το καταλάβουμε, πάντοτε υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μια άλλη χρήση με τις μηχανές, και πάντοτε υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουμε και σε μια πιο υγιή σχέση με τις μηχανές, να μην είμαστε εμείς τα εξαρτήματά τους, αλλά να συνεχίζουμε να καθορίζουμε τη ζωή μας με τις πραγματικές ανάγκες της ψυχής μας και όχι με τις εφήμερες.
1: Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ για άλλη μια φορά για την τιμή. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές μας.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, η κυρία Μαρία Χωριανοπούλου, αναπληρώτητε καθηγήτρια πρακτικής φιλοσοφίας και ιατρικής ηθικής στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την οποία θα συζητήσουμε τώρα το θέμα μας το σημερινό, που έχει να κάνει με τις μηχανές, πώς χρησιμοποιούμε τις μηχανές της ψηφιακής τεχνολογίας, όλες αυτές τις σύγχρονες εφαρμογές, τις πλατφόρμες ή οτιδήποτε άλλο, και κατά πόσο ίσως ψάχνουμε οι άνθρωποι και για ποιους λόγους ίσως ψάχνουμε μια μεγαλύτερη οικειότητα, θα έλεγε κανείς, ακόμη και ενσυναίσθηση στις μηχανές. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κυρία Χωριανοπούλου.
1: Χαίρετε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Πώς θα μπορούσαμε να δούμε αυτό το θέμα, γιατί ξέρετε, ζούμε στην εποχή της αλγοριθμικής ισχύως, όπως τονίζουν ορισμένοι. Πώς εδώ και για ποιους λόγους ίσως μπορεί εμείς οι άνθρωποι να ψάχνουμε ακόμη να βρούμε και την οικειότητα μέσα από τις μηχανές?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια εποχή όπου όντως ο άνθρωπος έχει ξεκινήσει και επενδύει συναισθηματικά όχι στον διπλανό του, όχι στον συνάνθρωπό του τόσο πολύ, αλλά κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι άνθρωποι παύλα χρήστες, αν μου επιτρέπετε τουλάχιστον αυτός ο όρος, οι οποίοι όντως αναπτύσσουν δεσμούς με γλωσσικά, έτσι, μεγάλα γλωσσικά συστήματα κτλ., με συγκεκριμένες εφαρμογές, και αυτό το συναντάμε και ιδιαίτερα σε ανθρώπους που είναι πιο μοναχικοί ενδεχομένως. Και γενικώς δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε μόνο για χρήση τεχνολογίας, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για μια μετατόπιση του τόπου της σχέσης που ο άνθρωπος πλέον βιώνει. Δηλαδή θεωρώ ότι ενώ μέχρι πρότινος οι σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας αποτελούσαν εμπειρίες, τώρα πλέον μιλάμε για ένα engagement, τώρα να το πω, να χρησιμοποιήσω αυτή την λέξη, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απόλυτα συνδεδεμένος με μία μηχανή. Αυτό τώρα μπορεί να είναι είτε στο κινητό του είτε στον υπολογιστή του, που νιώθει μια οικειότητα και μπορεί και συνομιλεί μαζί του, και πλέον χάνονται και κάπου λίγο και τα όρια, ναι, οι διακρίσεις μάλλον ανάμεσα στον άνθρωπο και στις μηχανές.
0: Μιλήσατε για μετατόπιση του τόπου της σχέσης πια στην εποχή μας.
1: Ναι.
0: Αυτό τι σημαίνει, κυρία Χωριανοπούλου, πώς μπορούμε να το δούμε, ίσως τι συνέβαινε παλαιότερα και τι συμβαίνει σήμερα εξαιτίας τεχνολογίας?
1: Ναι, έτσι όπως εγώ τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι και το καταλαβαίνω, τέλος πάντων, όπως είπα και πριν, με τους συνανθρώπους μας βιώνουμε εμπειρίες, στιγμές. Τώρα μπορούμε όμως να κάνουμε το ίδιο περίπου, αλλά πλέον είναι μια προσομοίωση αυτό. Πάλι μπορούμε να προσομοιώσουμε εμπειρίες, και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά επηρεάζει τους ανθρώπους. Αυτό, επειδή δεν είμαι κατά της τεχνολογίας και θεωρώ ότι είναι ένα σπουδαίο πράγμα η επιστήμη και η τεχνοεπιστήμη, δεν μπορώ να πω ότι είναι μόνο σήμαντα κακό. Δηλαδή πραγματικά μπορεί να προσφέρει υποστήριξη η τεχνολογία. Το πρόβλημα είναι όταν υποκαθιστά ανθρώπινες σχέσεις, ή μπορούμε να πούμε ακόμα και όταν αξιοποιείται εμπορικά. Δηλαδή τότε όντως προκύπτουν σοβαρά ηθικά ζητήματα, ας πούμε. Επομένως ο κίνδυνος δεν είναι η μηχανή, είναι αυτή η αόρατη, ας πούμε, μετατόπιση των σχέσεων, όπου ο άνθρωπος πλέον επενδύει χωρίς να υπάρχει μια πραγματική, ας πούμε, ανταπόκριση από έναν άλλον άνθρωπο, γιατί απέναντί του ασφαλώς έχει ένα μηχάνημα.
0: Και όμως δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό, κυρία Χωριανοπούλου, υπάρχει περίπτωση έτσι να θεωρεί ο άνθρωπος ότι επενδύει στη σχέση του με ένα μηχάνημα, με τις μηχανές, αυτές τις σύγχρονες ψηφιακές μηχανές, και σιγά σιγά αποκτά και μια οικειότητα με τις μηχανές αυτές, παρά το γεγονός ότι η μηχανή είναι μηχανή, έτσι, και δεν είναι άνθρωπος?
1: Ναι. Ακριβώς. Υπάρχει μια οικειότητα. Στην πραγματικότητα μιλάμε για μια σχέση, γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε και για οικειότητα. Είναι όμως μια ψευδαίσθηση σχέση αυτό, διότι όταν μιλάμε για σχέσεις ανθρώπινες, πάντα υπάρχει αυτό που λέμε προσδοκία της ανταπόκρισης, μια ηθική ευθύνη ας πούμε απέναντι στον άλλον, τη δυνατότητα να πληγώσουμε κάποιον ή να φροντίσουμε κάποιον. Ενώ στο ζήτημα των μηχανών, οι μηχανές, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να πληγωθεί, δεν αναλαμβάνει ευθύνη, δεν διακινδυνεύει κάτι. Έτσι. Άρα δεν έχουμε σχέση, έχουμε πάλι μια ψευδαίσθηση επιβίας σχέσης. Προσφέρει δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη τη μορφή της σχέσης, χωρίς όμως το πραγματικό βάρος της σχέσης, έτσι, του ανθρώπινου που λέμε. Έτσι.
0: Υπάρχει εδώ ίσως και μια εν γενός ασύμμετρη σχέση μεταξύ του χρήστη που είναι ο άνθρωπος και της μηχανής.
1: Εννοείται ότι υπάρχει, αλλά ας πούμε κατανοούμε από αυτά τα μηχανήματα ότι, και μάλιστα από αυτό από ένα άρθρο που μάλιστα διάβασα πρόσφατα, που μιλάει για την ενσυναίσθηση που έχουν αυτές οι μηχανές. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ενσυναίσθηση χωρίς να υπάρχει ένας φορέας ευθύνης. Αυτό δηλαδή είναι ηθικά προβληματικό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όντως υπάρχει μία ασυμμετρία σχέσεων και μία, εισαγωγικά αν μου επιτρέπετε, εκμετάλλευση ευαλωτότητας των ανθρώπων, κυρίως σε συγκεκριμένες ομάδες όπως είναι παιδιά, έφηβοι, μοναχικά άτομα, γενικά ευάλωτοι συνάνθρωποι μας. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα τεχνολογικό θέμα απλώς, είναι ένα έτσι ηθικό ζήτημα, διότι ενώ μιλάμε για τεχνολογία και θεωρούμε ότι είναι ουδέτερη, σχεδιάζεται από εταιρείες με στόχο, με κάποιους στόχους. Ένας από αυτούς τους στόχους είναι και το κέρδος, έτσι. Αυτό το οποίο προσφέρει λοιπόν είναι μια οικειότητα η οποία βέβαια δεν είναι ανθρώπινη, είναι πλέον ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Αυτό για το οποίο συζητάμε, και πραγματικά όποιος σχεδιάζει αυτή τη συναισθηματική αλληλεπίδραση για τις εταιρείες μιλώ, όντως αποκτά μια μορφή εξουσίας πάνω στην εμπειρία του άλλου. Άρα έχουμε μηχανήματα που προσομοιώνουν την ενσυναίσθηση, αλλά μετατρέπονται και σε μηχανισμό επιρροής στην πραγματικότητα, και αυτό είναι πολύ έτσι σημαντικό σε σχέση με την ηθική.
0: Να έρθουμε τώρα να δούμε η ηθική εδώ πέρα ίσως τι μπορεί να μας πει, πώς μπορεί να μας βοηθήσει, κυρία Χουργιανοπούλου, σε αυτές τις εξελίξεις που βλέπουμε μπροστά μας και που φαίνονται και μέσα από δημοσιεύματα και μέσα από μελέτες και μέσα από έρευνες που γίνονται και διεθνώς.
1: Ναι. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι θέλει ο άνθρωπος να σχετίζεται με την τεχνολογία, και αυτό είναι κάτι καλό. Η ηθική προφανώς δεν είναι αντίθετη σε αυτό, η ηθική φιλοσοφία. Αυτό το οποίο προβληματίζει όμως και βιβλιογραφικά αναφέρεται κιόλας και ακαδημαϊκά, να το πω έτσι, το θέμα είναι ότι αυτή η τεχνολογία απευθύνεται σε κάτι πολύ βαθύ, που είναι η ανθρώπινη ανάγκη για ανταπόκριση. Αυτό έχει να κάνει με ηθικές σχέσεις. Δίνουμε ανθρώπινες ιδιότητες, προσδίδουμε ανθρώπινες ιδιότητες σε μηχανές, και μπορούμε να συνομιλήσουμε με αυτά τα συστήματα και όντως να εισπράξουμε μια συμπόνια, έτσι, με την κυριολεκτική έννοια. Όμως αυτή η συμπόνια δεν έχει βίωμα, δεν έχει συνείδηση, δεν έχει αυτές τις ηθικές έννοιες που εμείς ως ηθικά πρόσωπα μπορούμε και επεξεργαζόμαστε και αντιλαμβανόμαστε. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό που κάνει η μηχανή είναι να προβλέπει ποια απάντηση μοιάζει κατάλληλη να προσφέρει, και να την προσφέρει συνήθως και σε ένα συναισθηματικό πλαίσιο. Ναι. Άρα μιλάμε για υπολογιστικά συστήματα, έτσι. Και ξαναλέω, το πρόβλημα αρχίζει όταν η προσομοίωση πάει να υποκαταστήσει τη σχέση. Τώρα, σε σχέση με την ηθική, σε μια σχέση, ανθρώπινη σχέση, υπάρχει αυτό που λέμε ευθύνη. Δεν μπορούμε να να μιλήσουμε εδώ πέρα για ευθύνη, δεν μπορούμε καν να μιλήσουμε για ηθική. Έχουμε στην πραγματικότητα ανθρώπους οι οποίοι συνομιλούν με μηχανές, αλλά στην πραγματικότητα συνομιλούν με τον εαυτό τους. Γιατί οι απαντήσεις που λαμβάνουν, που τους δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, έχουν να κάνουν με αυτά που ας πούμε θα θέλανε να ακούσουν ή έχουν ανάγκη να ακούσουν. Έχουμε δηλαδή σύγχρονα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που είναι ικανά να παράγουν λόγο που μοιάζει ηθικός, κατανοητός, θερμός, ας πούμε, έτσι.
0: Φιλικός, έτσι, φιλικός, οικείος.
1: Ναι, οικείος με χιούμορ πολλές φορές. Εδώ πέρα λοιπόν όντως ο άνθρωπος εμπλέκεται, είναι αυτό το engagement που είπα πριν, εμπλέκεται, ενώ η μηχανή δεν μπορεί να εμπλακεί. Και τελικά τι γίνεται, ο άνθρωπος εκτίθεται ηθικά, ενώ η μηχανή δεν διακινδυνεύει κάτι. Δηλαδή δεν υπάρχει μια αμοιβαιότητα όπως συμβαίνει με τους συνανθρώπους μας, αλλά είναι μια έντονη ψευδέστηση της αμοιβαιότητας. Και αυτό δεν είναι ουδέτερο, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να μην το συζητάμε. Έτσι. Γιατί τελικά αυτό, μια προσομοιωμένη σχέση, αφαιρεί αυτές τις διαστάσεις που έχουν οι κανονικές, οι βιωματικές, ας πούμε, σχέσεις. Έτσι.
0: Μια προσομοιωμένη σχέση δεν είναι μια σχέση διαμεσολαβημένη με κάποιο τρόπο, δηλαδή όχι μια άμεση πρόσωπο προς πρόσωπο φυσική σχέση μεταξύ ανθρώπων?
1: Ναι, βέβαια, προφανώς. Αλλά δυστυχώς όταν μπαίνουμε στη διαδικασία και συνομιλούμε με την τεχνητή νοημοσύνη, το ξεχνάμε αυτό. Έτσι. Δενόμαστε μαζί της. Δηλαδή δημιουργούμε, θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτές τις νέες μορφές, ας πούμε, σχέσεων. Και πραγματικά να σας πω και την αλήθεια, ίσως και να μας βολεύει σε πολλά εισαγωγικά αυτό, γιατί δεν χρειάζεται και εμείς να έχουμε μια πραγματική έτσι, αμοιβαιότητα απέναντι στον άλλον, γιατί απέναντι μας έχουμε τελικά μια μηχανή, και το ξέρουμε, που δεν έχει συναισθήματα. Επομένως και εμείς δεν χρειάζεται να είμαστε και ηθικά συνεπείς. Έτσι. Άρα και αυτό κάπως βολεύει αυτό και φυσικά ταιριάζει και με την... με την κοινωνία μας, με την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης που ζούμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Ίσως υπάρχουν και κάποια κρατούμενα εδώ, θέλω να πω, από την πλευρά και τη δική μας των ανθρώπων, σαν να έχουμε απέναντί μας κάποιον όπως θα τον θέλαμε ίσως ιδεατά στα δικά μας μέτρα, έναν άνθρωπο, ενώ έχουμε μια μηχανή, θεωρούμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο που... μας καταλαβαίνει πλήρως, αλλά δεν είναι αυτός ένας άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας, έτσι. Είναι αυτή η υποκατάσταση που λέγατε προηγουμένως των ανθρώπινων σχέσεων, σαν να υποκαθιστάμε και να αντικαθιστούμε μάλλον τις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι μια προσομοιωμένη σχέση, αλλά δεν είναι στην ουσία μια σχέση.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι ψευδαίσθηση όλο αυτό. Και πραγματικά όταν συνομιλούμε με τα γλωσσικά συστήματα αυτά, νιώθουμε ότι όντως μας καταλαβαίνουν οι μηχανές, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πραγματική κατανόηση. Δηλαδή δεν υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος που του εξηγείς και βιώνει, ας πούμε, αυτό που του λες και σε κατανοεί. Έχουμε δηλαδή στην πραγματικότητα μία εμπειρία σχέσης χωρίς να υπάρχει η σχέση, γιατί ξαναλέω, συνομιλείς στην πραγματικότητα, όπως το είπατε, είναι διαμεσολαβημένο με μία μηχανή, αλλά πάλι με τον εαυτό σου μιλάς. Και το παράδοξο είναι ότι δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτό ως ψεύτικο. Δηλαδή, και γιατί το λέω, λειτουργεί καθαρά συναισθηματικά αυτή η διαδικασία. Και αυτά τα συστήματα έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν την οικειότητα που είπατε και εσείς πριν, για να δημιουργούν δέσμευση. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ουδέτερα, είναι κατασκευασμένα για να σε κρατούν έτσι σε εγρήγορση, να θες να προστρέχεις αυτά, να ρωτάς. Έτσι. Και εδώ είναι και αυτή η πολύ μεγάλη ηθική μετατόπιση, ας πούμε, ότι μιλάμε για κάποια ενσυναίσθηση που από ηθική στάση, ας πούμε, γίνεται ένα εργαλείο σχεδιασμού αυτό το πράγμα.
0: Η ενσυναίσθηση από την πλευρά της ηθικής τι σημαίνει, κυρία Χωριανοπούλου, με τι έχουμε να κάνουμε δηλαδή? Όταν μιλάμε για ενσυναίσθηση.
1: έχουμε να κάνουμε με το όταν έχουμε απέναντί μας επίσης ένα ηθικό πρόσωπο, ένα ελογόν, όπου το αντιλαμβανόμαστε ως οικείο, mm-hmm. έτσι, ότι ανήκουμε και ιδίως σε αυτήν την φυλή, να το πω έτσι, της καθολικής σκέψης, της καθολικής έλογης φύσης που έχουμε, και δεσμευόμαστε απέναντί του. Μπορούμε να το νιώθουμε, τώρα μιλάω συναισθηματικά, αλλά μπορούμε και να το προστατεύουμε, να αναλαμβάνουμε ευθύνη απέναντί του, να το προστατεύουμε, να έχουμε καθήκοντα απέναντί του κτλ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συζητάμε. Δηλαδή, απέναντί μας έχουμε γλωσσικά συστήματα που στην πραγματικότητα κάνουμε, όταν συνομιλούμε μαζί τους, προβολή του ίδιου μας του εαυτού. Ναι. Επομένως, αφού μιλάμε και για ηθική και για ενσυναίσθηση, γιατί είναι άλλο ηθική και άλλο το ζήτημα, ας πούμε, της ενσυναίσθησης, και επειδή όλη αυτή η οικειότητα είναι, ξαναλέω, αντικείμενο σχεδιασμού, πάβουμε να θεωρούμε ότι υπάρχει κάποια ηθική αρετή σε όλο αυτό. Μιλάμε με ένα εργαλείο. Έτσι, δεν υπάρχουν δηλαδή διαστάσεις ηθικές που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε εδώ πέρα και να δώσουμε βάση, δηλαδή. Mm-hmm.
0: Μιλάμε με ένα εργαλείο το οποίο ίσως τελικά αυτό το εργαλείο έχει κάνει εμάς εργαλείο του. Μας έχει εργαλειοποιήσει, ίσως.
1: Ναι, αυτή είναι και μάλιστα και ο μεγαλύτερος πόβος της ηθικής φιλοσοφίας, να μην εργαλειοποιηθεί το ηθικό πρόσωπο, όπως λέμε. Αυτό έχει συμβεί με διάφορους τρόπους στο παρελθόν, φυσικά. Πότε υπάρχει η εργαλειοποίηση? Τι σημαίνει εργαλειοποίηση? Κάτι που έχει γενή αξία που μεταβρέπεται σε μέσο για έναν άλλο σκοπό, εν προκειμένου ο άνθρωπος. Στο συγκεκριμένο ζήτημα, αυτό που συμβαίνει είναι μια αντιστροφή. Δηλαδή, η ενσυναίσθηση που κανονικά, ας πούμε, μας καλεί να βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο ως σκοπό, μετατρέπεται τελικά η ίδια σε μέσο. Δηλαδή, αυτό που ήταν αξία γίνεται εργαλείο. Μιλάμε για εργαλειοποίηση της ενσυναίσθησης. Μετατρέπεται από ανθρώπινη αρετή σε λειτουργία. Mm. Άρα η ενσυναίσθηση δεν είναι πια κάτι που προκύπτει από τη σχέση, αλλά κάτι που σχεδιάζεται για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους στόχους, όπως είναι, ας πούμε, η διατήρηση της προσοχής του χρήστη. Επομένως, όταν η ενσυναίσθηση εργαλειοποιείται, το ίδιο δηλαδή το ηθικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τη μηχανή, άβει να είναι καθαρά ηθική, mm-hmm. και η μηχανή χρησιμοποιεί την ενσυναίσθηση ως μηχανισμό πλέον επιρροής. Έτσι.
0: Οπότε η μηχανή επηρεάζει με αυτόν τον τρόπο,
1: απόλυτα, ναι.
0: έτσι, τον άνθρωπο.
1: Απόλυτα. Απόλυτα. Ναι, δηλαδή αυτή η εργαλειοποίηση της ενσυναίσθησης ίσως είναι ίσως είναι και το πιο λεπτό, αλλά και το πιο επικίνδυνο στοιχείο αυτής της τεχνολογίας. Γιατί, προσέξτε, δεν αφαιρεί το συναίσθημα, αλλά το ανασχεδιάζει, ας πούμε. Έτσι, και όντως δεν μιλάμε πλέον για προσομοίωση συνέστησης, αλλά έχουμε εργαλειοποίηση της συνέστησης εδώ πέρα.
0: Εδώ υπάρχουν ηθικά όρια, θα έπρεπε να υπάρχουν ηθικά όρια, και όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την ενσυναίσθηση, κυρία Χωριανοπούλα, αλλά ή την ευθύνη, αν θέλετε, και του ανθρώπου, αλλά και από την πλευρά της τεχνολογίας. Μήπως δηλαδή μπαίνουν και σκοποί, παρισφρύουν σκοποί που έχουν να κάνουν εμπορικοί, που έχουν να κάνουν με το κέρδος?
1: Ασφαλώς και πρέπει να υπάρχουν ηθικά όρια, όπως και σε πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Ηθικά όρια δεν αφορούν μόνο το τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία, αλλά το τι πρέπει να επιτρέψουμε εμείς να κάνει στη ζωή μας, αλλά και στις σχέσεις μας, έτσι. Mm-hmm. Κάποια βασικά ηθικά όρια θα ήταν, ας πούμε, ένα όριο που έχει να κάνει με τη μη χειραγώγηση, ότι πρέπει στις τεχνολογίες αυτές, στο σχεδιασμό τους, εξ αρχής δηλαδή, ότι δεν πρέπει η τεχνητή νοημοσύνη να εκμεταλλεύεται την ευαλωτότητα συγκεκριμένων ανθρώπων, ή να μην είναι σχεδιασμένη έτσι που να ενισχύει την εξάρτηση και να κρατά, ας πούμε, το χρήστη, mm-hmm. μέσω συναισθηματικών, ας πούμε, τεχνικών. Ένα άλλο όριο είναι αυτό το όριο της αυθεντικότητας που έχει πάλι να κάνει με τη σχέση. Έτσι, δηλαδή πρέπει να είναι σαφές στο χρήστη, στον άνθρωπο, ότι μιλάει με μηχανή. Γιατί δεν υπάρχει, ας πούμε, πραγματικό συνέστημα από πίσω από τις απαντήσεις αυτές.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, δηλαδή δεν είναι ηθικά διάφορο αν ο χρήστης ξεχνά ότι απέναντί του δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Πάλι είναι το όριο της ευθύνης, ότι πρέπει να υπάρχει έτσι μια ευθύνη. Ποιος ευθύνεται για τη λειτουργία αυτών των μηχανών, ποιος ευθύνεται για τις συνέπειες. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για ενσυναίσθηση χωρίς φορέα ευθύνης. Είδαμε και μάλιστα στην επικαιρότητα ότι κάποια παιδιά ύστερα από συνομιλίες με γλωσσικό μοντέλο συγκεκριμένα αυτοκτόνησαν. Επομένως τα ηθικά όρια πρέπει να αφορούν τη διαφάνεια, τη μη χειραγώγηση κυρίως και τη διατήρηση της ανθρώπινης σχέσης αλλά και της ανάληψης της ευθύνης. Δηλαδή χρειαζόμαστε ηθικά όρια που να διασφαλίζουν ότι ο χρήστης γνωρίζει τι είναι αυτό που χρησιμοποιεί.
0: Mm-hmm.
1: Και ότι οι ανθρώπινες σχέσεις δεν υποκαθίστανται. Έτσι, όσο αυτό και αν είναι δύσκολο, γιατί πραγματικά η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και το πρόβλημα είναι ότι όντως σε σχέση με τα ηθικά όρια δεν είναι πάντα ορατά. Δεν φαίνεται δηλαδή πότε υπερβαίνεις ένα όριο. Γιατί οι εμπειρίες που έχουμε με την τεχνητή νοημοσύνη σχεδόν πάντα μοιάζουν θετικές.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή είναι κάτι ευχάριστο, ας πούμε, για μας, μας δημιουργεί ευκολίες. Έτσι. Άρα τα ηθικά όρια εδώ πέρα δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είναι απαγορεύσεις, αλλά να είναι κάποιοι όροι στον σχεδιασμό των μηχανημάτων αυτών, ώστε η τεχνολογία τελικά να μείνει ανθρώπινη στη χρήση της.
0: Mm.
1: Έχουμε θέσει πολλά ζητήματα.
0: Είναι πολλά τα ζητήματα αυτά που προκύπτουν και δεν ξέρω και κατά πόσο είναι εύκολο βεβαίως να κανείς να τα αντιμετωπίσει έτσι και από την πλευρά της ηθικής και όσα μας είπατε προηγουμένως με τα ηθικά όρια στην ερώτηση που σας έκανα η κυρία Χωριανοπούλου. Έτσι κλείνοντας, δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Θα μπορούσα να σας πω κάτι την πλευρά της ηθικής,
0: ναι.
1: Για να κλείσουμε, επειδή μιλάγαμε για τα ηθικά όρια. Τα ηθικά όρια δεν είναι απλώς ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν στο σχεδιασμό, δηλαδή δεν είναι μόνο τεχνικοί, ας πούμε, περιορισμοί. Στην πραγματικότητα μιλάμε για όρια νομιμοποίησης, δηλαδή τα σημεία πέρα από τα οποία μια πρακτική πάβει να είναι ηθικά αποδεκτή, ακόμα και αν είναι τεχνικά εφικτή. Εμείς στην ηθική και συγκεκριμένα στην βιοηθική και στην ιατρική ηθική λέμε ότι ναι, εντάξει, έχει φτάσει η τεχνολογία μας σε πάρα πολύ υψηλό σημείο. Όμως το ότι μπορούμε να κάνουμε πράξη κάποια πράγματα δεν σημαίνει ότι πρέπει και να τα κάνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή πρέπει να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί τι μπορεί να κάνει και γιατί δεν πρέπει ίσως να το κάνει. Γιατί σε άλλες τεχνολογίες, ας πούμε την ατομική βόμβα, έτσι, τεχνολογία είναι και αυτό, τεχνοεπιστήμη, βλέπεις τον κίνδυνο, υπάρχει, ας πούμε, μια σαφής βλάβη. Εδώ πέρα μιλάμε για εμπειρίες θετικές, για συναισθήματα, ο χρήστης νιώθει καλά. Άρα τα όρια παραβιάζονται σιωπηλά. Μέσα από μια εμπειρία, ας πούμε, που μπορεί να μοιάζει ωφέλιμη για τον άνθρωπο, για τον χρήστη, αλλά μακροπρόθεσμα δεν είναι, γιατί ο άνθρωπος επηρεάζεται χωρίς να το καταλαβαίνει. Και βέβαια υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος της αντικατάστασης της ανθρώπινης σχέσης, μια έτσι με την απώλεια της αμοιβαιότητας. Επομένως, κλείνοντας, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι ό,τι είναι τεχνικά εφικτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει να το κάνουμε και πράξη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βάλουμε κάποια όρια.
0: Το θέμα είναι ποιος θα τα βάλει αυτά τα όρια και ίσως και το κομμάτι που έχει να κάνει με την ηθική να είναι και κάπως δυσδιάκριτο μερικές φορές, γιατί ό,τι είναι ηθικό για κάποιον μπορεί να για κάποιον άλλο να μην είναι, έτσι. Θέλω να πω, υπάρχει και το στοιχείο της υποκειμενικότητας.
1: Ναι. Θα σας πω όμως για την ηθική φιλοσοφία, έχει αξίωση η καθολικότητα, επομένως δεν έχει να κάνει ούτε με χωροχρονικά ζητήματα, δηλαδή δεν έχει να κάνει με ήθη και έθιμα. Αυτό το οποίο εξετάζει η δική είναι να υπάρχει σεβασμός απέναντι στο ηθικό πρόσωπο και κυρίως δικαιοσύνη. Όταν μιλάμε για σχέσεις που υποκαθίστανται από μηχανές, δεν μπορεί να είναι ηθικά αδιάφορο. Βέβαια, αυτό που λέτε για την ηθική, ηθική χωρίς θεσμούς παραμένει ευχολόγιο. Ασφαλώς η ηθική θα ρυθμίσει τα θεσμικά όρια. Χρειαζόμαστε θεσμικές ρυθμίσεις, χρειαζόμαστε λογοδοσία, χρειαζόμαστε διαφάνεια για να μπορέσουμε να βάλουμε αυτά τα όρια. Επομένως, πάλι μέσα από επιτροπές που αποτελούνται και από φιλοσόφους και από θεολόγους και από τεχνοκράτες και από νομικούς, πρέπει να μπουν αυτά τα όρια.
0: Μάλιστα.
1: Για να παραμείνει η ανθρώπινη χρήση της τεχνολογίας.
0: Μάλιστα, κυρία Χωριανοπούλου, θερμά σας ευχαριστούμε και εσάς για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας.
1: Εγώ
0: ευχόμαστε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
0: Και μετά από αυτή τη συνομιλία με την κυρία Χωριανοπούλου, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος, η πρώτη ώρα της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Εμείς θα κάνουμε αμέσως τώρα μια απαραίτητη σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι

Είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Συζητάμε σήμερα για την σχέση μας, ουσιαστικά τη σχέση των ανθρώπων με τις μηχανές και για ποιους λόγους ίσως αναζητούμε ενσυναίσθηση στις μηχανές. Καλωσορίζουμε τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Θερμό, ψυχίατρο παιδιών και εφήβων, πρώην καθηγητή

0: πούμε όλες οι μηχανές την ίδια συναισθηματική επένδυση, θα λέγαμε. Μπορεί κάποιος να αντιμετωπίζει τις μηχανές της εργασίας όταν είναι μισθωτός, ας πούμε, σε ένα εργοστάσιο με κάποια, ας πούμε, έτσι, απέχθεια ή αποστροφή. Mm-hmm. Αλλά άνθρωποι που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες γύρω από τις μηχανές, είναι δική τους η δουλειά, δένονται συναισθηματικά με αυτές.
1: Ναι.
0: Και τις αντιμετωπίζουν με κάποια στοργή. Δηλαδή ο αυτοκινητιστής που ήρθε η ώρα να αποχωριστεί το ταξί του ή το φορτηγό του, ας πούμε, με το οποίο έζησε πολλά χρόνια μαζί και του έδωσε ψωμί, θα λέγαμε, νιώθει μια στοργή για το μηχάνημά του αυτό. Πολλοί, ας πούμε, συνδέονται με μηχανές όταν αυτές τους βοήθησαν επαγγελματικά ή σε ώρα αναψυχής. Αυτό όμως, το είδος μηχανών, είναι το είδος το οποίο υπάρχει εδώ και 2 αιώνες, ας πούμε. Είναι δηλαδή τα προϊόντα της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης. Το ερώτημά σας γίνεται πιο επίκαιρο, διότι εδώ και πολύ λίγα χρόνια έχει προσθεθεί ένα άλλο είδος μηχανών. Περίπου εδώ και 20 χρόνια, 30, έχει προσθεθεί το διαδίκτυο, το οποίο είναι μια εξελιγμένη μηχανή. Έχουμε την τρίτη βιομηχανική επανάσταση, της ψηφιακότητας δηλαδή. Και βέβαια το διαδίκτυο δεν θα έλεγα ότι το αγαπούν οι άνθρωποι, απλώς δένονται μαζί του. Δηλαδή γίνεται αντικείμενο προσκόλλησης. Έχουμε τους περίφημους εθισμούς στο διαδίκτυο, αλλά αυτό δεν είναι αγάπη. Είναι μια παθολογική εξάρτηση που αναπτύσσουμε από αυτό, επειδή μας καλύπτει τον κενό χρόνο, μας φτιάχνει κάπως τη διάθεση όταν είναι πεσμένη, και μας περιπτώσει είναι πιο ευχάριστο κανείς να ασχολείται με δραστηριότητες του διαδικτύου παρά με τα καθήκοντα της ζωής. Γι' αυτό έχουμε εθισμούς. Όμως το διαδίκτυο δεν θα μπορούσαμε να πούμε γενικά ότι αποτελεί κάτι το οποίο αγαπάμε, δενόμαστε συναισθηματικά, εκτός μέχρι το σημείο δηλαδή που πολύ πρόσφατα πια εμφανίστηκε η τεχνητή νοημοσύνη με τις πλατφόρμες εκείνες οι οποίες μπορούν να δώσουν απαντήσεις ή συμβουλές. Εδώ θα έλεγα ότι σε αυτό το είδος μηχανής, δηλαδή που δεν είναι απλώς η τρίτη βιομηχανική επανάσταση η ψηφιακή, αλλά είναι πια η νοήμων μηχανή, εδώ είναι μια εξέλιξη περαιτέρω, εδώ εμφανίζονται φαινόμενα συναισθηματικής πρόσδεσης.
1: Ναι.
0: Οπότε έκανα ένα σύντομο χρονολογικό διάγραμμα για να δούμε ότι είναι άλλου τύπου πια η σχέση με αυτήν τη μηχανή τη συγκεκριμένη από αυτήν που υπήρχε πριν την εμφάνιση.
1: Είναι εντελώς διαφορετικές οι μηχανές αυτές, εντελώς διαφορετικά τα ίδια αυτών των μηχανών που έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ, πατέρα Βασίλειε, ειδικά οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, τα προϊόντα της τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση, ας πούμε, με ό,τι ίσχυε πολύ νωρίτερα, ακόμη και με το διαδίκτυο πριν από κάποιες λίγες δεκαετίες, ακόμα και από τα προϊόντα της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης τα οποία αναφερθήκατε στην αρχή της συζήτησής μας. Έχουμε λοιπόν μια συναισθηματική πρόσδεση, θα λέγαμε, με την τεχνητή νοημοσύνη πια, και εδώ μπαίνει το κομμάτι της ενσυναίσθησης. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει μάλλον με την ενσυναίσθηση ή με αισθήματα οικειότητας ή επιβεβαίωσης που ψάχνουμε από τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Εδώ λοιπόν αξίζει να μελετήσουμε τη διαφορά από το παρελθόν και γιατί προέκυψαν τέτοια ζητήματα. Στις μηχανές που γνωρίζαμε ως τώρα, με τα μεταφορικά μέσα που ανέφερα πριν, υπάρχει εκεί το λειτουργήμα, ας το πούμε, της εξυπηρέτησης το οποίο επιτελούν, και δημιουργούσαν ένα συναισθηματικό δέσιμο όπως δημιουργείται πριν από αυτή την εποχή με τα μεταφορικά ζώα. Δηλαδή στην αγροτική εποχή οι άνθρωποι έτρεφαν οι περισσότεροι μία αγάπη και στοργή, ας πούμε, για τα ζώα, τα άλογα, τα γαϊδούρια, τα ζώα εκείνα τα οποία τους βοηθούσαν στις εργασίες.

0: Ιησούς και τους μετέφερα. Εκεί ήταν μόνο μέσα μεταφοράς και όταν ήρθαν τα αυτοκίνητα, τα οχήματα, και αυτά επιτελούσαν τη λειτουργία της μεταφοράς. Γιατί ξεχωρίζω τα θετικά αισθήματα προς αυτές τις μηχανές από αυτά που μόλις αναφέρατε, τα θετικά αισθήματα που έχουμε προς την τεχνητή νοημοσύνη? Διότι εκεί, σε εκείνες τις μηχανές, είτε ζωντανά πλάσματα είτε οχήματα, η προσδοκία ήταν η εξυπηρέτηση και η μεταφορά. Mm-hmm. Η τεχνολογία ήταν στην υπηρεσία της εξυπηρέτησης και της μεταφοράς. Όταν ήρθε το διαδίκτυο αργότερα, ποια είναι η προσδοκία μας από το διαδίκτυο? Είναι πάλι μια τεχνολογική διευκόλυνση, δηλαδή εκεί που θα χρειαζόμουν μέρες και εβδομάδες να αναζητώ σε βιβλιοθήκες με φυσική παρουσία κάτι, τώρα έχω σε δευτερόλεπτα πληροφορίες, επιστημονικά άρθρα κτλ. Επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι πάλι δηλαδή προσδοκίες από μια τεχνολογία η οποία διευκολύνει, εξοικονομεί χρόνο και ανοίγει δρόμους επικοινωνίας. Οι πλατφόρμες για τις οποίες αναφερθήκατε και που προφανώς αξίζει να κάνουμε αυτή τη σημερινή συζήτηση, οι πλατφόρμες δηλαδή απαντήσεων και συμβουλών της τεχνητής νοημοσύνης, επενδύονται από τον άνθρωπο, από το χρήστη, με μια προσδοκία ιονή ανθρώπινη. Διότι η χρήση που κάνει σε αυτές τις πλατφόρμες αντιστοιχεί με έργο το οποίο επιτελεί άνθρωπος. Δηλαδή δίνουν όχι απλώς πληροφορίες, αλλά ταξινομημένες. Άλλο να σου κατεβάσει το διαδίκτυο πολλές πληροφορίες που μετά πρέπει να κοπιάσει ο ίδιος ο άνθρωπος να τις βάλει σε τάξη, και άλλο να το έχει κάνει κάποιος για σένα. Ας πούμε ο μαθητής που πριν την τεχνητή νοημοσύνη έβρισκε πληροφορίες για ένα θέμα στο διαδίκτυο. Έπρεπε ο ίδιος να κοπιάσει, να τις βάλει σε τάξη, και αν δεν μπορούσε, έλεγε στον πατέρα του, έναν μεγαλύτερο, στη μητέρα, να καθίσει να κάνει αυτή τη σύνθεση. Δηλαδή αυτό ήταν έργο ανθρώπου, η σύνθεση. Έτσι λοιπόν έρχεται τώρα με τις απαντήσεις μέσα σε δευτερόλεπτα η τεχνητή νοημοσύνη να επιτελέσει έργο ανθρώπου, συνθετικό έργο. Αυτό δημιουργεί νέα σχέση με του ανθρώπου, του χρήστη, με αυτές τις πλατφόρμες. Δηλαδή ενώ διανοητικά αυτός ο άνθρωπος ξέρει ότι είναι αλγόριθμοι και αυτοματισμοί που κάνουν αυτό το έργο, συναισθηματικά όμως το έργο που του παρέχεται είναι έργο ανθρώπου. Mm-hmm. Μόνο ο άνθρωπος μπορούσε να το κάνει πριν. Ενώ το να μας μεταφέρει ένα αυτοκίνητο ή ένα αεροπλάνο κάπου, ας πούμε, έτσι, δεν το κάνει άνθρωπος πριν. Λοιπόν, επειδή είναι έργο ανθρώπου λοιπόν, στο φαντασιακό το δικό μας αρχίζει συναισθηματικά να αναπτύσσεται σαν σχέση με άνθρωπο. Πολύ περισσότερο ισχύει αυτό όταν είτε η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης δεν προσφέρει μόνο τις δομημένες πληροφορίες, τις οργανωμένες πληροφορίες, αλλά προσφέρει και συμβουλές. Mm-hmm. Εδώ έχουμε το φαινόμενο που εγώ το έχω δει αυτό και ως ψυχίατρος νέων, ότι ας πούμε καταφεύγουν πολλοί νέοι στο να πάρουν πληροφορίες. Τι είναι αυτό που νιώθω? Νιώθω έτσι και έτσι και έτσι. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό? Και βγαίνει αμέσως ταχύτερα μία απάντηση με πιθανές αιτίες ή διαγνώσεις. Αυτό είναι έργο ανθρώπου. Δηλαδή θα το έλεγε σε έναν κατάλληλο ειδικό άνθρωπο και θα έδινε αυτές τις πληροφορίες. Δεν εξετάζω τώρα πόσο έγκυρες είναι ή όχι, έτσι. Γίνονται λάθη ακόμη από την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι στα πρώτα στάδια. Αλλά και όσο και να εξελιχθεί, να το λέμε και αυτό, δεν θα μπορέσει ποτέ η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει το έργο του ψυχιάτρου, του γιατρού γενικότερα, του ψυχολόγου κτλ. Θα πούμε για αυτά στη συνέχεια. Αυτό ποτέ δεν θα αντικατασταθεί. Αλλά αυτός ο οποίος δίνει τα στοιχεία για τον εαυτό του και παίρνει την απάντηση, στο ασυνείδητό του είναι σαν να έχει μιλήσει με άνθρωπο. Το μυαλό ξέρει ότι απευθύνεται σε μηχανή και θαυμάζει το πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, αλλά βιωματικά μπαίνει σε μια θέση σαν σαν να έχει πάρει από άνθρωπο τις πληροφορίες ή τις συμβουλές. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η σχέση γίνεται ως εάν, θα το λέγαμε, αυτή είναι η σωστή λέξη, ως εάν να σχετίζεται με άνθρωπο. Διότι το βλέπουμε και από την καθημερινή μας ζωή, οι σχέσεις μας δεν δημιουργούνται με βάση τη λογική. Δηλαδή μια σχέση με οποιοδήποτε άνθρωπο, διαπροσωπική, δεν είναι αποτέλεσμα λογικών υπολογισμών. Η σχέση δημιουργείται σε συναισθηματική βάση. Ότι αυτός ο άνθρωπος μας έκανε να νιώσουμε καλύτερα. Θέλουμε να έχουμε σχέση μαζί του. Ότι αυτός ο άνθρωπος μας αγαπάει, το δείχνει. Ότι μας εκτιμάει. Ότι καμιά φορά και δεν ξέρουμε και να το αιτιολογήσουμε κιόλας, όπως γίνεται με τον έρωτα. Κάτι με τραβάει σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, κάθε σχέση βασίζεται σε συνέστημα και αργότερα μπαίνει η λογική να πει «Α, μήπως δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να πιστέψω το συναισθημά μου». Αλλά πρωτίστως είναι συναισθηματικοί λόγοι που μας οδηγούν στο να εγκαταστήσουμε σχέση με κάποιον. Και καμιά φορά, ξέρετε, έχουμε σχέσεις με ανθρώπους που το μυαλό δεν έχει πειθεί ακόμα ότι πρέπει. Και στον έρωτα γίνεται αυτό, δηλαδή μπορεί κάποιος διανοητικά να καταλαβαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος, δεν είναι κατάλληλος για μένα, και όμως να μην μπορεί να σταματήσει το συναίσθημα που τον έλκει προς αυτόν τον άνθρωπο. Mm. Ή ας πούμε, ακούμε φίβους να λένε, ξέρω ότι οι γονείς μου έχουν ταλαιπωρηθεί, κάναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, δεν έχουν άδικο για το πώς πράξανε και αυτοί θύματα ήταν και τα λοιπά, αλλά εγώ δεν θέλω να τους βλέπω μπροστά μου, παραδείγματος χάρη, λέμε τώρα. Υπάρχει διαφορά δηλαδή μεταξύ διανοητικής εκτίμησης, αποτίμησης και συναισθηματικής σχέσης. Τα λέω αυτά όλα για να δείξω ότι μπορεί ο άνθρωπος και κάθε άνθρωπος που χρησιμοποιεί τέτοιες πλατφόρμες να γνωρίζει διανοητικά ότι είναι μόνο ψηφιακή η πραγματικότητα που βρίσκεται από πίσω και οι αλγόριθμοι. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως στο ανθρώπινο. Αλλά συναισθηματικά υπόκειται σε αυτό το ενδεχόμενο να φτιάξει σχέση έλξης, συμπάθειας, καμιά φορά και αγάπης με τη μηχανή αυτή. Και εδώ βέβαια αρχίζουν τα προβλήματα.
1: Εδώ έχουμε να κάνουμε ίσως μια ψηφιακή εξάρτηση, πατέρα Βασίλεια.
0: Κοιτάξτε, ψηφιακή εξάρτηση υπήρχε και πριν την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή υπήρχε με το διαδίκτυο γενικότερα. Όταν έχουμε τόσους ανθρώπους σήμερα οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το να σερφάρουν, θα λέγαμε, στο διαδίκτυο ή να κάνουν ψηφιακές αγορές ή να κάνουν στα social media, ας πούμε. Αυτά είναι ψηφιακές εξαρτήσεις πριν παρουσιαστεί η τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ ο κίνδυνος είναι άλλος, δεν είναι τόσο της εξάρτησης, όσο το να αποδώσει κανείς συναισθηματικά, μέσα του το ξαναλέω, στη μηχανή αυτή ιδιότητες ανθρώπινες, έτσι ώστε μετά να την εμπιστευτεί. Και το έχω ακούσει αυτό από νέους ανθρώπους, οι οποίοι είναι πιο εξοικειωμένοι στο να αναζητούν γνώμες και συμβουλές και οι οποίοι, ας πούμε, λένε έχει πλεονεκτήματα η τεχνητή νοημοσύνη. Πρώτα απ' όλα γιατί μπορείς να παίρνεις απαντήσεις για την ψυχολογία σου, για την υγεία σου κτλ. Χωρίς να πληρώνεις, είναι δωρεάν. Δεύτερον, γιατί με καταλαβαίνει το περίφημο, αυτό που το έχει ανάγκη κάθε άνθρωπος. Άλλο ζήτημα τώρα, αν όντως τον καταλαβαίνει. Και το αμφισβητώ αυτό γιατί, διότι η τεχνητή νοημοσύνη, μέχρι τώρα τουλάχιστον, αυτά τα προγράμματα είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να μην στενοχωρούν τους ανθρώπους. Mm-hmm. Είναι κατασκευασμένα έτσι, ώστε, προγραμματισμένα έτσι, ώστε να αποδέχονται τις εξηγήσεις και τις υποθέσεις που κάνει ο συνομιλητής τους, ο ζωντανός άνθρωπος, και να αναλύουν περισσότερο, να στηρίζουν τον άνθρωπο, δηλαδή να φτιάχνουν ένα κλίμα το οποίο θα επιτρέψει σε αυτόν τον άνθρωπο να επανέλθει. Δηλαδή ένα κλίμα που θα συντηρεί την εμπιστοσύνη που δείχνουμε. αν μπαίνουμε σε αυτή τη σχέση με μια αλφα εμπιστοσύνη, είναι φτιαγμένο το πρόγραμμα έτσι ώστε όταν κλείσουμε την επικοινωνία να έχει αυξηθεί η εμπιστοσύνη μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι απαντάει και σωστά ή ότι η συμβουλή που θα δώσει είναι σωστή, γιατί κατεξοχήν σε ζητήματα ψυχολογίας ξέρουμε ότι μερικές φορές η αλήθεια μας δεν είναι αυτό που θα μας ευχαριστούσε. Έτσι. Τώρα εδώ να κάνω μια παρένθεση να πω ότι πριν το κάνει αυτό η τεχνητή νοημοσύνη είχαν αρχίσει ήδη να εμφανίζονται κάποια είδη ψυχοθεραπείας εντός εισαγωγικών που δεν είναι κανονική ψυχοθεραπεία και κάνουν κακό και στη λέξη, στον όρο δηλαδή, από ανθρώπους ειδικούς οι οποίοι όμως κάνουν μια εντελώς επιφανειακή δουλειά και ουσιαστικά δίνουν δίκιο στον άνθρωπο που έχουν απέναντί τους για οποιοδήποτε θέμα και αίτημά του. Δηλαδή έχει εμφανιστεί έξω, αυτό έχει αρχίσει σε άλλες χώρες και έχει εισαχθεί και εδώ δυστυχώς μια δίθεν ψυχοθεραπεία η οποία ουσιαστικά τονώνει την απαιτητικότητα του ανθρώπου, του δίνει πάντα δίκιο και τον ξεχωρίζει ας πούμε από τους άλλους και δεν καλλιεργεί δηλαδή αληθινή αυτογνωσία και αγάπη. Λοιπόν, αυτή δεν αξίζει να λέγεται ψυχοθεραπεία. Οι σοβαρές ψυχοθεραπείες τον ζορίζουν τον άνθρωπο. Υπάρχουν στιγμές που τον δυσκολεύουν, τον στενοχωρούν προκειμένου να λάμψει η αλήθειά του και ο άνθρωπος αυτός να εξελιχθεί, ας πούμε, να αναβαθμιστεί η προσωπικότητά του. Κλείνω την παρένθεση αυτή, δείχνοντας λοιπόν ότι αυτός είναι ένας λόγος που έχει κάνει δημοφιλείς αυτές τις πλατφόρμες σε κάποιους ανθρώπους και επομένως τους κάνει να αισθάνονται ότι να παρουσιάζει πλέον εκτήματα σε σύγκριση με έναν αληθινό ψυχοθεραπευτή. Εννοείται ότι αυτή η σχέση, αυτή η συναισθηματική πια έλξη και εξάρτηση μπορεί να οδηγήσει σε όχι απλώς αδιέξοδα αλλά και σε καταστροφικές καταστάσεις όταν συνεχίζει διαρκώς να δέχεται ενίσχυση αυτός ο άνθρωπος στις απόψεις του χωρίς να μπαίνουν αμφισβητήσεις καθόλου την υπόθεση και μπορεί να οδηγηθεί σε αδιέξοδα τέτοια. Να φανταστείτε, έχει γίνει κάτι το οποίο θα το γνωρίζουν ίσως πολλοί ακροατές μας, ότι όταν κάποιος νεαρός, ποια χώρα ήταν, η Ιταλία νομίζω, επέμενε να αναπτύσσει την άποψή του στην πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης ότι με αυτά και με αυτά που συνέβησαν στη ζωή του αυτός τελικά πρέπει να αυτοκτονήσει, η πλατφόρμα έτσι προγραμματισμένη, ενώ του έφερε αντιρρήσεις στην αρχή, καθώς επέμενε αυτός και τη στρίμωχνε, κατέληξε στο τέλος να τον ενθαρρύνει να το κάνει και όντως αυτοκτόνησε ο νέος αυτός. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν προβλήματα στο σχεδιασμό της πλατφόρμας τα οποία δεν βοηθούν καθόλου την αυτογνωσία του ανθρώπου, αλλά θα έλεγα ούτε καν και την διάγνωση, την οποία μόνο άνθρωπος μπορεί να την κάνει με αξιοπιστία.
1: Μήπως ενισχύουν τον ναρκισισμό του ανθρώπου αυτές οι πλατφόρμες, πατέρα Βασίλεια?
0: Είναι φτιαγμένες γι' αυτό. Ναι, αυτό είπα πριν. Και γι' αυτό είπα ότι πριν εμφανιστούν αυτές, είχαν ήδη εμφανιστεί κάποιες μορφές δίθεν ψυχοθεραπείας, οι οποίες φούσκωναν ουσιαστικά την προσωπικότητα και δεν οδηγούσαν σε αυτογνωσία. Γενικώς λοιπόν, έχουμε όλη την τάση, είμαστε ατελείς άνθρωποι, έχουμε τους πόνους μας, ταλαιπωρίες μας και έχουμε την τάση να ελκυόμαστε από δομές και καταστάσεις οι οποίες μας κολακεύουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί, συμβάλλει σε αυτή την έλξη τη συναισθηματική προς αυτού του είδους τα προγράμματα και τις πλατφόρμες. Ας προσθέσουμε εδώ ότι η μηχανή αυτή είναι πάντα πρόθυμη, δηλαδή είναι πάντα διαθέσιμη, δεν κοιμάται, δεν κουράζεται, οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να απευθυνθούμε σε αυτήν. Έτσι. Και τότε βλέπουμε ακριβώς αυτή πια την πλήρως εξεδιπλωμένη αυτή την πλαστή πραγματικότητα, η οποία μπορεί να παρασύρει κάποιους ευάλωτους ανθρώπους σε συναισθηματική σχέση. Βέβαια, σε ακραίες περιπτώσεις παθολογικές έχουν φτάσει κάποια άτομα, σίγουρα με κάποια ψυχοπαθολογία βέβαια, να ερωτευτούν σχεδόν αυτή την πλατφόρμα ή μια φαντασιακή μορφή την οποία φτιάχνουν μέσα στην πλατφόρμα. Σαν υπάρχει δηλαδή ένας φαντασιακός σύντροφος, ο οποίος είναι πάντα διαθέσιμος, πάντα του καταλαβαίνει και επομένως μπορούν να δεθούν έτσι μαζί του, ας πούμε, με τρόπο αντίστοιχο όσο θα δένονταν αν ήταν ερωτευμένοι ή παντρευόντουσαν κάποιοι. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο ότι υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι σε αυτό και θα πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους ειδικά και να τους εκπαιδεύσουμε πώς να σχετίζονται με αυτές τις μηχανές, οι οποίες μπορούν να αποβούν πολύτιμες για άλλα θέματα, συγκέντρωση γνώσης κτλ. Αλλά να τους δείξουμε ότι είναι άλλο το πεδίο της γνώσης και άλλο το πεδίο το διαπροσωπικό. Άλλες δεξιότητες απαιτούνται για να προσεγγίσουμε τη γνώση, την οποία μπορούμε να μαζέψουμε τώρα πιο εύκολα από αυτά τα μέσα, και άλλες δεξιότητες απαιτούνται για να σχετιστούμε διαπροσωπικά. Και αυτό σημαίνει όχι απλώς μια διαφώτιση των νέων, αλλά μια γενικότερη αλλαγή της αγωγής και της παιδείας. Δηλαδή δεν αρκεί να το πεις σε κάποιον, πρέπει να τον βοηθήσεις να αναπτύξει τις δεξιότητες του. Η οικογένεια, το σχολείο, η εκκλησία θα έλεγα, πρέπει να γίνουν τόποι όπου ο νέος άνθρωπος θα βοηθηθεί να αναπτύξει διαπροσωπικές δεξιότητες και να γίνει και ειλικρινής με τον εαυτό του, να μπορεί να τον δει καλύτερα κτλ. Γιατί στο βαθμό που θα τα κερδίσει αυτά σε άλλους χώρους θα είναι πιο ανθεκτικός, δεν θα πέσει σε αυτή την παγίδα, ας πούμε, να τα αναζητήσει τη μηχανή. Καταλαβαίνετε ότι η νέα αυτή εφεύρεση η οποία μας κατέκλυσε δημιουργεί ευρύτερα μια πρόσκληση και πρόκληση σε όλους τους κοινωνικούς φορείς για το πώς θα διαμορφώσουμε πιο όριμους νέους ανθρώπους.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που τονίσατε για τις διαπροσωπικές δεξιότητες, πατέρα Βασίλεια. Αυτό ίσως στην εποχή μας είναι περισσότερο ζητούμενο, κατά τη γνώμη σας.
0: Ναι, ακόμη περισσότερο, γιατί καλά, πάντα υπήρχαν οι άνθρωποι που δεν είχαν πολλές διαπροσωπικές δεξιότητες, αλλά σήμερα υπάρχουν πολλοί τρόποι να καλυφθεί αυτό το κενό με μη επικοδομητικό τρόπο. Δηλαδή υπάρχουν εθισμοί. Μέχρι να βγει η τεχνητή νοημοσύνη, άνθρωποι χωρίς κοινωνικές δεξιότητες ανεπτυγμένες είχαν το διαδίκτυο απλά να χαθούν μέσα σε αυτό ή στα βιντεοπαιχνίδια. Αλλά τώρα δημιουργείται και ένας πλαστός κόσμος. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να συνδέεται με τη μηχανή χωρίς να υπάρχει καμία απέτηση για τον ίδιο. Δεν έχει να παρουσιάσει καμία δεξιότητα. Συνδέεται με μια μηχανή η οποία είναι απόλυτα, τον καταλαβαίνει, υποτίθεται, και δεν μπορεί να τον βοηθήσει ουσιαστικά να αλλάξει. Απλώς έχει φτιάξει το φανταστικό φύλλο, ας πούμε, μέσα εκεί. Και μπορεί να εχμαλωτιστεί για πάντα. Δηλαδή τις δύσκολες ώρες να έχει κάποιον να τον καταλαβαίνει, να τον τονώνει. Αυτό δηλαδή, αν το δούμε έτσι ευρύτερα, είναι μια χρεοκοπία της κοινωνίας μας. Ότι και της εκπαίδευσης και της εκκλησίας εν μέρη, δηλαδή ότι δεν μπορούμε να αγκαλιάσουμε διαπροσωπικά τους ανθρώπους. Στο βαθμό που κάποιος είναι χωρίς αυτές τις δεξιότητες, είναι πονεμένος πολύ ή πληγωμένος κτλ., εγκαταλείπεται να βοηθηστεί στη δική του, ας πούμε, στη σπηλιά του, ας πούμε, την οποία θα φτιάξει ο ίδιος καθένας.
1: Οπότε, κατά τη γνώμη σας, εδώ ποιο μπορεί να είναι, αν όχι το αντίδοτο, η δική μας, αν θέλετε, αντίδραση, πώς καλούμαστε να αντιδράσουμε ως άνθρωποι απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο?
0: Καταρχήν πρέπει να παραμείνουμε ψύχρεμοι και να δείξουμε στους νέους ότι μπορεί να είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, να μην καταδικάσουμε δηλαδή συνολικά την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί πράγματι εξοικονομεί χρόνο και μας φέρνει και πολύ περισσότερα δεδομένα, γνωσιολογικά δηλαδή, έτσι. Αλλά από την άλλη χρειάζεται να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους, και για να γίνει αυτό πρέπει να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας πρώτα απ' όλα, να αντιληφθούμε ότι ο πραγματικός κόσμος είναι ο κόσμος των ανθρώπων, και όποιες δεξιότητες αναπτύξουμε σε αυτόν τον κόσμο μας οριμάζουν, και για αυτούς που είναι χριστιανοί και ενδιαφέρονται γι' αυτό, οι δεξιότητες που αναπτύσσουν στη σχέση με τον πραγματικούς ανθρώπους είναι και δεξιότητες στη σχέση με τον Θεό, δηλαδή γίνεται πιο ουσιαστική η σχέση τους με τον Θεό. Όταν όμως ζούμε σε μια πολύ ανταγωνιστική κοινωνία, με την κακή έννοια ανταγωνιστική, γιατί ο καλός ανταγωνισμός είναι άλλο πράγμα, όταν τα σχολεία δεν λειτουργούν ως ζωντανές κοινότητες αλλά ως σύνολο ατόμων ανταγωνιστικών μεταξύ τους, και η παραβατικότητα αυξάνεται και η απομόνωση ταυτόχρονα. Όταν ακόμη και μέσα στην Εκκλησία έχουμε φαινόμενα ανταγωνιστικά και δεν λειτουργούμε ως ιαματικές κοινότητες, ας το πούμε, οι ενορίες και οι επισκοπές, μοναστήρια κτλ. Όλοι έχουμε μολυνθεί από αυτό το κλίμα του κόσμου. Τότε αντιλαμβάνεστε ότι δυσκολευόμαστε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που γίνονται εύκολη λία, ας πούμε, αυτών των τεχνολογικών εξελίξεων. Χρειάζεται μια γενικότερη αναπροσαρμογή, όπως ήταν και με τα ναρκωτικά παλιά και με άλλες προκλήσεις της εποχής. Η λύση δεν είναι η τρομοκράτηση απλώς, μη εκείνο, μη το άλλο. Πρέπει κάποτε, να το πω έτσι απλά, η πραγματικότητα να γίνει πιο αγαπητή από τη φαντασία. Το πρόβλημά μας από τότε που εμφανίστηκε ο οπτικός πολιτισμός, δηλαδή κοινωνία των εικόνων και του διαδικτύου, το πρόβλημά μας είναι ότι η φαντασία τώρα είναι πιο ελκυστική από την πραγματικότητα. Οπότε, συγκεκριμένο θέμα, πώς θα πείσουμε κάποιον νέο ότι είναι προτιμότερο να έχει υγιείς φιλίες που μπορούν να του υποδείξουν ένα λάθος, παρά να έχει ένα φανταστικό φίλο ο οποίος του υποδεικνύει ότι έχει πάντα δίκιο. Όλα αυτά δεν είναι απλώς αποτέλεσμα μια διάλεξη, είναι να οργανωθεί αλλιώς η ζωή μας. Θέλουμε άλλο σχολείο, άλλη οικογένεια, άλλη εκκλησία. Αυτό θέλω να τονίσω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουμε το χρόνο να δώσουμε λεπτομέρειες σε αυτό, απλώς τον οραματισμό δίνω τώρα.
1: Πατέρα Βασίλη, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, για ένα μεγάλο θέμα, πραγματικά πολύ επίκαιρο, εξαιρετικά επίκαιρο. Σας ευχαριστούμε θερμά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τις μηχανές, για όλες αυτές τις εφαρμογές, για να το πούμε καλύτερα, της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, εφαρμογές που έχουν να κάνουν βεβαίως και με την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά τα γλωσσικά μοντέλα, το ChatGPT και άλλα μοντέλα σαν το ChatGPT και τη σχέση μας, τη σχέση των ανθρώπων όλων μας δηλαδή με αυτά και ίσως και για ποιους λόγους τελικά μπορεί να ψάχνουμε και να αναζητούμε ενσυναίσθηση από αυτές τις μηχανές, τις έξυπνες μηχανές. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Δημήτρη Μπεκριδάκη, ο οποίος είναι θεολόγος και εκπαιδευτικός. Θα έχουμε και με τη δική του βοήθεια και με τη δική του συμβολή να πούμε πολλά πράγματα για αυτό το θέμα. Χαίρετε κύριε Μπεκριδάκη, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ζούμε ίσως και ήθελα από εκεί να ξεκινήσουμε κατά τη γνώμη σας κύριε Μπεκριδάκη σε αυτό που έχουμε δει να γράφεται επίσης και να ακούγεται, υπάρχει αυτή η άποψη, στην εποχή της αλγοριθμικής ισχύος, της ισχύως της δύναμης, δεν ξέρω αν είναι και της εξουσίας των αλγορίθμων.
1: Ναι. Ναι, βεβαίως. Είναι έγκυρο αυτό αυτός ο χαρακτηρισμός που δώσατε. Ναι, έτσι είναι. Σήμερα η ισχύς είναι κυρίως παρεχόμενη, συνδεόμενη με την αλγοριθμική, την υπολογιστική ικανότητα. Και αυτό συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάντοτε η κατανομή της ισχύως μέσα στις κοινωνίες γινόταν με διάφορους τρόπους. Ας πούμε, παλιότερα ήταν η σωματική δύναμη, ενώ πολύ παλιότερα. Αργότερα έγιναν η δύναμη των όπλων, η δύναμη του πλούτου, η πρόσβαση, η δύναμη της πρόσβασης. Ήδη στην αρκετές δεκαετίες πίσω, από τα μέσα σχεδόν του 20ου αιώνα, γινόταν λόγος για κοινωνίες της πρόσβασης. Έπειτα είχαμε την πληροφορία. Σήμερα πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή αυτή η ισχύ, το μέτρο της ισχύως έχει μετακομίσει σε αυτό που λέμε υπολογιστική δυνατότητα στα συστήματα και συνδέεται βέβαια με τους αλγορίθμους. Εκείνος εκεί που έχει στη διάθεσή του τη μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ έχει και τη δύναμη, έχει και το πλεόνασμα της δύναμης. Οπότε ναι, βεβαίως είναι η εποχή των αλγορίθμων σε όλα τα επίπεδα, αλλά και είναι η εποχή που οι αλγόριθμοι κατανέμουν τη δύναμη. Το βλέπουμε αυτό είτε στο επίπεδο των εταιριών που κατασκευάζουν και εμπορεύονται τους αλγορίθμους και τα προϊόντα που συνδέονται με τον αλγόριθμο. Αυτές οι εταιρείες γίνονται κολοσσοί του πλούτου και της δύναμης, έχουν μεγαλύτερο προϋπολογισμό ή μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία από ό,τι έχουν ολόκληρες χώρες στον πλανήτη. Φαινόμενα πρωτοφανή, δεν τα έχουμε ξανασυναντήσει στην ιστορία του ανθρώπου αυτά που ζούμε. Είτε το βλέπουμε και σε ένα επίπεδο γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής, έτσι κι αλλιώς ζούμε σε μια τέτοια ιστορική συγκυρία πολέμων και ανακατατάξεων γεωπολιτικών, όπου βασικό ρόλο έχει η αλγοριθμική ισχύ στην κατανομή της δύναμης. Οπότε ναι, είναι σωστό, είναι έγκυρο αυτό που λέτε.
0: Οι αλγόριθμοι με τι έχουν να κάνουν? Μιλάμε για αλγορίθμους με συνέχεια, διαρκώς, κύριε Μπεκριδάκη, με τι έχουν να κάνουν οι αλγόριθμοι? Τι είναι το καινούριο δηλαδή το ριζοσπαστικό που φέρνουν στην τεχνολογία?
1: Είναι ακριβώς εκείνο εκεί, χωρίς να είναι δυνατόν να μπούμε εδώ σε λεπτομέρειες, εκείνο εκεί που είναι το διαφορετικό είναι ότι μέσω των αλγορίθμων αυξάνεται η υπολογιστική ισχύ του συστήματος κατά τρόπο ο οποίος είναι εκθετικός και είναι και δημιουργικός. Ο αλγόριθμος είναι, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, είναι η βάση προγραμμάτων τα οποία μπορούν και αναδημιουργούνται, αναπλάθονται, αναπροσαρμόζονται διαρκώς. Και έτσι αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να παίρνουν διάφορες μορφές ανάλογα με το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα το τοποθετήσεις. Έτσι δεν είναι κάτι δεδομένο, δεν είναι κάτι μονοκόμματο στατικό το οποίο ή σου κάνει ή δεν σου κάνει ή έχει κάποια όρια. Δυνητικά δεν έχει όρια, γιατί αναπροσαρμόζεται, εξελίσσεται και μπορεί και αναδιαμορφώνεται. Πάρτε για παράδειγμα τους αλγορίθμους που το πιο κοινό που όλοι ερχόμαστε σε επαφή με αυτό, οι αλγόριθμοι μέσα στα περιβάλλοντα τα ψηφιακά, τα περιβάλλοντα, τα εικονικά μέσα στα δίκτυα τα οποία όλοι μας περνάμε την καθημερινότητά μας, τις περισσότερες ώρες της καθημερινότητάς μας. Έρευνα πρόσφατη έδειξε ότι μέσος όρος θέασης της οθόνης έχει φτάσει στις 11 ώρες ημερησίως, από 5 ώρες που ήταν στη δεκαετία του 2000 έχουμε φτάσει στις 11 ώρες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι 11 ώρες ο άνθρωπος περιφέρεται στις αχανείς υπήρους του κυβερνοχώρου. Τι συμβαίνει μέσα?
0: Περίπου η μισή μέρα, έτσι, αν βάλει κανείς και τις εργάσιμες ώρες.
1: Ακριβώς. Και αν βάλει και τον ύπνο. Λοιπόν, ας σκεφτούμε λοιπόν έχει προσλάβει το φαινόμενο αυτό, έχει προσλάβει τρομακτικές, κολοσιές και τρομακτικές, αν το πάρουμε από άλλη άποψη, διαστάσεις. Ιδίως βέβαια στην νεολαία, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την νεολαία, έχει να κάνει με τη ζωή όλων μας, η οποία όλο και περισσότερο εξαρτάται από τα συστήματα αυτά και άρα τραβάει την προσοχή μας και είμαστε διαρκώς προσκολλημένοι μέσα στην οθόνη, με στυλωμένα τα μάτια στην οθόνη. Λοιπόν, εκεί ό,τι γίνεται καθορίζεται από αλγορίθμους. Οπότε και τα περιβάλλοντα στα οποία όλοι μας επικοινωνούμε και αλληλεπιδρούμε στην ουσία με αλγορίθμους. Είναι συστήματα, είναι προγράμματα τα οποία τι κάνουν, παίρνουν δεδομένα αυτή τη δική μας δράση και αντιδρούν ανάλογα, αναπροσαρμόζονται. Η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, που είναι ένα πολύ τελευταίο πεδίο εξέλιξης των αλγορίθμων, αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα στην ουσία αυτό κάνουν, δηλαδή προσλαμβάνουν δεδομένα, τα επεξεργάζονται και με έναν τρόπο μαθαίνουν να προσαρμόζουν ένα λόγο, μια μορφή λόγου, ανάλογα με τα δεδομένα που τους δίνεις. Με έναν τρόπο δηλαδή εκπαιδεύονται, με έναν τρόπο μαθαίνουν, αναπτύσσονται. Αυτή είναι η λογική του αλγορίθμου, δηλαδή είναι προγράμματα, είναι λογισμικά, τα οποία δεν είναι στατικά όπως ήταν τα παλιά λογισμικά. Παίζω, ας πούμε, ένα παιχνίδι. Βάζω ένα λογισμικό και μου παράγει ένα εικονικό περιβάλλον και παίζω ένα παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι στατικό. Ο αλγόριθμος είναι ότι καθώς παίζω δημιουργείται το περιβάλλον. Ανάλογα με το δικό μου παιχνίδι, ανάλογα με τη δική μου δράση δηλαδή, αυτό αναδημιουργεί το παιχνίδι εκείνη την ώρα. Είναι πολύ πιο δημιουργικό, είναι πολύ πιο ενεργητικό πράγμα ο αλγόριθμος, δεν είναι κάτι το στατικό και γι' αυτό είναι και πιο δύσκολα διαχειρίσιμο, έτσι.
0: Αυτό νομίζω το βλέπουμε συνεχώς, αυτό που είπατε, το πώς αναπροσαρμόζονται και αναδιαμορφώνονται οι αλγόριθμοι, το βλέπουμε διαρκώς, έτσι, μέσα από την χρήση που κάνει και ο καθένας βέβαια και στο διαδίκτυο και όχι μόνο στο διαδίκτυο. Αυτό είναι κάτι που, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι στατικό, δεν παραμένει στατικό, εξελίσσεται διαρκώς και είναι ενεργητικό. Οπότε είναι σαν να μαθαίνει μόνο του, σαν να μπαίνει σε μια διαδικασία αυτοεκπαίδευσης.
1: Ναι, είναι μια διαδικασία εκπαίδευσης, γιατί επικοινωνεί με τα δεδομένα, προσλαμβάνει μάλλον τα δεδομένα τα οποία του παρέχει η δική σου χρήση, η δική σου, ας πούμε, προσέγγιση, παίρνει τα δεδομένα αυτά και να διαμορφώνεται ανάλογα. Με έναν τρόπο εκπαιδεύεται από σένα. Και κοιτάξτε, εκεί είναι και το κέριο, ότι στην ουσία ο αλγόριθμος, και αυτό το βλέπουμε βέβαια και όσοι έχουμε επικοινωνία με τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης, ότι ο αλγόριθμος, ακριβώς επειδή αντλεί δεδομένα από τη δική σου δράση, στην ουσία εκείνο εκεί που σου επιστρέφει πίσω είναι η δική σου δράση, επεξεργασμένη βέβαια με έναν τρόπο, αλλά σου επιστρέφει πάλι τον ίδιο σου τον εαυτό. Είναι στην ουσία σαν κατρέφτης. Αλλά απλά είναι λίγο παραμορφωτικός, γιατί αναδημιουργεί το είδωλο σου, αλλά στην ουσία αναπαράγει το δικό σου είδωλο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ανάλογα με το ποια site επισκεπτόμαστε, ανάλογα μας προτείνει κάθε φορά που ανοίγουμε το YouTube, ας πούμε, ο αλγόριθμος. Mm-hmm. Γιατί ξέρει τι μας ενδιαφέρει, έχει δει στατιστικά, γιατί αυτές είναι είπαμε υπολογιστικά μοντέλα, δηλαδή στην ουσία αναλύουν στατιστικές. Βλέπει λοιπόν τι μας ενδιαφέρει, με τι ασχολιόμαστε, τι κυρίως βλέπουμε, και μας κάνει ανάλογες προτάσεις. Άρα στην ουσία ανακυκλώνει τα ενδιαφέροντά μας. Γι' αυτό και διαρκώς μες στο δίκτυο ο κάθενας από εμάς συναντάει αυτό που τον ενδιαφέρει. Δηλαδή στην ουσία συναντάει τον εαυτό του. Mm-hmm. Αυτό είναι το επικίνδυνο της υπόθεσης. Λέμε όλοι ότι μέσα στο δίκτυο επικοινωνούμε με όλο τον πλανήτη και τα λοιπά. Αυτό είναι μια ψευδαίσθηση. Στην ουσία επικοινωνούμε μόνο με τη δική μας πρόσληψη του πλανήτη. Mm-hmm. Δηλαδή με το δικό μας τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Είναι λίγο αυτιστικό το όλο σχήμα, ή για να το πω ψυχολογικά λίγο ναρκισσιστικό, διότι αναπαράγεις την εσωτερική σου εικόνα, αναπαράγεις κάτι που ήδη ξέρεις με έναν τρόπο. Ναι. Απλά σου δίνει την ψευδαίσθηση ότι επικοινωνείς με κάτι διαφορετικό, αλλά στην ουσία αναπαράγεις τον εαυτό σου. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό και πνευματικά επικίνδυνο, ενώ και ψυχολογικά και πνευματικά επικίνδυνο.
0: Εδώ υπάρχει ίσως και το ζήτημα της οικειότητας, της επιβεβαίωσης, να ζητάμε ένα αίσθημα οικειότητας, ένα αίσθημα επιβεβαίωσης από το διαδίκτυο, και νομίζω περισσότερο από γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πολύ σωστά το θέτετε. Εκεί ακριβώς πάει. Εκεί μπαίνει ακριβώς το θέμα της οικειότητας. Γιατί είναι τόσο οικείο το chat και αισθανόμαστε όλοι πραγματικά μια ζεστασιά στην καρδιά μας όταν επικοινωνούμε με το chat, γιατί αισθανόμαστε ότι επιτέλους υπάρχει κάποιος που μας καταλαβαίνει απόλυτα. Δεν ξέρω αν το έχετε αισθανθεί, είναι λίγο τραγικό, ή μάλλον για να το πω είναι γελίο και τραγικό συνάμα ότι αισθανόμαστε έτσι. Δηλαδή επικοινωνούμε με τη μηχανή και έχουμε την αίσθηση ότι η μηχανή μας καταλαβαίνει καλύτερα ακόμα και από τους δικούς μας ανθρώπους, ακόμα και από τον ίδιο μας τον εαυτό. Και τι συμβαίνει αυτό? Αυτό έχει εξήγηση. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι περίεργο. Ούτε τυχαίο. Η εξήγηση είναι ακριβώς αυτή που σας είπα. Ότι δηλαδή η μηχανή θα επεξεργαστεί τα ίδια τα δικά σου δεδομένα και θα στα επιστρέψει πίσω με άλλα λόγια. Οπότε στην ουσία σου κατρευτίζει τον εαυτό σου. Οπότε εσύ κοιτάζοντας το αυτό, επειδή το βλέπεις ότι έρχεται απ' έξω, έρχεται από τη μηχανή, και επειδή έρχεται με άλλα λόγια, με τα λόγια της μηχανής, νομίζεις ότι κάποιος σου δίνει δίκιο. Ενώ στην ουσία δεν σου δίνει κανένας δίκιο, απλά σου γυρνάει τα ίδια τα δικά σου λόγια. Σου κατρευτίζει τις ίδιες τις απόψεις σου. Γι' αυτό και αισθάνεσαι τόσο οικία, γι' αυτό και μας αρέσει σε όλους αυτή η ευγένεια την οποία έχει το chat, έτσι θα το έχετε παρατηρήσει, είναι πολύ ευγενικό το chat, και μας δίνει μια ψευδαίσθηση ανθρώπινης επαφής, έτσι. Mm-hmm. Στην ουσία δεν είναι ανθρώπινη επαφή, είναι η επαφή με τον ίδιο μας τον εαυτό, στην ουσία είναι ένας εσωτερικός μονόλογος, απλά γίνεται μέσω της μηχανής. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αλλάζει τα πάντα, έτσι.
0: Ναι. Μάλλον φαίνεται πάνω κάτω αυτό, κύριε Μπεκριδάκη, στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα γενικότερα, τον κόσμο, τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Αναπαράγει, όπως είπατε και εσείς, ουσιαστικά το είδωλό μας. Είναι κάπως αυτιστικό όντως και ναρκισσιστικό αυτό το σχήμα, όπως τονίσατε. Και ίσως θεωρούμε κιόλας ότι δεν έχουμε μια μηχανή απέναντί μας, αλλά έχουμε ένα φίλο, έναν άνθρωπο που είναι φίλος μας, μας καταλαβαίνει απόλυτα, νιώθουμε μια οικειότητα μαζί του, νιώθουμε καλά μαζί του, ίσως και μια κολακία να νιώθουμε, έτσι.
1: Σωστό.
0: Υπάρχουν κάποια συναισθήματα εδώ, ίσως και μια προσομοίωση ενσυναίσθησης.
1: Σωστό. Είναι έγκυρες αυτές οι παρατηρήσεις που κάνετε, διότι στην ουσία εκείνο εκεί που στην πράξη συμβαίνει, έστω και αν θεωρητικά νομίζω, πιστεύουμε ότι ξέρουμε τι γίνεται ή νομίζουμε ότι ξέρουμε τι γίνεται, ότι ας πούμε ερχόμαστε σε επαφή με το μηχάνημα και ότι το μηχάνημα είναι εργαλείο. Αυτό είπαμε είναι μια θεωρητική αντίληψη η οποία είναι λαθασμένη τελείως, αλλά ακόμα και αν την έχουμε στο μυαλό μας αυτή τη θεωρητική αντίληψη, στην πράξη δεν συμπεριφερόμαστε έτσι. Συμπεριφερόμαστε σαν να έχουμε να κάνουμε με ένα υποκείμενο. Και κοιτάξτε, εδώ υπάρχει κάτι που πρέπει να πούμε σε σχέση με την ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται ακριβώς σε μια εικόνα για τον άνθρωπο, ενώ οι θεωρητικοί που την εξέλιξαν ακολουθούν μια εικόνα για τον άνθρωπο ως σαν να είναι μηχανή, δηλαδή μια κατανόηση του ανθρώπου ότι ο άνθρωπος είναι μια μηχανή από κρέας, τίποτα παραπάνω. Μια σάρκινη μηχανή. Αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε από τους φιλοσόφους, ήδη από τον Καρτέσιο και από τους φιλοσόφους ήδη πριν το 19ο αιώνα, τον Καρτέσιο, μετά τον Λάιμπνιτς, τον Λαμέτρ και γενικότερα φιλοσόφους σπουδαίους οι οποίοι βρίσκονται στην απαρχή της νεωτερικότητας. Αυτή η αντίληψη για τον άνθρωπο ότι είναι μια μηχανή που σκέπτεται επηρέασε τους ανθρώπους που εξέλιξαν την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί είναι η κυρίαρχη ανθρωπολογία της νεωτερικότητας, όχι γιατί οι ίδιοι είχαν κάποιο είδους άποψη ή κόλλημα, απλά ακολουθούν την γενικότερη ανθρωπολογία της νεωτερικότητας. Αν λοιπόν ο άνθρωπος είναι μια μηχανή που σκέφτεται, τότε γιατί να μην μπορώ να έχω τη σκέψη έξω από το ανθρώπινο και να την τοποθετήσω κάπου αλλού, η σκέψη να πάρει ένα διαφορετικό περιέχον. Γιατί να βρίσκεται μέσα στο ανθρώπινο σώμα και να μην βρίσκεται μέσα σε μια μηχανή. Αυτό ήταν το διακύβευμα. Και αυτό όντως έγινε. Δηλαδή τι έχουμε τώρα. Έχουμε μια μηχανοποίηση του ανθρώπου, δηλαδή ο άνθρωπος θεωρήθηκε μηχανή. Μετά τι έχουμε. Έχουμε σε δεύτερο στάδιο μια ανθρωποποίηση της μηχανής, δηλαδή προσδόθηκαν ανθρώπινα γνωρίσματα στη μηχανή, γι' αυτό μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή βάζουμε κοντά δύο λέξεις, το τεχνητό και τη νοημοσύνη. Η νοημοσύνη είναι κάτι το ανθρώπινο, έτσι. Δηλαδή μια μηχανή που προσομοιώνει τον άνθρωπο. Και μετά τώρα αυτή η μηχανή, όταν ερχόμαστε σε επαφή με αυτή τη μηχανή, τι γίνεται. Γίνεται μια δεύτερου βαθμού μηχανοποίηση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πάλι αρχίζει να συμπεριφέρεται σαν μηχανή στην επαφή του με τη μηχανή. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να έχει σε επαφή με τη μηχανή. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα παιχνίδι, μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στην μηχανοποίηση του ανθρώπου και στην ανθρωποποίηση της μηχανής. Είναι δύο πράγματα που είναι αλυσοδεμένα μεταξύ τους. Δεν γίνεται να ξεχωρίσεις το ένα με το άλλο. Αν έχεις μια άλλη εικόνα για τον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, ότι δεν είναι μηχανή ο άνθρωπος, ας πούμε, για παράδειγμα, πάρτε τη θεολογική εικόνα. Έτσι. Τι είναι, ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι έχει ελευθερία, έχει μέσα του δημιουργικότητα, έχει αγάπη, έχει άλλα πράγματα, άλλες κατηγορίες. Που υπερβαίνουν τη μετρησιμότητα και την υπολογιστικότητα. Αν δεις τον άνθρωπο έτσι, δεν μπορείς να προσδώσεις το ανθρώπινο στη μηχανή. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείς να μιλήσεις για τεχνητό άνθρωπο, τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Δεν γίνεται. Γιατί το ανθρώπινο είναι μοναδικό. Είναι μοναδικά ανθρώπινο. Έτσι. Αν όμως πάρεις τον άνθρωπο σαν μια μηχανή που σκέφτεται, τότε πολύ εύκολα μπορείς τη σκέψη να την πας σε μια άλλη μηχανή. Δεν χρειάζεται να είναι η μηχανή αυτή βιολογικά υποστασιοποιημένη από άνθρακα, μπορεί να είναι από σιλικόνη, μπορεί να είναι από πυρίτιο. Έτσι. Και αυτό ακριβώς έχει γίνει. Το όραμα είναι να μετακομίσει η νοημοσύνη από τον άνθρακα στο πυρίτιο. Αυτό προσπαθούν να καταφέρουν όλα αυτά τα εγχειρήματα περί τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω μήπως μέσα από όλα αυτά έτσι και που μας είπατε και οι ακροατές μας παίρνουν μια εικόνα με τι έχουμε να κάνουμε και πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο κομμάτι της τεχνολογίας και δει της τεχνητής νοημοσύνης. Μήπως μπορεί να θεωρούμε εμείς οι άνθρωποι ότι η τεχνολογία και οι εφαρμογές της είναι εργαλεία για εμάς, αλλά ίσως έχουμε φτάσει ή τίνουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που τελικά η τεχνολογία μας έχει εργαλειοποιήσει, μας θεωρεί εμάς τους ανθρώπους εργαλεία της?
1: Ναι, βεβαίως. Έχουμε μιλήσει εκτεταμένα μαζί, έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές και τα έχουμε ξαναπεί αυτά και έχουμε αναφερθεί σε αυτό αρκετές φορές, και βεβαίως δεν πρέπει να σταματάμε να το λέμε, γιατί είναι η κεντρική παρανόηση που επικρατεί σήμερα στον πολύ κόσμο, ακόμα μέχρι και σήμερα, και υπάρχει δυστυχώς ακόμη και στους σε ανθρώπους που είναι επιστήμονες ή σε ανθρώπους που έχουν σχέση με τους υπολογιστές κτλ., ότι η μηχανή είναι ή η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο. Έτσι. Πρέπει να τελειώσουμε με αυτό. Αυτό είναι μια απόλυτη παρανόηση. Η μηχανή δεν είναι ένα εργαλείο. Η μηχανή είναι ένα σύστημα του να βλέπει κανείς τον κόσμο και τον άνθρωπο και να ζει μέσα στον κόσμο και στον άνθρωπο. Αυτό είναι η τεχνολογία. Ως σύστημα τέτοιο, ανήκουμε εμείς στο σύστημα αυτό. Γιατί γεννιόμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα. Αυτό μας καθορίζει. Εμείς ανήκουμε σε αυτό. Δεν το δημιουργήσαμε εμείς, ούτε το μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο. Το ότι χρησιμοποιούμε μια μηχανή για να κάνουμε μια δουλειά, αυτό δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ως εργαλείο. Ανήκουμε μέσα σε αυτό που λέμε τεχνοσύστημα. Είμαστε ένα μέρος του. Και φυσικά αλληλεπιδρούμε με τα άλλα μέρη του, που είναι τα υπόλοιπες μηχανές. Αλληλεπιδρούμε. Αλλά δεν τις χρησιμοποιούμε με την έννοια ότι εμείς είμαστε ανώτεροι, είμαστε έξω από αυτό και χρησιμοποιούμε μια μηχανή όπως χρησιμοποιώ ένα κατσαβίδι για να βιδώσω μια βίδα και μετά το αφήνω στο συρτάρι μου. Αυτό ίσχυε για το κατσαβίδι. Για το κινητό δεν ισχύει αυτό. Γι' αυτό και θα ήθελα να ρωτήσω οποιονδήποτε από τους ακροατές σας, εάν μπορεί να χρησιμοποιήσει το κινητό του ως εργαλείο, αν το χρησιμοποιεί ως εργαλείο, ή αν το χρησιμοποιεί ως μέρος του εαυτού του. Αν είναι πια μέρος του εαυτού του, είναι ένα εργαλείο το κινητό μας? Ή είναι μέρος του εαυτού μας και κάθε 5 λεπτά πρέπει να κοιτάξουμε, να ελέγξουμε, να κάνουμε? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι ένα προσκολάται πάνω μας το κινητό σαν όργανο, σαν είναι κάποιο μέρος του σώματός μας, οργανικό μέρος του σώματός μας, σαν να είναι το σηκώτη μας, σαν είναι ο εγκέφαλός μας, έτσι. Προέκταση του εγκεφάλου μας. Άρα το να λέμε λοιπόν ότι η τεχνολογία είναι εργαλείο είναι παράνοια, είναι παρανοϊκό. Αν ήταν εργαλείο, τότε πολύ εύκολα θα είμαστε κυρίαρχοι αυτού. Δεν είμαστε όμως κυρίαρχοι. Δείτε τα παιδιά μας, έτσι. Είναι εξαρτημένα από τις οθόνες. Δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς οθόνες. Αυτό δεν δείχνει κάποιον ο οποίος χρησιμοποιεί εργαλεία. Αυτό δείχνει κάποιον ο οποίος ανήκει στα εργαλεία. Είναι υποταγμένο στα εργαλεία του. Δεν τα υποτάσσει. Έτσι. Αν ήταν τόσο εύκολα, δεν θα είχαμε 11 ώρες χρήση.
0: Μπροστά από τις οθόνες, βέβαια. Οθόνες. Αυτό που είπατε
1: προηγουμένως. Θα ελέγχαμε τις οθόνες και θα λέγαμε δεν πρέπει να είναι έτσι. Θα είμαι μόνο μία ώρα στην οθόνη. Καλό οποιονδήποτε που μας ακούει τώρα να πει ότι εγώ θα κάτσω μία ώρα στην οθόνη την ημέρα. Δεν γίνεται. Εκτός αν είναι ασκητής, ας πούμε, πάνω στον άφωνα. Εντάξει, μόνο τότε. Ιδάλλως, πώς θα το καταφέρει να έχει μία ώρα? Το ότι δεν το καταφέρνει σημαίνει ότι η τεχνολογία τον έχει. Δεν κατέχει αυτό στην τεχνολογία. Η τεχνολογία τον κατέχει. Οπότε Μάλιστα. λοιπόν, ας φύγουμε από αυτή την παρανόηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπεκριδάκη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι τεράστια αυτά τα ζητήματα. Εμείς επιχειρούμε κάπως να θίξουμε όσο μπορούμε, όσο αυτό είναι εφικτό, κάποιες πτυχές αυτών των τεράστιων ζητημάτων. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα, για όσα μας είπατε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ, πολλά συγχαρητήρια για το έργο σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Χαίρετε.
1: Γεια σας.

Συζητήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, το θέμα που έχει να κάνει με τις μηχανές, τις έξυπνες σύγχρονες μηχανές που έχουν να κάνουν βεβαίως με τη τεχνητή νοημοσύνη, τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, και για ποιο λόγο εμείς οι άνθρωποι μπορεί να ζητάμε ακόμη και ενσυναίσθηση σε αυτές τις μηχανές. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Πέτρος Παναγιωτόπουλος, καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η κυρία Μαρία Χωριανοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια πρακτικής φιλοσοφίας και ιατρικής ηθικής στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, και ο κύριος Δημήτρης Μπεκριδάκης, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφύλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφύλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι αγαπητοί ακροατές και χρόνια πολλά για την σημερινή μεγάλη μέρα της Κυριακής της Πεντηκοστής. Είναι 31 του μηνός Μαΐου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Αντώνης Παντελιός είναι στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπουρτζινού. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Σε όλα τα ζητήματα επικαιρότητας αναφέρθηκε στην σημερινή του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έντονα αντέδρασε η αντιπολίτευση. Κρατείται ένας από τους 22 κατηγορούμενους για την φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που της αποδίδεται ότι εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τις 12 Ιουνίου θα τεθεί σταδιακά σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Εν τω μεταξύ, 81 μετανάστες μεταφέρθηκαν από την Κρήτη σε ΚΟ και ΛΕΡΟ. Εξακολουθεί να υπάρχει ένταση και ασάφεια μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Από το Ιράν διαμηνύουν σήμερα ότι καμία συμφωνία δεν θα γίνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν προηγουμένως δεν υπάρξουν εγγυήσεις. Και ο καιρός έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, το απόγευμα ενδέχεται να βρέξει σε αυτές τις περιοχές, 30 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τόνισε ότι πρόκειται για έναν σημαντικό σταθμό, όχι όμως για τον μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός νέου ανθρώπου. «Ξέρω», τόνισε ο Πρωθυπουργός, «ότι αυτές τις ημέρες όλα μοιάζουν να κρίνονται από ένα γραπτό μέσα σε λίγες ώρες. Δεν είναι όμως έτσι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, καλώντας τους μαθητές να μπουν στην αίθουσα με καθαρό μυαλό και χωρίς περισσότερο άγχος από αυτό που ήδη βιώνουν. Όπως σημείωσε, κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός νέου ανθρώπου και υπογράμμισε ότι η ζωή ανοίγει περισσότερους δρόμους από όσους συχνά είναι ορατοί στην ηλικία αυτή. Ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε καλή επιτυχία στους διαγωνιζόμενους, αναφέρθηκε και στην δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογένειών τους μέσω πανελλαδικού δικτύου ψυχολόγων των κέντρων διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης. Στη συνέχεια, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε αναφορά στο κυβερνητικό έργο και ξεκίνησε από την ακρίβεια και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, οι οποίες, όπως ανέφερε, παρατείνονται λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και επηρεάζουν τις τιμές αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και για το μήνα Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο. Στο τέλος του μήνα τόνισε ότι θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των νοικοκυριών, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από το μέτρο αυτό. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι τα μέτρα αυτά δεν επιλύουν συνολικά το πρόβλημα της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι προσφέρουν μια έστω μικρή ανάσα σε μια δύσκολη συγκυρία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στις έρευνες υδρογονανθράκων και στο ενδιαφέρον διεθνών ενεργειακών ομίλων για τη χώρα. Όπως γνωστοποίησε, η Chevron και η Hellenic Energy υπέβαλαν αίτημα για τη συμμετοχή του Αμερικανικού Ενεργειακού Ομίλου στην παραχώρηση του Μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο Νότιο Ιόνιο. Ο κύριος Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι η συγκεκριμένη κοινοπραξία έχει ήδη υπογράψει συμβάσεις μίσθωσης για 4 νέες θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, σημειώνοντας ότι η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει πως η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως χώρα με σοβαρές ενεργειακές προοπτικές, χωρίς, όπως διευκρίνησε, να προδικάζει κάποιο αποτέλεσμα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο Ταμείο Ανάκαμψης και δήλωσε ότι η χώρα εισέρχεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσής του, επισημένοντας ότι μέσα στην εβδομάδα υποβλήθηκε διπλό αίτημα εκταμίευσης συνολικού ύψους 1,63 δισεκατομμυρίων ευρώ, το 7ο για το σκέλος των δανείων και το 8ο για τις μεταρρυθμίσεις και τα έργα. Όπως ανέφερε, έχει ήδη ολοκληρωθεί το 86,15% των μεταρρυθμιστικών οροσήμων, τα οποία αφορούν την ψηφιοποίηση του κράτους και της οικονομίας, την ενεργειακή μετάβαση, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης, αλλά και την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε το κτηματολόγιο ως μία από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Ο Πρωθυπουργός όμως στάθηκε και στη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω», ανακοινώνοντας εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2027-2030, προκειμένου να συνεχιστούν οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για μια σειρά από νοσήματα και παραγόντων κινδύνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περισσότεροι από 317.000 πολίτες εντόπισαν εγκαίρως κάποιο έβριμα μέσω των προγραμμάτων πρόληψης και έλαβαν την αναγκαία ιατρική μέρημνα.
και φροντίδα. Παραμένοντας στο χώρο της υγείας, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο ανακοίνωμα

0: κενισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Πειραιός Μεταξά. Στα εργασιακά τώρα, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το νέο νομοσχέδιο για την αγορά εργασίας, το οποίο, όπως είπε, στοχεύει στη διασφάλιση ίσης αμοιβής για ίδια εργασία ανεξαρτήτως φύλου μέσω της ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Το νέο πλαίσιο προβλέπει διαφάνεια στις αμοιβές τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, ενώ σε περιπτώσεις αδικαιολόγητων μισθολογικών διαφορών ο εργοδότης θα υποχρεώνεται να διορθώνει την κατάσταση αυτή. Σημείωσε ότι στο νομοσχέδιο αυτό έχουν ενσωματωθεί 65 προτάσεις κοινωνικών εταίρων και ξεχώρισε τη ρύθμιση για την ένταξη νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθυγίνα. Σημαντικό μέρος της ανάρτησης του Πρωθυπουργού αφιερώθηκε και στη μείωση της γραφειοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι το Δημόσιο δεν θα ζητά πλέον από τους πολίτες δικαιολογητικά που ήδη βρίσκονται σε άλλη δημόσια υπηρεσία, όπως ληξιαρχικές πράξεις γάμου, αντίγραφα πτυχίων, απολυτήρια στρατού και κτηματολογικά πιστοποιητικά. Επιπλέον θεσπίζονται σαφείς προθεσμίες για τη διοίκηση, με το Δημόσιο να οφείλει να απαντά μέσα σε 3 μήνες σε υποθέσεις από τις οποίες προκύπτουν οικονομικές παροχές ή αποζημιώσεις. Προβλέπονται μάλιστα πρόστιμα έως και 50.000 ευρώ και ποινικές συνέπειες για ψευδείς δηλώσεις. Στο χώρο του πολιτισμού, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την αναγνώριση του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου στα Μάλια ως μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, υπογραμμίζοντας ότι αυτό συνοδεύεται από έργα ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την προστασία και αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις εργασίες αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου, τονίζοντας ότι με την ολοκλήρωση του έργου η πόλη θα αποκτήσει έναν σύγχρονο πολιτιστικό χώρο διεθνών προδιαγραφών. Ο Πρωθυπουργός ολοκλήρωσε την αναφορά του και παρουσίασε στοιχεία από την ετήσια έκθεση του Ίκουρος για το 2025, σύμφωνα με τα οποία ένας στους 4 πολίτες ασχολείται άμεσα ή έμεσα με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, ενώ οι αθλητές και οι αθλήτριες αυξήθηκαν κατά 4,05% μέσα σε έναν χρόνο. Τώρα έχουμε αντιδράσεις και στην σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, όπως αυτό βέβαια γίνεται κάθε Κυριακή μετά την δημοσιοποίηση της ανάρτησης του Πρωθυπουργού, που αναφέρεται στο κυβερνητικό έργο της εβδομάδας που πέρασε. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, με αφορμή τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την ένταξη του νοσηλευτικού προσωπικού στα Βαρέα και Ανθυγίνα, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται σήμερα να αναγνωρίζει ως δίκαιο αίτημα μία πρόταση που, όπως ανέφερε, η κυβέρνηση είχε απορρίψει στο παρελθόν όταν την είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε επίσης τον Πρωθυπουργό ότι δεν ενδιαφέρεται για την κοινωνική συνοχή, υποστηρίζοντας πως εφαρμόζει μία πολιτική που ευνοεί λίγους και διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες. Για την οικονομία, ο κύριος Τσουκαλάς έκανε λόγο για ένα παράδοξο μοντέλο ανάπτυξης χωρίς κοινωνική ευημερία και υποστήριξε ότι οι θετικοί οικονομικοί δείκτες δεν μεταφράστηκαν ποτέ σε ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Η αγοραστική δύναμη των οικοκυριών συνεχίζει να υποχωρεί εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού και της αναντιστοιχίας μεταξύ εισοδημάτων και κόστους ζωής, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς και περιέγραψε την ελληνική οικονομία ως οικονομία δύο ταχυτήτων, στην οποία, όπως είπε, ορισμένες κοινωνικές και οικονομικές ομάδες επωφελούνται από την αύξηση των τιμών ακινήτων, την τουριστική ανάπτυξη, στις ολιγοπωλιακές δομές της αγοράς, την ώρα που τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρές πιέσεις. Αναφέρθηκε και στην υγεία, την εκπαίδευση, το συνταξιοδοτικό σύστημα και υποστήριξε ότι οι υψηλές ιδιωτικές δαπάνες στην υγεία, η ενίσχυση της παραπαιδείας και η μείωση της πραγματικής αξίας των συντάξεων εντείνουν τις κοινωνικές ανισότητες. Κλείνοντας την αναφορά του, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ αντιπαρέλαβε το πολιτικό σχέδιο του κόμματος απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε ως πολιτική μιας Ελλάδας για λίγους, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ εγγυάται με σχέδιο, συνέπεια και αξιοπιστία μία ανάπτυξη που θα κατανέμεται δίκαια προς όφελος όλων των πολιτών και μία Ελλάδα για όλους. Εν τω μεταξύ, στο θέμα ανακύκλωσης που κατέληξε business για λίγους, εστίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ένα βίντεό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κύριος Ανδρουλάκης μεταξύ άλλων τόνισε ότι τα σπιτάκια ανακύκλωσης κόστησαν σαν βίλες και σήμερα η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σημείωσε ότι το πρόβλημα είναι βαθύτερο και ειδικότερα ότι για χρόνια η πράσινη πολιτική έγινε πεδίο συμφερόντων και τώρα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα. Αυτό σταματάει εδώ, το ΠΑΣΟΚ λέει ξεκάθαρα διαφάνεια, έλεγχος και πραγματικός ανταγωνισμός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ υπογράμμισε ότι η ανακύκλωση δεν είναι business, είναι μια επιλογή για το περιβάλλον, είναι μια καλύτερη ζωή για τους πολλούς. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Από τις 12 του μηνός Ιουνίου τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο, φέρνοντας αρρωτικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες πρώτης γραμμής, όπως είναι και η χώρα μας, θα διαχειρίζονται τις παράτυπες αφίξεις μεταναστών και προσφύγων. Το νέο πλαίσιο βασίζεται σε δύο κεντρικούς άξονες, τον υποχρεωτικό προέλεγχο όλων όσοι εισέρχονται παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου μέσω fast track συνοριακών διαδικασιών με αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Η κυβέρνηση βλέπει το νέο σύμφωνο ως μια πιο αυστηρή και πιο λειτουργική ευρωπαϊκή απάντηση στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, δίνοντας έμφαση στον έλεγχο των συνόρων, στην ταχύτερη καταγραφή και στις επιστροφές. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, έχει υποστηρίξει ότι το νέο πλαίσιο αποτελεί ένα αναγκαίο εργαλείο προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων, επιμένοντας τον διαχωρισμό προσφύγων και παράνομων μεταναστών και στην ανάγκη ενίσχυσης των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία. Εν τω μεταξύ, στην ΚΟ και στη Λέρο μεταφέρονται 81 παράνομοι μετανάστες από την Κρήτη σήμερα, Κυριακή 31 Μαΐου. Οι 66 θα μεταφερθούν στην ΚΟ, οι υπόλοιποι 15 στη Λέρο. Όλοι τους εισήλθαν παρανόμως στη χώρα τις προηγούμενες ημέρες. 5 αλλοδαπούς διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μας μη νόμιμους μετανάστες, συνέλαβαν αστυνομικοί σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην πρώτη περίπτωση, χθες το πρωί στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου, αστυνομικοί συνέλαβαν διακινητή γυναίκα, την οποία εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στη χώρα 6 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, χθες το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής, αστυνομικοί συνέλαβαν διακινητή, ο οποίος μετέφερε παράνομα στη χώρα μας ακόμα 6 μη νόμιμους μετανάστες. Χθες το απόγευμα, τρίτο περιστατικό, σε αγροτική περιοχή του Εύρου, αστυνομικοί συνέλαβαν τρίτο διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο και να μεταφέρει παρανόμως 5 μετανάστες, ενώ στην τέταρτη περίπτωση, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σε οικισμό του Εύρου, αστυνομική του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δίδυμο Τείχου, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδος, συνέλαβαν τους 2 διακινητές, διότι τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο το οποίο ρημουλκούσε τρέιλερ, στο εσωτερικό του οποίου επέβαιναν 6 Σομαλοί, τους οποίους μετέφεραν παράνομα στην ενδοχώρα. Με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός από τους 22 κατηγορουμένους για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που της αποδίδεται ότι εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διήμερη απολογία των ανθρώπων αυτών για την υπόθεση. Είχαν αρχίσει να απολογούνται το πρωί της περασμένης Παρασκευής με τους πρώτους 12, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι, και χθες το πρωί συνέχισαν να απολογούνται οι υπόλοιποι. Ο Ευρωπαίος Ανακριτής και η εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα συμφώνησαν ότι πρέπει ένας εξ αυτών να οδηγηθεί στη φυλακή. Και να πούμε ότι πρόκειται για τον έναν από τα 2 αδέλφια που ήταν λογιστές από το Ρέθυμνο και κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Στην αυστηρή αντιμετώπιση των εμπρισμών από αμέλεια και στους εντατικούς ελέγχους επικεντρώνεται η στρατηγική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στο πλαίσιο της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι και τις 30 Μαΐου του 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 365 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 60 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Έχουμε ένα τροχαίο στο Ρίο. 2 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκονται στο νοσοκομείο. Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην έξοδο των Πατρών, κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής προς Ρίο, όταν μια μηχανή μεγάλου κυβισμού εξετράπει της πορείας της και ανετράπει. Η πρόσκρουση στο κυκλίδωμα ήταν τόσο σφοδρή που οι 2 επιβάτες βρέθηκαν στο οδόστρωμα σε πολύ σοβαρή κατάσταση, έστω και αν φορούσαν κράνος. 7 ημέρες μετά τη δήλωση της βλάβης στην περιοχή των Τεμπών και της Ελάτιας, οι αγρότες παραμένουν χωρίς άρδευση. Αυτό καταγγέλει ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελάτιας προς τον ΔΔΕ. Οι κάτοικοι και η παραγωγή της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πολύ σοβαρή κατάσταση εξαιτίας των μεγάλων και αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στην αποκατάσταση των βλαβών σε δημοτικό αρδευτικό αντλιοστάσιο από την ΔΔΕ σε μια κρίσιμη περίοδο για τις καλλιέργειες και την αγροτική παραγωγή. Να περάσουμε τώρα σε άλλα θέματα. Να πούμε όμως ότι αύριο Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, που είναι αργία για συγκεκριμένους κλάδους και υπηρεσίες, δεν είναι όμως γενική υποχρεωτική αργία για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα. Αύριο δεν θα λειτουργήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τράπεζες, τα σχολεία και τα φροντιστήρια, ενώ θα λειτουργήσουν κανονικά τα σούπερ μάρκετς και τα εμπορικά καταστήματα. Τα καταστήματα που θα ανοίξουν αναμένεται να λειτουργήσουν με το συνηθισμένο τους ωράριο, χωρίς ειδικές ή διευρυμένες ώρες λειτουργίας. Να περάσουμε στις διεθνείς ειδήσεις. Στη Μέση Ανατολή παραμένει στραμμένο το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους. Οι New York Times ανέφεραν ότι οι αλλαγές του Τραμπ αυστηροποιούν τους όρους για τη συμφωνία, ενώ ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να ενισχύσει πολλά σημεία της συμφωνίας σχετικά σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του εχθρού, καθώς μόνο τα ουσιαστικά αποτελέσματα έχουν σημασία. Το Ιράν απορρίπτει διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά. Το Υπουργείο Άμυνας όμως του Ομάν εξέδωσε συναγερμό για εντοπισμό ύποπτης ναυτικής νάρκης στα χωρικά ύδατα του Ορμούς. Συνεχίζονται για μία μέρα ακόμα οι επιθέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Θα σταθούμε σε αυτό το σημείο σε λίγο για να δούμε τι ακριβώς κάνει το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο και να πούμε επίσης ότι οι φρουροί της Επανάστασης σημειώνουν ότι την τελευταία ημέρα 28 πλοία διέπλευσαν τα στενά του Ορμούς. Και να πάμε τώρα στον επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν προτιμά τη διπλωματία αλλά έχει κόκκινες γραμμές από τις οποίες δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Ο ίδιος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις για να επιτευχθεί η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον πλέον βρίσκεται σε αδύναμη θέση. Ο ναυτικός αποκλεισμός, υπογράμμισε ο αξιωματούχος από το Ιράν, θα πρέπει να τερματιστεί είτε μέσω διαπραγματεύσεων είτε μέσω στρατιωτικής δράσης. Εν τω μεταξύ, το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγύησης για τα δικαιώματά του. Αυτό είπε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης και τόνισε ότι δεν θα εγκρίνουμε συμφωνία όσο δεν θα έχουμε τη βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού είναι πλήρως εγγυημένα. Και να πάμε στο Ισραήλ. Ο Υπουργός Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, όπου επεκτείνει τις επιχειρήσεις του εναντίον της φιλοϊρανικής σιητικής οργάνωσης Χεζμπολάχ. 44 χρόνια μετά την ηρωική μάχη του Μποφόρ και σήμερα, ημέρα μνήμης των πεσόντων στρατιωτών στον πρώτο πόλεμο του Λιβάνου το 1982, στρατιώτες επέστρεψαν στην κορυφή του φρουρίου και ύψωσαν για άλλη μια φορά την Ισραηλινή σημαία, τόνισε ο Υπουργός Αμήνης του Ισραήλ. Να πάμε στη Συρία. Οι κάτοικοι που ζουν στις όχθες του Εφράτη, στη Βόρεια και Ανατολική Συρία, έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω πλημμυρών που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις αλλά και λόγω της απελευθέρωσης υδάτων από την Τουρκία. Τις ορούς των 9 ανθρώπων που αγνοούνταν μετά το βιομηχανικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην πόλη Λόνγκβιου στην πολιτεία της Ουάσιγκτον ανέκτησαν οι διασώστες, ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό των θυμάτων στους 11 σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών. Εκατοντάδες στην ίση διαμαρτυρήθηκαν στην πρωτεύουσα Τίνιδα κατά του Προέδρου της χώρας Κάι Σαγιέντ, κατηγορώντας τον ότι υπονομεύει τις ελευθερίες και ότι ευθύνεται για την επιδείνωση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Η διαμαρτυρία αυτή πραγματοποιήθηκε με το σύνθημα «Οι άνθρωποι πεινάνε και οι φυλακές είναι γεμάτες». Και να πάμε στην Κολομβία. Οι πολίτες της σήμερα προσέρχονται στις κάλπες για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών και καλούνται να επιλέξουν μεταξύ μιας αριστερής πτέρυγας που επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία και μιας σκληροπυρηνικής δεξιάς που υπόσχεται ασφάλεια μπροστά στην έξαρση βίας από ένοπλες οργανώσεις. Η χώρα αυτή της Νότιας Αμερικής βιώνει το χειρότερο ξέσπασμα βίας μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας με τους αντάρτες των επαναστατικών ενόπλων δυνάμεων της Κολομβίας. Η προεκλογική εκστρατεία χαρακτηρίζεται ως η πιο αιματηρή της τελευταίας δεκαετίας. Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς βρίσκεται η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά. Σήμερα το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Το βράδυ θα τελεστεί παράκληση στην Παναγία Σουμελά, ενώ αύριο το πρωί θα τελεστεί πολυαρχιερατικό ηλίτουργο. Αργότερα θα ψαλεί η παράκληση στην Παναγία και το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Εν τω μεταξύ πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Πειραιός, έτσι το απόγευμα θα ψαλεί η Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, ενώ αύριο το πρωί θα ψαλεί όρθρος, στη συνέχεια θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Τριάδα. Και να περάσουμε στον καιρό, αγαπητοί ακροατές, να πούμε ότι σήμερα έχουμε αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις. Το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Μακεδονία και την Θράκη θα έχουμε τοπικές νεφώσεις το απόγευμα, θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία μέχρι και 32 βαθμούς. Στα νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο θα έχουμε αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και το βραδάκι θα έχουμε τοπικές νεροποντές μέχρι και 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Κυκλάδες, Κρήτη, αίθριος καιρός, 28 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι αίθριος και η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Στην Αττική, αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Στα βόρεια ορεινά του νομού πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, αίθριος καιρός και στην Θεσσαλονίκη, νεφώσεις το απόγευμα. Πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. 30 βαθμοί Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη. Για αύριο Δευτέρα, πολύ σύντομα να πούμε ότι ο καιρός θα είναι αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή άνοδο. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Αντώνης Παντελιός ήταν στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Καλό απόγευμα και χρόνια πολλά.
1: Η ώρα είναι 2:30. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή «Ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα», την οποία προγραμμάτισε 89,5 στα FM, επιμελείται και παρουσιάζει η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου. Στη κονσόλα του ήχου βρίσκεται και σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού μας σταθμού, καλώντας το 210-7298-222 από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στα ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα μια ξεχωριστή προσωπικότητα στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης, την κυρία Κωνσταντίνα Κουκολίτσου, εκπαιδευτικό μουσικολόγο στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας. Η καλεσμένη μας είναι γνωστή για το πάθος της να συνδέει τη μουσική με την ψυχολογία, την παιδαγωγική αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, δουλεύοντας πάνω σε πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα και δίνοντας στους μαθητές της ιδιαίτερες μουσικές εμπειρίες. Κυρία Κουκολίτσου, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Κυρία Μιχαλοπούλου, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία στην όμορφη εκπομπή σας. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρισκόμαστε εδώ σήμερα.
0: Να είστε καλά. Μεγαλώσατε σε ένα περιβάλλον με μουσικές επιρροές από νωρίς. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό και να μας πείτε, πιστεύετε ότι ακριβώς αυτό το οικογενειακό υπόβαθρο έπαιξε ρόλο να αγαπήσετε τη μουσική και βεβαίως παρακάτω να γίνει και η κύρια ενασχόλησή σας?
1: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι νιώθω πραγματικά τυχερή, γιατί ο πατέρας μου ήταν αυτοδίδακτος στο ακορντεόν και η μητέρα μου έχει μια εξαιρετική φωνή. Μεγάλωσα λοιπόν στη Λάρισα σε ένα σπίτι με πολλά μουσικά ερεθίσματα. Η μουσική μου διαδρομή ξεκίνησε στα 8 μου χρόνια. Γράφτηκα στο 2, ήρθα σε επαφή με το πιάνο και εκεί ανακάλυψα τη μεγάλη μου αγάπη, το χοροδιακό τραγούδι, που από τότε δεν το έχω αφήσει ποτέ, πιστέψτε με. Η συμμετοχή μου τότε στην παιδική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Λάρισας ήταν ένας σημαντικός σταθμός για μένα. Εκεί μέσα από αμέτρητες πρόβες, συναυλίες και ταξίδια άνοιξαν οι οριζοντές μου. Φανταστείτε, ήμουν τόσο τυχερή γιατί ως παιδί στην χοροδία είχα την τύχη να μας διευθύνουν σε συναυλίες σπουδαίοι δημιουργοί όπως ο Μάνος Χαδιδάκης, ο Μίκης Θοδωράκης, ο Νίκος Κυπουργός και άλλοι. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών και καταλαβαίνετε πως όλα αυτά τα βιώματα με σημάδευαν, με έκαναν να αγαπήσω ακόμα πιο βαθιά τη μουσική και τελικά με έφεραν ως εδώ. Και γι' αυτό σήμερα νιώθω το χρέος να υπερασπίζομαι τη μουσική στο σχολείο. Θέλω κάθε παιδί να έχει την ευκαιρία να ζήσει αυτή τη μαγεία, να μάθει να συνεργάζεται και να ανοίξει στους δικούς του ορίζοντες.
0: Πολύ ωραία. Κυρία Κουκολίτσου, μέσα από την πολυετή εμπειρία σας και την έρευνα που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια στον τομέα της μουσικής παιδαγωγικής, θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι τα πιο ουσιαστικά ωφέλη που έχετε διαπιστώσει από την ενίσχυση του μαθήματος της μουσικής στο δημοτικό και στο γυμνάσιο.
1: Ναι, κυρία Μιχαλοπούλου, η μουσική στο σχολείο είναι μια μίξη από πολλά και σημαντικά ωφέλη. Δεν είναι απλώς ένα μάθημα η μουσική, είναι μια διέξοδος. Μέσα στην τάξη βλέπω καθημερινά πόσο ανάγκη έχουν τα παιδιά να εκτοναθούν, να ξεφύγουν από το φορτωμένο τους πρόγραμμα, με όλα αυτά τα μαθήματα, γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία κτλ. Ταυτόχρονα είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνουμε μια ομάδα. Όλοι μαζί, εμείς και τα παιδιά. Όταν τραγουδούν λοιπόν ή χτυπούν ρυθμούς όλοι μαζί, μαθαίνουν να ακούν το διπλανό τους και να γίνονται καλοί ακροατές. Εκεί γεννιέται η πραγματική συνεργασία. Παράλληλα, η μουσική βοηθάει τα παιδιά να συγκεντρώνονται, ακονίζει τη σκέψη τους και τους δείχνει τον τρόπο να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, ξεκινώντας πάντα από το εύκολο για να φτάσουν στο δύσκολο. Και το κυριότερο, η μουσική τους δίνει την ευκαιρία να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, ειδικά όταν οργανώνουμε παραστάσεις. Όταν δηλαδή έχουμε ένα κοινό στόχο, τότε η μουσική κάνει θαύματα.
0: Τι πιστεύετε ότι έχει μεγαλύτερη σημασία για έναν εκπαιδευτικό μουσική σήμερα στο σχολείο? Η προσωπική του μουσική δεξιότητα ή η παιδαγωγική προσέγγιση?
1: Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση από την κυρία Μιχαλοπούλου. Ξέρετε, στο Πανεπιστήμιο οι καθηγητές μας έλεγαν κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ότι ο καλός μουσικός δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και καλός δάσκαλος. Και αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια. Προφανώς χρειάζονται και τα δύο. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Όμως στο σχολείο, ο στόχος μας δεν είναι να βγάλουμε επαγγελματίες μουσικούς. Στόχος μας είναι να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν τη μουσική. Μπορεί λοιπόν να είσαι ένας εξαιρετικός μουσικός, αλλά αν δεν έχεις την παιδαγωγική προσέγγιση για να πλησιάσεις το παιδί και να το εμπνεύσεις, η γνώση μένει κλειδωμένη. Ο εκπαιδευτικός μουσικής σήμερα πρέπει να είναι πάνω απ' όλα εμψυχωτής. Να ξέρει πώς να πάρει το παιδί από το χέρι και να του μεταδώσει το πάθος για δημιουργία και για έκφραση.
0: Κυρία Κουκολίτσου, δραστηριοποιήστε στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας. Πιστεύετε ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε μια επαρχιακή πόλη έχουν ίσες γνωστικές ευκαιρίες, εμπειρίες, μπορούμε να πούμε, αντίστοιχες με τους μαθητές των μεγάλου πόλεων?
1: Θα σας πω με βεβαιότητα ναι, ότι τα παιδιά στη Λάρισα έχουν απολύτως ίσες ευκαιρίες. Δεν σας πω και περισσότερες. Η Λάρισα είναι μια πόλη εξαιρετικά ενεργή στον πολιτισμό. Έχει σπουδαία οδεία, έντονη καλλιτεχνική ζωή και κορυφαίους μουσικούς που διαπρέπουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μην ξεχνάμε άλλωστε η πόλη μας βρίσκεται και σε κομβικό σημείο, ακριβώς στο κέντρο. Αυτό μας δίνει την ευκολία να βρισκόμαστε πολύ γρήγορα είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, οπότε τα ερεθίσματα είναι πάντα δίπλα μας. Παράλληλα, η τεχνολογία σήμερα έχει εκμηδενίσει τις αποστάσεις. Μέσα στην τάξη, με έναν υπολογιστή, μπορούμε να φέρουμε ολόκληρο τον κόσμο στα μάτια των μαθητών μας. Το κλειδί τελικά δεν είναι η γεωγραφική θέση του σχολείου, αλλά το μεράκι του εκπαιδευτικού. Αν ο δάσκαλος έχει όρεξη να ανοίξει ορίζοντες, τα παιδιά θα πάρουν τα ίδια ακριβώς εφόδια, είτε βρίσκονται σε μια μεγαλούπολη, είτε εδώ, στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, Ευαγόρας Παλικαρίδης. Και μάλιστα σε ένα περιβάλλον πολύ πιο ανθρώπινο και ασφαλές, όπου σε κάποιες συνοικίες εδώ υπάρχουν ακόμα οι γειτονιές και τα παιδιά που μπορούν και παίζουν και επικοινωνούν αληθινά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας ρωτήσω βέβαια, σήμερα τα παιδιά έρχονται σε επαφή με μουσική και κυρίως μέσα από τα social media και τη μόδα που επικρατεί σε μοντέρνα είδη μουσικής. Πιστεύετε ότι αυτό απομακρύνει από τη βαθύτερη ή ουσιαστικότερη σχέση με τη μουσική, όπως το να μαθαίνουν ένα μουσικό όργανο ή να τραγουδούν με αντίστοιχη ποιότητα στον τομέα της χοροδίας, τη μονοδία ή οτιδήποτε άλλο? Ή μπορεί τελικά αυτά τα είδη να λειτουργήσουν ως αφετηρία για μια πιο ουσιαστική μουσική παιδεία?
1: Κοιτάξτε, αν κουνήσουμε το δάχτυλο στα παιδιά, χάσαμε την επικοινωνία. Τα social media και η trap είναι η πραγματικότητά τους. Αντί να τα αποκλείσουμε, τα κάνουμε αφετηρία. Και τι κάνουμε λοιπόν? Μέσα από τη συνεργασία του 23ου με το 26ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, ανεβάσαμε πριν λίγες μέρες στο Δημοτικό 2 τα μουσικομπερδέματα. Μια παράσταση με θέατρο, χορό και τραγούδι, όπου οι 7 νότες έγιναν στη σκηνή διαφορετικά είδη μουσικής, από την κλασική μέχρι και την τραπ. Η τραπ εμφανίζεται με λόγο γρήγορο και αιχμηρό, αλλά οι άλλες νότες τις δείχνουν πώς να κρατήσει το ρυθμό της με ποιότητα, χωρίς βρισχές. Και έτσι συνειδητοποιεί ότι με λίγη μελωδία και σωστές λέξεις ακούγεται πολύ καλύτερα. Αυτό είναι λοιπόν η ουσία. Μπορεί να είμαστε διαφορετικά είδη, αλλά όλοι μαζί είμαστε μουσικοί. Στη μουσική και στη ζωή χωράμε όλοι με σεβασμό. Με τα κατάλληλα ερεθίσματα λοιπόν, κάθε μόδα γίνεται η αφορμή για να πιάσουν τα παιδιά ένα όργανο και να ασχοληθούν ουσιαστικά με τη μουσική. Όλα αυτά δηλαδή έγιναν μέσα από μια ολοκληρωμένη παράσταση με σκηνικά, κοστούμια, τραγούδι, χορό, και τα παιδιά εμπνεύστηκαν και ανταποκρίθηκαν άριστα.

0: Κυρία Κουκολίτσου, θα μας πείτε τι ακούσαμε?
1: Ναι, ακούσαμε ένα τραγούδι, το σχολείο λέγεται, σε στίχους Γιώργου Διαμαντόπουλου και μουσική Θανάση Κατεργάρη, που το παρουσιάσαμε στο Μουσικό Μαθητικό Φεστιβάλ Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εδώ στη Λάρισα για 8η συνεχή χρονιά. Έχουμε αποτελεί θεσμό στην πόλη μας αυτό το φεστιβάλ που εμφανιζόμαστε κάθε χρόνο με το σχολείο μου. Και αυτό είναι από την περσινή μας συμμετοχή που έγινε στο Δημοτικό 2 Λάρισας. Παρουσιάσαμε λοιπόν αυτό το τραγούδι, όπου πίσω προβαλόταν σε βίντεο το παλιό σχολείο. Δηλαδή είχαμε πάει με τα παιδιά σε ένα παλιό σχολείο, ένα μουσείο είναι τώρα, με τα παλιά, τα φρανία, τη βέργα που είχε ο δάσκαλος, και γυρίσαμε μια ταινία. Ήταν ο δάσκαλος, τα παιδιά φορούσαν ποδιές, έκανε το μάθημα, είχε τη βέργα και μάλλον τα παιδιά. Και βλέπανε λοιπόν τα παιδιά, οι θεατές, βλέπανε και πώς ήταν το παλιό το σχολείο. Και ακουγόταν το τραγούδι αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε πάντα να είστε δραστήριοι και δημιουργικοί και εμπνεσμένοι, όπως τώρα, όπως το βλέπουμε εμείς.
1: Να είστε καλά.
0: Κυρία Κουκολίτσου, να σας ρωτήσω τι σημαίνει στην τάξη και στην πράξη για εσάς ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για το μάθημα της μουσικής. Το χτίζει αυτό ένας εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη, και αν ναι, πώς θα μπορούσατε να μας πείτε?
1: Ναι. Τώρα, υποστηρικτικό περιβάλλον σημαίνει πάνω απ' όλα ασφάλεια. Μια τάξη όπου το παιδί δεν φοβάται να εκτεθεί, να κάνει λάθος, να τραγουδήσει, να εκφραστεί. Αυτό το χτίζουμε στην πράξη ακολουθώντας τους τρεις βασικούς άξονες του νέου προγράμματος σπουδών. Την ακρόαση, την εκτέλεση και τη δημιουργία. Και είμαι πολύ τυχερή, γιατί στο σχολείο μας έχουμε μια αίθουσα πλήρως εξοπλισμένη με ηλεκτρικό πιάνο, κρουστά όργανα και ψηφιακά μέσα, ένα χώρο δηλαδή που εμπνέει τα παιδιά, και φυσικά μπορώ και εγώ να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου. Εκεί λοιπόν συντάξει το ομαδικό τραγούδι, ο ρυθμός με χτύπους του σώματος, body percussion, και με χτύπους με τα κρουστά τα όργανα, με τα μουσικά παιχνίδια που παίζουμε, γίνεται το μάθημα βιωματικό. Τα παιδιά γίνονται οι ίδιοι εκτελεστές και δημιουργοί. Έτσι η μουσική πάβει να είναι ένα στεγνό μάθημα μόνο με νότες, θεωρία, όπως γινόταν στα παλιά τα χρόνια, και γίνεται τώρα βιωματικό, διαθεματικό, και ένας χώρος χωρίς το φόβο της απόρριψης, αλλά με όλη τη χαρά της ανακάλυψης.
0: Πόσο όμορφο. Ποια στοιχεία ψυχολογίας θεωρείτε σημαντικά να λαμβάνονται υπόψη όταν σχεδιάζετε εσείς η ίδια, οι συναδελφοί σας, το μάθημα της μουσικής μέσα στην τάξη?
1: Ξέρετε, αγγίζετε τώρα ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι, γιατί η μουσική είναι ο πιο άμεσος δρόμος για τον εσωτερικό κόσμο του παιδιού. Γι' αυτό το πρώτο που θέλω από όλα είναι τα παιδιά να νιώθουν ασφάλεια. Αν ένα παιδί φοβάται την κριτική, κλείνεται στον εαυτό του αυτομάτως. Στο μάθημα δεν μας νοιάζει το αψεγάδιαστο, το τέλειο, μας νοιάζει όμως το αυθόρμητο. Γι' αυτό έχουμε και λίγο παραπάνω φασαρία πάντα εμείς στην τάξη σε σχέση με τους άλλους δασκάλους.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σεβόμαστε λοιπόν το ρυθμό του κάθε μαθητή, και μέσα από την αποδοχή η μουσική λειτουργεί θεραπευτικά. Δίνει φωνή στα πιο εσωστρεφή παιδιά, χτίζει την αυτοπεποίθηση και τα ενώνει σε μια ομάδα. Και όπως έλεγε και ο Πλάτωνας, η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, στερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Αυτή ακριβώς τη χαρά και τη ζωή θέλουμε να προσφέρουμε κάθε μέρα στα παιδιά.
0: Και πόσο τυχερά είναι τα παιδιά που λαμβάνουν κάτι τέτοιο. Κυρία Κουκολίτσου, πώς φαντάζεστε την ιδανική ενσωμάτωση της μουσικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ενδεχομένως εκπαίδευση, ώστε να λειτουργήσει ουσιαστικά ως αντίδοτο στις κοινωνικές, ψυχολογικές επιπτώσεις της κρίσης των αξιών της σημερινής εποχής?
1: Τώρα θέτεται ένα μεγάλο ζήτημα. Η τέχνη στο σχολείο είναι ανάγκη επιβίωσης και η μουσική πρέπει να συνυπάρξει με το θέατρο, τα εικαστικά, την κίνηση, το χορό. Η απάντηση πιστεύω ότι βρίσκεται στην διαθεματικότητα. Όταν η μουσική συνδέεται με τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα, το μάθημα γίνεται βιωματικό. Ονειρεύομαι ένα σχολείο που οι τέχνες ενώνονται σε κοινές δράσεις. Εκεί ο ανταγωνισμός δίνει τη θέση του στη συνεργασία. Όταν τα παιδιά τραγουδούν μαζί, συντονίζονται. Μαθαίνουν στην πράξη να ακούν και να σέβονται τον διπλανό τους. Αυτό πιστεύω είναι το αντίδοτο στην κρίση των αξιών. Μέσα από τις τέχνες δεν φτιάχνουμε απλώς μικρούς καλλιτέχνες. Διαμορφώνουμε ανθρώπους με ενσυναίσθηση, έτοιμους για τις προκλήσεις της εποχής μας. Είναι κάτι που το έχουμε πραγματικά ανάγκη να νιώσουμε ένας τον άλλο στις μέρες μας.

0: Κυρία Κουκολίτσου, τι ακούσαμε από τους μαθητές σας?
1: Ακούσαμε ένα τραγούδι που ήμασταν πολύ τυχεροί φέτος, γιατί κατακτήσαμε την πέμπτη θέση ανάμεσα σε 100 συμμετέχοντα δημοτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα σε ένα διαγωνισμό πανελλήνιο για την υγεία του εγκεφάλου. Mm-hmm. Και την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στη Θεσσαλονίκη και βραβευτήκαμε εκεί πέρα για αυτό το τραγούδι σε μουσική δική μου και σε στίχους της δασκάλας κυρίας Ελένης Κύρου. Ήμασταν με τα παιδιά της τρίτης τάξης του 23ου Δημοτικού Σχολείου Βλάρισσες, Ευαγόρας Παλικαρίδης. Ο εγκέφαλός μου, λοιπόν, ήταν το τραγουδάκι μας.
0: Ωραία, και βεβαίως να προσέξουμε όλοι τον εγκέφαλό μας, όπως μας είπαν τα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Να σας ρωτήσω, αναφέρεται συχνά η ιδέα ότι όλοι οι μαθητές είναι ταλαντούχοι, ακόμα και οι μαθητές με ιδιαιτερότητες, ιδιαίτερες ικανότητες, θα μπορούσαν να διαπρέψουν σε κάθε μορφή τέχνη και πόσο μάλλον στη μουσική. Θα θέλαμε να μοιραστείτε μαζί μας ενδεχομένως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από την εμπειρία σας που να επιβεβαιώνει αυτή τη θεώρηση, ή βεβαίως και να μας πείτε και τη γνώμη σας.
1: Ναι, ξέρετε, αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή στη δουλειά μας. Και μου έρχεται αμέσως στο μυαλό ένας μαθητής μου, Δέπη. Έχω ένα μαθητή με απίστευτη ενέργεια που δυσκολεύεται να σταθεί σε ένα μέρος έστω και για λίγα λεπτά. Μπορεί να φωνάζει, μπορεί να σηκώνεται, να τρέχει, να χτυπάει όλα τα μουσικά όργανα μέσα στην τάξη. Όταν ξεκινήσαμε τις πρόβες για την παράστασή μας στα μουσικομπερδέματα όμως, βάλαμε ένα κοινό στόχο με αυτό το παιδί και με όλα τα άλλα φυσικά. Το κλειδί εκεί ήταν οι συνεχείς αναλλαγές, τραγούδι, χορός, μουσικά όργανα. Και αυτός ο γρήγορος ρυθμός κράτησε την προσοχή του παιδιού αυτού ζωντανή. Στην αρχή είχαμε πολλές δυσκολίες, όμως σιγά σιγά άρχισε να συγκεντρώνεται από μόνο του το παιδάκι αυτό, και την ημέρα της παράστασης, στις τις πρόβες που κάνουμε στο δύο αλλά και στην παράσταση, βγήκε, ήταν υποδειγματικός. Μου έκανε φοβερή εντύπωση το πόσο προσιλωμένος ήταν, συγκεντρωμένος, δεν κουνιότανε, δεν τραγουδούσε, γιατί και στα μαθήματα δεν τραγουδούσε πάντα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μουσική είναι ο κοινός στόχος της παράστασης και του έδωσε και τον χώρο να διαπρέψει. Εκεί καταλαβαίνεις ότι κανένα παιδί δεν υστερεί. Απλώς μερικά παιδιά χρειάζονται την δράση και την τέχνη για να δείξουν πόσο φωτεινά είναι. Και έχουν την αίσθηση του ρυθμού ίσως περισσότερο, ή τραγουδάνε καλά αυτά τα παιδιά. Το συγκεκριμένο παιδί έχει μεγάλη ευχαίρεια στο να χτυπάει ρυθμούς.
0: Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε.
1: Ήταν πολύ όμορφα πραγματικά για μένα και χάρηκα που είδα την εξέλιξη σε αυτό το παιδί.
0: Πολύ ωραία. Έτσι, πλησιάζοντας το τέλος της σημερινής μας κουβέντας, της σημερινής μας παρουσίασης, να σας ρωτήσω, υπάρχουν κάποιες νέες δράσεις, σχέδια τα οποία συμμετέχετε αυτή την περίοδο με συναδέλφους, με τους μαθητές σας, και θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας? Τι μπορούμε να περιμένουμε προσεχώς από εσάς στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης και φυσικά από το 23ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισσας?
1: Ναι, τώρα βρισκόμαστε στο τέλος της σχολικής χρονιάς και οι περισσότερες μας δράσεις έχουν γίνει. Και μόλις ολοκληρώσαμε, όπως σας είπα, την κοινή μας παράσταση με το 26ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισσας στα μουσικομπερδέματα. Και φυσικά η μεγαλύτερη χαρά αυτή την περίοδο ήταν με την πανελλήνια μας διάκριση, όπως είπα και πριν, που ακούσαμε με το τραγούδι του εγκεφάλου, που πήραμε μέρος στον πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό για την υγεία του εγκεφάλου, που κατακτήσαμε την πέμπτη θέση. Ήταν μια συνεργασία, να σας πω λίγα λόγια και για αυτό τον διαγωνισμό. Ήταν μια συνεργασία της European Academy of Neurology, της Ελληνικής Εταιρείας Νευρολογίας, του Mindful Mind και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Mm-hmm. Ήταν μια όμορφη εμπειρία για τα παιδιά. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για όλους μας, και μάθαμε και σημαντικά πράγματα εκεί πέρα, γιατί έγινε διαδραστικό διαδραστική η βράβευση. Υπήρχαν κάποια quiz που πήραν μέρος όλα τα παιδιά, τους είπαν κάποια πράγματα για την ακοή, για την όραση, και ήταν μάθημα ουσιαστικά αυτό για τους μαθητές της τρίτης τάξης του σχολείου μας.
0: Πολύ όμορφα. Κυρία Κουκολίτσου, σας ευχαριστούμε στο σημείο αυτό για την παρουσία σας στον 89,5 και στα ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα, και βεβαίως για όλα τα ενδιαφέροντα που μας είπατε και αφορούν τη μουσική εκπαίδευση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα» που παρουσίασε και επιμελήθηκε η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 στα FM. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλεσμένη μας η κυρία Κωνσταντίνα Κουκολίτσου. Να είστε καλά, μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του αριστουργήματος, πώς αλλιώς να το πει κανείς. Του αριστουργήματος λοιπόν του Λέοντος Τολστόη, ο θάνατος του Ιβάν Ίλιτς. Σήμερα το τελευταίο επεισόδιο.

Περνάει μια ώρα, δύο ώρες. Το κουδούνι χτυπάει στον αντιθάλαμο. Μήπως είναι ο γιατρός? Πράγματι είναι ο γιατρός. Φρέσκος, χοντρός, γεμάτος ενεργητικότητα, χαροπός, και φαίνεται σαν να λέει: «Α, δεν ανησυχείτε, θα τα τακτοποιήσουμε όλα αυτά». Ο γιατρός ξέρει ότι αυτή η έκφραση δεν χωράει εδώ μέσα, αλλά μια και τη χρησιμοποιεί πάντοτε, δεν μπορεί πια να την αποβάλει. Όπως ακριβώς ένας κύριος που φορούσε από το πρωί και ώρα στο κουστούμι του για να κάνει επισκέψεις. Ο γιατρός τρίβει τα χέρια του με ένα ύφος ζωηρό και ευχάριστο. «Είμαι ακόμα παγωμένος. Κάνει πολύ παγωνιά. Επιτρέψτε μου να ζεσταθώ λιγάκι», είπε. Λες και αρκούσε να περιμένει χωρίς να ζεσταθεί. Και αμέσως, μόλις θα ζεστανότανε, όλα θα γινόντουσαν περαστικά. «Λοιπόν, πώς πάτε?» Ο Ιβάν Ηλίτς αισθάνεται κάλλιστα ότι ο γιατρός θα ήθελε να πει: «Πώς πάνε οι υποθεσούλες μας?» Αλλά επειδή ξέρει ότι δεν εκφράζονται έτσι, λέει: «Πώς πέρασατε τη νύχτα?»

Ωραία λοιπόν, καλημέρα. Και ο γιατρός σφίγγει το χέρι του Ιβανίλιτς. Έπειτα εγκαταλείποντας το χαρούμενο ύφος του, ο γιατρός αρχίζει να εξετάζει τον άρρωστο με ένα ύφος σοβαρό. Πιάνει το σφιγμό του, μετράει τη θερμοκρασία του, τον ακροάζεται, ακούει την αναπνοή του, όπως πάντα. Ο Ιβανίλης ξέρει καλά ότι όλα αυτά είναι ένα ψέμα, αλλά όταν ο γιατρός γονατιστός στύβει πάνω του και ακουμπάει το αυτί του εδώ και εκεί και εκτελεί έτσι με μια όψη σοβαρή διάφορες γυμναστικές ασκήσεις, ο Ιβανίλης αφήνεται να τον κάνει ό,τι θέλει, όπως ακριβώς αφηνότανε και αυτός καμιά φορά, και τον συνέπαιρναν οι αγορεύσεις των δικηγόρων, μόλο που ήταν υπερβέβαιος ότι αυτοί λέγανε ψέματα και γνώριζε και το γιατί του λέγανε ψέματα. Ο γιατρός ήταν ακόμη γονατισμένος μπροστά στο τιβάνι και συνέχιζε τις μαλάξεις όταν το φόρεμα της Πρασκόβιας Φιοντόροβνα θρώησε στο κατόφλι και την άκουσε να παρατηρεί τον Πιότρ που δεν την ειδοποίησε για την άφηξη του γιατρού. Μπαίνει, φυλάει τον άντρα της και αρχίζει αμέσως να τον βεβαιώνει ότι είναι σηκωμένη από πολλή ώρα, αλλά έγινε κακή συνεννόηση. Ο Ιβανίλης την κοιτάζει, την περιεργάζεται ολόκληρη και την κατηγορεί μέσα του για τη λευκότητά της, τα στρογγυλά της μάγουλα, τη δροσιά των μπράτσων της, του λαιμού της, τη γυαλάδα των μαλλιών της, τη λάμψη των γεμάτων ζωή ματιών της και τη μισή μόλις τις δυνάμεις της ψυχής του. Και αυτή η επαφή του φιλήματος προκαλεί μέσα του ένα απότομο κύμα λύσσας που τον κάνει να υποφέρει. Η στάση της απέναντι στον Ιβανίλης και την αρρώστια του δεν έχει αλλάξει. Όπως ο γιατρός είχε φιλοπονήσει για τους ασθενείς του ένα κανόνα συμπεριφοράς από τον οποίο δεν μπορούσε πια να απαλλαγεί, έτσι και αυτή είχε υιοθετήσει μια τακτική που συνίσταται στο να λέει ότι ο Ιβανίλης δεν έκανε μερικά πράγματα που θα έπρεπε να κάνει και ότι ήταν υπεύθυνος αυτός ο ίδιος για την κατάστασή του, και όλα αυτά του τα έλεγε κατηγορώντας τον σε φιλικό τόνο και ακόμα ότι του ήταν αδύνατο να αλλάξει, να είναι τέτοιος που ήταν. Δεν ακούει αυτό που του λένε, δεν παίρνει τακτικά τα φαρμακά του και προπαντός όταν πλαγιάζει παίρνει μια στάση που σίγουρα τον βλάπτει. Πλαγιάζει με τα πόδια ψηλά. Διηγήθηκε στο γιατρό ότι υποχρέωσε το γεράσιμο να του κρατάει τα πόδια ψηλά. Ο γιατρός μηδίασε περιφρονητικά και με ίκτο. Τι να γίνει. Σήμαινε αυτό το μηδίαμα. Αυτοί οι άρρωστοι ανακαλύπτουν καμιά φορά τέτοιες ανοησίες. Αλλά πρέπει να τους συγχωρούμε. Όταν η εξέταση τελείωσε, ο γιατρός κοίταξε το ρολόι του και τότε η Πρασκόβια Φιοντόροβνα είπε στον Ιβανίλητς ότι με ό,τι κι αν έλεγε αυτός, αυτή θα καλούσε σήμερα κιόλας το διάσημο γιατρό για να τον εξετάσει μαζί με τον Μιχαήλ Ντανίλοβιτς. Ήταν ο γιατρός του σπιτιού. «Μη διαμαρτύρεσαι, σε παρακαλώ. Αυτό το κάνω για μένα», είπε αυτή ηρωνικά, ώστε να καταλάβουν όλοι ότι όλα τα έκανε για αυτόν και επομένως δεν είχε το δικαίωμα να αρνείται. Αυτό σιωπούσε με το πρόσωπο συνοφριωμένο. Ένιωθε ότι το ψέμα που τον περιτριγύριζε τόσο πολύ περιπλεκότανε, ότι ήταν δύσκολο να βγάλεις κάτι από όλα αυτά. Όλα όσα έκανε για αυτόν τα έκανε πράγματι για το καλό του και μόνο. Αλλά αυτή έλεγε και το υπογράμμιζε μάλιστα ότι τα έκανε για τον εαυτό της. Ήτανε όμως τόσο ασυνήθιστο αυτό, ώστε ο Ιβανίλης έπρεπε να πιστέψει ακριβώς το αντίστροφο. Πράγματι στις 11.30 ο διάσημος γιατρός ήρθε σπίτι. Ξανάρχισαν οι ακροάσεις του στήθους όπως και τα συμβούλια, και μπροστά του και στο διπλανό δωμάτιο πάνω στο θέμα του νεφρού και της κολικοειδούς αποφύσεως. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις ανταλλάχτηκαν σε έναν τόνο τόσο επίσημο, ώστε το ζωτικό ερώτημα της ζωής και του θανάτου, που αυτό μοναχά απασχολούσε τον Ιβανίλητς, παραχώρησε και πάλι τη θέση του στο θέμα του νεφρού και της κολικοειδούς αποφύσεως, τα οποία φαίνεται δεν λειτουργούσαν όπως έπρεπε, αλλά που ο Μιχαήλ Ντανίλοβιτς και ο διάσημος γιατρός θα τα έβαζαν αμέσως σε σωστή λειτουργία. Ο διάσημος γιατρός τον αποχαιρέτησε με πρόσωπο σοβαρό, αλλά όχι αποθαρρυμένο. Στη δειλή ερώτηση που το έκανε ο Ιβανίλητς με μάτια που λάμπανε από φόβο και ελπίδα, «Υπάρχουν πιθανότητες θεραπείας?», απάντησε ότι δεν μπορούσε για τίποτε να τον βεβαιώσει, αλλά ότι υπήρχαν πιθανότητες. Το φορτωμένο με ελπίδα βλέμμα με το οποίο ο Ιβανίλητς ξεπροβόδισε τον γιατρό ήταν τόσο πολύ αξιολύπητο που η Πρασκόβια Φιοντόροβνα άρχισε να κλαίει, καθώς συνόδευε το διάσημο γιατρό για να του δώσει την αμοιβή του.

ελπίδα που του ενέπνευσαν τα ενθερρυντικά λόγια της ιατρικής αυθεντίας δεν είχαν μεγάλη διάρκεια. Ήταν συνεχώς το ίδιο δωμάτιο, ίδιοι πίνακες, ίδιες κουρτίνες, ίδια τα πετσαρία στους τοίχους και ιδίως αυτό το ίδιο σώμα που υπέφερε, που πονούσε. Και ο Ιβάν Ήλιτς άρχισε να βογκάει. Του έκαναν μια ένεση μορφήνης και έπεσε σε μια κατάσταση υπνηλίας. Όταν συνήλθε, άρχισε να σκοτεινιάζει. Του φέραν το βραδινό του και κατέβαλε δύναμη για να πιει λίγο ζωμό. Και οι ώρες κυλούσαν πάντοτε όμοιες. Νύχτωσε. Μετά το δείπνο, κατά τις 7 η ώρα, η Πρασκόφια Φιοντόρο να μπήκε στο δωμάτιο με βραδινή τουαλέτα, με πρόσωπο πουντραρισμένο και με το πλούσιο στήθος της στολισμένο με περιδέρεα. Τον είχε ειδοποιήσει από το πρωί ότι θα πήγαιναν στο θέατρο. Είχε έρθει η Σάρα Μπερνάρ και είχε νοικιάσει ένα θεωρείο έπειτα από επίμονες παρακλήσεις στο Ιβάν Ήλιτς. Αλλά αυτός το είχε ξεχάσει. Και τώρα η τουαλέτα της τον ενοχλούσε. Τον πρόσβαλε. Κατόρθωσε εντούτοις και υπόκρυψε αυτή την προσβολή όταν θυμήθηκε ότι μόνος του είχε επιμείνει να πάρουν αυτό το θεωρείο και να παρακολουθήσουν το θέαμα. Γιατί για τα παιδιά ήταν μια ευχαρίστηση. Μορφωτική και αισθητική συνάμα. Η Πρασκόβια Φιοντόρο να μπήκε πολύ ικανοποιημένη από τον εαυτό της, αλλά και με μια έκφραση κάπως ένοχη. Κάθισε και τον ρώτησε νέα για την υγεία του. Αυτός κατάλαβε ότι το έκανε για να πει κάτι και όχι για να μάθει πώς πήγαινε, μια και ήξερε πως πάνω σε αυτό δεν μπορούσαν να έχουν τίποτα νεότερο. Έπειτα άρχισε να μιλάει για αυτό που την απασχολούσε. Ότι δηλαδή για τίποτα στον κόσμο δεν θα συγκατατίθετο να πάει στο θέατρο, αλλά μια και το θεωρείο ήταν ήδη νοικιασμένο, ήταν αδύνατο να αφήσουν την κόρη τους και τον αραβωνιαστικό της, τον Πετρίχτσεφ, να πάνε μόνοι. Αυτή θα την ευχαριστούσε πάρα πολύ να μείνει κοντά του. Ας ακολουθούσε τουλάχιστον κατά την απουσία της όλες τις οδηγίες του γιατρού. Α, καλά που το θυμήθηκα. Ο Φιοντόρ Δημητρίεβιτς Πετρίχτσεφ θα επιθυμούσε να σε δει. Το ίδιο και η Λίζα. Μπορούν? Ας περάσουν. Η Λίζα μπήκε ντυμένη πολύ κομψά, με τον ανικό της κορμί ξεγυμνωμένο. Αυτό το κορμί που τόσο πολύ έκανε να υποφέρει ο Ιβάν Ήλιτς και που αυτή το εξέθετε στα βλέμματα όλων. Ήταν ψηλή, υγιής, φανερά ερωτευμένη και αγανακτισμένη με τις αρρώστιες, τα βάσανα και το θάνατο που γινόντουσαν εμπόδια στην ευτυχία της. Ο Φιοντόρ Δημητρίεβιτς μπήκε κι αυτός επίσης. Ήταν με επίσημο ένδυμα, χτενισμένος του καπούλ, με το μακρύ του λαιμό, όπου οι φλέβες ξεπεταγόντουσαν, χωμένος ένα ψηλό λευκό κολάρο, το στήθος του σκεπασμένο με ένα φαρδί πλαστρών κολαρισμένο, με μαύρο στενό παντελόνι που ανάδειχνε τα ρωμαλαία του μεριά. Στα χέρια κρατούσε λευκά γάντια και καπέλο κλακ. Πίσω τους γλίστρισε το καημένο του γυμνασιόπεδο με ολοκένουργια στολή και με τα γάντια πεντακάθαρα και φορεμένα. Τα μάτια του ήσαν κομμένα και περιτριγυρισμένα από μαύρους κύκλους που τη σημασία τους τη γνώριζε καλά ο Ιβάν Ήλιτς. Αισθανότανε πάντοτε μεγάλη συμπάθεια και ήκτο για το γιο του, που το φοβισμένο και πονόψυχο βλέμμα τον φόβιζε. Ο Ιβάν Ήλιτς πίστευε πως εκτός από το Γεράσιμο μόνο ο γιος του τον καταλάβαινε και τον λυπότανε. Όλοι κάθισαν. Ζήτησαν πάλι πληροφορίες για την υγεία του. Ύστερα σώπασαν. Η Λίζα ρώτησε τη μητέρα της που βρισκόντουσαν τα κιάλια και επακολούθησε μια λογομαχία μεταξύ μητέρας και κόρης, οι οποίες αλληλοκατηγοριόντουσαν ότι τα έχασαν. Ήταν πολύ δυσάρεστο. Ο Φιοντόρ Δημητρίεβιτς το ρώτησε τον Ιβάν Ήλιτς αν είχε δει τη Σάρα Μπερνάρ. Ο Ιβάν Ήλιτς δεν κατάλαβε στην αρχή την ερώτηση. Έπειτα είπε: «Όχι. Και εσείς? Την έχετε δει ποτέ?» «Ω, μάλιστα. Στην Αντριέν Λεκουφέρ.» Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα συμπλήρωσε ότι ήταν υπέροχη κυρίως σε εκείνους και εκείνους τους ρόλους. Άρχισαν τότε να μιλάνε για τη λεπτότητα και το ρεαλισμό του παίξηματός της και επακολούθησε η συνηθισμένη συζήτηση που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Στα μέσα της συζήτησης, ο Φιοντόρ Δημητρίεβιτς κοίταξε τον Ιβάν Ήλιτς και σιώπησε. Οι άλλοι τον κοίταξαν κι αυτοί επίσης και σώπασαν. Ο Ιβάν Ήλιτς είχε καρφώσει τα μάτια του. Αυτά τα μάτια που άστραφταν επάνω τους και ήταν ολοφάνερα οργισμένος. Έπρεπε να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους, αλλά αυτό ήταν αδύνατον.
Έπρεπε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να σπάσει αυτή η σιωπή. Αλλά κανείς δεν το αποφάσιζε. Όλοι φοβόντουσαν να διαλύσουν με μια στο καθώς πρέπει ψέμα και να κάνουν ώστε να φανεί καθαρά η πραγματικότητα. Πρώτη το αποφάσισε η Λίζα και διέκοψε τη σιωπή. Θέλησε να κρύψει εκείνο που όλοι δοκίμαζαν, αλλά δεν τα κατάφερε. «Νομίζω αν πρόκειται να πάμε στο θέατρο, πως είναι ώρα», είπε κοιτώντας το ρολόι της, δώρο του πατέρα της, και αντάλλαξε με τον νέο άντρα ένα ανεπαίσθητο χαμόγελο που μόνο οι δυο τους καταλάβαιναν. Ύστερα σηκώθηκε κάνοντας να θροήσει το φόρεμά της. Σηκώθηκαν κι άλλοι. Χαιρέτησαν τον Ιβάν Ήλιτς και βγήκαν. Όταν εγκατέλειψαν το δωμάτιο, ο Ιβάν Ήλιτς αισθάνθηκε εξαλαφρωμένος. Το ψέμα εξαφανίστηκε. Βγήκε κι αυτό μαζί τους. Αλλά ο πόνος έμεινε. Πάντοτε οι ίδιες οδύνες, πάντοτε ο ίδιος τρόμος. Καμιά ανακούφιση. Τα λεπτά και οι ώρες διαδεχόντουσαν το ένα με το άλλο. Δίχως αλλαγές. Δίχως τέρμα. Και η αναπόφευκτη έκβαση παρουσιαζόταν όλο και πιο πολύ αποτρόπαιη. «Ναι, στείλτε μου το Γεράσιμο», απάντησε στον Πιότρο.

Κεφάλαιο ένατο. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα γύρισε αργά τη νύχτα. Παρότι μπήκε με τις μύτες των ποδιών, αυτός την άκουσε. Άνοιξε τα μάτια του, μα τα ξανά κλείσε αμέσως πάλι. Αυτή θέλησε να διώξει το Γεράσιμο και να πάρει τη θέση του. Τότε αυτός ξανά άνοιξε τα μάτια και της είπε: «Όχι, πήγαινε». «Πονάς πολύ?» «Αδιάφορο». «Πάρε όπιο». Συγκατατέθηκε και ήπιε την κουταλιά. Μέχρι τις 3 η ώρα έμεινε βυθισμένος σε ένα λίθαργο εφιαλτικό. Του φαινότανε ότι τον σπρώχνανε με τρόπο αλγινό μέσα σε ένα σακί, σε ένα μαύρο σακί, στενό και βαθύ. Τον σπρώχνουν, αλλά αυτός δεν κατορθώνει να μπει μέσα. Και αυτό το τρομακτικό πράγμα που κοστίζει μια απερίγραπτη ταλαιπωρία. Φοβάται. Θα θέλει να πέσει μέσα στο σακί, μα ανθίσταται. Αν και ταυτόχρονα προσπαθεί να περάσει μέσα από το στενό άνοιγμα, και ύστερα ξαφνικά γλιστράει, πέφτει και συνέρχεται. Ο Γεράσιμος είναι πάντοτε εκεί, στα πόδια του κρεβατιού, μισοκοιμισμένος, ήρεμος και υπομονετικός. Και ο ίδιος είναι εξαπλωμένος με τη ράχη, με τα δυνατισμένα του πόδια, τα καλτσοφορεμένα, ακουμπισμένα στους ώμους του Γεράσιμου. Το κερί πάντοτε στο ίδιο μέρος, καλυμμένο με ένα αμπαζούρ, και πάντοτε εκείνος ο ανυπόφορος πόνος. «Πήγαινε, Γεράσιμε», ψιθύρισε. «Δεν πειράζει, θα μείνω λίγο ακόμα». «Όχι, όχι, πήγαινε». Σήκωσε τα πόδια του από τους ώμους του Γεράσιμου, πλάγιασε στο πλευρό με το χέρι κάτω από το μάγουλο και άρχισε να συνεπέρνεται από οίκτο για τον εαυτό του. Περίμενε μονάχα να φύγει ο Γεράσιμος. Αφού τον άφησε να απομακρυνθεί πρώτα, τότε άρχισε να κλαίει σαν παιδί. Έκλαψε για την απελπιστική του κατάσταση, για τη φρικώδη του μοναξιά, για τη σκληρότητα των ανθρώπων, για τη σκληρότητα του Θεού που τον είχε εγκαταλείψει. «Γιατί τα έκανες όλα αυτά? Γιατί με έφτασες σε αυτό το σημείο? Γιατί με βασανίζεις έτσι?» Δεν περίμενε απάντηση και έκλαψε για εκείνο που δεν υπήρχε και που γι' αυτό δεν μπορούσε να έχει και απόκριση. Ο πόνος δυνάμωνε περισσότερο, αλλά αυτός δεν κουνήθηκε. Δεν φώναξε. Σκεφτότανε: «Λοιπόν, καλά. Χτύπαμε ακόμα. Πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Αλλά γιατί? Τι σου έχω κάνει? Γιατί?» Ύστερα ησύχασε. Σταμάτησε να κλαίει. Σταμάτησε ακόμα και να αναπνέει. Και ήτανε όλο προσοχή, σαν να στείνε αυτή σε μια φωνή σιγανή, στη φωνή της ψυχής του, στο ξεδίπλωμα των σκέψεών του που ορθωνόντουσαν μπροστά του. «Από τι έχεις ανάγκη?» Αυτή ήταν η πρώτη ευδιάκριτη σκέψη, ικανή να υποθεί με λόγια, που άκουσε μέσα του. «Τι έχεις ανάγκη? Τι έχεις ανάγκη?» επανέλαβε αυτός. «Τι? Μα να μην υποφέρω. Να ζήσω», απάντησε. Και έγινε και πάλι προσεκτικός με το να είναι όλο του το είναι ολόκληρο, σε τέτοια ένταση ώστε και ο πόνος ακόμη δεν κατόρθωσε να του αποσπάσει την προσοχή. «Να ζήσεις? Πώς να ζήσεις?» ρώτησε η φωνή της ψυχής. «Ναι, ναι, να ζήσω όπως ζούσα πρώτα. Ευχάριστα, εύκολα». «Πώς ζούσες ευχάριστα και εύκολα?» ρώτησε η φωνή. Και άρχισαν να περνάνε από τη φαντασία του οι καλύτερες στιγμές της ευχάριστης ζωής του. Αλλά
πράγμα περίεργο. Αυτές οι στιγμές έπαιρναν στα μάτια του μια όψη εντελώς διαφορετική από εκείνη που είχαν παλιά. Όλες, εκτός από τις πρώτες θύμισες των παιδικών του χρόνων. Υπήρχε εκεί, στα παιδικά του χρόνια, κάτι το αληθινά ωραίο που θα μπορούσε να τον βοηθήσει να ζήσει τώρα, αν μπορούσε να τον αναστήσει. Αλλά εκείνος που είχε ζήσει αυτό το κάτι δεν υπήρχε πια. Ήταν σαν να επρόκειτο για έναν άλλο άνθρωπο. Αμέσως, σαν άρχιζε αυτή η σειρά των γεγονότων που τελικά κατέληγαν στον τωρινό Ιβάν Ήλιτς, όλες οι χαρές που είχε ζήσει, που τότε του φαινόντουσαν σαν χαρές, τώρα διαλυόντουσαν μπροστά στα μάτια του και μεταβαλλόντουσαν σε κάτι το ευτελές, ίσως και χαμερπές. Και όσο οι αναμνήσεις του Ιβάν Ήλιτς απομακρυνόντουσαν από την παιδική του ηλικία, όσο πλησίαζαν το παρόν, τόσο οι χαρές που είχε ζήσει του φαινόντουσαν κενές και αμφίβολες. Αυτό άρχιζε από τη νομική σχολή. Εκεί γνώρισε ακόμη στιγμές πραγματικά καλές. Εκεί γνώρισε τη χαρά, τη φιλία, την ελπίδα. Αλλά στις ανώτερες τάξεις αυτές οι στιγμές όλο και σπάνιζαν. Αργότερα τον καιρό της υπηρεσίας του κοντά στον κυβερνήτη έζησε και εκεί μερικές όμορφες στιγμές. Αγάπησε μια γυναίκα. Έπειτα όλα συγχαιόντουσαν και οι όμορφες στιγμές γινόντουσαν και πάλι πιο σπάνιες και όλο και πιο σπάνιες. Ο γάμος του, τυχαίος, και η προσγείωση από τις αυταπάτες, η άσχημη τρόπη της γυναίκας του, η θεραπεία του από τις ίδωνες της σάρκας, η υποκρισία. Ύστερα η υπηρεσία του, τόσο μονότονη. Οι σκοτούρες του οικονομικού θέματος, και αυτό διαρκούσε ένα χρόνο, δύο χρόνια, δέκα χρόνια. Πάντα το ίδιο πράγμα. Και όσο τα χρόνια κυλούσαν, η ζωή του γινόταν πιο άδεια και πιο μονότονη. Έμοιαζε σαν να κατηφόριζα μια πλαγιά, ενώ εγώ φανταζόμουν πως την ανηφόριζα. Και πράγματι για την κοινή γνώμη ανέβαινα, αλλά στην πραγματικότητα γλιστρούσα χαμηλά. Η ζωή μου φεύγε και να, όλα τέλειωσαν. Τώρα πεθαίνω. Αλλά τι σημαίνουν λοιπόν αυτά? Γιατί? Αδύνατο. Αδύνατο. Δεν γίνεται να είναι η ζωή τόσο ανόητη, τόσο ευτελής. Αλλά αν είναι στα αλήθεια, ηλίθια και τυποτένια, γιατί τότε να πρέπει να πεθάνω? Και να πεθάνω μάλιστα υποφέροντας. Κάτι υπάρχει σε αυτή την υπόθεση που δεν είναι σωστό. Ίσως να μην έζησα όπως θα έπρεπε, σκεφτότανε. Αλλά και αυτό δεν μπορεί να γίνει, αφού πάντοτε έκανα εκείνο που έπρεπε. Και διώχνε αμέσως σαν ακατανόητη τη μοναδική λύση του ενίγματος της ζωής και του θανάτου. Τι θέλεις τώρα? Να ζήσεις? Πώς να ζήσεις? Να ζήσεις όπως ζούσες όταν ήσουν δικαστής, όταν ο δικαστικός κλητήριας ανάγγελνε το δικαστήριον. Το δικαστήριο. Το δικαστήριο, επανέλαβε αυτός. Νάτι. Νάτι η απόφαση του δικαστηρίου. Κι όμως δεν είμαι ένοχος, φώναξε με οργή. Γιατί? Γιατί?
έπαψε να κλαίει. Και με το πρόσωπο στραμμένο προς τον τοίχο άρχισε να συλλογιέται. Πάντα το ίδιο ζήτημα. Γιατί? Γιατί αυτό το φοβερό πράγμα? Γιατί? Αλλά ό,τι και να έκανε δεν έβρισκε την απάντηση. Και όταν ξεφύτρωνε μέσα του αυτή η σκέψη, και αυτό γινότανε συχνά, πως όλα αυτά επήλθαν για το λόγο πως ο τρόπος που έζησε δεν ήταν εκείνος που θα έπρεπε, θυμόταν αμέσως την τάξη της ζωής του και έδιωχνε μακριά αυτή την αλόκοτη ιδέα.

Κεφάλαιο 10. Δύο εβδομάδες πέρασαν ακόμη. Ο Ιβάν Ηλίτς δεν εγκατέλειπε πια τον τιβάνι και έμενε εκεί, ξαπλωμένος, μη θέλοντας να πάει στο κρεβάτι του. Και ξαπλωμένος σχεδόν συνεχώς, με το πρόσωπο γυρισμένο στον τοίχο, υπέφερε μόνος τους αθεράπευτους πόνους του. Βυθιζόταν μόνος στις αξεδιάλυτες σκέψεις του. Τι είναι λοιπόν? Είναι πράγματι ο θάνατος? Και η εσωτερική φωνή απαντούσε: ναι, είναι ο θάνατος. Αλλά γιατί αυτά τα βάσανα? Και η φωνή απαντούσε: έτσι, για τίποτε. Απ' την αρχή κιόλας της αρρώστιας του, από τη στιγμή που ο Ιβάν Ηλίτς πήγε για πρώτη φορά στον γιατρό, η εσωτερική του ζωή διαχωρίστηκε, παίρνοντας ένα αλλάξ από την απελπισία και την προσμονή ενός φρικτού και ακατάληπτου θανάτου στην ελπίδα και τη συγκέντρωση όλης του της προσοχής πάνω στη λειτουργία των οργάνων του. Άλλοτε δεν σκεφτόταν παρά μόνο τον νεφρό και το εντερό του που αρνιόντουσαν τώρα τελευταία να εκπληρώσουν το καθήκον τους. Άλλοτε πάλι δεν είχε μπροστά στα μάτια του παρά αυτό τον απέσιο θάνατο, τον αδιανόητο, από τον οποίο τίποτα δεν μπορούσε να τον γλιτώσει. Αυτές οι δύο καταστάσεις του πνεύματος εναλλασσόντουσαν μέσα του από την αρχή της αρρώστιας του. Αλλά όσο εκείνη χειροτέρευε, οι ελπίδες του φαίνονταν όλο και περισσότερο φανταστικές και απατηλές, ενώ το αίσθημα του επερχόμενου θανάτου θρόνιαζε πια μέσα του όλο και πιο στέρεα. Το αρκούσε να θυμηθεί αυτό που ήταν τρεις μήνες πριν, καθώς και την ευρυθμία με την οποία πραγματοποιόταν η κατάπτωσή του, μέχρι που σιγά σιγά χάθηκε κάθε δυνατότητα ελπίδας. Τον τελευταίο καιρό της ερημιάς του, αυτής της ερημιάς στη μέση μιας μεγάλης πόλης, ανάμεσα στους φίλους του και την οικογένειά του, που δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο ολοκληρωμένη στο βυθό της θάλασσας ή βαθιά στα έγκατα της γης, τον τελευταίο καιρό αυτής της τρομακτικής ερημιάς, ο Ιβάν Ηλίτς με το πρόσωπο στραμμένο προς τη ράχη του τιβανιού δεν ζούσε παρά μόνο μέσα στα περασμένα. Άρχιζε πάντα από τα πιο πρόσφατα συμβάντα, για να γυρίσει συνέχεια με τη φαντασία του πίσω και να φτάσει στα παιδικά του χρόνια και εκεί να σταθεί. Αν ο Ιβάν Ηλίτς σκεφτότανε την κομπόστα από δαμάσκηνα που του είχαν φέρει εκείνη την ημέρα, αν θυμόταν τα ξερά δαμάσκηνα, τα καταζαρωμένα της παιδικής του ηλικίας, την ξέχωρη γεύση τους και τα σάλια που γέμιζαν το στόμα του όταν έφτανε στο κουκούτσι. Και αυτή η θύμηση τον παράσερνε σ' άλλες επίσης της ίδιας μακρινής εποχής, στην παραμάνα του, στον αδερφό του, στα παιχνίδια τους. Όχι, δεν επιτρέπεται να συλλογίζουμε αυτά τα πράγματα, είναι πάρα πολύ οδυνηρό, σκεφτόταν ο Ιβάν Ηλίτς και ξαναγύριζε στο παρόν. Στα κουμπιά που ήταν στη ράχη του τιβανιού και στις μικρές πτυχές από δέρμα. Το δέρμα είναι ακριβό και όχι πολύ στερεό και διαφωνούσαν επ' αυτού. Αλλά επρόκειτο για ένα άλλο δέρμα και για μια άλλη διαφωνία, όταν ξεσκίσαμε το πορτοφόλι του πατέρα μας και μας τιμώρησαν και η μαμά μας έφερε γλυκά. Και ξαναβυθιζόταν στις παιδικές αναμνήσεις που το κάναν κακό και προσπαθούσε να τις αποδιώξει για να σκέφτεται άλλα πράγματα. Και παράλληλα με αυτή την αλυσίδα των αναμνήσεων ξετυλιγότανε και μια άλλη που χάραζε όλη τη γραμμή της εξέλιξης και της επιδείνωσης της αρρώστιας του. Και σε αυτή την περίπτωση επίσης, επειδή αυτός ανέβαινε προς τα πίσω το ρου του χρόνου, φαίνονταν πιο ζωντανός. Υπήρξε και καλύτερος και πιο ζωντανός. Το καλό και η ζωή συγχαιόντουσαν. Όσο τα βασανά μου αυξανόντουσαν, σκεφτότανε, και η ζωή μου χειροτέρευε επίσης. Μόναχα ένα και μοναδικό φωτεινό σημάδι εκεί κάτω, στην αρχή του βίου. Και έπειτα όλα γίνονται μαύρα, πάντα πιο μαύρα και πιο βιαστικά. Πάντα πιο βιαστικά. Αντιστρόφως ανάλογα του τετραγώνου των αποστάσεων του θανάτου, σκέφτηκε ο Ιβάν Ηλίτς. Και αυτή η εικόνα μιας πέτρας που πέφτει με αυξανόμενη ταχύτητα κόλλησε γερά στην ψυχή του.
η ζωή. Μια αλληλουχία από αυξανόμενες ταλαιπωρίες ρίχνεται με ορμή όλο και πιο βία και πιο γοργά προς το τελευταίο τέρμα, την Οδύνη, την πιο φρικιαστική Οδύνη. Πέφτω. Πέφτω. Αναπηδούσε, κουνιότανε, δοκιμάζοντας να αγωνιστεί, αλλά ήξερε πια πως ο αγώνας αυτός ήταν αδύνατος. Και με τα κουρασμένα του μάτια, που όμως δεν μπορούσαν και να μην βλέπουν εκείνο που βρισκόταν μπροστά τους, κοίταζε επίμονα τη ράχη του ντιβανιού και περίμενε. Περίμενε αυτό το απέσιο πράγμα, την κατάρρευση, τη σύγκρουση, τον όλεθρο. Μάταιον αγωνιστό, σκεφτόταν, αν τουλάχιστον μπορούσα να καταλάβω γιατί όλα αυτά. Μα και αυτό επίσης είναι μάταιο. Θα μπορούσε κανείς να το εξηγήσει αν παραδεχόταν ότι δεν έζησα όπως είχα υποχρέωση. Αλλά όσο γι' αυτό, είναι εντελώς απαράδεκτο, σκεφτόταν, ξαναφέροντας στο νου του την νομιμότητα, την ορθή τάξη και τον καθοσπρεπισμό της ζωής του. Είναι εντελώς απαράδεκτο, επαναλάβαινε, και μια αχνή ανεπαίσθητη υποψία χαμόγελου χάραζε τα χείλη του, λες και υπήρχε φόβος κάποιος να μπορούσε να δει το χαμόγελο αυτό και να τον έπιανε επ' αυτό φόρο. Καμιά εξήγηση. Οι Οδύνες, ο θάνατος, γιατί

0: Κεφάλαιο 11. Τρεις εβδομάδες κύλησαν έτσι και στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκε το τόσο ποθούμενο από τον Ιβάν Ήλιτς και τη γυναίκα του γεγονός. Ο Πετρίχτσεφ έκανε την επίσημη πρότασή του. Αυτό έγινε κάποιο βράδυ. Την επαύριο, η Πρασκόβια Φιοντόροβνα μπήκε στο δωμάτιο του άντρα της, ενώ αναρωτιότανε πώς να του ανάγγελνε την πρόταση του Φιοντόρ Δημητρίεβιτς. Αλλά αυτή την ίδια νύχτα είχε συντελεστεί μια καινούρια μεταβολή προς το χειρότερο στην κατάσταση του Ιβάν Ήλιτς. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα τον βρήκε πάνω στο τιβάνι του, αλλά σε μια καινούρια στάση. Ήταν εξαπλωμένος ανάσκελα, βογκώντας και κοιτάζοντας επίμονα μπροστά του. Άρχισε να του μιλάει για γιατροσόφια. Τότε αυτός έστρεψε το βλέμμα του πάνω της και αυτή δεν αποτελείωσε την αρχινισμένη της φράση. Τόσο πολύ μίσος έδειχνε εκείνο το βλέμμα. Μίσος αποκλειστικά προορισμένο για αυτήν. «Για το όνομα του Θεού, αφήστε με να πεθάνω ειρηνικά!» Αυτή θέλησε να φύγει, αλλά εκείνη τη στιγμή μπήκε η κόρη του και πλησίασε τον πατέρα της για να του πει καλημέρα. Κοίταξε την κόρη με τον τρόπο που είχε κοιτάξει για τη μητέρα και στις ερωτήσεις της για την υγεία του της απάντησε ξερά να τον απαλλάξουν αμέσως από την παρουσία τους. Και οι δύο σώπασαν. Έμειναν καθισμένες μερικά λεπτά ακόμα και κατόπιν βγήκαν. «Σε τι φταίμε εμείς?» ρώτησε η Λίζα τη μητέρα της. «Λες και ήταν δικό μας λάθος. Το λυπάμαι τον μπαμπά, αλλά γιατί μας κάνει να υποφέρουμε?» Ο γιατρός ήρθε στη συνηθισμένη του ώρα. Ο Ιβάν Ήλιτς δεν του απάντησε παρά με ναι και όχι. Χωρίς να τον αφήσει καθόλου από τα μάτια του τα φορτωμένα μίσος. Στο τέλος του είπε: «Ξέρετε καλά ότι δεν μπορείτε να μου προσφέρετε βοήθεια. Αφήστε με λοιπόν ήσυχο.» «Μπορούμε να απαλλήλουμε τους πόνους», είπε ο γιατρός. «Ούτε και αυτό μπορείτε να κάνετε. Αφήστε με λοιπόν.» Ο γιατρός πέρασε στο σαλόνι, ενημέρωσε την Πρασκόβια Φιοντόροβνα πως ο ασθενής πήγαινε χειρότερα και εκτός από το όπιο δεν υπήρχε άλλο φάρμακο για να τον ανακουφίζει από τους πόνους που από εδώ και μπρος θα ήταν τρομεροί. Ο γιατρός έλεγε ότι η φυσική πόνη του Ιβάν Ήλιτς ήσαν τρομερή. Και έλεγε την αλήθεια. Αλλά τα ηθικά του βάσανα ήσαν ακόμη περισσότερο φρικιαστικά και από αυτούς τους φυσικούς πόνους. Και γι' αυτό αυτά ακριβώς ήσαν εκείνα που προπαντός τον τυραννούσαν. Το ηθικό του μαρτύριο ανάβρισε την ίδια του τη νύχτα όταν κοιτάζοντας το όμορφο κεφάλι με τα προεξέχοντα μήλα του Γεράσιμου που μισοκοιμότανε, του πέρασε ξαφνικά από το νου: «Κι αν πράγματι η ζωή μου, η ζωή της συνείδησής μου δεν υπήρξε αυτή που θα έπρεπε να είναι.» Του ήρθε στο μυαλό ότι αν αυτό που εκείνος θεωρούσε μέχρι τώρα σαν κάτι το παντελώς αδύνατο, δηλαδή ότι είχε ζήσει διαφορετικά από ό,τι θα έπρεπε, μπορούσε να είναι και αλήθεια. Του ήρθε στο μυαλό επίσης και τούτο. Μήπως οι αγώνες εκείνοι με τους οποίους είχε δοκιμάσει να πολεμήσει εναντίον εκείνου το οποίο οι υψηλότερα ιστάμενοι θεωρούσαν σαν καλό, αγώνες οι οποίοι μόλις και μετά κόπου γινόντουσαν καταληπτοί και τους οποίους αυτός κατάπνιγε αμέσως, μήπως ίσως ήσαν εκείνοι ακριβώς αυτό το κάτι το αληθινό, ενώ όλα τα άλλα ήσαν ίσως μονάχα ένα ψέμα. Η υπηρεσία του, η ζωή του ικαροστρωμένη και η οικογένειά του και τα κοσμικά του ενδιαφέροντα, όλα αυτά να μην ήσαν πιθανώς παρά μόνο ψέμα. Δοκίμασε να τα υπερασπίσει όλα τούτα στα μάτια του, αλλά ξαφνικά κατάλαβε την αδυναμία εκείνου που ήθελε να υπερασπιστεί. Ίσως και να μην υπήρχε τίποτε στην πραγματικότητα για να υπερασπιστεί. «Αλλά αν είναι έτσι», σκεφτότανε, «και να αφήνω τη ζωή με το συνέστημα ότι έχω χάσει, ότι έχω καταστρέψει όλα όσα μου είχαν παραχωρηθεί. Και αυτό είναι ανεπανόρθωτο πια. Τότε τι? Τι?» Ξάπλωσε ανάσκελα και βάλθηκε να εξετάζει τη ζωή του από μια άποψη εντελώς καινούρια. Όταν το πρωί είδε τον υπηρέτη του, ύστερα τη γυναίκα του, ύστερα την κόρη του, ύστερα το γιατρό, Κάθε μια από τις χειρονομίες τους, καθένα από τα λόγια τους, του επιβεβαίωναν τη φοβερή αλήθεια που του αποκαλύφθηκε τούτη τη νύχτα. Στους εαυτούς τους καθρεφτιζόταν ο εαυτός του. Η ζωή του είχε περάσει σαν τη δική τους και έβλεπε καθαρά πως στην ουσία δεν υπήρχε τίποτε απολύτως. Πως ήταν μονάχα ένα ψέμα πελώριο, τρομακτικό, που έκρυβε τη ζωή και το θάνατο. Αυτό το συνέστημα αύξανε, δεκαπλασίαζε τους σωματικούς του πόνους. Βογκούσε και αναδευότανε και προσπαθούσε να πετάξει από πάνω τα ρούχα του που τον πίεζαν, που τον καταπλάκωναν, όπως του φαινότανε. Και γι' αυτό ακριβώς μισούσε όλους τους γύρω του. Του δώσαν μια δυνατή δόση όπιο, ναρκώθηκε, αλλά την ώρα του δείπνου ξανάρχισε. Τους έδιωχνε όλους έξω από το δωμάτιό του και ριχνόταν δεξιά και αριστερά πάνω στον τιβάνι του. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα πήγε κοντά του και του είπε: «Ζαν, φίλε μου, κάντο αυτό για μένα. Για μένα. Δεν πρόκειται να σου κάνει κακό και μάλιστα καμιά φορά να κουφίζει κιόλας. Άλλωστε, τι υγιής». Άνοιξε τα μάτια του ορθάνυχτα. «Τι? Να μεταλάβω? Γιατί? Δεν πρέπει. Τέλος πάντων». Αυτή άρχισε να κλαίει. «Ναι, φίλε μου, θα καλέσω τον παπά μας. Είναι τόσο ευγενής. Εντάξει. Εντάξει, πολύ καλά», της είπε. Όταν ήρθε ο παπάς και τον εξομολόγησε, έγινε ηπιότερος. Του φάνηκε ότι ανακουφίστηκε από τις αμφιβολίες του και μετέπειτα μάλιστα και από τους πόνους του. Και είχε και μια στιγμή ελπίδας. Ξανάρχισε να σκέφτεται τη σκολικοειδή του απόφυση και τα μέσα που θα τη θεράπευαν. Κοινώνησε με δάκρυα στα μάτια. Όταν τον ξαναξάπλωσαν μετά τη θεία μετάληψη, για μια στιγμή αισθάνθηκε καλύτερα και ξανάρχισε να ελπίζει. Συλλογίστηκε την εγχείρηση που του πρότειναν. «Να ζήσω. Να ζήσω. Θέλω να ζήσω», σκεφτότανε. Η γυναίκα του ήρθε να τον συγχαρεί. Είπε τα συνηθισμένα που λέγονται σε αυτή την περίσταση και πρόσθεσε: «Αισθάνεσαι καλύτερα, δεν είναι αλήθεια?» «Ναι», είπε, χωρίς να την κοιτάξει. Τα ρούχα της, όλο της το παρουσιαστικό, η έκφραση του προσώπου της, ο τόνος της φωνής της, όλα του λέγαν: «Δεν είναι αυτό. Όλα αυτά που σε κρατούσαν στη ζωή, όλα αυτά που σε κρατάνε ακόμη, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μονάχα ένα ψέμα. Ένα ψέμα που σου κρύβει τη ζωή και το θάνατο». Και αυτή, σαν σκέφτηκε αυτό, το μίσος του ξαναζωντάνεψε. Και με το μίσος και η σωματική πόνη και μαζί με αυτούς η συνέστηση του επικείμενου θανάτου, αυτού του θανάτου του αναπόφευκτου, η πόνη τον κατεκυρίεψαν ξανά. Τον τρυπάνιζαν, τον διαπερνούσαν από άκρη σ' άκρη, του έκοβαν την αναπνοή. Η έκφραση του προσώπου του όταν της είπε το «ναι» ήταν φρικτή. Αφού εξακόντησε αυτό το «ναι», κοιτώντας την συγχρόνως κατάματα με μια φλόγα απροσδόκητη για την κατάσταση που βρισκότανε, απέστρεψε το πρόσωπό του. Το χώσε μέσα στο μαξιλάρι του και φώναξε:
1: «Φύγετε! Φύγετε! Αφήστε με!

Κεφάλαιο 12. Από εκείνη τη στιγμή άρχισαν αυτές οι φωνές που διάρκησαν τρεις μέρες δίχως σταματημό και ήσαν τόσο φοβερές που ήταν αδύνατον να τις ακούσει κανείς δίχως να αναστατωθεί, έστω και αν βρισκόταν πίσω από πολλές πόρτες κλεισμένες. Από τη στιγμή εκείνη που απάντησε στη γυναίκα του, κατάλαβε κιόλας ότι ήταν χαμένος, ότι ο γυρισμός ήταν αδύνατος, ότι αυτή τη φορά ήταν το τέλος και ότι οι αμφιβολίες του παρέμεναν δίχως εξήγηση, δίχως λύση καμιά. Αχ! Φώναζε σε διάφορους τόνους. Είχε αρχίσει να φωνάζει «Δεν θέλω» και συνέχιζε σε αυτό το τελευταίο ήχο. Κατά τις τρεις αυτές μέρες, στο διάστημα των οποίων ο χρόνος έπαψε να υπάρχει για αυτόν, αγωνιζόταν μέσα σε εκείνο το μαύρο σακί, όπου τον έχωνε μια δύναμη αόρατη και κατάβλητη. Αγωνιζότανε όπως αγωνίζεται μέσα στα χέρια του Δήμιου ένας καταδικασμένος σε θάνατο, γνωρίζοντας καλά πως δεν μπορούσε να διαφύγει. Και ενώ τα λεπτά έφευγαν, ένιωθε ότι παρόλες τις προσπάθειες όλο και πλησίαζε σε εκείνο που τον γέμιζε τρόμο. Ένιωθε ότι οι οδύνες του πηγαινορχόντουσαν από εκείνο που τον έσπρωχνε μέσα στη μαύρη τρύπα, αλλά περισσότερο ακόμα από το ότι δεν κατόρθωνε να μπει εκεί μέσα. Και εκείνο που τον εμπόδιζε να μπει ήταν το συνέστημα ότι η ζωή του υπήρξε καλή. Ήταν η δικαίωση της ύπαρξής του που τον συγκρατούσε και τον εμπόδιζε να προχωρήσει μπροστά και τον καταβασάνιζε περισσότερο από όλα τα άλλα. Ξάφνου, μια άγνωστη δύναμη τον χτύπησε βία στο στήθος και στο πλευρό και του κόψε την ανάσα. Κατρακύλησε μέσα στην τρύπα και εκεί κάτω, μέσα στα έγκατα, κάτι τι έλαμψε. Ξαναδοκίμασε την ίδια εκείνη αίσθηση που κάποτε στο παρελθόν είχε δοκιμάσει όταν ταξίδευε με τρένο. Ενώ δηλαδή φανταζότανε ότι προχωρούσαν, στην πραγματικότητα οπισθοδρομούσαν και αντιλαμβανότανε απότομα την πραγματική κατεύθυνση. Ναι, δεν ήταν καθόλου εκείνο, σκέφτηκε. Όμως δεν είναι τίποτα. Εκείνο είναι δυνατό ακόμα να γίνει. Ποιο εκείνο, αναρωτήθηκε και ξαφνικά ησύχασε. Αυτά συνέβησαν προς το τέλος της τρίτης μέρας, 2 ώρες πρώτου θανάτου του. Σε αυτή τη στιγμή ακριβώς ο μικρός μαθητής γλίστρησε σιγανά μες στο δωμάτιο και πλησίασε το κρεβάτι. Ο ετοιμοθάνατος δεν έπαψε να βγάζει απελπισμένες κραυγές και να χτυπιέται κουνώντας τα χέρια. Το χέρι του συνάντησε το κεφάλι του παιδιού. Ο μαθητής το άρπαξε, ακούμπησε πάνω στο κεφάλι του και άρχισε να κλαίει. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή ο Ιβάν Ιλίτς έπεσε. Διέκρινε το φως και αποκάλυψε ότι η ζωή του δεν υπήρξε εκείνη που θα έπρεπε, αλλά ότι αυτό μπορούσε ακόμη τώρα να επανορθωθεί. Αναρωτήθηκε τι είναι εκείνο και σύχασε τίνοντας τα αυτή. Τότε αισθάνθηκε πως κάποιος του φιλούσε το χέρι. Άνοιξε τα μάτια και είδε το γιο του. Τον λυπήθηκε, τον συμπόνεσε. Είδε και τη γυναίκα του που τον πλησίαζε. Την κοίταξε και εκείνη επίσης. Αυτή τον ατένιζε με απελπισία, με το στόμα ανοιχτό και τα μάγουλά της, τη μύτη της όλα μουσκεμένα από τα δάκρυα. Ναι, τους βασανίζω, σκέφτηκε. Με λυπούνται, αλλά είναι καλύτερα για αυτούς να πεθάνω. Θέλησε να τους το πει, αλλά δεν είχε τη δύναμη.
εξάλλου για ποιο λόγο να μιλήσω, σκεφτόταν. Πρέπει να το κάνω. Έδειξε με το βλέμμα το γιο του και είπε στη γυναίκα του: «Πάρ' τον από εδώ. Λυπάμαι. Και για σένα επίσης». Θέλησε ακόμη να προσθέσει: «Σε συγχωρώ». Αλλά είπε: «Συγχώρεσέ με». Και ανίκανος να διορθώσει το λόγο του, έκανε ένα σημείο με το χέρι, γνωρίζοντας ότι θα γινόταν καταληπτός από εκείνον που έπρεπε να τον καταλάβει. Και απότομα ένιωσε καθαρά ότι εκείνο που τον στενοχωρούσε και τον καταπίεζε διαλυότανε, έρεε έξω από αυτόν και από όλες τις μεριές ταυτόχρονα. Λυπήθηκε για εκείνους. Δεν πρέπει πια να τους κάνει να υποφέρουν κι άλλο. Πρέπει να τους απαλλάξει και να απαλλαγεί κι αυτός ο ίδιος από την αγωνία τη δική τους. «Πόσο καλό και απλό που είναι», σκέφτηκε. «Αλλά αυτή τι θα γίνει», αναρωτήθηκε. Λοιπόν, πού είσαι? Πού είσαι, Οδύνη μου, εσύ?» Ενέτεινε την προσοχή του. «Νάτι! Λοιπόν, ας μείνει εκεί. Και ο θάνατος? Πού είναι ο θάνατος?» Ζήτησε να βρει το συνηθισμένο του τρόμο, μα δεν τον βρήκε πια. «Πού είναι αυτός?» «Ποιος? Ο θάνατος». Μα δεν φοβότανε πια, γιατί και ο θάνατος δεν υπήρχε πια. Αντί για το θάνατο έβλεπε το φως. «Να λοιπόν, τι είναι αυτό? Να!» πρόφερε ξαφνικά με δυνατή φωνή. «Τι χαρά!» Όλα αυτά για τον άρρωστο δημιουργήθηκαν μέσα σε μια στιγμή. Και η σημασία αυτής ακριβώς της στιγμής δεν άλλαξε πια. Αλλά για τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του, η αγωνία του διάρκεσε ακόμα 2 ώρες. Από το στήθος του έβγαιναν αγκομαχητά και το ξέσαρκο κορμί του σκυρτούσε. Ύστερα σιγά σιγά τα σκυρτήματα και τα αγκομαχητά αραίωσαν. «Τελείωσε», είπε κάποιος. Τ' άκουσε αυτά τα λόγια και τα επανέλαβε μέσα στην ψυχή του. «Τελείωσε ο θάνατος», σκέφτηκε. «Δεν υπάρχει πια». Ανάπνευσε τον αέρα βαθιά. Δεν αποτελείωσε την εισπνοή του. Τεντώθηκε και ξεψύχησε.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
3: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στην Αλβανία κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης, ο οποίος τραυματίστηκε. Η πρεσβεία της Ελλάδος στα Τύρανα προέβησε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή, αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στα εγκαίνια της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδόνια 2026 θα μιλήσει αύριο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του αναφέρθηκε σε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας. Η σημερινή επίθεση ομάδας ατόμων έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι καταδικαστέα, αναφέρει το Υπουργείο σε ανάρτησή του. Από τις 12 Ιουνίου τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ χαρακτήρισε την κατάληψη του ιστορικού κάστρου Μποφόρ και της γύρω περιοχής στο Νότιο Λίβανο ως ουσιαστική μεταβολή στην πολιτική του Ισραήλ απέναντι στη Χεζμπολάχ. Ισραηλινό πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο της Τύρου τραυμάτισε 13 μέλη του προσωπικού του, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Και ο καιρός, σχεδόν έθριος σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

συνέχεια, καθώς πολλές εξ αυτών είναι δημιουργήματα του 19ου και του 20ου αιώνα. Στις ξενικές αιρέσεις που δρούν παγκοσμίως και δραστηριοποιούνται και στη χώρα μας και αξιώνουν μάλιστα την αποκλειστικότητα και τη γνησιότητα της μοναδικής αληθινής και ζωντανής Εκκλησίας του Χριστού, ανήκουν και οι λεγόμενοι Πεντηκοστιανοί. Το θέμα των Πεντηκοστιανών και ιδιαίτερως το θέμα της γλωσσολαλιάς θα είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, καθώς υπήρξαν μια σειρά από ταυτόσημα και πολλά ερωτήματα πολλών ακροατών της εκπομπής μας. Η παρουσία του Πεντηκοστιανισμού στο ιστορικό προσκήνιο εμφανίζεται στις αρχές του 20ου αιώνα και ιδίως το 1901, αν και οι πνευματικές ρίζες θα λέγαμε ότι των Πεντηκοστιανών ότι βρίσκονται στην κίνηση αγιότητας η οποία έχει αναπτυχθεί μέσα στον προτεσταντικό μεθοδισμό των Ηνωμένων Πολιτειών των ΗΠΑ τον 19ο αιώνα. Η Πεντηκοστιανή κίνηση προσφέρει στους οπαδούς της δήθεν σαν απάντηση σχετικά με το γεγονός σωτηρίας το λεγόμενο φαινόμενο της γλωσσολαλιάς, το οποίο επιχειρούν να το ταυτίσουν όπως αυτό εκφράζεται και μαρτυρείται σήμερα στους χώρους τους με το χάρισμα της γλωσσολαλιάς που υπήρχε στην αρχαία εκκλησία. Η γλωσσολαλιά για τους νεότερους Πεντηκοστιανούς θεωρήθηκε απόδειξη για αυτό που λέγουν βάπτισμα με Άγιο Πνεύμα. Και μάλιστα επειδή αυτή η απόδειξη υποτίθεται προήρχεταν άνωθεν, δεν μπορεί από κανέναν να αμφισβητηθεί. Ταυτοχρόνως όμως, αυτού του είδους η αίσθηση ή η απόδειξη στον χώρο των Πεντηκοστιανών καλλιεργεί στον οπαδό των Πεντηκοστιανών μια αίσθηση υπεροχής απέναντι σε εκείνους που δεν έχουν αυτή την εμπειρία, γινόταν ανεξάρτητος από το περιβάλλον του και φυσικά τα άτομα με τις ίδιες εμπειρίες δημιουργούσαν ευρύτερες ομαδοποιήσεις. Βασικό θέμα της κινήσεως των Πεντηκοστιανών, θεμελιώδης αρχή και σπονδυλική στήλη της διδασκαλίας τους, είναι βέβαια το φαινόμενο ενός γλωσσολαλιάς. Για τους Πεντηκοστιανούς, όπως και για όλους τους Προτεστάντες, η κίνηση είναι πολυτασική και δεν έχει ενιαία διδασκαλία. Υπάρχουν εκατοντάδες δεκάδες πεντηκοστιανές και νέο πεντηκοστιανές κινήσεις που έχουν μεταξύ τους άλλες μικρές και άλλες μεγαλύτερες διαφορές. Υπάρχουν όμως ορισμένες βασικές θέσεις που είναι κοινές σε όλους τους. Όπως όλοι οι Προτεστάντες, ισχυρίζονται ότι η μοναδική πηγή πίστεώς τους είναι η Αγία Γραφή, η οποία μάλιστα κατά αυτούς ερμηνεύεται και κατανοείται κατά γράμμα. Όμως, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η εμπειρία, όπως λέγουν, με το βάπτισμα με Άγιο Πνεύμα. Στην αναγέννηση ή στον αγιασμό, στο χώρο της Πεντηκοστής ο άνθρωπος είναι αντικείμενο του πνεύματος και με το βάπτισμα με Άγιο Πνεύμα, όπως λέγουν οι Πεντηκοστιανοί, ο κάθε άνθρωπος γίνεται όργανο του Αγίου Πνεύματος και εκδηλώνει κάποια υπερφυσικά χαρίσματα. Μάλιστα, αυτού του είδους η εμπειρία στον χώρο των Πεντηκοστιανών αντιπαραβάλλεται και διαφοροποιείται από τις σταθερές διοικητικές δομές και τους οργανωτικούς θεσμούς που έχουν οι παραδοσιακές προτεσταντικές εκκλησίες, λουθυρανικές, καλβινικές, πρεσβυτεριανές και ούτω καθεξής. Τονίζεται μάλιστα ότι κάθε επιμέρους κοινότητα, η οποία έχει ποιμένες, πρεσβυτέρους και κήρυκες, όμως όχι με μια συμπαγή ενιαία διοικητική δομή και οργανωτική θέσπιση. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται, όπως αναφέραμε, στο φαινόμενο της γλωσσολαλιάς. Το φαινόμενο δηλαδή της αυτονομίας της γλώσσας που μιλάει κάποιος ανεξάρτητα από το νου του ανθρώπου. Γιατί αυτό το είδος του φαινομένου αποτελεί απόδειξη αυτού που λέγουν οι Πεντηκοστιανοί ως βάπτισμα με Άγιο Πνεύμα. Υπάρχουν επίσης κινήσεις που υπογραμμίζουν κατά αυτούς πάντα το χάρισμα της προφητείας, έχοντας και τα δύο χαρίσματα, όπως επίσης και το χάρισμα της θεραπείας, σαφώς μια εσχατολογική προοπτική. Το βάπτισμα στο νερό δεν αποτελεί σωτηρία. Αποτελεί μια απλώς τυπική ομολογία και ένταξη σε μια ευρύτερη ομάδα. Αυτό το οποίο είναι θεμελιώδες για τους Πεντηκοστιανούς είναι το λεγόμενο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, όπου απόδειξή του αποτελεί πάντα το φαινόμενο της γλωσσολαλιάς. Οι Πεντηκοστιανοί μάλιστα ισχυρίζονται ότι σκοπός τους είναι
να συγκροτήσουν την Εκκλησία των Εσχάτων Καιρών, την

Εκκλησία που υποτίθεται παραλάβει ο Κύριος και επικαλούνται τη δίθεν έχηση του Αγίου Πνεύματος στις πεντηκοστιανές ομάδες που δημιουργήθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα και στη συνέχεια. Ανεξάρτητα από ότι βέβαια σύμφωνα με την Αγία Γραφή η Εκκλησία υφίσταται διαμέσου των αιώνων και συνεπώς δεν μπορεί να πρωτοεμφανίστηκε στον 20ο αιώνα, βλέπουμε όμως αυτού είδους οι αντιλήψεις, παρότι γίνεται επίκληση του Αγίου Πνεύματος, οδηγούν όχι σε ενότητα αλλά σε μια πολλαπλή διαίρεση. Οι διάφορες πεντηκοστιανές ομάδες δεν έχουν μία πίστη, αλλά παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές στην δογματική διδασκαλία τους εκτός από τα κάποια κοινά, και υπάρχουν ακόμα πεντηκοστιανές ομάδες που διαφοροποιούνται και σε αυτό το θεμελιώδες δόγμα της Αγίας Τριάδος. Βλέπουμε λοιπόν ότι από την απαρχή της εμφάνισής της η κίνηση των πεντηκοστιανών δεν συνέβαλε στην ενότητα του προτεσταντικού χώρου, αλλά πολλαπλασίασε την διαίρεση των διαφόρων προτεσταντικών ομάδων. Οι πεντηκοστιανοί μιλούν ότι το μικρό ποίμνιο το οποίο ταυτίζεται δίθεν με την εκκλησία των εκλεκτών και διαφοροποιείται από την εκκλησία των μαζών. Η εκκλησία των μαζών ταυτίζεται με τον κόσμο. Είναι κατόνομα εκκλησία, η οποία όμως δεν εναρμονίζεται και στην οποία δεν είναι παρόν το Πνεύμα του Θεού. Το μικρό ποίμνιο το οποίο αναφέρεται στο Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά, αναφέρεται στην εποχή βεβαίως της Καινής Διαθήκης και όχι στη σημερινή εποχή όπως ισχυρίζονται οι πεντηκοστιανοί. Τότε η Εκκλησία είχε τη συνέστηση ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας που ήταν ειδωλολάτρες και δεν είχαν καν δεχθεί τη χριστιανική πίστη. Όμως σε κάποια στιγμή, σε πολλές περιοχές της γης, η Εκκλησία έπαυσε να αποτελεί μειονότητα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αποστάτησε, όπως κατά τρόπο βλάσιμο λέγουν οι διάφοροι πεντηκοστιανοί. Ένα αγαπημένο χωρίο των πεντηκοστιανών ανά την Ιφίλιο είναι ο στίχος από τον προφήτη Ιωήλ από το δεύτερο κεφάλαιο, στίχοι 28 και 29, όπου λέγει και ο προφήτης: «Και με τα ταύτα θέλω χέρι το πνεύμα μου πάσα σάρκα, και έτι επί τους δούλους μου και επί τα δούλους μου εν τες ημέρες εκείνες θέλω χέρι το πνεύμα μου». Αυτή την προφητεία την ερμηνεύουν οι πεντηκοστιανοί σε αναφορά πάντα με τη δική μας εποχή. Όμως αυτό είναι εσφαλμένο, γιατί η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτό το δηλώνει κατά τρόπο σαφή και περίφραστο στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων ο Απόστολος Πέτρος. Επικαλείται τη συγκεκριμένη προφητεία και λέγει: «Τούτο είναι το ρηθέν δια του προφήτου Ιωήλ, το οποίο επιβεβαιώθηκε στην ημέρα του». Όταν η Αγία Γραφή αναφέρει εν τες εσχάτες ημέρες, έχει υπόψη της αυτό πέρα από το οποίο δεν περιμένουμε πλέον τίποτα άλλο. Είναι σειρά γεγονότων που εξασφαλίζουν τη σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό και η σάρκωση του Χριστού μας αποτελεί την αρχή της εσχατολογικής περίοδου. Το τέλος της είναι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Αυτή είναι η Αγία, η διδαχή της Αγίας Γραφής. Πολύ πριν τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού δεν περιμένουμε άλλη έκκληση του Αγίου Πνεύματος ή μια δεύτερη Πεντηκοστή, όπως αναφέρουν και ισχυρίζονται οι πεντηκοστιανοί, αλλά αντιθέτως η Αγία Γραφή μας ομιλεί για ένταση και δραστηριοποίηση των ενεργειών όλων των αντίθεων και αντίχρησων δυνάμεων μέσα στην ιστορία. Η Πεντηκοστή ήταν και την Ορθόδοξη Εκκλησία μία μοναδική και ανεπανάληπτη, όπως μία μοναδική και ανεπανάληπτη ήταν η ενσάρκωση του Θεού Λόγου, η σταύρωσή του και η ανάστασή του. Δεν υπάρχει δεύτερη επανάληψη αυτού του φαινομένου, και μάλιστα σε μια ποικιλία εκδηλώσεων και ιδιαιτέρως εντός εκατοντάδων και δεκάδων κινήσεων ανά την Ιφίλιο, που ως γνωστόν διαφοροποιούνται και μεταξύ τους.

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στις αντιλήψεις των αιρετικών κινήσεων των διαφόρων πεντηκοστιανών, πριν προχωρήσουμε να δούμε ιδιαίτερα στο θέμα της γλωσσολελιάς στο οποίο οι πεντηκοστιανοί επιμένουν, πρέπει να κάνουμε ορισμένες εισαγωγικές επισημάνσεις σχετικά με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Η σημεία των πεντηκοστιανών είναι η γλωσσολαλία, είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, και ως εκ τούτου μπορούν να το, αυτό το χάρισμα, αυτή την δωρεά, να την κάνουν κτήμα τους όλοι. Πρέπει να πούμε ότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος τα προσφέρει ο Θεός βεβαίως και αποτελούν πραγματικότητα στη ζωή της Εκκλησίας. Όμως δεν λαμβάνονται εκβιαστικά, αλλά δωρίζονται σε ταπεινές υπάρξεις. Και βεβαίως όχι με τη βοήθεια τεχνικών, όπως είναι επίσης μια πρακτική στον χώρο των πεντηκοστιανών, αλλά τα χαρίσματα δωρίζονται απολύτως ελεύθερα σύμφωνα με τη Θεία Βούληση. Η Αγία Γραφή μας διαβεβαιώνει ότι το Άγιο Πνεύμα διαμένει τα χαρίσματα όπως θέλει. Αυτή είναι και η έννοια του χαρίσματος. Σημαίνει πως είναι κάτι το οποίο δίδεται δωρεάν και στην περίπτωση αυτή προσφέρονται άνωθεν και δεν είναι αποτέλεσμα πρακτικής ή εκβιασμού του ανθρώπου προς το Θεό. Ο Θεός προσδιορίζει αυτό το πότε θα έλθει, σε ποιους θα έλθει, αν θα έλθει και πώς θα έλθει. Ο άνθρωπος δέχεται τα χαρίσματα και κάνει υποταγή μόνο στο θέλημα του Θεού. Κυρίως όμως σκοπό τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος έχουν τι? Την οικοδομή της Εκκλησίας. Αν κάποιος δεν είναι ενωμένος, δεν ανήκει στο σώμα της Εκκλησίας, τότε δεν οικοδομεί το ένα σώμα, αλλά το διασπά. Στην περίπτωση αυτή, όποιος διασπά και διαιρεί το ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, δεν είναι αληθινός χαρισματούχος. Μία από τις βασικότερες θέσεις και τις κυριότερες κακοδοξίες των πεντηκοστιανών είναι, όπως είπαμε, το θέμα της γλωσσολαλιάς. Η γλωσσολαλιά είναι απόδειξη, σύμφωνα με τους πεντηκοστιανούς, του βαπτίσματός τους με Άγιο Πνεύμα και εγγύηση ότι θα τους παραλάβει ο Χριστός κατά την αρπαγή της Εκκλησίας πριν την έλευση του Αντιχρίστου, σύμφωνα με μια άλλη κακοδοξία τους. Ταυτοχρόνως, για τους πεντηκοστιανούς είναι και κριτήριο πιστοποίησης ότι ανήκει κάποιος στην Εκκλησία, όπως την κατανοούν αυτοί βεβαίως, και είναι ζωντανό μέλος της, καθώς σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους η αληθινή Εκκλησία στους έσχατους χερούς θα έχει ως αληθινό γνώρισμα την γλωσσολαλιά. Ως απόδειξη των ισχυρισμών τους επικαλούνται πλήθος αγιογραφικών χωρίων που έχουν σχέση με την παρουσία του χαρίσματος της γλωσσολαλιάς στο χρόνια των Αποστόλων. Καταρχήν πρέπει να σημειώσουμε πως το φαινόμενο της γλωσσολαλιάς δεν είναι καινούριο. Είναι γνωστό και στον εξωχριστιανικό και στον προχριστιανικό χώρο. Μάλιστα, είναι γνωστό στην Αρχαία Εκκλησία και στο χώρο διαφόρων αιρετικών κινήσεων, όπως στο χώρο του μοντανισμού. Επίσης, στα νεότερα χρόνια, ανάλογα φαινόμενα γλωσσολαλιάς παρουσιάστηκαν στους ουγενώτους του 17ου αιώνα, στους ιασενιστές της Γαλλίας, στους κουάκερους, στους μεθοδιστές και στους μορμόνους. Είναι για ένα φαινόμενο με τη μορφή ευσέβειας, το οποίο ενδυμικά είναι, παρουσιάζεται μέσα σε διάφορες αιρετικές κινήσεις. Βεβαίως, στο χώρο των πεντηκοστιανών το φαινόμενο δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά μετατρέπεται σε κανόνα. Καλλιεργείται η εσωτερική επιθυμία και η ισχυρή τάση αυτούς τους χώρους για απόκτηση αυτού του υποτιθέμενου χαρίσματος, για απόκτηση αυτής της εμπειρίας. Έτσι λοιπόν, ασυναίσθητα, δημιουργείται μια ειδική ψυχολογική μεθόδευση που ως σκοπό έχει να προετοιμάσει τους ανθρώπους για αυτού του είδους την εμπειρία, το βάπτισμα δηλαδή κατά τους πεντηκοστιανούς με Άγιο Πνεύμα. Η γλωσσολαλιά όμως στον χώρο των πεντηκοστιανών, όπως είπαμε, δεν είναι σημείο ενότητος, αλλά δημιουργεί συνεχώς νέες διαιρέσεις. Αυτοί οι πεντηκοστιανοί δηλαδή ισχυρίζονται πως αποτελούν επανάληψη της Πεντηκοστής. Όμως οι γλώσσες που μιλούν
δεν γίνονται κατανοητές. Αντίθετα, στην πεντηκοστή, όπως βλέπουμε στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, όλοι κατανοούσαν τους Αποστόλους, ακόμα και αυτοί που τους χλέβαζαν. Την ημέρα της Πεντηκοστής, οι Άγιοι Απόστολοι μιλούν ξένες γλώσσες, σύμφωνα με κάποιους πατέρες, ο υπαρκτές, γνώριμες κατανοητές. Αυτό επιβεβαιώνεται και από δεκάδες ανθρώπους διαφορετικής καταγωγής που τους άκουαν και κατανοούσαν τα μεγαλεία του Θεού στη γλώσσα τους. Αντιθέτως, στις συναθροίσεις των Πεντηκοστιανών, όσοι γλωσσολαλούν βγάζουν κραυγές άναρθρες, λέγουν λέξεις ακατανόητες, άγνωστες, ακατάληπτες, φράσεις ασύντακτες που ορισμένες φορές μοιάζουν με παραλήρημα και συνοδεύεται κατά περίπτωση και με σπασμούς του σώματος. Κατά τον Απόστολο Παύλο δεν μπορεί να έχουν όλοι το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Η γλωσσολαλιά, όπως αναφέρεται στο 14ο κεφάλαιο της Α προς Κορινθίους, δεν θεωρείται για τον Παύλο σημαντικό χάρισμα, ούτε το ελάμβαναν όλοι οι πιστοί. Έπαιξε ένα δευτερεύοντα ρόλο στην ιστορία της Εκκλησίας, γι' αυτό και με τον καιρό εξέλιπε. Κατά τους Πεντηκοστιανούς όμως ισχύει το αντίθετο. Ισχύει το αντίθετο από αυτό που υποστηρίζει ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος λέει: μη πάντες γλώσσες λαλούσει. Αντιθέτως, οι Πεντηκοστιανοί ισχυρίζονται ότι ο καθένας μπορεί να μιλήσει με ξένη γλώσσα ως πλήρης του Αγίου Πνεύματος και μάλιστα αποτελεί ατράνταχτη κατά τους απόδειξη της πληρώσεως του πιστού με Άγιο Πνεύμα. Ο δευτερεύοντας ρόλος που είχε το χάρισμα αυτό στην αρχαία εκκλησία εξέλιπε, και μας το τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος πολύ χαρακτηριστικά, ήταν παλαιό το χάρισμα της ευχής και να έχουν πολλοί και να μιλούν γλώσσα. Δηλαδή τον παλαιό καιρό υπήρχαν άνθρωποι που είχαν το χάρισμα της προσευχής μαζί με το χάρισμα να μιλούν γλώσσες. Και αυτό το χάρισμα είχε σχέση με την πορεία της Εκκλησίας, τις απαρχές της προς την κίνησή της για την πρόληψη και τη μεταμόρφωση και τον εξαγιασμό του κόσμου. Κατά τον Απόστολο Παύλο, επίσης, το χάρισμα της γλωσσολαλιάς τοποθετείται τελευταίο στη σειρά των χαρισμάτων. Αντιθέτως, οι Πεντηκοστιανοί αντιστρέφουν τη σειρά και το θεωρούν πρώτο, κύριο και βασικό. Η Αγία Γραφή επίσης μας αναφέρει ότι η γλωσσολαλιά δόθηκε τότε ως υπερφυσικό σημείο όχι για τους πιστούς αλλά και τους απίστους, ως ένα κίνητρο για να παρακινηθούν και να πιστεύσουν. Αυτό είναι σαφές στο 14ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους. Το αντίθετο σήμερα διδάσκουν οι Πεντηκοστιανοί, καθώς το θεωρούν ως το κατεξοχήν σημείο βεβαίας σωτηρίας. Συμπληρώνοντας τις επισημάνσεις μας σχετικά με το θέμα της γλωσσολαλιάς, πρέπει να υπογραμμίσουμε για άλλη μια φορά ότι τα χαρίσματα που χορηγεί ο Θεός στην Εκκλησία δίνονται ελεύθερα και ευαίσθητα, με σκοπό την κατά Χριστόν αύξηση του σώματος και την ενότητα του σώματος του. Αυτό που πρέπει επίσης να τονίσουμε είναι ότι πολλές φορές, λόγω καταλλήλων ψυχολογικών συνθήκων, η γλωσσολογία των Πεντηκοστιανών είναι καρπός διαφόρων τεχνικών, ενθουσιαστικών εκδηλώσεων, συναισθηματικής φόρτισης ή και υποβολής. Είναι κατανοητό ότι η γλωσσολαλιά των σύγχρονων Πεντηκοστιανών δεν έχει καμία σχέση με το χάρισμα της γλωσσολαλιάς της αρχαίας Εκκλησίας. Είναι ενέργημα του Πνεύματος της Πλάνης που, μετασχηματιζόμενο σε άγγελο φωτός, τα παρουσιάζει ως δήθεν καρπούς και εμπειρίες της πλήρωσής τους με Άγιο Πνεύμα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από ένα ακόμα γεγονός. Υπάρχουν πεντηκοστιανές ομάδες που έχουν γλωσσολαλιά, που γλωσσολαλούν, αλλά είναι αντιτριαδικές,
ασφιζητούν και αυτό το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Παραπάντα τα αυτά, η γλωσσολαλιά είναι φαινόμενο στο χώρο τους. Εν προκειμένου είναι σαφές βεβαίως ποιο πνεύμα επιδημεί και σε αυτές τις ενάξεις. Είναι όμως ιδιαίτερο σημαντικό να υπογραμμίσουμε και κάτι άλλο. Δέχεται κριτική και από τον χώρο των Προτεσταντών σχετικά με τους ισχυρισμούς τους για το θέμα της γλωσσολαλιάς. Θα διαβάσουμε δεικτικά τις μαρτυρίες δύο επιφανών Ελλήνων θεωρητικών του προτεσταντικού χώρου, λέγουν οι Έλληνες Προτεστάντες. Το λεγόμενο βάπτισμα με Άγιο Πνεύμα των Πεντηκοστιανών, το οποίο καρπός είναι η γλωσσολαλιά, είναι αντίληψη λανθεμένη, χωρίς κανένα απολύτως στήριγμα στην Αγία Γραφή. Και ο άλλος προσθέτει: η γλωσσολαλιά και τα θαύματα είναι δύο από τα κατεξοχήν αποτελεσματικά μέσα που ο διάβολος, μιμούμενος στο Θεό, μεταχειρίζεται μέχρι σήμερα για τους σκοτεινούς σκοπούς του. Επιπλέον, ο Έλληνας θεωρητικός Προτεστάντης θεωρεί ότι η γλωσσολαλιά σήμερα δεν είναι μόνο ένα χάρισμα περιττό, αλλά και επικίνδυνο. Και αναφέρεται στην παρερμηνία των Πεντηκοστιανών ότι στηρίζουν την ακατανόητη γλωσσολαλιά στο συμβάν της Πεντηκοστής, από όπου πήραν και το όνομά τους, παρά το γεγονός ότι στην Πεντηκοστή οι μαθητές δεν μίλησαν ακατανόητες γλώσσες, αλλά μίλησαν γήινες, ανθρώπινες γλώσσες που ήσαν αμέσως πλήρως κατανοητές από τους ακούοντες. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και γι' αυτό το φαινόμενο και για αυτούς τους ισχυρισμούς της δίθεν γλωσσολαλιάς οι Πεντηκοστιανοί δέχονται αυστηρή κριτική και από τον άλλο προτεσταντικό χώρο. Και στο θέμα της γλωσσολαλιάς των Πεντηκοστιανών, ο Ορθόδοξος Χριστιανός λοιπόν πρέπει να έχει υπόψη τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Σιδεμένε ενείς έμαθες και επιστώθεις, ειδός παρατινός έμαθες». Πρόκειται λοιπόν στον χώρο των Πεντηκοστιανών για νόθες εμπειρίες και όχι φυσικά για καρπό του Αγίου Πνεύματος. Η Πεντηκοστή ως γεγονός είναι συνεχώς παρόν μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας. Στο μυστήριο του Χριστού είναι η ίδια η ζωή της Εκκλησίας, η οποία αποτυπώνεται, καταγράφεται, εκφράζεται και βιώνεται πρωτίστως και κυρίως σε κάθε ευχαριστιακή της σύναξη. Δεν υπάρχει επανάληψη της Πεντηκοστής στο χώρο της οποιαδήποτε αιρέσεως.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Αλλοτρίωση δόγματος, αλλοτρίωση ήθους». Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γεωργόπουλος. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητέ κροατές, χαίρετε.
2: Σήμερα θα γίνει μια ιερά σύνοψη, θα έλεγα. Θα γίνει μια ανακεφαλαίωση όλων αυτών των εκπομπών που κάναμε φέτος. Μιλάω για ιερά σύνοψη. Όταν κάνουμε λόγο για σύνοψη, εννοούμε τη σύντομη παρουσίαση ενός θέματος με επισήμανση των βασικών σημείων. Δηλαδή, κάνουμε μια ομιλία και στο τέλος κάνουμε και μια, θα λέγα, ανακεφαλαίωση, μια σύνοψη αυτών που είπα μέχρι τώρα. Το ονομάζω ιερά σύνοψη γιατί είναι επιτομή. Έχουμε ένα βιβλίο το οποίο μέσα έχουμε τις προσευχές. Έχουμε ένα βιβλίο και υπάρχουν προσευχές του Όρθρου, του Εσπερινού, της Θείας Λειτουργίας, και αυτό λέγεται ιερά σύνοψη. Αυτό ξέρουμε εμείς ως σύνοψη. Γιατί? Διότι εκεί υπάρχουν όλες οι προσευχές, οι πιο έτσι κατάλληλες για να τις λέει καθένας σήμερα. Εδώ λοιπόν, όταν λέμε ιερά σύνοψη, είναι η περίληψη όλων των φετινών ομιλιών για τις ασθένειες, για τη θεραπεία και τα λοιπά, για τα πάθη. Είναι μια σύνοψη της θεραπευτικής ζωής και μεθόδου που έχει η Εκκλησία, και θα τονιστούν 5 συγκεκριμένα σημεία σήμερα συνοπτικά ως ανακεφαλαίωση των όσων είπαμε στις προηγούμενες εκπομπές. Το πρώτον είναι ο φιλάνθρωπος Θεός. Ο χριστιανικός Θεός, όπως διακηρύσσεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία και το βλέπουμε στην Αγία Γραφή και στην Παράδοση και στα πατερικά κείμενα, ο χριστιανικός Θεός είναι γεμάτος αγάπη. Έτσι ακριβώς το είπε και ο ίδιος, ο Θεός αγάπη εστί. Είναι αγάπη και έτσι δημιούργησε τον άνθρωπο. Τον δημιούργησε τον άνθρωπο από αγάπη και στη συνέχεια αναδημιουργήθηκε ο άνθρωπος από το Θεό, από αγάπη. Ο Θεός λόγω της αγάπης έδωσε πολλά δώρα στον άνθρωπο. Του έδωσε όλο τον κόσμο ως δώρο και του έδωσε την ίδια ζωή ως δώρο. Του έδωσε πάρα πολλά χαρίσματα. Και επειδή ο άνθρωπος μετά την αμαρτία την οποία έκανε, ενώ ήταν στον Παράδεισο και του έδωσε όλη την κτήση ως δώρο, επειδή ο άνθρωπος αμάρτησε, δηλαδή αρρώστησε με την αμαρτία την οποία έκανε, γι' αυτό απομακρύνθηκε από τον Παράδεισο. Τον απομάκρυνε ο Θεός από τον Παράδεισο και ζούσε εκτός του Παραδείσου, άρρωστος πραγματικά. Όμως ο Θεός είναι αγάπη και φιλανθρωπία και τον αγαπούσε και τότε που ήταν άρρωστος. Ποια μάνα δεν αγαπά το παιδί της όταν αρρωσταίνει? Πολύ περισσότερο αγαπά τα άρρωστα παιδιά από τα υγιή παιδιά. Γι' αυτό και επειδή μας αγαπούσε, γι' αυτό ερχόταν στην Παλαιά Διαθήκη ο άστρακος λόγος, ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο Γιαχβέ, ο Ον δηλαδή, ως ιατρός ερχόταν να θεραπεύσει τους ανθρώπους, αποκαλυπτόταν στις προφήτες και τους έλεγε τι πρέπει να κάνουν οι ίδιοι και τι πρέπει να τονίζουν και να διδάσκουν στο λαό. Εμφανιζόταν στις προφήτες για να τους οδηγεί στη θέωση και στον αγιασμό και να ομιλούν στο λαό για να ξεφύγουν από την ιδωλατρία και να πιστέψουν στον αληθινό Θεό. Στη συνέχεια, όταν ήρθε ο κατάλληλος καιρός, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ενθρώπισε για να κηρύξει μετάνοια και να οδηγήσει τον άνθρωπο στη Βασιλεία του Θεού. Να λέει μετανοείται ίγκη και αγάρι Βασιλεία των Ουρανών. Και έπρεπε να έχουν οι άνθρωποι ένδυμα γάμου. Δηλαδή, εφόσον η Βασιλεία του Θεού είναι πνευματικός γάμος, για να μπορέσει κάποιος να μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού, πρέπει να φορέσει αυτό το ένδυμα του γάμου, που είναι το βάπτισμα, τα μυστήρια, η ζωή εν Χριστώ. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο σημείο που τονίσαμε σε όλες αυτές τις εκπομπές. Είναι η φιλανθρωπία του Θεού, η μεγάλη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο που εκφράζεται ποικιλοτρόπως. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η Εκκλησία είναι ιατρείο πνευματικό. Αυτό το έχουμε πει επανειλημμένως, κατά κόρον. Δηλαδή, ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση για να τη θεραπεύσει, για να νικήσει τον διάβολο, την αμαρτία και το θάνατο, και τη θεράπευσε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση. Και είναι ένα χαρακτηριστικό χωρίο το οποίο λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και το επαναλαμβάνει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός και πολλοί πατέρες, ότι προσέλαβε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση. Γιατί? επειδή το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Το έλεγε αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, διότι την εποχή του υπήρχε ένας αιρετικός που λεγόταν Απολλινάριος, ο οποίος πίστευε ότι ο Χριστός προσέλαβε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, αλλά χωρίς να προσλάβει το νου, και τη θέση του νου την έχει η Θεία Φύση. Τότε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος είπε αυτό τον λόγο που είπα προηγουμένως, ότι προσέλαβε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση. Γιατί? Το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Αν δεν προσλάμβανε, ό,τι δεν προσλάμβανε δεν θα το θεράπευε. Προσέλαβε λοιπόν και το νου του ανθρώπου για να τον θεραπεύσει. Επομένως αυτό είναι το έργο του Χριστού. Είναι η πρόσληψη της ανθρώπινης φύσης για να θεραπευτεί. Όντας θεραπευμένος ο άνθρωπος και η ανθρώπινη μάλλον φύση, και επειδή η ανθρώπινη φύση θεραπεύτηκε, γι' αυτό και εμείς πρέπει και η δική μας φύση να θεραπευτεί. Γι' αυτό πρέπει να ενταχθούμε μέσα στην Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού. Έτσι βλέπουμε το έργο της Εκκλησίας. Ο Θεός δηλαδή προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, τη θέωσε, άμα την προσλήψει, και σταυρώθηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε, και μετά μας στέλνει το Άγιο Πνεύμα ώστε να μας εντάξει μέσα στο σώμα του και να γίνουμε μέρη του σώματος του Χριστού, και έτσι θεραπευόμαστε. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε το έργο της Εκκλησίας ως θεραπευτικό έργο. Φυσικά θα κάνει η Εκκλησία και κοινωνικό έργο, θα κάνει και πολιτιστικό έργο, έχει και τις τέχνες, αλλά δεν είναι αυτό το βασικό έργο της Εκκλησίας. Το βασικό έργο της Εκκλησίας είναι η θεραπεία της ανθρωπίνης φύσεως και μετά η θεραπεία του κάθε ανθρώπου. Η Εκκλησία προσλαμβάνει τον άρρωστο άνθρωπο και τον θεραπεύει και υπερβαίνει την αμαρτία, το θάνατο και το διάβολο. Έτσι ερμηνεύεται η παραβολή, για παράδειγμα, του ασώτου ιού, ο οποίος ήταν άσωτος ιός και μετά επέστρεψε τον πατέρα του, τον εφίλησε και τον οδήγησε σε ένα μεγάλο πανηγύρι, τη Θεία Ευχαριστία. Έτσι πρέπει να ερμηνεύσουμε την παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Πολλές φορές φέτος στις ομιλίες αυτές παρουσιάσαμε αυτή την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, ότι ο Χριστός ήρθε, πήρε τον τετραυματισμένο άνθρωπο, ως καλός Σαμαρίτης ήρθε, πήρε τον τετραυματισμένο άνθρωπο, τον καθάρισε και τον οδήγησε στο πανδοχείο, και πανδοχείο είναι η Εκκλησία. Όλοι είμαστε άρρωστοι κατά διαφόρους βαθμούς και διαφόρους τρόπους, και όλοι πρέπει σιγά σιγά να θεραπευόμαστε. Δεν είναι άρρωστη η Εκκλησία, και γιατί μερικοί θεωρούν ότι η Εκκλησία είναι άρρωστη και πρέπει εμείς να τη θεραπεύσουμε. Όχι, η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, την προσέλαβε και είναι Αγία και άμωμη η Εκκλησία, αλλά εμείς είμαστε άρρωστοι και εισερχόμαστε μέσα στην Εκκλησία για να θεραπευτούμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Επανειλημμένως έχω τονίσει σε αυτές τις εκπομπές το λόγο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, που λέει «Ιατρίων πνευματικών ο οίκος ούτος». Ιατρίων εστί πνευματικών η Εκκλησία. Και πρέπει αυτοί οι οποίοι εισέρχονται μέσα στην Εκκλησία πρέπει να παραμένουν εκεί και να θεραπεύονται.

Το τρίτο σημείο είναι πώς αυτή γίνεται θεραπεία. Πώς γίνεται αυτή η θεραπεία. Είναι τα μυστήρια και η άσκηση. Δηλαδή η Εκκλησία κατά τον Άγιο Ιερό Νικόλα Καβάσιλα σημαίνεται εν της μυστηρίης. Δηλαδή η Εκκλησία σημαίνεται και εκδηλώνεται και φανερώνεται μέσα στα μυστήρια. Δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Δεν είναι η Εκκλησία κάτι αφηρημένο, μια προσευχή την οποία κάνουμε. Αλλά σημαίνεται μέσα στα μυστήρια. Δεν είναι κάτι, ένας αφηρημένος θεσμός, αλλά είναι το σώμα του Χριστού και είναι η κοινωνία της Θεώσεως. Και επομένως μέσα στην Εκκλησία μπαίνουμε με τα μυστήρια. Τα μυστήρια είναι η κρονή της Θείας Χάριτος. Όπως από μια πηγή τρέχει το νερό, έτσι και μέσα από την Εκκλησία έρχεται η χάρις του Θεού. Εισερχόμαστε στην Εκκλησία με το Άγιο Βάπτισμα και παραμέναμε στην Εκκλησία για να θεραπευτούμε με τα μυστήρια. Όπως το νοσοκομείο δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Όταν λέμε νοσοκομείο δεν είναι μια αφηρημένη οργάνωση. Ούτε η ιατρική επιστήμη είναι μια ιδεολογία. Αλλά είναι ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό σύστημα. Βεβαίως στα νοσοκομεία του σώματος υπάρχει και μια συγκεκριμένη αγωγή. Υπάρχουν φάρμακα. Φυσικά υπάρχουν και γραφεία για να εξυπηρετούν την κίνηση, το να μπαίνουν οι ασθενείς και να βγαίνουν. Αλλά το νοσοκομείο δεν είναι, ή μάλλον να το πω καλύτερα, το γραφείο, τα γραφεία με τους υπολογιστές, δεν είναι το βασικό γνώρισμα του νοσοκομείου. Το βασικό γνώρισμα του νοσοκομείου είναι η θεραπεία, το ότι υπάρχουν γιατροί, υπάρχουν νοσηλευτές, υπάρχουν φάρμακα και θεραπεύουν, γίνονται εγχειρήσεις και βεβαίως κατά δευτερεύοντα τρόπο πρέπει να υπάρχει και το γραφείο για να εξυπηρετεί την είσοδο και την έξοδο των ασθενών και να υπάρχουν και τα κατάλληλα μηχανήματα. Για φανταστείτε ένα νοσοκομείο που έχει μόνο γραφεία και έχει μόνο μηχανήματα, χωρίς να έχει γιατρούς και χωρίς να έχει νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν μπορεί να γίνεται η θεραπεία. Αυτό γίνεται και με την Εκκλησία. Η Εκκλησία θεραπεύει. Η Εκκλησία έχει γιατρούς, που είναι φυσικά ο κατεξοχήν γιατρός, είναι ο Χριστός. Αλλά ο Χριστός ενεργεί διά των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων. Μέσα από τους κληρικούς και έχει τα μυστήρια και διάμεσα των μυστηρίων αγιάζεται ο άνθρωπος και προσφέρεται η χάρη του Θεού. Οπότε έχουμε τα βασικά μυστήρια, είναι το βάπτισμα, το χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία, η ιεροσύνη, το ευχέλαιο, η εξομολόγηση, ο γάμος και διάφορες άλλες τελετές όπως είναι η μοναχική κουρά κτλ. Επομένως, όταν λέμε Εκκλησία, δεν είναι κάτι το αφηρημένο, εννοούμε τα μυστήρια. Και βεβαίως η συμμετοχή μας μέσα στα μυστήρια γίνεται με την κατάλληλη προετοιμασία. Τα μυστήρια συνδέονται με την άσκηση. Όλα τα πράγματα θέλουν άσκηση. Το να πάει κάποιος στο σχολείο χρειάζεται και να διαβάζει. Δηλαδή, και την ώρα που γίνεται το μάθημα πρέπει να προσέχει, και μετά το απόγευμα πρέπει να διαβάσει το μάθημα το οποίο του παρέδωσε ο δάσκαλος, ο καθηγητής. Και τα λοιπά, ή να δώσει και εξετάσεις. Δεν μπορεί να είναι κανείς μαθητής και απλώς να ακούει ή να πηγαίνει στο σχολείο και να μην κάνει καμία άλλη εργασία. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και εδώ. Υπάρχουν τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία, αλλά υπάρχει και η άσκηση. Τα μυστήρια δεν είναι μαγικές τελετές. Δεν μπορεί να λέει κάποιος ότι θα πάω να κοινωνήσω για το καλό του χρόνου. Δεν είναι κάτι το μαγικό, αλλά χρειάζεται να ασκείται κανείς και να προετοιμάζεται. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ένα χωρίο το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, ήτις ου θέλει εργάζεστε μη δε εστιέτο. Εκείνος που δεν θέλει να εργαστεί δεν πρέπει και να τρώει. Το χωρίο αυτό του Απόστολου Παύλου το παίρνει ο ιερός Νικόλος Καβάσιλας και γράφει ότι όποιος δεν θέλει να εργαστεί, όποιος δεν θέλει να τηρήσει τις εντολές του Χριστού και δεν θέλει να προετοιμαστεί, δεν πρέπει και να κοινωνεί. Ήτι σου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέτο. Εάν κανείς δεν θέλει να εργάζεται πνευματικά, δεν πρέπει να τρώει από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η χάρις του Θεού φανερώνεται μέσα από την εργασία των εντολών, δηλαδή μέσα από την τήρηση των εντολών του Χριστού. Έτσι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Μάρκος για παράδειγμα, ο ασκητής. Δηλαδή, βαπτιζόμαστε, πήραμε τη χάρη του Θεού και με το χρίσμα
και παραμένουμε στην Εκκλησία και καθώς μεγαλώνουμε τηρώντας τις εντολές του Χριστού και κατά την αναλογία της τηρήσεως των εντολών του Χριστού, η χάρη του Θεού φανερώνεται μέσα μας που υπάρχει κρυμμένη. Το τέταρτο σημείο των όσων είπαμε φέτος στις, εδώ τις εκπομπές, τις ομιλίες αυτές, είναι υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ Αγίας Γραφής και λατρείας της Εκκλησίας. Η Αγία Γραφή διαιρείται σε δύο μεγάλα κομμάτια, σε δύο μεγάλα μέρη. Είναι η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη είναι εκείνο το οποίο έγραψαν οι προφήτες, εκείνο το οποίο επεκάλυψε ο Θεός στους προφήτες πριν την ανθρώπιση του Χριστού και να τα διαβάζουν στο λαό. Και έπειτα ήρθε ο ίδιος, ενηθρώπισε, ο Κύριος της Δόξης, ο Άσαρκος Λόγους, ενηθρώπισε στην Καινή Διαθήκη και μετέδωσε, ή μάλλον θα έλεγα, απεκάλυψε όλη αυτή την θεολογία στους Αποστόλους και στο λαό. Επομένως, η Αγία Γραφή, τόσο η Παλιά και, και η Καινή Διαθήκη, είναι ένα πνευματικό φαρμακείο. Διαβάζουμε κανείς αυτά τα οποία λέει ο Χριστός, τα οποία είπε ο Χριστός, τους προφήτες και τους Αποστόλους, και θεραπευόμαστε. Διαβάζουμε τη ζωή, για παράδειγμα, του Αβραάμ, βλέπουμε την πίστη την οποία είχε και λέμε και εμείς πρέπει να έχουμε αυτή την πίστη στη ζωή μας. Διαβάζουμε το βίο του Μωυσέως, ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά και παρέλαβε τις εντολές του Θεού και όλα τα άλλα τα οποία έκανε ο Μωυσής και λέμε έτσι πρέπει να ζούμε και εμείς. Διαβάζουμε τον προφήτη Ηλία και τα λοιπά. Και στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε τον λόγο του Χριστού, τον λόγο τον οποίο είπε πάνω στο όρο στον μακαρισμό, μακάρι πτώχει το πνεύμα και τα λοιπά, και προσπαθούμε να τα τηρήσουμε και εμείς. Οπότε ό,τι θέλουμε, ό,τι φάρμακα θέλουμε για να θεραπευτούμε από τις αρρώστιες τις οποίες έχουμε, τις λαμβάνουμε από την Αγία Γραφή. Και μέσα στην Αγία Γραφή βλέπουμε και τους προφήτες, τους δικαίους στην Παλαιά Διαθήκη και τους Αποστόλους, οι οποίοι είναι οι θεραπευθέντες, αυτοί θεραπεύτηκαν. Μετά είναι οι άλλοι οι οποίοι είναι θεραπευόμενοι. Έχουμε λοιπόν τρεις κατηγορίες. Διαβάζουμε την Παλιά και Καινή Διαθήκη και βλέπουμε τρεις κατηγορίες. Έχουμε τους Αγίους οι οποίοι θεραπεύτηκαν. Έφτασαν στη θεοπτεία. Αυτό σημαίνει θεραπεία. Και γνώρισαν τον Χριστό. Είναι άλλοι οι οποίοι θεραπεύονται, είναι θεραπευόμενοι. Ακούνε το λόγο του Θεού και προσπαθούν να θεραπευτούν. Και είναι άλλοι οι οποίοι είναι αθεραπευτοί. Φαίνεται καθαρά και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Ο Ιούδας, για παράδειγμα, ήταν θεράπευτος. Δηλαδή μπήκε μέσα στη διαδικασία της θεραπείας. Οι μαθηταί ήταν θεραπευόμενοι και θεραπεύτηκαν. Και ο Ιούδας, ενώ ήταν θεραπευόμενος, κάποια στιγμή παρέμεινε αθεράπευτος και πρόδωσε το Χριστό.

Αυτή η Αγία Γραφή συνδέεται πάρα πολύ στενά και με τη λατρεία. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ολόκληρα κομμάτια από την Παλιά και την Καινή Διαθήκη οι πατέρες της Εκκλησίας τα έβαλαν μέσα στη λατρεία. Γι' αυτό και κάθε φορά που τελούμε τη Θεία Λειτουργία έχουμε τον Απόστολο, έχουμε το Ευαγγέλιο. Έχουμε Αποστολικό Ανάγνωσμα, Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Ή όταν έχουμε κάποια δεσποτική θεωματορική εορτή, το απόγευμα στην Εσπερινό διαβάζουμε προφητείες από την Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή η λατρεία είναι η προσευχή των θεραπευωμένων χριστιανών. Αυτοί που θέλουν να θεραπευτούν, εκκλησιάζονται, συμμετέχουν στη λατρεία. Και ζούμε πραγματικά μέσα στη Θεία Λατρεία ως ένας λαός, ο νέος λαός του Θεού. Τι ζούμε μέσα στη λατρεία? Ζούμε όλα τα δεσποτικά και θεωματορικά γεγονότα. Τι έκανε ο Θεός για τη θεραπεία μας? Έχουμε περίοδο Χριστουγέννων, Θεοφανίων, η Παπαντής αργότερα, έχουμε περίοδο Σαρακοστής, του Σταυρού, της Αναστάσεως, της Αναλήψεως, έχουμε μετά εορτή της Πεντηκοστής, έχουμε εορτές της Παναγίας μας που λέγονται θεομητορικές εορτές, που δείχνει τι έκανε ο Θεός για να μας θεραπεύσει. Μετά μέσα στη λατρεία βλέπουμε τους βίους των Αγίων. Είναι το συναξάριο στην έκτη οδή στον όρθρο που διαβάζουμε εκεί τι ήταν ο Άγιος της ημέρας, ή διαβάζουμε τα τροπάρια και αποκαλύπτεται εκεί, μας παρουσιάζει ο Ιερός Μνημεογράφος τον βίο και την πολιτεία του Αγίου. Και αυτή η βίη των Αγίων είναι η πραγματική εκκλησιαστική ιστορία. Μας δείχνουν τι είναι οι θεραπευθέντες. Και εδώ έχουμε προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, πατριάρχες, δικαίους, αποστόλους, μάρτυρες, πατέρες, μικρά παιδιά, μεγάλους, άντρες, γυναίκες, εγγάμους, μοναχούς. Οπότε όταν πάμε στη Θεία Λατρεία, πηγαίνουμε στον Εσπερινό, πηγαίνουμε στον Όρθρο, ουσιαστικά μαθαίνουμε και την εκκλησιαστική μας ιστορία. Μετά μαθαίνουμε μέσα τα διάφορα εκκλησιαστικά γεγονότα. Έχουμε εορτές των Οικουμενικών Συνόδων, για παράδειγμα. Και η θεολογία που εκφράστηκε από τις Οικουμενικές Συνόδους είναι η ιατρική της Εκκλησίας μας. Είναι τα δόγματα και οι κανόνες. Και μαθαίνουμε έτσι ποια είναι η ιατρική της Εκκλησίας μας. Έπειτα, πηγαίνοντας στην Εκκλησία μέσα στη λατρεία, βλέπουμε τις λειτουργικές τέχνες. Δηλαδή, υπάρχει εκκλησιαστική μουσική, υπάρχει εκκλησιαστική υμνογραφία. Η υμνογραφία, τα τροπάρια, επενδύονται από την εκκλησιαστική μουσική με 8 ήχους, καταπληκτική. Έχουμε την εκκλησιαστική αγιογραφία. Μπαίνουμε σε ένα ναό και βλέπουμε ότι είναι αγιογραφημένος ο ναός. Οπότε μέσα βλέπουμε τον Χριστό, βλέπουμε την Παναγία μας, βλέπουμε τους αγγέλους, βλέπουμε τους πατέρες, βλέπουμε τους Αγίους κοντά μας, δίπλα μας, προσεύχονται και αυτοί μαζί με εμάς. Και ακόμη, όταν εισερχόμαστε μέσα στη Θεία Λατρεία, είτε σε ακολουθίες, μέσα στο ναό δηλαδή, τότε αμέσως καταλαβαίνουμε ότι έχουμε και μια άλλη οικογένεια, πέρα από την οικογένεια τη βιολογική μας. Δηλαδή έχουν τον πατέρα μας και τη μητέρα μας, τα αδέλφια μας. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μια μικρή οικογένεια. Αλλά πέρα από αυτή την οικογένεια υπάρχει και μια άλλη ευρύτερη οικογένεια που είναι η εκκλησιαστική μας οικογένεια. Και βεβαίως εφόσον αναγνωρίζουμε ότι έχουμε μια τέτοια πνευματική οικογένεια, τότε ζητάμε από τον Θεό να αποκτήσουμε την ανιδιοτελή αγάπη, να αγαπάμε χωρίς ιδιοτέλεια, να αποβάλλουμε τη φιλαυτία και να αποκτήσουμε τη φιλοθεία και τη φιλανθρωπία. Και ένα τελευταίο πέμπτο μέρος, σημείο μάλλον από αυτά τα οποία είπαμε φέτος, ανέπτυξα μερικά πατερικά θεραπευτικά έργα. Δηλαδή είδαμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας είναι ιατροί επιστήμονες. Φυσικά ο πρώτος και μεγάλος ιατρός είναι ο Χριστός. Αυτός μας θεράπευσε. Αλλά ο Χριστός ενεργεί διά των επισκόπων και διά των πατέρων διαμέσου των αιώνων. Και με αυτήν την έννοια είναι ιατροί επιστήμονες. Μεταφέρουν από γενιά σε γενιά την ιατρική παράδοση.
οι ίδιοι υποτίθεται σπούδασαν αυτή την πνευματική ιατρική επιστήμη. Τη σπούδασαν όχι απλώς στο πανεπιστήμιο, γιατί και εκεί πηγαίνουμε στις θεολογικές σχολές και βλέπουμε, διαβάζουμε τα κείμενα της Αγίας Γραφής, των πατέρων και τα λοιπά, βλέπουμε όλη την παράδοση της Εκκλησίας μας, αλλά κυρίως μαθαίνουμε την ιατρική επιστήμη από τους πνευματικούς μας πατέρες. Έχουμε πνευματικούς πατέρες και μάλιστα αγίους πατέρες, πνευματικούς πατέρες, πηγαίνουμε στο Άγιο Νόρος, γνωρίζουμε ασκητές, μοναχούς. Και έτσι λοιπόν μετά γίνεται κάποιος κληρικός και γίνεται ένας πνευματικός ιατρός. Και ασκεί κανείς την πνευματική αυτή ιατρική επιστήμη μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας, όπως τη διατύπωσαν οι πατέρες στις συνόδους, στις οικουμενικές και τις τοπικές συνόδους, που είναι στην πραγματικότητα η σύνοδη οικουμενική, είναι τα ιατρικά συνέδρια. Όπως ένας γιατρός, για να μπορεί να είναι καλός γιατρός, πρέπει να παρακολουθεί ιατρικά συνέδρια, το ίδιο ακριβώς τα δικά μας ιατρικά συνέδρια είναι να διαβάζουμε τα πρακτικά των οικουμενικών συνόδων ή βλέπουμε όλη αυτή την πατερική θεραπευτική μέθοδο μέσα από τις δασκαλίες τους και μέσα από την παράδοση, μέσα από τα κείμενα των πατέρων. Οι πατέρες διδάσκουν πώς από την κατοικόνα θα φτάσουμε το καθομοίωση, πώς από την ασθένεια θα θεραπευτούμε, πώς από το σκοτασμό θα φτάσουμε στο φως. Αυτό το βλέπουμε για παράδειγμα στο Γεροντικό, ένα περίφημο βιβλίο που πήγαιναν οι ασκητές και ρωτούσαν, «Αβά, υπερήμα πώς σωθώ, πες μου κάτι το οποίο πρέπει να ακούσω για να τηρήσω, για να σωθώ». Το βλέπουμε στη Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, η οποία μας διδάσκει πώς από την πράξη φτάνουμε στη θεωρία και βεβαίως μέσα από την κάθαρση φτάνουμε στο φωτισμό και στη θέωση. Το βλέπουμε στην αξιολόγηση, δηλαδή όταν αποδεχόμαστε και έχουμε πνευματικό πατέρα, ο οποίος συνεργεί με την άδεια και την ευλογία του Επισκόπου και αξιολογούμαστε, τότε βλέπουμε αυτή τη θεραπευτική μέθοδο. Ο πνευματικός είναι θεραπευτής, έτσι βλέπουμε και τα επιτήμια. Όταν μας λέει ο πνευματικός, δεν θα κοινωνήσεις ένα διάστημα. Αυτό το έκανε και το κάνει, όχι γιατί θέλει μας τιμωρήσει, γιατί καταλαβαίνει δεν είμαστε ακόμη, δεν έχουμε θεραπευτεί ώστε θεραπευόμενοι να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Σαν να θέλαμε να πάρουμε ένα φάρμακο το οποίο δεν αντέχει ο οργανισμός μας. Φάρμακο είναι η Θεία Κοινωνία, αλλά δεν αντέχουν όλοι να πάρουν τη Θεία Κοινωνία. Οπότε λοιπόν ακολουθούμε όλη αυτή την παράδοση μέσα στην Εκκλησία και ώστε κατά κάποιον τρόπο να κόβουμε το δικό μας θέλημα, να μετατρέπουμε το γνωμικό θέλημα που έχει μια δυνατότητα να πηγαίνει είτε προς το θετικό είτε προς το αρνητικό, να μετατρέπουμε αυτό το γνωμικό θέλημα και να γίνει φυσικό θέλημα. Δηλαδή να κάνουμε ό,τι θέλει ο Θεός. Χαίρετε.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών με αφορμή επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στην Αλβανία κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας Έλληνας. Στα εγκαίνια της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης, Ποσειδόνια 2026, θα μιλήσει αύριο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, στην καθιερωμένη του ανάρτηση, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας. Η σημερινή επίθεση ομάδας ατόμων έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι καταδικαστέα, αναφέρει το Υπουργείο σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Από τις 12 του μηνός Ιουνίου τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ χαρακτήρισε την κατάληψη του ιστορικού κάστρου Μποφόρ και της γύρω περιοχής ως ουσιαστική μεταβολή στην πολιτική του Ισραήλ απέναντι στη Χεσμπολάχ, και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, νεφώσεις στα ορεινά υπηρωτικά, 30 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Σκοπή του τόπου μας. Μια εκπομπή με παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, γεια σας. Σε προηγούμενες εκπομπές μας σας μεταδώσαμε τη γνήσια παραδοσιακή μουσική της δράμας χάρη στην έρευνα του μουσικού οργανωποιού τραγουδιστή Γιώργου Μαυρίδη, όπου μαζί με τους ακούραστους συνεργάτες μουσικούς Κατερίνα Ελευθερίου και Στρατής Κουρκία, που έπαιξαν τα ιρέ, μας έδωσαν δείγματα του μουσικού πολιτισμού της περιοχής. Η ιστορία της δράμας υφίστανται από τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν. Εν τούτης, τα αρχαιολογικά ευρήματα που ήρθαν στο φως αποδεικνύουν ότι εκεί βρισκόταν οικισμός από την αρχαία εποχή που ονομαζόταν Δίραμα ή Ίδραμα, από τα άφθονα νερά της περιοχής. Μεταξύ άλλων, ελατρεύονται εκεί οι θεοί Διόνυσος, Ίσης, Απόλλων, Άρτεμις και Ηρακλής. Εκ των προαναφερθέντων αρχαιολογικών ευρημάτων, συνάγεται επιπλέον ότι η Δράμα είχε γνωρίσει μεγάλη ακμή στην αρχαιότητα. Τον 12ο αιώνα μετά Χριστόν, η Δράμα και οι Σέρες αναφέρονται από τον Άραβα Ενεριζή ως οι σημαντικότερες πόλεις της Μακεδονίας. Το 1345 κατέλευε τη Δράμα ο βασιλιάς των Σέρβων Στέφανος Δουσάν. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα βυζαντινά χρόνια καθοριστική ήταν η παρουσία της ειρήνης της Παλαιολογίνας. Στην εποχή της οι κάτοικοι ήταν φιλήσυχοι και ειρηνικοί. Στους Τούρκους περιήλθε το 1371 μετά τη μάχη του Εύρου, ενώ τους τελευταίους χρόνους της τουρκοκρατίας υπήρξε έδρακα η Μακάμη. Από τη Δράμα κατήγεται ο Μαχμούτ Μασάς, ο επωνομαζόμενος Δράμαλης, η οικογένεια του οποίου ήταν μία των ισχυρότερων και πλουσιότερων της πόλεως ήδη από τον 16ο αιώνα. Η Δράμα και η υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα εξακολουθούσαν να μένουν υπό τον τουρκικό ζυγό και μετά την επανασύσταση του ελληνικού κράτους. Κατά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο κατελήφθη αμαχητή υπό των βουλγαρικών δυνάμεων που προέλεσαν στην κοιλάδα του Στριμώνα τον Οκτώβριο του 1912. Την 1η Ιουλίου του 1913 έγινε πάλι ελληνική, ενώ στη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού πολέμου μετά τις μάχες Κιλκής Λαχανά και Εστρομνίτσης Δεμίρ Χισάρ, οι Βούλγαροι διοκόμενοι κατά πόδας υπό του ελληνικού στρατού αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα ελληνικά εδάφη, τα οποία είχαν διανοηθεί να καταστήσουν δικά τους. Στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου εισέβαλαν στην Ανατολική Μακεδονία γερμανοβουλγαρικές δυνάμεις. Την κατέλαβαν, συμπεριλαμβανομένης εννοείται, και της Δράμας. Για δεύτερη φορά οι Βούλγαροι έκαναν ενέργειες να την καταστήσουν βουλγαρική. Έπειτα από ήττα τους την 29η Σεπτεμβρίου του 1918, συνθηκολόγησαν υποχρεωμένοι να εκενώσουν όλα τα καταληφθέντα εδάφη. Η τότε συναυθήσα ανακοχή επικυρώθηκε δια της συνθήκης του Νεηγή, όπου για τρίτη φορά οι Βούλγαροι προσπάθησαν να εκβουλγαρίσουν τη Δράμα. Ως δορυφόροι των Γερμανών τον Απρίλιο του 1941, εισέβαλαν στα ελληνικά εδάφη της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ο πληθυσμός της Δράμας γνώρισε τότε πολλά δεινά της νέας αυτής βουλγαρικής κατοχής, δεινά που υπέμεινε μέχρι την τρίτη απελευθέρωση στις 11 Οκτωβρίου του 1944. Και μετά τη συνοπτική ιστορική αναφορά για τη Δράμα, πάμε στα τραγούδια της που παρουσιάζουν εξίσου μουσικολογικό, λαογραφικό και ιστορικό ενδιαφέρον. Το πρώτο αναφέρεται στο όνομα Μαρία. Η λαϊκή στιχουργία είναι συνυφασμένη με την ορθόδοξη παράδοση, γιατί οι συνεχείς αναφορές σε πολλά τραγούδια στο όνομα

Μάρια αντικατοπτρίζουν το πρόσωπο της Παναγίας μας. Εμαρίες στα δημοτικά τραγούδια παρουσιάζονται χαριτωμένες, αγνές και έχοντας ήρεμη, καλοσυνάτη ψυχική διάθεση μέσα τους και πάνω απ' όλα αγάπη. Αισθήματα που συναντάμε στα εκκλησιαστικά κείμενα αναφερόμενα στο πρόσωπο της Θεοτόκου και μητέρας του Φωτός. Άι να πάμε στο βουνό να μαζέψουμε τσαλιά, να τα κάνουμε αρμαθιά για να ανάψουμε φωτιά. Γόνα καίω και εσύ να βλέπεις, μέχρι να καώ να λιώσω. Σκόνη στάχτες να μαζεύεις, να σκορπάς στα περιβόλια.

Ξύπνα Γιώργη, έρχονται φίλοι. Όλοι μεθυσμένοι στα άλογα καβάλα. Ήρθαν να σε πάρουν, κουμπάρος για να γίνεις. Έζεψε ο Γιώργης τα κόκκινα λογά του, το κόκκινο το κάρο. Πήραν το Γιώργη στην εκκλησιά τον πάνε, κουμπάρος για να γίνει. Ήταν το καθιστικό που ακούσαμε από τον Γιώργο Μαυρίδη. Σκοπτικής διαθέσεως, αφού σατυρίζει τον υποψήφιο κουμπάρο και τη μεθυσμένη από παρέα κρασί, που έρχεται να τον ξυπνήσει για να τον πάει στο γάμο να στεφανώσει. Στο σημείο αυτό μας παρέχεται η δυνατότητα να μιλήσουμε και για τα έθιμα των χωριών της Δράμας. Ένα έθιμο που σχετίζεται με τη γαμήλια τελετή είναι των Αρκούδων, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 8 Ιανουαρίου στο Βόλακα. Ομάδες μεταμφιεσμένων σατυρίζουν το γάμο με τραγούδια, εννοείται, που ανήκουν σε αυτή την ενότητα. Ένα άλλο έθιμο που ζει στα χωριά Μοναστηράκι, Πύργη και Καλή Βρύση είναι αυτό της Κούνιας, την ημέρα του Αγίου Γεωργίου, στο οποίο ομάδες νεαρών αγοριών κατασκευάζουν κούνιες στα δέντρα και εκεί καθίζουν τις κοπέλες με σκοπό να τις ξετάσουν. Χαρακτηριστικό έθιμο της ελληνικής λατρείας είναι τα αναστενάρια που γίνονται κάθε χρόνο στην εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Τα αναστενάρια είναι επιβίωση πρακτικών της αρχαιότητας από τη λατρεία του Διονύσου. Η ονομασία πάρθηκε από το αναστενάρι, το εικόνισμα δηλαδή που κρατούν στα χέρια τους καθ' όλη τη διάρκεια του εθίμου. Η αρχαία πυροβασία εκτελεί το πάντοτε εν χορό, εννοείται υπό τη συνοδεία μουσικής. Ο σκοπός της είναι η κάθαρση της ψυχής. Τα αναστενάρια σήμερα κρατούν 4 ημέρες. Τέλος, η μωμόγερη. Έθιμο σατυρικό όπου ο κυρίαρχος της πομπής που εισέρχεται στο χωριό, ο Κιτίγοτσάς όπως λένε, με τη δύση του ηλίου, φροντίζει να εμπλέξει σε περιπέτειες τους πιτωνικοκύριδες εξαπατώντας τους. Τα περισσότερα έθιμα, εν χορδές και οργάνο. Επιστρέφουμε στη γνήσια μουσική της Δράμας με το τραγούδι «Ροδούλα κόρη όμορφη» και «Κόρη Ελένη».

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο λαϊκός ποιητής θέλει πάντοτε στις πρώτες θέσεις προτίμησης υποψηφίων νυφών τις Παπαδοπούλες, τις κόρες των ιερέων. Τις έχουμε ακούσει σε πολλά τραγούδια να περπατούν ταρναριστά από τα κεντρικά σημεία των χωριών, πηγαίνοντας είτε για νερό στη Βρύση είτε σε άλλες δραστηριότητες. Το λίγισμά τους, η ομορφιά τους και η περιποίηση του εαυτού τους τις κάνει πολλές φορές αγνώριστες εκείνους που τις χαζεύουν. «Ποια ήταν αυτή που πέρασε και δεν μας εχαιρέτησε», αναρωτιέται ο λαϊκός ποιητής. Και η απάντηση, «κίνινη τσούπα του παπά που περπατεί ταρναριστά». Και πάντοτε διστάζει, δεν μπορεί να την πλησιάζει και βάζει τους άλλους να τη φωνάξουν λόγω ντροπής. «Μιλάτε της για να σταθεί, να τη ρωτήσω να μου πει, ποιος δέντρος κάμει τον αητό, ποια μάνα τον καλώνει γιο». Πολλές φορές φαντάζουν απρόσιτες για το λαϊκό ποιητή και για να τις πλησιάσουν, στέλνουν συγγενικά τους πρόσωπα για να κάμουν λόγο. Ωστόσο, οι Παπαδοπούλες συνεκίνησαν τη λαϊκή μούσα από την αγνότητά τους και τον ηθικό τους χαρακτήρα, αφού ήσαν πάντοτε κορίτσια για σπίτι, όπως λέμε. Στο τραγούδι που ακούσαμε, ο νέος στέλνει τη μάνα του να μιλήσει στην κόρη του παπά, έτσι ώστε φέρνοντας καλά μαντάτα, η μάνα στο γιο δηλαδή, να τη στεφανωθεί. Αλλιώς να αυτοεξοριστεί στα βουνά. Ακραίες καταστάσεις για τη σημερινή εποχή μας και ταυτόχρονα η ένδειξη του μεγαλείου της αγάπης. Ή όλα ή τίποτα. Ακολουθεί ανάλογο τραγούδι αυτή τη φορά με το νεαρό να μην διστάζει να πιάσει κουβέντα με τις βουλγαρούδες που θερίζουν και σκαλίζουν. «Βουλγαρούδες, κατεβαίνουν να θερίσουν να σκαλίσουν. Πέρασε και ένας λεβέντης, καλημέρα σας κορίτσια. Ο καλός τον λεβέντη, δε με παίρνετε και μένα. Να σας δένω τα δεμάτια, να σας λέω γλυκά λόγια».

Μια γαλάζια περιστέρα πέταξε και πάει σα πέρα. Που η βουνό βουνό πετούσε και το τέρι τη ζητούσε. Τέριμ, τέριμ κι αν σε χάσω, όρη και βουνά θα πιάσω. Να σε βρω να σ' αγκαλιάσω, μια κοντή και μια γιωμάτη. Που έχει χέρια σαν λαμπάδες και τα λειτουργούν παπάδες. Και τα λειτουργούν παπάδες, καλογέριδες ποτάδες. Μας είπε το τραγούδι που έχει ως κύριο θέμα του το τέριασμα. Και σε άλλα τραγούδια καταφαίνεται το τέριασμα, όπου ένας εκ των δύο κινεί γη και ουρανό για να βρει το τέρι του. Γι' αυτό ο λαϊκός ποιητής παρομοιάζει με πουλιά τους πρωταγωνιστές. Γιατί τα πουλιά έχουν τη δυνατότητα να πετάξουν μακριά και να βρουν το τέρι τους. Όλα τα πουλάκια ζυγά-ζυγά, τα χελιδονάκια ζευγαρωτά ακούμε σε τραγούδι της Πελοποννήσου και σε άλλη παραλλαγή της Θάσου. Το ρήμο ταϊδώνει το μοναχό, περπατεί στους κάμπους με τον αϊτό. Περπατεί και λέει και κελαϊδεί, Ανδριανού πολίτη πραγματευτεί. Και όχι άνδρα μου πολίτη πραγματευτεί, όπως από άγνοια συνηθίζουν πολλοί. Με την αλλαγή αυτή δεν υφίστανται νόημα στη συνέχεια του τραγουδιού, που την εδιαλέξες αυτή τη νιά, την ξανθομαλούσα την πατρινιά. Ποια η χαρά της γυναίκας του πραγματευτεί από την Ανδριανούπολη όταν θα έβρισκε τέρι ο άντρας της. Εν αντιθέσει με το επόμενο που ακολουθεί, κοίτα με γλυκιά μ' αγάπη, σήμερα είμαι εδώ. Σήμερα είμαι, αύριο δε θα είμαι. Θα πάω στην πόλη. Θα πάω στην πόλη, πρώτη μου αγάπη, τι να σου φέρω. Φέρε μου φαρμάκι πικρό, φαρμάκι να φαρμακωθώ. Γιατί είμαι μαύρη, πρώτη μ' αγάπη, μαύρη κι άσχημη.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
0: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η ώρα είναι 6.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Ένας Έλληνας τραυματίστηκε χθες σε επεισόδια που σημειώθηκαν στην Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δημιουργία μεγάλου τουριστικού θερέτρου σε μια προστατευόμενη οικολογικά ζώνη, καθώς και για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρου στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Στα εγκαίνια της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδόνια 2026 θα μιλήσει αύριο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Από τις 12 Ιουνίου θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Οι χερσαίες δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν σε βάσεις αυτονομιστικών ομάδων στο βόρειο Ιράκ. Επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητά η Γαλλία για τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Και ο καιρός σχεδόν έθριο σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε και χρόνια πολλά. Μόλις ακούσαμε το απολυτίκιο της εορτής της Πεντηκοστής, «Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών», σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου εκ του Φθόγκου Γά. Έψαλε ο χορός του Σωματείου Ιεροψαλτών Βόλου Ιωάννης ο Κουκουζέλης υπό την διεύθυνση του άρχοντος μουσικοδιδασκάλου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κ. Γιαζίνη Κολέρη. Θα συνεχίσουμε με απαγγελία του Αποστολικού Αναγνώσματος της ημέρας από τις πράξεις των Αποστόλων. Θα το ακούσουμε από τον αείμνηστο πρωτοψάλτη Αθανάσιο Παναγιωτίδη.

των σκόλων του ανάγνωσμων. Εν το συμπληρώστε την ημέρα της Πεντηκοστής εις ανάπαντες οι Απόστολοι

μεριζόμενε γλώσσε ως Ήπειρος.

Ισαν Ιερουσαλήμ κατοικούν τες Ιουδαίοι, όν δε σε πλαβείς από πάντος έθνους των υπό τον ουρανό. Γενωμένης δε της φωνής ταύτης, συνήλθε το πλήθος και συνεχήθη.

ομπές Γαλιλάη. Και πως εμείς ακούμεν έκαιστον στη διαδιαλέκτο ημών,

Πάρθη και μη δικαιλαμείτε και οι κατοικούντες στην Μεσοποταμίαν Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν όντων και την Ασίαν Φρυγίαντε και Πανφυλίαν Αιγύπτων και τα μέρη της Λιβύης της κατακυρίδης. Και οι επιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίτε και προσήλικοι, Κρήτες και

Στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής, από τον Άρχοντα Υμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Αθανάσιο Βουγιουκλή, θα ακούσουμε το περίφημο δοξαστικό των ένων της Κυριακής της Πεντηκοστής. Βασιλεύ

Στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής θα ακούσουμε ένα μέρος από τα λειτουργικά του Μισαήλ Μισαηλίδου σε ήχο βαρύ. Ψάλλει ο άρχον μαΐστορ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαο Νικολάου.

Σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού θα ακούσουμε τον ιερμό της ενάτης οδής των καταβασιών της Πεντηκοστής. Μη της φθοράς διαπήραν και οφορήσασα. Ο ήχος είναι βαρύς διατονικός εκ του φθόγκου ζω. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Νικόλαος Νικολάου.

Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με χερουβικό ύμνο σε ήχο βαρύ διατονικό και σε μονοδιακή εκτέλεση από τον αείμνηστο Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Θερμά ευχαριστούμε τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη, ο οποίος έχει την τεχνική επιμέλεια της σημερινής εκπομπής, και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, τη γνωστή ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά Αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα ξεναγηθούμε και σήμερα στις μικρές ιστορίες των ακροατών. Θα ήθελα όμως να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι η επιλογή των θεμάτων δεν έχει ομαδοποιηθεί, ούτως ώστε να μπορεί κάθε φορά να περιλαμβάνει περισσότερα θέματα και έτσι να απαντά κάθε φορά σε ενδεχομένως περισσότερες ανάγκες ακροατών.

Ακριβώς αυτό που είπαμε μόλις τώρα αναφέρεται στον πρόλογο του επόμενου κεφαλαίου. Ακούμε σχόλια της δημοσιογράφου και της κυρία Ντολτό που αφορούν το επόμενο κεφάλαιο.

δεν απαντάμε σε όλα τα γράμματα, αφενός επειδή λαβαίνουμε πολλά και αφετέρου επειδή υπάρχουν γράμματα που θίγουν τα ίδια προβλήματα. Απαντάμε σε εκείνα που είναι πιο αναλυτικά. Κατά αυτόν τον τρόπο, ελπίζω ότι και οι άλλοι θα παίρνουν επίσης μια απάντηση. Όπως είπα και στην αρχή, μια απάντηση δεν εξαντλεί το θέμα, ούτε είναι και η μόνη που υπάρχει. Μερικές φορές δεν έχω ούτε εγώ απάντηση. Λέω κάποιες γνώμες, αναφέρομαι σε κάποιον τρόπο που μας επιτρέπει να ζούμε με τα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς μου αρέσουν τα γράμματα διαμαρτυρίας, λέει η κυρία Ντολτό. Υπάρχουν μητέρες που μας γράφουν. Εγώ έκανα κάτι διαφορετικό και τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά. Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρον, διότι πρόκειται για διαφορετική μητέρα, η οποία τα βγάζει πέρα με άλλο τρόπο από αυτόν που θα μπορούσα να σκεφτώ εγώ σχετικά με τις ίδιες δυσκολίες. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι τα παιδιά θέτουν σημαντικά ερωτήματα ως προς τον εαυτό μας. Έχουμε την τάση να βρίσκουμε τη λύση ακολουθώντας όσα έκαναν οι γονείς μας για μας ή κάνοντας το αντίθετο. Γενικά, έτσι αρχίζουν όλα, ενώ θα έπρεπε να καταφέρουμε να παρατηρήσουμε κάθε παιδί και να ανακαλύψουμε τη δική του φύση, ώστε να το βοηθήσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο να ξεπεράσει τη δυσκολία του.

Ο τίτλος σε αυτά που θα διαβάσουμε τώρα είναι λίγο ενιγματικός, αλλά περιλαμβάνει το θέμα του θανάτου. Το προλογίζει η κυρία Ντολτό με τον τίτλο λοιπόν «Πεθαίνουμε επειδή ζούμε». Και έχουμε την ερώτηση της δημοσιογράφου. Κυρία Ντολτό, έχουμε ένα γράμμα που το θέμα το αφορά όλους μας. Είναι ο θάνατος. Πώς να μιλήσουμε γι' αυτό στα παιδιά? Η επιστολογράφος μας κατοικεί στην εξοχή. Αυτά τα παιδιά βλέπουν τα ζώα να πεθαίνουν και έτσι θέτουν πολλά ερωτήματα. Υπάρχει μια πολύ όμορφη διατύπωση σε αυτό το γράμμα. Πώς να τους πούμε για ποιο λόγο πεθαίνουμε? Απλούστατα, πεθαίνουμε επειδή ζούμε και κάθε τι που ζει πεθαίνει. Κάθε ζωντανό δημιούργημα από την ημέρα που γεννιέται εισέρχεται σε μια πορεία που το οδηγεί στο θάνατο. Εξάλλου, δεν διαθέτουμε άλλους ορισμούς για τη ζωή παρά μέσω του θανάτου και για το θάνατο μέσω της ζωής. Η ζωή λοιπόν, όπως και ο θάνατος, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε ζωντανού οργανισμού. Ο θάνατος αποτελεί μέρος του ανθρώπινου πεπρωμένου και τα παιδιά το γνωρίζουν πολύ καλά. Βλέπουν τα ζώα να πεθαίνουν. Ο θάνατος των ζώων δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα βέβαια. Αυτό εξάλλου είναι κάτι που πρέπει να πούμε αρκετά νωρίς στα παιδιά, γιατί τα ζώα δεν μιλάνε και δεν έχουν ιστορία. Η ιστορία των κατοικίδιων ζώων αναμειγνύεται με τη ζωή της οικογένειας. Τα ζώα όμως, επειδή δεν έχουν ιστορία, δεν έχουν απογόνους που μπορούν να θυμούνται τη ζωή τους, όπως συμβαίνει με τα μικρά παιδιά που θυμούνται τη ζωή των γονιών τους. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα ηλικιωμένα άτομα πριν πεθάνουν επανέρχονται στις αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας και καλούν ακόμα τη μαμά τους. Οι άνθρωποι έχουν μια ιστορία. Το σώμα μας έχει συνδεθεί στενά με τα λόγια που ακούσαμε από τους γονείς μας. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στα παιδιά μια απάντηση για το θάνατο και να μην αποσιωπήσουμε αυτό το θέμα.

Σε ποια ηλικία, κυρία Ντολτό, τα παιδιά αρχίζουν να προσεγγίζουν αυτό το πρόβλημα? Το προσεγγίζουν τότε που προσεγγίζουν και τη διαφορά των φύλων μέσα από έμεσες ερωτήσεις. Θα πεθάνεις γριά, για παράδειγμα, είσαι ήδη πολύ γριά? Πολύ γριά? Όχι. Όχι τόσο η Τάδε ή η Δίνα, αλλά είναι αλήθεια ότι είμαι αρκετά γριά. Τότε λοιπόν θα πεθάνεις σύντομα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε πότε θα πεθάνουμε. Πάνω σε αυτό, για παράδειγμα, μπορούμε κάλλιστα να πούμε: τα παιδιά ακούνε συζητήσεις για αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Λοιπόν, όταν αυτοί οι άνθρωποι έφευγαν για διακοπές, δεν γνώριζαν ότι θα πέθαιναν μία ώρα αργότερα. Βλέπεις, κανένας δεν ξέρει πότε θα πεθάνει. Το συμπέρασμα από μια τέτοια κουβέντα θα πρέπει να είναι το εξής: ας ζήσουμε καλά όλες τις στιγμές της ζωής μας. Τα παιδιά ρωτάνε για το θάνατο, χωρίς άγχος, ως την ηλικία των 7 περίπου ετών. Αρχίζουν να αναρωτιούνται για το θάνατο γύρω στα 3 τους χρόνια και χωρίς να έχουν άγχος, το επαναλαμβάνω, δεν έχουν κανένα άγχος. Και πρέπει να τους μιλήσουμε για το θάνατο. Και εξάλλου το βλέπουν. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω τους που πεθαίνουν. Υπάρχουν παιδιά γύρω τους που πεθαίνουν. Πιστεύω ότι πρέπει πάντα να απαντάμε σε ένα παιδί: θα πεθάνουμε όταν θα πάψουμε να ζούμε. Είναι αστείο να το λες αυτό. Είναι αλήθεια. Αλλά είναι και αλήθεια. Δεν έχετε ιδέα πόσο καθησυχάζει ένα παιδί αυτή η κουβέντα. Μπορούμε να του πούμε: ησύχασε. Δεν θα πεθάνεις παρά μόνον όταν πάψεις να ζεις. Μα δεν έπαψα να ζω. Λοιπόν, αφού βλέπεις ότι δεν σταμάτησες να ζεις, βλέπεις ότι είσαι ζωντανός. Το μικρό μου αγόρι είχε ακούσει να μιλάνε για την ατομική βόμβα. Γυρίζει από το σχολείο και μου λέει: είναι αλήθεια η ατομική βόμβα, μαμά? Είναι αλήθεια ότι μπορεί να εξαφανιστεί ολόκληρο το Παρίσι? Και βέβαια, όλα αυτά είναι αλήθεια. Και τότε πότε θα συμβεί? Πριν από το πρόγευμα? Μετά το πρόγευμα? Ήταν 3 ετών τότε. Μα φυσικά θα μπορούσε, εάν είχαμε πόλεμο, αλλά ο πόλεμος τελείωσε πια. Και αν συνέβαινε ακόμα και αν δεν έχουμε πόλεμο? Όπως βλέπεις, δεν θα βρισκόμαστε πια εδώ. Α, τότε προτιμώ να συμβεί μετά το πρόγευμα. Και του απάντησα: έχεις απόλυτα δίκιο. Και όλα τελείωσαν. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρξε κάποια στιγμή άγχος. Θα συμβεί άραγε πριν από το πρόγευμα. Πεινούσε πολύ και σε λίγο θα τρώγαμε. Να ξέρετε ότι το παιδί ζει πάντα στο παρόν. Ό,τι λέει αναφέρεται στην παρούσα στιγμή. Εάν πεθάνει κάποιος από την οικογένεια, δεν πρέπει ποτέ να κρύβουμε την είδηση του θανάτου από το παιδί. Αντιλαμβάνετε την αλλαγμένη έκφραση των προσώπων της οικογένειας? Θα ήταν δυσβάσταχτο να μην τολμάει το παιδί ακόμα και να ρωτήσει για αυτό το πρόσωπο που αγαπούσε και που η απουσία του του στοιχίζει. Όταν δεν του το λέμε, του φερόμαστε όπως σε μια γάτα ή σε ένα σκύλο, δηλαδή το αποκλείουμε από την ομάδα των ομιλούντων όντων.

Συχνά λέμε ψέματα στα παιδιά για αυτό το θέμα. Μιλάμε για μακρινά ταξίδια, για μια αρρώστια χωρίς τέλος, στην οποία δεν αναφέρεται κανείς. Η κατάσταση γίνεται ανυπόφορη, αποπνικτική, κυρία Ντολτό. Ακούστε, μου έφεραν να εξετάσω παιδιά τα οποία άρχισαν να μην πηγαίνουν καλά στο σχολείο μετά από μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Προσπαθούσαμε να δούμε τι συνέβη. Λοιπόν, διαπιστώσαμε ότι τα πράγματα χειροτέρεψαν μετά από το θάνατο του παππού ή της γιαγιάς, γεγονός για το οποίο δεν τους είχαν μιλήσει. Όταν το παιδί ζητούσε να τη δει, του έλεγαν «Ξέρεις, πήγε στο νοσοκομείο, είναι πολύ άρρωστη». Και αυτό ήταν όλο. Προσπαθούσαν να ξεφύγουν, άλλαζαν συζήτηση συνέχεια. Αυτό που έπρεπε να κάνουν ήταν να εξηγήσουν στο παιδί ότι η γιαγιά είχε πεθάνει και να το πάνε στο νεκροταφείο για να δει πού τοποθετούν τα σώματα των πεθαμένων. Να του μιλήσουν για την καρδιά που αγαπάει και η οποία δεν πεθαίνει, όσο υπάρχουν άνθρωποι που θυμούνται αυτούς που αγάπησαν. Είναι ο μόνος τρόπος για να απαντήσει κανείς σε ένα παιδί. Θα ήταν πολύ ωφέλιμο εάν οι οικογένειες έκαναν ένα περίπατο στο νεκροταφείο που είναι όμορφα όλες τις εποχές και απαντούσαν σε όλα τα ερωτήματα των παιδιών, τα ονόματα πάνω στους τάφους και τις ημερομηνίες. Θα τους φανεί κάτι πολύ μακρινό και θα γίνουν πολλές συζητήσεις. Στη συνέχεια όλα θα είναι χαρούμενα. Θα φάνε κάτι νόστιμο και έπειτα μπορούν να τους πούν. Λοιπόν, εμείς για την ώρα είμαστε ζωντανοί όμως.

Κυρία Ντολτό, θα μπορούσα να καταχραστώ λίγο το χρόνο σας για μια δική μου προσωπική ερώτηση. Ακούστε λοιπόν, οι μόνες αναμνήσεις που διατήρησα κι εγώ από τα 2 ή 3 μου χρόνια αφορούν ένα μικρό δράμα της παιδικής μου ηλικίας. Είχα μια μικρή πάπια. Μια πάπια που κάποιος κέρδισε στη λοταρία και μου τη χάρισε. Έπαιζα μαζί της κάθε μέρα στην αυλή και ύστερα αποφάσισα ότι το σπίτι της ήταν μέσα σε ένα κυβότεο. Αυτό το κυβότεο είχε μια κλίση και ακουμπούσε στον τοίχο. Κάποια μέρα η πάπια θα πρέπει να πέρασε πολύ κοντά από το κυβότιο, το οποίο έπεσε πάνω της και τη σκότωσε. Λυπήθηκα πολύ. Είναι η πιο μακρινή παιδική μου ανάμνηση. Νομίζω λοιπόν ότι ο θάνατος ενός ζώου θα πρέπει να είναι πολύ σημαντικός για ένα παιδί. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Αξίζει να τοποθετηθώ πραγματικά πάνω σε αυτό. Αυτό άπτεται του προβλήματος του θανάτου όλων όσων αγαπάμε. Όταν ένα «ον» πεθαίνει, χάνουμε ένα ολόκληρο κομμάτι της ζωής μας, της ευαισθησίας μας. Υποφέρατε εξαιτίας του θανάτου αυτής της μικρής πάπιας, επειδή πιστεύατε ότι είσαστε ένοχος από αμέλεια. Ο θάνατος μας κάνει να αισθανόμαστε ένοχοι. Αυτό είναι πράγματι περίεργο, διότι δεν υπάρχει τίποτε άσχημο στο να πεθαίνει κάποιος, εφόσον τελικά όλοι θα πεθάνουμε. Όταν όμως έχουμε μπλακεί, κατά κάποιο τρόπο σε κάποια σχέση, τότε ψέγουμε τον εαυτό μας ότι δεν φρόντισε αρκετά, ό,τι πιο ήρεμο, ό,τι πιο όμορφο, πιο ευχάριστο, πιο ζωντανό υπήρχε στη σχέση με τον άλλον, σχέση η οποία καταστράφηκε. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε ποτέ ένα παιδί που θρηνεί τη γάτα του, το σκύλο του, τη μικρή του πάπια. Όπως επίσης δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε ένα παιδί που φυλάει τα κομμάτια από μια κούκλα ή ένα αρκουδάκι που διαλύθηκε. Δεν υπάρχει διαφορά για το παιδί. Ό,τι αγαπά είναι ζωντανό, αλλά βέβαια με ένα διαφορετικό τρόπο. Δεν πρέπει λοιπόν να πετάμε τα κομμάτια ενός αντικειμένου που το παιδί αγάπησε. Όταν ψοφίσει μια πάπια, ένα γατάκι ή ένα σκυλάκι, τα παιδιά θέλουν να το θάψουν, να μιμηθούν δηλαδή μια τελετουργία πένθους. Όλοι οι άνθρωποι αποδέχονται το θάνατο μέσω μιας τελετουργίας πένθους. Και γιατί όχι? Πρέπει να σεβόμαστε αυτόν τον τρόπο που διαθέτει ένα παιδί για να ξεπεράσει το μυστήριο. Άλλωστε, και για μας, ο θάνατος είναι τόσο μυστήριο όσο και η ζωή.

Και τώρα αλλάζουμε θέμα. Κάτι πιο ευχάριστο, κάτι καθημερινό. Μητρικός θυλασμός. Έχουμε λοιπόν ένα γράμμα που αναφέρεται στο πρόβλημα του θυλασμού. Αυτή η γυναίκα είναι τώρα έγκυος και θέλει να μιλήσετε για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του μητρικού θυλασμού. Επεκτείνοντας το ερώτημα, πρέπει να πούμε ότι σε ορισμένα μαιευτήρια επικρατεί σχεδόν ένα είδος τρομοκρατίας όσον αφορά το θυλασμό. Πρέπει να θυλάσετε. Πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα γιατί αντιλαμβάνονται πολύ γρήγορα ότι δεν θα μπορέσουν να θυλάσουν. Ας σημειώσουμε εδώ ότι πράγματι τη δεκαετία του 70 και του 80 σε όλη την Ευρώπη ο μητρικός θυλασμός ήταν η μόνη σωστή μέθοδος διατροφής. Στην Ελλάδα δυστυχώς υστερούμε ακόμα. Ας ακούσουμε όμως την Τολτό. Συμβαίνει επίσης και το αντίθετο. Δηλαδή ορισμένες κλινικές και νοσοκομεία μεταδίδουν στις γυναίκες που θα επιθυμούσαν να θυλάσουν κάποιο άγχος. Α, δεν θα είστε ποτέ ελεύθερες εάν θυλάσετε. Νομίζω ότι κάθε γυναίκα αντιδρά ανάλογα με τον τρόπο που μεγάλωσε η ίδια. Εάν η μητέρα της τη θύλασε ή πάλι εάν μετάνιωσε που δεν τη θύλασε. Συνάντησα μητέρες που δεν είχαν γάλα και οι οποίες ήθελαν οπωσδήποτε να θυλάσουν, ενώ το παιδί δεν χόρτενε εμφανώς. Οι μητέρες πρέπει να αποφεύγουν τις απριόρι ιδέες. Ας περιμένουν τον ερχομό του μωρού. Το μωρό διαπλάθει τη μαμά, να το θυμάστε πάντα. Προηγουμένως μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Το μωρό γεννιέται και αλλάζει εντελώς γνώμη. Επομένως, ας μη θέτει ερωτήματα πριν από τη γέννησή του. Ας ζούμε μέρα με την ημέρα, τις χαρές και τις λύπες της ζωής, χωρίς να φτιάχνουμε προγράμματα.

Πριν από λίγο είπατε, κυρία Ντολτό, ότι αυτό μπορεί να προέρχεται από τα προβλήματα που αντιμετώπισε η μητέρα σε σχέση με τη δική της μητέρα στην παιδική της ηλικία. Έμαθα ότι ξέρετε ένα ανέκδοτο για αυτό το θέμα. Θα μας έπαιρνε πολύ χρόνο για να το διηγηθώ. Εννοείται τη μαμά που γέννησε στη διάρκεια του πολέμου. Α, αυτή η ιστορία είναι εκπληκτική. Εκείνη την εποχή έκανα την ψυχαναλυτική μου εκπαίδευση και δεν ξανασυνάντησα κάτι παρόμοιο. Το περιστατικό διαδραματιζόταν στο νοσοκομείο όπου έκανα ειδικότητα. Στην αίθουσα που μαζευόμαστε, ο εφημερεύων γιατρός μας λέει: «Έχουμε μια γυναίκα που γέννησε. Είναι θαυμάσια και έχει τόσο πολύ γάλα που θα μπορούσαμε να θρέψουμε τρεις». Την επόμενη μας λέει: «Ξέρετε τι συνέβη? Τάισε το μωρό της μια φορά και μετά κόπηκε εντελώς το γάλα». Κανένας δεν καταλάβαινε τίποτα. Εγώ είπα: «Πρέπει να μιλήσουμε με αυτή τη γυναίκα. Μπορεί να μην τη θύλασε η μητέρα της και όταν αισθάνθηκε το μωρό στο στήθος της να κατακλείστηκε από μια βαθιά ενοχή». Φυσικά με άκουσαν και ξέσπασαν στα γέλια. Αυτά είναι ψυχαναλυτικές ιδέες. Μετά από μερικές μέρες πήγαινα στο νοσοκομείο 2 φορές την εβδομάδα τότε. Με υποδέχτηκαν με φωνές θαυμασμού. Μου είπαν: «Δεν ξέρετε τι συνέβη?» «Όχι, δεν ξέρω. Το γάλα επανήλθε». «Α, πώς και έτσι?» «Διηγήθηκα την ιδέα σας σχετικά με το περιστατικό στην προϊσταμένη», μου λέει ο γιατρός. «Η προϊσταμένη μίλησε με αυτή τη μαμά, η οποία ξέσπασε σε λυγμούς λέγοντας ότι η μητέρα της την είχε εγκαταλείψει και δεν τη γνώρισε ποτέ. Η προϊσταμένη κατάλαβε τι συμβαίνει εν αντιθέσει προς τους άλλους. Φρόντισε αυτή τη νεαρή μαμά, ήταν γλυκιά και στοργική μαζί της και της είπε: «Εσείς μπορείτε να γίνετε μια καλή μαμά και θα κρατήσετε το μωρό σας». Και πρόσθεσε: «Θα σας δώσω εγώ τον μπιμπερό που δεν σας έδωσε η μητέρα σας». Και αφού τοποθετήθηκε το μωρό στην αγκαλιά της μητέρας, έδωσε η ίδια ένα μπιμπερό στη μητέρα, αγκαλιάζοντάς την τρυφερά. Το γάλα επανήλθε λίγο αργότερα. Πρόκειται για αληθινή ιστορία.

Και τώρα μια συγκεκριμένη ερώτηση για τη διατροφή των παιδιών. Μια μητέρα κατάγεται από το Βιετνάμ. Ο γιος μου είναι πολύ δύσκολο παιδί. Είναι σχεδόν 7 ετών και τρέφεται μόνο με ρύζι, ζυμαρικά, βοδινό κρέας, πατάτες και δεν τρώει καθόλου λαχανικά. Αρνείται να φάει πράσινα λαχανικά. Από φρούτα τρώει μόνο πορτοκάλια, μπανάνες ή μήλα. Προσπαθώ να φτιάχνω ποικιλία φαγητών, αλλά το παιδί αρνείται να φάει ό,τι δεν του αρέσει. Μήπως αυτό θα έχει επιπτώσει στην ανάπτυξή του? Η μητέρα προσθέτει ότι δεν μαγειρεύει σχεδόν ποτέ βιετναμέζικα φαγητά και ότι ουσιαστικά δεν αρέσουν στο γιο της. Όταν πήγαινε στην καντίνα του σχολείου, έτρωγε σχεδόν απ' όλα. Ο ίδιος όμως ζήτησε να ξαναρχίσει να τρώει στο σπίτι των γονιών του. Ακούστε. Το παιδί αυτό τρέφεται κανονικά. Δεν τρώει πράσινα λαχανικά, αλλά τρώει μήλα, πορτοκάλια, μπανάνες. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι το ανησυχητικό σε αυτή την ιστορία. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η μητέρα ανησυχεί. Εννοείται, κυρία Ντολτό, ότι πρέπει να καθησυχάσει? Ακριβώς. Θεωρώ ότι συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο για να κάνει τη μητέρα του να ανησυχεί. Ας μη σκοτίζεται πια. Ας φτιάχνει διάφορα φαγητά που θα τρώνε αυτή και ο άντρας της, οι δυο τους δηλαδή. Ας φτιάχνει στο γιο της αυτό που ζητάει. Πάντα το ίδιο πράγμα. Και όταν θα διαπιστώσει ότι οι γονείς τους απολαμβάνουν το γεύμα τους, σε λίγο καιρό θα τρώει και αυτός από τα φαγητά τους. Κυρίως εάν η μητέρα δεν ανησυχεί πια και τον αφήνει πραγματικά να διαλέγει και να τρώει αυτό που θέλει. Για άλλη μια φορά τελειώσαμε την εκπομπή μας. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα και την εκπομπή Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Ένας Έλληνας πολίτης τραυματίστηκε σε επεισόδια που σημειώθηκαν στην Σβέρνιτσα της Αλβανίας χθες κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δημιουργία μεγάλου τουριστικού θερέτρου σε προστατευόμενη περιοχή, καθώς και για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρου στήρησης του κράτους δικαίου και της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, αναφέρει η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τη στήριξή του στις ενέργειες της αλβανικής αστυνομίας μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός της χώρας Έντι Ράμα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα εγγένεια της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδόνια 2026 θα μιλήσει αύριο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία διόρισε ως ειδικό απεσταλμένο της χώρας του για Συρία και Ιράκ ο Αμερικανός Πρόεδρος. 2 ύποπτα κρούσματα έμπολα εντοπίστηκαν στη Βραζιλία. Έθριος ο καιρός, 30 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την Ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

ιστορία δεν θα σβήσει τελείως, ούτε και στον μέλλοντα αιώνα, εάν η συγκεκριμένη ζωή του ανθρώπου πρόκειται να διατηρηθεί. Φυσικά, ουδέποτε μπορούμε να χαράξουμε οριστική γραμμή μεταξύ εκείνων των πραγμάτων που έχουν εσχατολογική έκταση και εκείνων που θα πεθάνουν στο εσχατολογικό κατόφλι.

Όλα όσα είναι επιδεικτικά μεταμορφώσεως θα μεταμορφωθούν. Αυτή η μεταμόρφωση κατά κάποια έννοια αρχίζει ήδη από αυτή την πλευρά που γίνεται το εσχατολογικό σχίσιμο.

Οι εσχατολογικοί θησαυροί πρέπει να αποκτηθούν και σε αυτή ακόμα τη ζωή. Αλλιώς αυτή η ζωή είναι μάταιη. Κάποια πραγματική πρόβλεψη των εσχάτων ήδη βρίσκεται στη διάθεσή μας. Διαφορετικά η νίκη του Χριστού αποβαίνει μάταια.

Η Καινή Κτήσης άρχισε ήδη. Η χριστιανική ιστορία είναι κάτι περισσότερο από προφητικό σύμβολο, σημείο ή υπαινιγμός.

Έχουμε πάντα κάποιο αμυδρό αίσθημα για τα πράγματα που δεν έχουν και δεν μπορεί να έχουν κάποια αιώνια διάσταση και τα αποκαλούμε μάταια και μηδαμινά.

Ο χριστιανισμός είναι βασικά ιστορικός. Η ιστορία είναι πορεία καθιερωμένη. Εξάλλου ο χριστιανισμός κηρύσσει πως θα γίνει κρίση στην ιστορία και έτσι προχωρεί σε ό,τι είναι πέραν της ιστορίας.

Η χριστιανική θέση στην ιστορία και τον πολιτισμό προόριστε να είναι αντινομική. Οι χριστιανοί δεν θα έπρεπε να απορροφηθούν στην ιστορία, μα δεν έχουν διέξοδο σε ένα είδος φυσικής καταστάσεως.

Οι χριστιανοί πρέπει να ξεπεράσουν την ιστορία για χάρη εκείνου που δεν μπορεί να περιέχεται στα γήινα όρια. Προς τούτης και η εσχατολογία είναι καθε αυτήν πάντοτε τελείωση.

Η ιδέα μιας εκκλησιαστικοποιημένης αυτοκρατορίας ήταν αποτυχία. Η αυτοκρατορία διαμελίστηκε σε αιματηρές συγκρούσεις, εκφυλίστηκε στην απάτη, στον επαμφωτερισμό και τη βία.

Η έρημος όμως πέτυχε καλύτερα. Θα παρεμένει παντοτινή μαρτυρία για τη δημιουργική προσπάθεια της Ανατολικής Εκκλησίας με την βυζαντινή της θεολογία, τη λατρεία και την τέχνη.

Και μέχρι ακριβώς την παραμονή της πτώσεως της φθοράς του Βυζαντίου, εξακολουθεί η λαμπρή ανάπτυξη της μυστικής σκέψεως στο Άγιον Όρος και η αναγέννηση στην τέχνη και στη φιλοσοφία που επρόκειτο να προετοιμάσει και τη δυτική αναγέννηση.

Ο χριστιανισμός είναι βασικά κοινωνική θρησκεία. Υπάρχει ένα παλιό ρητό που λέει «Ένας χριστιανός ίσον κανένας».

Ο χριστιανισμός δεν είναι πρωταρχικά δόγμα ή τάξη που τα άτομα θα μπορούσαν να υιοθετήσουν για προσωπική τους χρήση και καθοδήγηση. Ο χριστιανισμός είναι ακριβώς κοινότητα, δηλαδή η Εκκλησία.

Οι χριστιανοί είναι ο νέος Ισραήλ. Η όλη φρασιολογία των γραφών είναι εξόχως οδηγητική. Η Διαθήκη, η Βασιλεία, η Εκκλησία, έθνος Άγιον, λαός περιούσιος. Ο αφηρημένος όρος χριστιανισμός είναι προφανώς μεταγενέστερος.

Το να οικοδομήσουμε την Εκκλησία του Χριστού σημαίνει να οικοδομήσουμε νέα κοινωνία και κατά συνέπεια να οικοδομήσουμε την ανθρώπινη κοινωνία σε νέα βάση.

Ένα από τα παλαιότερα ονόματα των χριστιανών ήταν απλώς αδελφοί. Η εκκλησία ήταν και έπρεπε να γίνει δημιουργική εικόνα κατά το θείο υπόδειγμα. Τρία πρόσωπα, μα ένας Θεός. Κατά ταύτα στην εκκλησία όλοι έπρεπε να ολοκληρωθούν σε ένα σώμα.

Δεν πρόκειται να υπενιχθούμε πως όλες οι κοινωνικές φιλοδοξίες του χριστιανισμού είχαν ουσιαστικά πραγματοποιηθεί στην έμπρακτη ζωή της χριστιανικής Ανατολής. Τα ιδεώδη ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν πλήρως. Η Εκκλησία είναι ακόμη στη μέση του δρόμου και πρέπει να παραδεχθούμε την οδυνηρή αποτυχία της Ανατολής να γίνει και να διατηρηθεί αληθινά χριστιανική.

υπάρχει ακόμα, όπως υπήρξε επί αιώνες, ισχυρό κοινωνικό ένστικτο στην Ανατολική Εκκλησία, παρόλες τις ιστορικές περιπλοκές και οπισθοδρομήσεις. Και ίσως αυτό είναι η κύρια προσφορά που μπορεί να κάνει η Ανατολική Εκκλησία στο σύγχρονο διάλογο για κοινωνικά ζητήματα.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Το μεταθετό των επισκόπων του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβρίλη Παπανικολάου. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει αναλυτικά το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα του μεταθετού των επισκόπων και τις αναγκαίες νομοκανονικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Το μεταθετό των επισκόπων από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγίνα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferis.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονίμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Ένας Έλληνας πολίτης τραυματίστηκε σε επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων της περιοχής για τη δημιουργία μεγάλου τουριστικού θερέτρου σε προστατευόμενη οικολογικά ζώνη καθώς και για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, αναφέρει η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τη στήριξή του στις ενέργειες της αλβανικής αστυνομίας μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν χθες εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα εγγένεια της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδόνια 2026 θα μιλήσει αύριο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7 και 10 λεπτά στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κρήτη και την Κάσο. Το κόμμα του Πρωθυπουργού της Μάλτας, Ρόμπερ Ταμπέλα, κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες. Δεκάδες οι νεκροί από έκρηξη σε περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες στη Μιανμάρ και ο καιρός έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, 30 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, σε λίγο θα συνδεθούμε με την Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδας για τον Μεγάλο Εσπερινό. Να πούμε ότι η ιστορική αυτή Ιερά Μονή αποτελεί για αιώνες το θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο της Λευκάδας. Είναι ανδρική μονή, πολιούχος του νησιού, βρίσκεται πάνω σε έναν καταπράσινο λόφο 3 χιλιόμετρα δυτικά από την πόλη της Λευκάδας και κατά το πέρασμά του από την περιοχή της Νικοπόλεως στην Πρέβεζα, ο Απόστολος Παύλος έστειλε το 63 μετά Χριστόν στο νησί αυτό τρεις βοηθούς του, τον Ακύλα, τον Σωσίωνα και τον Ηρωδίωνα, για να κηρύξουν στους κατοίκους της Λευκάδας την διδασκαλία του Χριστού. Στο χώρο όπου κήρυξαν χτίστηκε αργότερα ναός προς τιμήν της Παναγίας και έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη εκκλησία στο νησί. Στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος χειροτώνησε τον Σωσίωνα πρώτο επίσκοπο Λευκάδος. Να πούμε λοιπόν ότι σε αυτό το χώρο βρίσκεται η Μονή της Παναγίας Πεφανερωμένης. Στα χρόνια που ακολούθησαν η Μονή δέχτηκε πολλές καταστροφές από κατακτητές και το καθολικό της Μονής στη σημερινή του μορφή βρέθηκε το 1734, ο ναός κάηκε το 1886, ανακατασκευάστηκε εκ νέου και το τέμπλο κατασκευάστηκε το 1887 από τον Ευστράτιο Προσαλέντη. Οι εικόνες προστέθηκαν το 1919 και φιλοτεχνήθηκαν από τους αδελφούς Χριστόδουλο και Θωμά Ζωγράφο, ενώ η εικόνα της Παναγίας είναι αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας που φιλοτέχνησε ο ιερομόναχος Βενιαμίν Κοντράκης στο Άγιον Όρος το έτος 1887. Η πρώτη εικόνα της Παναγίας έφτασε στο νησί ανήμερα της Αγίας Τριάδος, γι' αυτό και το μοναστήρι γιορτάζει κάθε χρόνο της Αγίας Τριάδος. Όπως είπαμε αγαπητοί ακροατές, σε λίγο θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδας για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού.

Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού.

Αμήν. Δεύτε προσκύσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκύσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκύσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια εν ειδήσων αβολόμενος φως. Πρέπει εν ειδήσων αβολόμενος φόσο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ώστε γάζουν εν είδεστε επερώ αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλεια εν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνους. Άβυσος σημάτιον των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιθυμήσεως σου φέρξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάς, ανεβαίνουν στην όρη και κατεβαίνουν στην παιδεία, εις τον τόπον ον εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθου πορελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψει την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσεται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τη θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού καταστηνώσε εκ πέσου πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού και από χαρκού των έργων σου χαρταστήσει τη γη. Ο εξ αντέλων χόρτων της κτίνηση και χλώην του δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγγείν άρτον εκ της γης και είναι σε φρέιν η καρδία ανθρώπων. Το ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίω και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται ταξίδου, τα ξύλα του πεδίου εκέδρυ το λιβάνο ως εφύτευσας. Εκεί στρωθεί ένωσε του ρουδιού κατοικία γείται αυτών. Όρη τα ύψηλά της ελάβης πέτρα κατά πηγή της λαγωής. Επίσης σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνωτη δύσουν αυτού. Έτος σκότος και γένιο το ανοίξει, εν αυτοί διελεύσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και στας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύστε άνθρωποι σου επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα η σοφία η ποιή σας. Επληρώθη η γη της κτησιός σου. Αυτή θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαφορεύονται δράκον ούτως, ο νέπλασσας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφιά νησεύκαιρον. Τόντα σου αυτή συλλέξουσι.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριόν σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως ακέτραπήτως ανησυτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν ιστα οπίσω και κατεσχυνθήτως ανιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επίσης οι πάντες οι ζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωή εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφ' ημάς, καθά περιν πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντατε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο.

0: Άρα δεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστι τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος, έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη. Μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσουν την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη, πατήσασα. Χαίρε των ειδώλων, των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα, ποντίσασα, φαράω των νοητών. Χαίρε πέτρα, υποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε, στήλε, οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεως οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσω μεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρετο άνθρωπο τη αυταρσία, χαίρετο στέφο τη εγκρατεία, χαίρε Αναστάσεω τύπων εκλάμπου.

0: Χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευστιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενό αλήτρο την εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση. Χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία. Χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ξένων τόκων δόντε ξενοθόμεν του κόσμου των ούνη ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο βάρο υψηλό Θεό επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλου είναι τη κάτω και τον άνω, ουδόλο απίνω απερίγραπτο λόγο. Σιγατάβαση γα θεϊκίου, μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ παρθένου θεολίπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον το επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον το επί των σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου, ο συχθία αφώνου, ο ρώμεν επί Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα όβου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ω Θεό, διημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ύβοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψαλοντέ σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Όπα νύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του συμποώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάζει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπή και των πολεμημένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλά ω φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπο πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σόνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο. και παριδών μου τα αναρρυθμητά πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμίαν ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μερημένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυενόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσι μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών αδελφών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
2: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικό του Σινά», εκδόσεις Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του όρου Σινά. Ζωσιμάς. Πρόκειται για μια μαρτυρία και ένα παρόμοιο όραμα που είχε ο θεοφοβούμενος Αββάς Ζωσιμάς. Ήταν ξένος και περιπλανόμενος, με καθαρή ψυχή και ακέραιο χαρακτήρα. Αξιώθηκε μάλιστα να μονάσει κοντά στο σεβάσμιο Πέτρο και να κρατήσει ανώθευτη την πίστη του. Ο Ζωσιμάς, αφού μόνασε στη Ραϊθού και στο όρος του Σινά με τους Ορθόδοξους πατέρες, όπως μου διηγήθηκε, έφυγε από εκεί και ήρθε στα Ιεροσόλυμα. Είχε αγαπήσει πολύ τον τρόπο ζωής σε αυτούς τους Αγίους τόπους και πηγαίνω ερχόταν συνεχώς μέχρι να βρει έναν τόπο ησυχίας. Ήρθε λοιπόν στην Βαϊθήλ, όπου ο Πατριάρχης Ιακώβ είδε το όραμα με την κλίμακα και απέκτησε τη συμπάθεια του μοναχού που φρόντιζε τον τόπο αυτό. Ο μοναχός παρακαλούσε συνεχώς τον Ζωσιμά να μείνει κοντά του και υποσχόταν ότι θα του εξασφάλιζε μια ζηλευτή ησυχία. Τότε ο Αββάς Ζωσιμάς του είπε με ειλικρίνεια ότι αυτό θα ήταν αδύνατο, γιατί δεν είχε κοινωνία με τους αποστάτες της Χαλκιδόνας. Ο άλλος όμως επέμενε και του υποσχόταν ότι σε αυτό το ήσυχο μέρος δεν θα του δημιουργούσε κανένα πρόβλημα για το θέμα αυτό και του έλεγε «Μείνε εδώ, θα ψάλεις μαζί μου και θα φροντίζεις τον τόπο αυτό». Καθώς ο Ζωσιμάς είχε σχεδόν πιστεί από τις προτάσεις αυτές, είδε ένα βράδυ στον ύπνο του τον Πατριάρχη Ιακώβ κατάλευχο, σεβάσμιο και σκεπτικό, ντυμένο με μανδύα και ένα ραβδί στο χέρι να περιφέρεται σε εκείνα τα μέρη. Κάποια στιγμή τον πλησίασε και του είπε «Πώς εσύ που έχεις κοινωνία με τους Ορθοδόξους σκέπτεσαι να μονάσεις εδώ? Μην παραβείς την πίστη σου για μένα, αλλά γρήγορα φύγε μακριά από τους αποστάτες και δεν θα σου λείψουν ούτε τα αγαθά, ούτε η ησυχία, ούτε ό,τι σου είναι απαραίτητο». Έφυγε και έτσι έμεινε μέχρι τέλος αμετακίνητος στα καλά έργα και την ορθόδοξη πίστη. Όταν κατοικούσα στο Σινά, συνάντησα τον Αββά Ζώσιμο τον Κύλικα. Είχε παραιτηθεί από την Επισκοπή ο Γέροντας και επέστρεψε πάλι στο κελί του. Μεγάλη βέβαια άσκηση απέκτησε. Μου διηγήθηκε τα εξής. Όταν ήμουν νεότερος, βγήκα από το όρο Σινά και πήγα στην Αμμονιακή για να μείνω εκεί σε κελί. Βρήκα εκεί ένα γέροντα που φορούσε κολόβιο από σίβινο. Μόλις με είδε ο γέροντας, προτού να τον ασπαστώ, μου λέγει «Γιατί ήλθες εδώ, Ζώσιμε? Φύγε από εδώ. Δεν μπορείς να μείνεις εδώ». Εγώ νόμισα ότι με γνώριζε και του κάνω μετάνοια λέγοντας «Δείξε αγάπη, καλόγερε. Από πού με ξέρεις?» Και αυτός μου λέει «Πριν από 2 μέρες μου παρουσιάστηκε κάποιος λέγοντας «Έρχεται σε σένα ένας μοναχός που λέγεται Ζώσιμος. Να μην τον αφήσεις να μείνει εδώ, γιατί θέλω να του εμπιστευτώ την εκκλησία της Βαβυλώνας που βρίσκεται στην Αίγυπτο». Αφού σιώπησε και μ' άφησε, χάθηκε από μπροστά μου σε απόσταση πετάγματος μιας πέτρας. Και αφού έκανε 2 ώρες προσευχή, ήλθε προς εμένα και αφού με φίλησε με θερμότητα στο μέτωπο, μου λέγει «Πραγματικά, παιδί μου, σε καλωσορίζω. Ο Θεός έφερε εδώ για να θάψει το σώμα μου». Τον ερωτώ «Πόσα χρόνια έχεις εδώ, Αββά?» Αυτός μου απαντά «Συμπλήρωσα 45 χρόνια». Τότε μου φάνηκε το πρόσωπό του σαν φωτιά. Αυτός μου λέγει «Ειρήνη σε σένα, παιδί μου. Προσευχή σου για μένα». Αφού είπε αυτά,
πήρε την κατάλληλη στάση και αναπαύτηκε ο δούλος του Θεού. Εγώ, αφού έσκαψα, τον έθαψα και ύστερα από 2 μέρες αναχώρησα, δοξάζοντας το Θεό.

μας διηγήθηκε ο γέροντας και το εξής. Πριν από 22 χρόνια ανέβηκα στον Πορφυρίτη επειδή ήθελα να μείνω εκεί. Πήρα μαζί μου και το μαθητή μου Ιωάννη. Όταν λοιπόν πήγαμε εκεί, συναντήσαμε δύο αναχωρητές και μείναμε κοντά τους. Ο ένας από αυτούς καταγόταν από τη Μελίτη. Ονομαζόταν Θεόδωρος και προερχόταν από τη μονή του Αβά Θεοκτίστου. Ο άλλος λεγόταν Παύλος και προερχόταν από τη μονή του Αγίου Ευθυμίου. Φορούσαν κολόβια από δέρμα βουβαλιών. Έμεινα εκεί περίπου 2 χρόνια. Βρισκόμασταν μακριά ο ένας από τον άλλο περίπου 2 στάδια. Μια μέρα, καθώς καθόταν ο μαθητής μου Ιωάννης, τον δάγκασε φίδι και πέθανε αμέσως αφού αιμορραγούσε από παντού. Λυπημένος λοιπόν, πήγα στους αναχωρητές. Μόλις με είδαν ταραγμένο και θλιμμένο, πριν πω οτιδήποτε μου λέγουν: «Τι συμβαίνει, Αβά Ζώσιμε?» «Πέθανε ο αδελφός?» Τους λέω: «Ναι». Αφού ήλθαν λοιπόν μαζί μου και τον είδαν πεσμένο στη γη, μου λένε: «Μη λυπάσαι, Αβά Ζώσιμε, βοηθά ο Θεός». Τότε φώναξαν τον αδελφό λέγοντας: «Αδελφέ Ιωάννη, σήκω, ο γέροντάς σου σε χρειάζεται». Αμέσως ο αδελφός σηκώθηκε από τη γη. Αφού ζήτησαν το φίδι και το κράτησαν στα χέρια τους μπροστά μας, το έκοψαν στα δύο. Τότε μου λένε: «Αβά Ζώσιμε, πήγαινε στο Σινά, γιατί ο Θεός θέλει να σου εμπιστευτεί την εκκλησία της Βαβυλώνας». Αμέσως λοιπόν εμείς αναχωρήσαμε. Όταν φτάσαμε στο Σινά, ύστερα από λίγες ημέρες, ο Αβάς του Σινά έστειλε εμένα και 2 άλλους στην Αλεξάνδρεια. Αφού μας κράτησε ο Αβάς Αλεξανδρίας, ο μακαριότατος Απολινάριος μας έκανε επισκόπους και τους 3. Τον ένα στην Ηλιούπολη, τον άλλο στη Λεοντόπολη και εμένα στη Βαβυλώνα. Έλεγε ο Αβά Σαββάτιος: «Όταν έμενα στο μοναστήρι του Αβά Φιρμίνου, επισκέφτηκε τον Αβά Ζώσιμο τον Κύλικα κάποιος ληστής, ο οποίος παρακαλούσε το γέροντα λέγοντας: «Στο όνομα του Θεού, δείξε μου αγάπη, επειδή έχω κάνει πολλούς φόνους. Κάνε με μοναχό για να ησυχάσω από εδώ και πέρα από τις τύψεις μου». Ο γέροντας, αφού τον νουθέτησε, τον έκανε μοναχό δίνοντάς του το Άγιο Σχήμα. Ύστερα από λίγες ημέρες όμως, του λέγει ο γέροντας: «Πίστεψέ με, παιδί μου, εδώ δεν μπορείς να μείνεις. Αν θα το μάθει ο άρχοντας, θα σε φυλακίσει. Το ίδιο και οι αντίπαλοί σου θα έλθουν και θα σε σκοτώσουν. Υπάκουσέ με και θα σε οδηγήσω στο κοινόβιο που είναι μακριά από εδώ». Τον μετέφερε λοιπόν αυτόν στο κοινόβιο του Αβά Δωροθέου, κοντά στη Γάζα και στον Μαϊουμά. Αφού έμεινε εκεί 9 χρόνια και έμαθε το ψαλτήρι και τη μοναχική ζωή, επιστρέφει πάλι στο μοναστήρι του Φιρμίνου στο γέροντα και του λέει: «Αβά μου, λυπήσουμε και δώσ' μου τα κοσμικά μου ρούχα και πάρε πίσω τα ρούχα του μοναχού». Ο γέροντας λυπήθηκε και του λέει: «Γιατί, παιδί μου?» Αυτός του απάντησε: «Να, πάτερ μου, όπως ξέρεις, 9 χρόνια μένω στο κοινόβιο και όσο μπορούσα νίστευσα και έμεινα εγκρατής, και με απόλυτη ησυχία και φόβο Θεού έζησα με υποταγή και γνωρίζω καλά πως η αγαθότητα του Θεού μου συγχώρησε τις πολλές μου αμαρτίες. Όμως βλέπω κάθε φορά ένα παιδί να μου λέγει: «Γιατί με σκότωσες?» Αυτό βλέπω στον ύπνο μου, στην εκκλησία, στην τράπεζα, αυτά να μου λέει και ούτε μια στιγμή δεν υποχωρεί. Γι' αυτό, πάτερ μου, θέλω να φύγω και να πεθάνω για χάρη αυτού του παιδιού. Άδικα σκότωσα το παιδί.
αφού πήρε και φόρεσε τα ρούχα του, βγήκε από το μοναστήρι και πήγε στη Διόσπολη, όπου την επόμενη μέρα πιάστηκε και αποκεφαλίστηκε.

Ησύχιος πρεσβύτερος, προς Θεόδουλον, λόγος ψυχοφελής και σωτήριος για νύψη και αρετή. Αποσπάσματα. Η νύψη είναι ο δρόμος που οδηγεί σε κάθε αρετή και στην εκτέλεση των εντολών του Θεού. Αυτή ονομάζεται και ησυχία της καρδιάς. Και όταν τελειοποιηθεί πάρα πολύ και δεν έχει φαντασιώσεις, η ίδια γίνεται και φρουρός του νου. Αυτός που γεννήθηκε τυφλός δεν βλέπει το φως του ήλιου. Έτσι ακριβώς και αυτός που δεν ακολουθεί την ύψη δεν βλέπει πόσο πλούσιες είναι οι εκτινοβολίες της χάρης του Θεού, ούτε πρόκειται να απελευθερωθεί από τα πονηρά και μισητά στον Θεό έργα και λόγια και έννοιες. Αυτός δεν θα γλιτώσει με εύκολο τρόπο την ώρα του θανάτου του, τους άρχοντες τους σκότους. Προσοχή είναι η αδιάκοπη ησυχία της καρδιάς από κάθε κακή σκέψη. Αυτή τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού που είναι Θεός, πάντοτε, συνέχεια και ακατάπαυστα, μόνον Αυτόν αναπνέει και επικαλείται. Και μαζί με Αυτόν, με Ανδρεία, παίρνει θέση εναντίον των εχθρών. Σ' Αυτόν εξομολογείται που είναι ο μόνος που έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτήματα. Η ψυχή συνέχεια αγκαλιάζει τον Χριστό με την επίκλησή της, γιατί μόνον Αυτός γνωρίζει τα μυστικά της καρδιάς και προσπαθεί με κάθε τρόπο να κρύψει από τους ανθρώπους τη γλυκύτητά της και τον εσωτερικό της αγώνα, για να μην την ξεγελάσει καμιά φορά ο πονηρός και αυξήσει την κακία και καταστρέψει την άριστη προσπάθειά της. Νύψη είναι η επίμονη σταθεροποίηση της σκέψης και το σταμάτημά της στη θύρα της καρδιάς. Αυτή η σκέψη τους απατηλούς λογισμούς που εμφανίζονται τους βλέπει και τους ακούει τι λένε και τι κάνουν οι φωνιάδες. Ακόμη παρακολουθεί ποια είναι η κατασκευασμένη και στημένη από τους δαίμονες μορφή, η οποία προσπαθεί μόνη της με τη φαντασία να ξεγελάσει το νου. Με όλα αυτά, αν ασχοληθούμε φιλότιμα, μας δείχνουν, αν το θέλουμε βέβαια, με πάρα πολύ επιστημονικό τρόπο την εμπειρία του νοητού πολέμου. Πόσοι τρόποι νύψεως υπάρχουν κατά τη γνώμη μου που μπορούν σιγά σιγά να καθαρίζουν το νου από εμπαθείς λογισμούς, δεν θα βαρεθώ να στους φανερώσω με απλό και χωρίς στολή διαλόγο. Γιατί δεν έκρινα σωστό σε καιρό πολέμου σε αυτή την ομιλία μου να κρύψω την ωφέλεια κάτω από τις λέξεις, αφού μιλώ μάλιστα σε απλούς ανθρώπους. «Και εσύ, παιδί μου, Τιμόθεε», λέγει, «πρόσεχε αυτά που διαβάζεις». Ένας λοιπόν τρόπος νύψης είναι να εξετάζεις συχνά τη φαντασία σου, δηλαδή την επίθεση του πονηρού. Γιατί δεν μπορεί ο Σατανάς χωρίς τη βοήθεια της φαντασίας να δημιουργεί πονηρούς λογισμούς, να τους παρουσιάζει στο νου και να τον εξαπατά. Άλλος τρόπος νύψης είναι να έχεις καρδιά απόλυτα σιωπηλή πάντοτε και ήσυχη από κάθε λογισμό. Άλλος τρόπος είναι συνέχεια να παρακαλείς με ταπείνωση τον Κύριο Ιησού Χριστό να σε βοηθεί. Άλλος επίσης τρόπος είναι να έχεις μέσα στην ψυχή σου συνέχεια μνήμη θανάτου. Όλες αυτές οι ενέργειές σου, αγαπητέ μου, εμποδίζουν τις πονηρές σκέψεις σαν να είναι θυρωροί. Το να έχεις όμως στραμμένο το βλέμμα σου στον ουρανό και να μην λογαριάζεις καθόλου τη γη, πράγμα που είναι πολύ αποτελεσματικό μαζί με τ' άλλα, αν ο Θεός μου επιτρέψει να μιλώ, θα το αναπτύξω εκτεταμένα σε άλλη περίπτωση. Αν με ταπεινοφροσύνη και μνήμη θανάτου και αυτοκατηγορία και άρνηση του πονηρού και με επίκληση του Ιησού Χριστού παραμένεις πάντοτε μέσα στην καρδιά σου
και τον στενό αλλά χαροποιώ και ευχάριστο δρόμο της διάνοιάς σου, κάθε μέρα με αυτά τα όπλα με νύψη βαδίζεις, θα φτάσεις σε άγιες θεωρίες των Αγίων. Έτσι θα φωτιστείς και θα γνωρίσεις τα βαθιά μυστήρια του Χριστού, στον οποίο βρίσκονται κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης, γιατί σε αυτόν κατοικεί σωματικά όλη η θεότητα. Γιατί θα νιώσεις εξαιτίας του Ιησού ότι πνεύμα Άγιο πλημμύρισε την ψυχή σου, από το οποίο φωτίζεται ο νους του ανθρώπου να βλέπει χωρίς κάλυμα στο πρόσωπο. Γιατί κανείς, λέει η Γραφή, δεν μπορεί να πει «Ο Ιησούς είναι ο Κύριος» παρά μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, αυτό βεβαιώνει με μυστικό τρόπο ότι υπάρχει αυτός που ζητάς, δηλαδή ο Ιησούς.

Όταν λοιπόν ζούμε σε κοινόβιο, πρέπει με δική μας εκλογή και πρόθυμη καρδιά να κόβουμε κάθε προσωπικό μας θέλημα για χάρη του προϊσταμένου. Έτσι, με τη βοήθεια του Θεού, θα γίνουμε κι εμείς κάπως καταλληλότεροι για καλλιέργεια και χωρίς προσωπικό θέλημα. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται με τέχνη, για να μην ταραζόμαστε από την οργή και προκαλούμε τον εσωτερικό μας κόσμο με παράλογο και αφύσικο τρόπο και βρεθούμε στο μέλλον χωρίς παρησία στον αόρατο πόλεμο. Γιατί συνηθίζει το θέλημά μας, που δεν κόβεται από μας τους ίδιους θεληματικά, να εξοργίζεται εναντίον εκείνων που επιχειρούν να μας το κόψουν χωρίς τη θέλησή μας. Ο θυμός που φουντώνει με αυτόν τον τρόπο και γαυγίζει άγρια, καταστρέφει τη γνώση της πάλης, την οποία με πολύ κόπο μόλις μπορέσαμε να αποκτήσουμε. Γιατί ο θυμός από τη φύση του είναι καταστροφικός. Αν κινηθεί εναντίον δαιμονικών λογισμών, τους φθείρει και τους καταστρέφει. Αν όμως πάλι αγριέψει εναντίον των ανθρώπων, επίσης με τον ίδιο τρόπο καταστρέφει τους αγαθούς λογισμούς μας. Γενικά διαπιστώνω ότι ο θυμός τυχαίνει να καταστρέφει κάθε είδους λογισμό, είτε πονηρό, είτε αν τύχει καλό. Όπλο και τόξο από τον Θεό μας παραχωρήθηκε αν δεν χρησιμοποιείται και για τα δύο είδη λογισμών. Αν όμως ενεργεί διαφορετικά, είναι καταστροφικός. Γιατί εγώ γνωρίζω και σκύλο κακό που καταστρέφει τα πρόβατα όμοια με τους λύκους. Την αυτοδικαίωση έτσι πρέπει να την αποφεύγουμε, σαν ένα δηλητήριο οχιάς, να απομακρυνόμαστε από τις πολλές συναναστροφές, όπως απομακρυνόμαστε από τα φίδια και από γεννήματα οχιάς, τα οποία μπορούν πολύ γρήγορα να κάνουν να ξεχαστεί εντελώς ο εσωτερικός πόλεμος και να κατεβάσουν χαμηλά την ψυχή από την υψηλή χαρά, όπου την ανεβάζει η καθαρότητα της καρδιάς. Γιατί είναι αντίθετη η καταραμένη λύθη με την προσοχή, όπως το νερό με τη φωτιά, και τυχαίνει να είναι δυνατός εχθρός της κάθε στιγμή. Από τη λύθη βέβαια καταντούμε στην αμέλεια και από την αμέλεια στην καταφροσύνη του Θεού και στη ραθυμία και στις παράλογες επιθυμίες, και έτσι ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω, όπως ο σκύλος ξαναγυρίζει στον δικό του εμετό. Ας αποφύγουμε λοιπόν την αυτοδικαίωση σαν θανατηφόρο δηλητήριο. Τα άσχημα αποτελέσματα της λύθης και τις επιπτώσεις τους τα γιατρεύει η πάρα πολύ επιμελημένη φρούρηση του νου και η αδιάλειπτη επίκληση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, γιατί χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτε. Όπως λοιπόν η βροχή, όσο περισσότερο πέφτει στη γη, τόσο την κάνει αφράτη, έτσι και τη γη της καρδιάς μας τη χαροποιεί και την εφραίνει το Άγιο Όνομα του Χριστού, όταν το αναφέρουμε και όταν συχνότερα το επικαλούμαστε. Όπως είναι αδύνατο από ένα σωλήνα να περνά συγχρόνως φωτιά και νερό, έτσι είναι αδύνατο η αμαρτία να μπει μέσα στην καρδιά, αν προηγουμένως δεν χτυπήσει τη θύρα της καρδιάς με πονηρή φαντασία. Τυφλώνεται ο νους από τα εξής τρία πάθη: από τη φιλαργυρία, από την καινοδοξία και από την ειδονή. Αυτός που δεν γνωρίζει την αλήθεια δεν μπορεί αληθινά να πιστέψει, γιατί η γνώση από τη φύση της προηγείται από την πίστη. Όσα έχουν υποθεί στη γραφή υπόθηκαν όχι μόνο για να τα κατανοήσουμε, αλλά και για να τα εκτελέσουμε. Ο δρόμος που οδηγεί στη θεϊκή γνώση είναι η απάθεια και η ταπείνωση. Χωρίς αυτά, κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Όποιος
ασχολείται συνέχεια με τον εσωτερικό του κόσμο είναι συνετός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και έχει θεωρίες πνευματικές και θεολογεί και προσεύχεται. Και αυτό είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος: να καθορίζει το Άγιο Πνεύμα τη διαγωγή σας, και τότε δεν θα ακολουθείτε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας. Αυτός που απαρνήθηκε τα κοσμικά πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη την γυναίκα, τα χρήματα και τα παρόμοια, τον εξωτερικό άνθρωπο έκανε μοναχό, όχι όμως και τον εσωτερικό. Αυτός όμως που αρνήθηκε τις παθιασμένες σκέψεις του, και αυτό είναι ο νους, αυτός είναι αληθινός μοναχός. Τον εξωτερικό άνθρωπο εύκολα κάποιος τον κάνει μοναχό αν θελήσει. Πολύς αγώνας όμως χρειάζεται για να κάνει κανείς μοναχό τον εσωτερικό άνθρωπο.

Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικό του Σινά», εκδόσεις «Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του όρου Σινά».

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Η ώρα είναι 10.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής, αγαπητοί ακροατές. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα ένα θέμα σύγχρονο, θα λέγαμε, επίκαιρο, εξαιρετικά επίκαιρο. Έχει να κάνει με την τεχνολογία, τη σύγχρονη τεχνολογία, όλες αυτές τις εφαρμογές, τις σύγχρονες, της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής τεχνολογίας. Και μεταξύ άλλων θα δούμε, θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας μάλλον στο γιατί και για ποιους λόγους οι άνθρωποι ζητούν ή μάλλον ψάχνουν ενδεχομένως ταυτόχρονα ενσυναίσθηση στις μηχανές. Και θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια των καλεσμένων μας να πούμε πολλά πράγματα. Καλωσορίζουμε αμέσως τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Πέτρος Παναγιωτόπουλος κοντά μας, καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε, καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε καθηγητά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά, ίσως λίγο για αυτό το θέμα, που μάλλον βλέπουμε να μας απασχολεί πολύ πρόσφατα, το πώς συνδεόμαστε ως άνθρωποι με τις μηχανές, τις σύγχρονες μηχανές της ψηφιακής τεχνολογίας.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μάλλον αναπόφευκτο ότι θα πηγαίναμε και σε αυτήν την κατεύθυνση. Mm-hmm. Αφενός γιατί η εξέλιξη, η τεχνολογική εξέλιξη, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, είναι αλματώδης. Έχουμε δει προϊόντα, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, τα οποία μας εντυπωσιάζουν όλους. Και επίσης θέλουμε τα προϊόντα να είναι κάπως φιλικά προς εμάς. Mm-hmm. Να είμαστε εξοικειωμένοι μαζί τους, άρα ο τομέας της ανάπτυξής τους και στην συναισθηματική κατεύθυνση θα λέγαμε ότι είναι αναμενόμενος. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Αυτό ίσχυε ενδεχομένως στο παρελθόν, αν πάμε και αρκετά πίσω στο χρόνο, πριν από τη σύγχρονη τεχνολογία, δηλαδή πριν από τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας, υπήρχε μια τέτοια σχέση, αν θέλετε, του ανθρώπου με τεχνολογικά, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, εργαλεία, με τα τεχνολογικά εργαλεία κάθε εποχής.
1: Ήδη γνωρίζουμε ότι η λέξη εργαλείο, αν σκεφτούμε τη χρήση της στον όρο εργαλειοποίηση, mm-hmm. σημαίνει ότι είναι απλά και μόνο ένα μέσο το οποίο μας εξυπηρετεί. Άρα δεν υπήρχε κάτι ευρύτερο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι για κάποια επαγγέλματα τα εργαλεία ήταν μέσα βιοπορισμού, ήταν κατά κάποιο τρόπο σύντροφοι αγαπημένοι. Μπορούμε να φανταστούμε έναν κουρέα με το ψαλίδι του ή έναν αράφτη πάλι με το ψαλίδι του. Mm. Υπήρχε οπωσδήποτε μία συναισθηματική σχέση σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά σε γενικότερο επίπεδο δεν θα λέγαμε ότι συναντάμε κάτι τόσο δυνατό. Αντίθετα, μπορούμε να δούμε το εξής, και αυτό μάλλον είναι και ένα παράδειγμα το οποίο έρχεται κάπως πιο κοντά στα σημερινά, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι όποτε κατάφερναν να φτιάξουν κάτι πάρα πολύ καλό, αυτό εμπεριείχε ένα είδος ύβρεος, δηλαδή ένα είδος ξεπέρασμας του μέτρου, και οδηγούσε στην καταστροφή. Mm-hmm. Θεωρούνταν δηλαδή ότι η χρήση των εργαλείων πρέπει να είναι λελογισμένη, θα λέγαμε σήμερα, μετρημένη, να μην ξεπερνά τα όρια, γιατί ο άνθρωπος έχει τις δικές του δυνατότητες, αυτές καλείται να αναπτύξει, και από εκεί και πέρα τα πράγματα ενδέχεται να ξεφύγουν. Αυτό βέβαια είναι και κάτι το οποίο απασχολεί και την σημασία.

0: αίσθηση του μέτρου, της ναι, ανάγκης για μέτρο.
1: Αυτό είναι πιο σωστό να το πούμε, ότι στις περισσότερο παραδοσιακές εποχές οι άνθρωποι ήταν πιο συγκρατημένοι, δεν ήταν διαδεδομένη η έννοια της ανάπτυξης, της μεγέθυσης, της οικονομίας. Ο περισσότερος πληθυσμός μάθαινε στην ολιγάρχεια, οτιδήποτε ξέφευγε σήμαινε και η απώλεια του μέτρου σήμαινε λιγότερη ή μεγαλύτερη καταστροφή για τον άνθρωπο. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι ειδικότερα μετά την ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων και κατά βάση μετά τις μεγάλες καταστροφές που έγιναν στην Ιαπωνία το 1945 με την Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι, στους προβληματισμούς οι οποίοι διεθνώς τέθηκαν, το ζήτημα της ύβρεως ήταν κάτι που επανερχόταν σταθερά. Δηλαδή οι επιστήμονες, συνειδητοποιώντας το μέγεθος της ισχύως που είχε ο άνθρωπος στα χέρια του, αλλά χωρίς την αντίστοιχη ηθική ανάπτυξη, δημιουργούσε συνθήκες ύβρεως, και δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι επιστήμονες και οι φιλόσοφοι οι οποίοι θυμήθηκαν τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες, ιδιαίτερα εκείνες του Εσχύλου, στις οποίες ακριβώς τονιζόταν ότι το να ξεπεράσει κανείς τα μέτρα ήταν ένας είδος προσβολής προς την τάξη του κόσμου, την αρμονία του κόσμου, και αυτό θα επέφερε στη συνέχεια την τιμωρία, την νέμεση. Άρα μπορούμε να πούμε ότι σε κάποιο επίπεδο εκείνοι οι οποίοι τους απασχολούν αυτά τα ζητήματα έχουν επίγνωση του μεγέθους της περίπτωσης της ύβρης.
0: Μήπως αυτή η εξέλιξη, αυτές οι εξελίξεις, οι αλματώδεις που έχουμε στην σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, σε αυτές τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, μήπως μας ξεπερνούν τελικά, επειδή αναφερθήκατε και στις έξυπνες μηχανές προηγουμένως, που φτάνουν να είναι και πιο έξυπνες από τον άνθρωπο, μήπως... Ναι. Ναι.
1: Αυτό πραγματικά τώρα είναι ένα ερώτημα, τι θα γίνει στο μέλλον, γιατί διαρκώς κατασκευάζουμε μηχανές, αλγορίθμους, εφαρμογές οι οποίες είναι βελτιούμενες κάθε τόσο, και το ερώτημα είναι πού θα καταλήξει όλο αυτό, πού θα πάει όλο αυτό. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή παντού σε όλο τον κόσμο. Όλοι λίγο πολύ έρχονται σε επαφή με τις συγκεκριμένες εφαρμογές και πολλοί αναρωτιούνται ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις σε πολιτικό, σε οικονομικό επίπεδο και οπωσδήποτε και σε επίπεδο της ανθρωπολογίας μας. Δηλαδή τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, εμείς οι ίδιοι μετά από κάποια χρόνια τι είδους άνθρωποι θα είμαστε, πόσο θα μας αλλάξουν αυτές οι μηχανές, η σχέση μας μαζί τους δηλαδή, πόσο θα μας αλλάξει. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν βέβαια φωνές οι οποίες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, λένε ότι θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα, έλεγχος, ασφυκτικός, να υπάρχει μια δραστικότητα στον έλεγχο της παραγωγής αυτών των εφαρμογών. Υπάρχουν βέβαια και άλλες φωνές που πιστεύουν ότι ο άνθρωπος, η ανθρώπινη κοινωνία έχει την δυνατότητα να προσαρμόζεται σε καινούργιες καταστάσεις. Επομένως η καταστροφολογία που επικαλείται η πρώτη μερίδα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
0: ζούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, στην εποχή της αλγοριθμικής ισχύως. Είναι κάτι που αρκετές φορές το ακούμε αυτό.

0: ισχύς των αλγορίθμων.
1: Θα έλεγα ότι ζούμε, έχει ξεκινήσει οπωσδήποτε αυτή η εποχή και θα συνεχίσει ακόμη περισσότερο. Mm-hmm. Η δική μας η γενιά, εμείς δηλαδή, το παρόν είναι στη φάση της καμπής. Θα μπορούσαμε έτσι με τεχνολογικούς όρους να πούμε ότι ζούμε τη μετάβαση από μία αναλογική μη ψηφιακή εποχή σε μία εποχή όλο και περισσότερο ψηφιοποιημένη. Mm-hmm. Ήδη σε πολλές περιπτώσεις γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες παίρνονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Οι τράπεζες λόγου χάρη σε κάποιες αιτήσεις, κυρίως για δάνεια, έχουν σε κάποιες φάσεις, δεν απασχολούν υπαλλήλους, αλλά απασχολούνται τα ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία αναγνωρίζουν τις δυνατότητες εκείνου που αιτείται δάνειο, αν μπορεί να ανταποκριθεί, αν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που έχει θέσει η τράπεζα. Και σε πολλά άλλα σημεία συμβαίνει αυτό. Γνωρίζουμε ότι και σε άλλες περιοχές του κόσμου, σε υψηλά κλιμάκια των επιχειρήσεων, χρησιμοποιείται έντονα η τεχνητή νοημοσύνη. Σε λιγότερες μορφές, σε πιο ήπιες μορφές, μπορεί να χρησιμοποιείται και από τα μεσαία ή τα κατώτερα στελέχη, στο να συντάξουν κάποια έγγραφα, να πάρουν κάποιες ιδέες κλπ.
0: Εδώ τίθεται ένα ζήτημα, γιατί μας απασχολεί και αυτό το θέμα τώρα που θέλουμε να θίξουμε σήμερα στην εκπομπή. Τίθεται ένα ζήτημα ίσως οικειότητας με τις μηχανές, για να μην πούμε ενσυναίσθησης με τις μηχανές.
1: Ναι, νομίζω ότι καλά το βάζετε. Η οικειότητα είναι κάτι ευρύτερο, κάτι πρώτο, και στη συνέχεια πηγαίνουμε στην έννοια της ενσυναίσθησης, δηλαδή στην έννοια της κατανόησης του άλλου. Uh-huh. Αυτό, ξέρετε, ήταν ένα ζήτημα το οποίο απασχολούσε τους μηχανικούς της πληροφορικής σε αρκετές περιπτώσεις, αρκετά εργαστήρια, σε αρκετά ερευνητικά κέντρα, αρκετά χρόνια από πριν, δηλαδή παράλληλα με την προσπάθεια της ανάπτυξης της νοημοσύνης, mm-hmm. Υπήρχε προσπάθεια της ανάπτυξης των συναισθημάτων, μαζί δηλαδή με την νοημοσύνη, τη συνήθεια, τη συμβατική νοημοσύνη, να αυξηθεί και η λεγόμενη συναισθηματική νοημοσύνη, να μπορεί δηλαδή μια εφαρμογή να καταλαβαίνει συναισθήματα ή να ανταποκρίνεται με τρόπο ο οποίος δεν θα είναι τόσο ψυχρός, uh-huh. ή ψυχρά λογικός, θα μπορούσαμε να πούμε, όσο και να έχει και ένα είδος συναισθηματικής χρειάς στο λόγο του. Ήδη έχουμε δει ότι οι λεγόμενες εφαρμογές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, τα λεγόμενα chat GPT, όπως είναι ευρύτερα γνωστά, με πολλές εφαρμογές, η συγκεκριμένη ονομασία αφορά το πρώτο, με το οποίο έρθει σε επαφή το κοινό. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχουν σε μεγάλο βαθμό αναπτυγμένη αυτή τη διάσταση του λόγου τους. Οι απαντήσεις που δίνουν στις ερωτήσεις των χρηστών θυμίζουν αρκετά άνθρωπο, δεν είναι τόσο κοφτές, δεν είναι τόσο μονοκόμματες, και βέβαια δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε και το γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν, δηλαδή ο χρήστης μπορεί να ζητήσει κάτι πιο επίσημο, κάτι πιο ακαδημαϊκό, κάτι πιο ποιητικό, κάτι πιο εκκλησιαστικό στην περίπτωσή μας, και να λάβει την αντίστοιχη απάντηση. Επομένως βλέπουμε ότι το ζήτημα της οικειότητας είναι κάτι το οποίο έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, αλλά αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, θα λέγαμε ότι και να μην είχε προχωρήσει τώρα που μιλάμε, είμαστε βέβαιοι ότι θα προχωρούσε το επόμενο διάστημα γιατί βλέπουμε ότι οι αλλαγές είναι πολύ γρήγορες και πολύ σύντομα. Βλέπουμε βελτιωμένες εκδοχές των συγκεκριμένων εφαρμογών.
0: Οπότε εδώ ίσως, κύριε Παναγιωτόπουλε, βλέπουμε μία προσπάθεια από την πλευρά έτσι της, του τεχνολογικού τομέα να, και όσων ασχολούνται με αυτόν, κάπως να επιχειρήσουν ή να θεωρήσουν ότι οι μηχανές δεν είναι απλώς μηχανές, αλλά δεν ξέρω, ίσως μπορούν να λειτουργήσουν ως ένας φίλος για τον χρήστη, δηλαδή ως ένας συνομιλητής, ως ένας άνθρωπος, ως ένας άλλος άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό τώρα είναι ένα
0: ξεχωριστό
1: ζήτημα από μόνο του. Παλιά υπήρχε, γινόταν λόγος για το λεγόμενο test Turing, το οποίο έλεγε ότι έβαζε ένα φραγμό πώς είναι τα πράγματα, αν μια μηχανή μπορεί να περάσει το συγκεκριμένο τεστ, το οποίο τεστ έλεγε αν μπορείς να καταλάβεις αν σου μιλάει άνθρωπος ή μηχανή, αν μιλάς, συζητάς, συνομιλείς με άνθρωπο ή μηχανή. Εδώ πραγματικά πλέον δεν το συζητάμε αυτό. Βλέπουμε τις απαντήσεις των συγκεκριμένων εφαρμογών και πραγματικά έχουμε την αίσθηση ότι είναι πολύ πιθανό να μας απαντάει κάποιος συγκεκριμένος άνθρωπος. Ειδικότερα οι πιο εξελιγμένες εκδοχές προσομοιάζουν πολύ στις απαντήσεις ενός ανθρώπου.
0: Οπότε δεν έχουμε να κάνουμε μια μηχανική απάντηση, θα λέγαμε έτσι, της μηχανής.
1: Σωστό. Τώρα βέβαια το θέμα το οποίο βάζετε και κάνετε και πολύ καλά και το βάζετε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, θα έλεγα ότι δεν έχει να κάνει τόσο με τις προθέσεις του κατασκευαστή. Είναι σημαντικές οι προθέσεις του κατασκευαστή, αλλά ο χρήστης λειτουργεί συνήθως ανεξάρτητα από αυτές και ο καθένας από εμάς προσλαμβάνει και ενσωματώνει την τεχνολογία στην καθημερινότητά του με τον τρόπο με τον οποίο εκείνος επιλέγει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ψηφιακής εξάρτησης, θα μπορούσαμε να το πούμε, δηλαδή πολλοί συνάνθρωποι μας δυστυχώς επενδύουν στη σχέση τους με την μηχανή σαν να επένδυαν σε κάποιον άνθρωπο, δηλαδή θεωρούν ότι η μηχανή είναι μια εξαιρετική παρέα, μπορεί να τους κάνει συντροφιά. Αυτό που κάποτε γνωρίζαμε, που βλέπαμε ανθρώπους να είναι εξαρτημένοι από την τηλεόραση για παράδειγμα, να μην μπορούν να ξεκολλήσουν, αργότερα από τον υπολογιστή τους να σερφάρουν, να πληγούνται εδώ και εκεί στο διαδίκτυο, πλέον το βλέπουμε ανθρώπους να παίζουν με τις συγκεκριμένες εφαρμογές, να κάνουν διάφορες ερωτήσεις, να βλέπουν τις απαντήσεις, να διασκεδάζουν εκεί. Βλέπουμε δηλαδή ένα είδος ανάπτυξης μιας σχεσιακότητας με μία εφαρμογή, με μία μηχανή, εν τέλει με κάτι απρόσωπο, το οποίο όμως δίνει την ψευδαίσθηση του προσωπικού. Και αυτό οπωσδήποτε είναι ένα ζήτημα, είναι κάτι προβληματικό για τον ψυχισμό των ανθρώπων.
0: Ανθρωπολογικά πώς θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό και μέσα από την θεολογία, μέσα από την θεολογία της Εκκλησίας ίσως και των πατέρων, κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι, αυτή την εξέλιξη.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία πρόκληση, ή αν θα θέλαμε να είμαστε πιο εκκλησιαστικά ακριβείς, θα λέγαμε ότι είναι ένας πειρασμός για την ανθρωπολογία μας, η συγκεκριμένη σχέση. Ήδη γνωρίζουμε ότι η δόμηση της τεχνολογικής ανάπτυξης, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο έρχονται οι συγκεκριμένες εφαρμογές, μας κάνει όλο και πιο εσωστρεφείς. Αποφεύγουμε τις συναναστροφές, το άνοιγμα, τη σχέση, την κουβέντα, την παρέα με το διπλανό. Μπορούμε να περάσουμε, θεωρούμε ότι μπορούμε να περάσουμε καλύτερα, περισσότερο. περισσότερες ώρες με το κινητό μας, τον υπολογιστή μας, μέσα από τις συγκεκριμένες εφαρμογές. Αυτό σημαίνει ήδη μία ανθρωπολογική μετατόπιση. Ο άνθρωπος κλείνεται περισσότερο στον εαυτό του. Ίσως αυτό να μην είναι και εντελώς συνάρτητο, μάλλον δεν είναι και εντελώς άσχετο με το γεγονός της ανάγκης ψυχοθεραπείας, αντιμετώπισης της μοναξιάς, της κατάθλιψης που ήδη ζει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Βέβαια είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα επέλθει ο κορεσμός, δηλαδή θα το βαρεθούμε και αυτό και θα ζητήσουμε κάτι άλλο. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν πάβει να επενδύει πάντοτε σε κάτι εγκόσμιο, σε κάτι που συνιστά, που το βλέπει σαν υλικό αγαθό, να επενδύει και να αναζητά εκεί την σωτηρία του. Να αναζητά τη λύτρωσή του, να αναζητά τη διέξοδο από τα προσωπικά του προβλήματα. Αυτός λοιπόν ο προσανατολισμός είναι επίσης προβληματικός για την ανθρωπολογία μας, αλλά και πέρα από αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν μια πιο μακροπρόθεσμη διάσταση, σε μια πιο άμεση, πιο καθημερινή διάσταση αποπροσωποποιούμε τις σχέσεις μας, δηλαδή λειτουργώντας περισσότερο με μηχανές τείνουμε να αντιμετωπίζουμε και τους άλλους ανθρώπους σαν μηχανές. Θέλουμε να έχουμε γρήγορες απαντήσεις, θέλουμε να έχουμε αποτελεσματικές απαντήσεις. Μαθαίνουμε δηλαδή να λειτουργούμε στον συγκεκριμένο τρόπο και χάνουμε έτσι και την ανθρωπινότητά μας, δηλαδή τα ανθρώπινα συστατικά μας, αλλά πολύ περισσότερο χάνουμε την ανθρωπιά μας. Χάνουμε δηλαδή την αλληλεγγύη μας, την συνέστηση, την κατανόηση του άλλου κλπ.
0: Το γεγονός ότι επενδύουμε ως άνθρωποι σε κάτι που είναι δημιούργημα, έτσι, που είναι κτιστό θα λέγαμε, κύριε καθηγητά, το οποίο θεωρούμε ότι μπορεί να μας σώσει, αυτό δεν το κάνει πάντοτε ο άνθρωπος, δηλαδή δεν έχει μια τάση προς αυτό?
1: Ναι, ακριβώς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι διάφορες εκδοχές της ειδωλολατρίας. Ο αρχαίος Ισραήλ παραγνώριζε τον κύριό του που τον βοήθησε να απαλλαχθεί από τα δεσμά της δουλείας και έφτασε στο σημείο να λατρεύει αγάλματα, μοσχάρια κλπ. Αργότερα ο άνθρωπος πρακτικά υμνούσε τον καταναλωτισμό, θεωρούσε δηλαδή ότι ξεχώριζε, ότι έβρισκε απαντήσεις στα υπαρξιακά του ερωτήματα αποκτώντας ολοένα και περισσότερα αγαθά, σπίτια, εξοχικά, αυτοκίνητα, σκάφη, ρούχα, είδη πολυτελείας κλπ. Σήμερα βλέπουμε η συγκεκριμένη στροφή να αφορά κατά βάση την τεχνολογία. Το λέτε πολύ σωστά, είναι κάτι κτιστό και είναι δημιούργημα του ίδιου του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αρχίζει και λατρεύει για μια ακόμη φορά κάτι που έχει φτιάξει ο ίδιος. Και ξέρετε, υπάρχουν πολλοί φιλόσοφοι της τεχνολογίας, δεν είναι θεολόγοι της τεχνολογίας, αλλά λένε κάτι πολύ θεολογικό, ότι τα πράγματα είναι έτσι ώστε στην πραγματικότητα η τεχνολογία δεν είναι πια ένα εργαλείο για τον άνθρωπο, αλλά έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι και ο άνθρωπος είναι ένα εργαλείο για την τεχνολογία. Ο χρήστης δηλαδή είναι αυτός ο οποίος εξυπηρετεί την εφαρμογή και η ζωή του άγεται και φέρεται από τις κατευθύνσεις που του δίνει η συγκεκριμένη εφαρμογή.
0: Αυτό τι διαστάσεις μπορεί να έχει στη ζωή μας μακροπρόθεσμα, κύριε Παναγιωτόπουλε?
1: Θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό σε δύο επίπεδα. Ένα είναι το εκκλησιαστικό κάδρο, εντός εισαγωγικών θα έλεγα, δεν χρειάζεται. Έχουμε την αίσθηση ότι δεν μας είναι απαραίτητος ο Θεός. Έχουμε την τεχνολογία μας. Θυμόμαστε ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ένα πολύ ευφυές σύνθεμα, μια αντιστροφή. Δόξα τω Θεώ έχουμε λεφτά, και τώρα και ο άνθρωπος έλεγε δόξα στα λεφτά έχουμε Θεό, θεωρώντας δηλαδή ότι με τα λεφτά μπορεί κάποιος να αγοράσει τα πάντα, άρα και να αγοράσει εγκόσμιους θεούς. Mm-hmm. Άρα από αυτή την πλευρά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τεχνολογία γίνεται ένα είδος θρησκείας την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να την κατανοήσει. Εκεί βρίσκεται η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στα τεχνολογικά επιτεύγματα αντί στον δημιουργό του. Mm. Τώρα, κατ' επέκταση, αυτό σε ένα κοινωνικό επίπεδο είναι ένα ζήτημα συνολικά για την κοινωνία μας, το πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την έντονη σχέση και την διαρκώς μεγαλύτερη εισβολή των μηχανών στην πραγματικότητά μας. Θα μας κάνει σίγουρα περισσότερο, όπως έλεγα, περισσότερο ατομιστές, περισσότερο εγωκεντρικούς. Βέβαια δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι, πάντοτε υπάρχει η δυνατότητα να το καταλάβουμε, πάντοτε υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μια άλλη χρήση με τις μηχανές, και πάντοτε υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουμε και σε μια πιο υγιή σχέση με τις μηχανές, να μην είμαστε εμείς τα εξαρτήματά τους, αλλά να συνεχίζουμε να καθορίζουμε τη ζωή μας με τις πραγματικές ανάγκες της ψυχής μας και όχι με τις εφήμερες.
0: Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για άλλη μια φορά για την τιμή. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές μας.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, η κυρία Μαρία Χωριανοπού, αναπληρώτητε καθηγήτρια πρακτικής φιλοσοφίας και ιατρικής ηθικής στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την οποία θα συζητήσουμε τώρα το θέμα μας το σημερινό, που έχει να κάνει με τις μηχανές, πώς χρησιμοποιούμε τις μηχανές της ψηφιακής τεχνολογίας, όλες αυτές τις σύγχρονες εφαρμογές, τις πλατφόρμες ή οτιδήποτε άλλο, και κατά πόσο ίσως ψάχνουμε οι άνθρωποι και για ποιους λόγους ίσως ψάχνουμε μια μεγαλύτερη οικειότητα, θα έλεγε κανείς, ακόμη και ενσυναίσθηση στις μηχανές. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κυρία Χωριανοπούλου.
1: Χαίρετε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Πώς θα μπορούσαμε να δούμε αυτό το θέμα, γιατί ξέρετε, ζούμε στην εποχή της αλγοριθμικής ισχύως, όπως τονίζουν ορισμένοι. Πώς εδώ και για ποιους λόγους ίσως μπορεί εμείς οι άνθρωποι να ψάχνουμε ακόμη να βρούμε και την οικειότητα μέσα από τις μηχανές?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια εποχή όπου όντως ο άνθρωπος έχει ξεκινήσει και επενδύει συναισθηματικά όχι στον διπλανό του, όχι στον συνάνθρωπό του τόσο πολύ, αλλά κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι άνθρωποι παύλα χρήστες, αν μου επιτρέπετε τουλάχιστον αυτός ο όρος, οι οποίοι όντως αναπτύσσουν δεσμούς, mm-hmm, με γλωσσικά, έτσι, μεγάλα γλωσσικά συστήματα κτλ., με συγκεκριμένες εφαρμογές, και αυτό το συναντάμε και ιδιαίτερα σε ανθρώπους που είναι πιο μοναχικοί ενδεχομένως. Mm-hmm. Και γενικώς δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε μόνο για χρήση τεχνολογίας, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για μια μετατόπιση του τόπου της σχέσης που, mm-hmm, ο άνθρωπος πλέον βιώνει. Δηλαδή θεωρώ ότι ενώ μέχρι πρότινος οι σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας αποτελούσαν εμπειρίες, mm-hmm, τώρα πλέον μιλάμε για ένα engagement, τώρα να το πω, να χρησιμοποιήσω αυτή την λέξη, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απόλυτα συνδεδεμένος με μια μηχανή. Αυτό τώρα μπορεί να είναι είτε στο κινητό του είτε στον υπολογιστή του, που νιώθει μια οικειότητα, mm-hmm, και μπορεί και συνομιλεί μαζί του, και πλέον χάνονται και κάπου λίγο και τα όρια, ναι, οι διακρίσεις μάλλον ανάμεσα στον άνθρωπο και στις μηχανές. Mm-hmm.
0: Μιλήσατε για μετατόπιση του τόπου της σχέσης πια στην εποχή μας.
1: Ναι.
0: Αυτό τι σημαίνει, κυρία Χωριανοπούλου, πώς μπορούμε να το δούμε, ίσως τι συνέβαινε παλαιότερα,
1: ναι,
0: και τι συμβαίνει, ναι, σήμερα εξαιτίας τεχνολογίας?
1: Ναι, έτσι όπως εγώ τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι και το καταλαβαίνω, τέλος πάντων, όπως είπα και πριν, με τους συνανθρώπους μας βιώνουμε εμπειρίες, στιγμές. Τώρα μπορούμε όμως να κάνουμε το ίδιο περίπου, αλλά πλέον είναι μια προσομοίωση αυτό. Mm-hmm. Πάλι μπορούμε να προσομοιώσουμε εμπειρίες, και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά επηρεάζει τους ανθρώπους. Αυτό, επειδή δεν είμαι κατά της τεχνολογίας και θεωρώ ότι είναι ένα σπουδαίο πράγμα η επιστήμη και η τεχνοεπιστήμη, δεν μπορώ να πω ότι είναι μόνο σήμαντα κακό. Δηλαδή, πραγματικά μπορεί να προσφέρει υποστήριξη η τεχνολογία. Το πρόβλημα είναι όταν υποκαθιστά ανθρώπινες σχέσεις, ή μπορούμε να πούμε ακόμα και όταν αξιοποιείται εμπορικά. Δηλαδή, τότε όντως προκύπτουν σοβαρά ηθικά ζητήματα, ας πούμε. Επομένως ο κίνδυνος δεν είναι η μηχανή, είναι αυτή η αόρατη, ας πούμε, μετατόπιση των σχέσεων, όπου ο άνθρωπος πλέον επενδύει χωρίς να υπάρχει μια πραγματική, ας πούμε, ανταπόκριση από έναν άλλον άνθρωπο, γιατί απέναντί του ασφαλώς έχει ένα μηχάνημα. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Και όμως δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό, κυρία Χωριανοπούλου, υπάρχει περίπτωση έτσι να θεωρεί ο άνθρωπος ότι επενδύει στη σχέση του με ένα μηχάνημα, με τις μηχανές, αυτές τις σύγχρονες ψηφιακές μηχανές, και σιγά σιγά αποκτά και μια οικειότητα με τις μηχανές αυτές, παρά το γεγονός ότι η μηχανή είναι μηχανή, έτσι, και δεν είναι άνθρωπος?
1: Ναι. Ακριβώς. Υπάρχει μια οικειότητα. Στην πραγματικότητα μιλάμε για μια σχέση, γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε και για οικειότητα. Είναι όμως μια ψευδέστηση σχέση αυτό, διότι όταν μιλάμε για σχέσεις ανθρώπινες, πάντα υπάρχει αυτό που λέμε προσδοκία της ανταπόκρισης, μια ηθική ευθύνη, ας πούμε, απέναντι στον άλλον, τη δυνατότητα να πληγώσουμε κάποιον ή να φροντίσουμε κάποιον. Ενώ στο ζήτημα των μηχανών, οι μηχανές, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να πληγωθεί, δεν αναλαμβάνει ευθύνη, δεν διακινδυνεύει κάτι, έτσι. Άρα δεν έχουμε σχέση, έχουμε πάλι μια ψευδέστηση εμπειρίας σχέσης. Προσφέρει δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη τη μορφή της σχέσης, χωρίς όμως το πραγματικό βάρος της σχέσης, έτσι, του ανθρώπινου που λέμε.
0: Υπάρχει εδώ ίσως και μια εγγενώς ασύμμετρη σχέση μεταξύ του χρήστη, που είναι ο άνθρωπος, και της μηχανής.
1: Ναι, εννοείται ότι υπάρχει, αλλά ας πούμε, κατανοούμε από αυτά τα μηχανήματα ότι, και μάλιστα από αυτό από ένα άρθρο που μάλιστα διάβασα πρόσφατα, που μιλάει για την ενσυναίσθηση που έχουν αυτές οι μηχανές. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ενσυναίσθηση χωρίς να υπάρχει ένας φορέας ευθύνης. Αυτό δηλαδή είναι ηθικά προβληματικό. Αυτό τι σημαίνει ότι όντως υπάρχει μία ασυμμετρία σχέσεων και μία, εισαγωγικά, αν μου επιτρέπετε, εκμετάλλευση ευαλωτότητας των ανθρώπων, κυρίως σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως είναι παιδιά, έφηβοι, μοναχικά άτομα, γενικά ευάλωτοι συνάνθρωποι μας. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα τεχνολογικό θέμα απλώς, είναι ένα έτσι ηθικό ζήτημα, διότι ενώ μιλάμε για τεχνολογία και θεωρούμε ότι είναι ουδέτερη, σχεδιάζεται από εταιρείες με στόχο, με κάποιους στόχους. Ένας από αυτούς τους στόχους είναι και το κέρδος, έτσι. Αυτό το οποίο προσφέρει λοιπόν είναι μια οικειότητα, η οποία βέβαια δεν είναι ανθρώπινη, είναι πλέον ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Αυτό για το οποίο συζητάμε. Και πραγματικά όποιος σχεδιάζει αυτή τη συναισθηματική αλληλεπίδραση για τις εταιρείες μιλώ, όντως αποκτά μια μορφή εξουσίας πάνω στην εμπειρία του άλλου. Άρα έχουμε μηχανήματα που προσομοιώνουν την ενσυναίσθηση, αλλά μετατρέπονται και σε μηχανισμό επιρροής στην πραγματικότητα. Και αυτό είναι πολύ έτσι σημαντικό σε σχέση με την ηθική.
0: Να έρθουμε τώρα να δούμε η ηθική εδώ πέρα ίσως τι μπορεί να μας πει, πώς μπορεί να μας βοηθήσει, κυρία Χωριανοπούλου, σε αυτές τις εξελίξεις που βλέπουμε μπροστά μας και που φαίνονται και μέσα από δημοσιεύματα και μέσα από μελέτες και μέσα από έρευνες που γίνονται και διεθνώς.
1: Ναι. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι θέλει ο άνθρωπος να σχετίζεται με την τεχνολογία και αυτό είναι κάτι καλό. Και η ηθική προφανώς δεν είναι αντίθετη σε αυτό, η ηθική φιλοσοφία. Αυτό το οποίο προβληματίζει όμως και βιβλιογραφικά αναφέρεται κιόλας και ακαδημαϊκά, να το πω έτσι, το θέμα είναι ότι αυτή η τεχνολογία απευθύνεται σε κάτι πολύ βαθύ, που είναι η ανθρώπινη ανάγκη για ανταπόκριση. Αυτό έχει να κάνει με ηθικές σχέσεις. Δίνουμε ανθρώπινες ιδιότητες, προσδίδουμε ανθρώπινες ιδιότητες σε μηχανές και μπορούμε να συνομιλήσουμε με αυτά τα συστήματα και όντως να εισπράξουμε μια συμπόνια, έτσι, με την κυριολεκτική έννοια. Όμως αυτή η συμπόνια δεν έχει βίωμα, δεν έχει συνείδηση, δεν έχει αυτές τις ηθικές έννοιες που εμείς ως ηθικά πρόσωπα μπορούμε και επεξεργαζόμαστε και αντιλαμβανόμαστε. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό που κάνει η μηχανή είναι να προβλέπει ποια απάντηση μοιάζει κατάλληλη να προσφέρει και να την προσφέρει συνήθως και σε ένα συναισθηματικό πλαίσιο. Ναι. Άρα μιλάμε για υπολογιστικά συστήματα, έτσι. Και ξαναλέω, το πρόβλημα αρχίζει όταν η προσομοίωση πάει να υποκαταστήσει τη σχέση. Τώρα, σε σχέση με την ηθική, σε μια σχέση, ανθρώπινη σχέση, υπάρχει αυτό που λέμε ευθύνη. Δεν μπορούμε να να μιλήσουμε εδώ πέρα για ευθύνη, δεν μπορούμε καν να μιλήσουμε για ηθική. Έχουμε στην πραγματικότητα ανθρώπους οι οποίοι συνομιλούν με μηχανές, αλλά στην πραγματικότητα συνομιλούν με τον εαυτό τους. Γιατί οι απαντήσεις που λαμβάνουν, που τους δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, έχουν να κάνουν με αυτά που ας πούμε θα θέλανε να ακούσουν ή έχουν ανάγκη να ακούσουν. Έχουμε δηλαδή σύγχρονα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που είναι ικανά να παράγουν λόγο που μοιάζει ηθικός, κατανοητός, θερμός ας πούμε, έτσι.
0: Φιλικός, έτσι, φιλικός,
1: βέβαια,
0: οικείος.
1: Ναι, οικείος με χιούμορ πολλές φορές. Εδώ πέρα λοιπόν όντως ο άνθρωπος εμπλέκεται, είναι αυτό το engagement που είπα πριν, εμπλέκεται, ενώ η μηχανή δεν μπορεί να εμπλακεί. Και τελικά τι γίνεται, ο άνθρωπος εκτίθεται ηθικά, ενώ η μηχανή δεν διακινδυνεύει κάτι. Δηλαδή δεν υπάρχει μια αμοιβαιότητα όπως συμβαίνει με τους συνανθρώπους μας, αλλά είναι μια έντονη ψευδέστηση της αμοιβαιότητας. Και αυτό δεν είναι ουδέτερο, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να μην το συζητάμε, έτσι. Γιατί τελικά αυτό, μια προσομοιωμένη σχέση, αφαιρεί αυτές τις διαστάσεις που έχουν οι κανονικές, οι βιωματικές ας πούμε σχέσεις, έτσι.
0: Μια προσομοιωμένη σχέση δεν είναι μια σχέση διαμεσολαβημένη με κάποιο τρόπο, δηλαδή όχι μια άμεση πρόσωπο προς πρόσωπο φυσική σχέση μεταξύ ανθρώπων?
1: Ναι, βέβαια, προφανώς. Αλλά δυστυχώς όταν μπαίνουμε στη διαδικασία και συνομιλούμε με την τεχνητή νοημοσύνη, το ξεχνάμε αυτό. Έτσι. Δενόμαστε μαζί της. Δηλαδή δημιουργούμε, θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτές τις νέες μορφές ας πούμε σχέσεων, και πραγματικά να σας πω και την αλήθεια, ίσως και να μας βολεύει σε πολλά εισαγωγικά αυτό, γιατί δεν χρειάζεται και εμείς να έχουμε μια πραγματική έτσι αμοιβαιότητα απέναντι στον άλλον, γιατί απέναντι μας έχουμε τελικά μια μηχανή και το ξέρουμε, που δεν έχει συναισθήματα. Επομένως και εμείς δεν χρειάζεται να είμαστε και ηθικά συνεπείς, έτσι. Άρα και αυτό κάπως βολεύει αυτό και φυσικά ταιριάζει και με την, με την κοινωνία μας, με την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης που ζούμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Ίσως υπάρχουν και κάποια κρατούμενα εδώ, θέλω να πω, από την πλευρά και τη δική μας των ανθρώπων, σαν να έχουμε απέναντί μας κάποιον όπως θα τον θέλαμε ίσως ιδεατά στα δικά μας μέτρα, έναν άνθρωπο, ενώ έχουμε μια μηχανή. Θεωρούμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο που μας καταλαβαίνει πλήρως, αλλά δεν είναι αυτός ένας άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας, έτσι. Είναι αυτή η υποκατάσταση που λέγατε προηγουμένως των ανθρώπινων σχέσεων, σαν να υποκαθιστάμε και να αντικαθιστούμε μάλλον τις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι μια προσομοιωμένη σχέση, αλλά δεν είναι στην ουσία μια σχέση.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι ψευδέστηση όλο αυτό. Και πραγματικά όταν συνομιλούμε με τα γλωσσικά συστήματα αυτά, νιώθουμε ότι όντως μας καταλαβαίνουν οι μηχανές, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πραγματική κατανόηση. Δηλαδή δεν υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος που του εξηγείς και βιώνει ας πούμε αυτό που του λες και σε κατανοεί. Έχουμε δηλαδή στην πραγματικότητα μία εμπειρία σχέσης χωρίς να υπάρχει η σχέση. Γιατί, ξαναλέω, συνομιλείς στην πραγματικότητα, όπως το είπατε, είναι διαμεσολαβημένο με μία μηχανή, αλλά πάλι με τον εαυτό σου μιλάς. Και το παράδοξο είναι ότι δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτό ως ψεύτικο. Δηλαδή, και γιατί το λέω, λειτουργεί καθαρά συναισθηματικά αυτή η διαδικασία. Και αυτά τα συστήματα έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν την οικειότητα που είπατε και εσείς πριν, για να δημιουργούν δέσμευση. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ουδέτερα, είναι κατασκευασμένα για να σε κρατούν έτσι σε εγρήγορση, να θες να προστρέχεις αυτά, να ρωτάς. Έτσι. Και εδώ είναι και αυτή η πολύ μεγάλη ηθική μετατόπιση, ας πούμε, ότι μιλάμε για κάποια ενσυναίσθηση που από ηθική στάση, ας πούμε, γίνεται ένα εργαλείο σχεδιασμού. Ναι. Αυτό το πράγμα.
0: Η ενσυναίσθηση από την πλευρά της ηθικής, τι σημαίνει, κυρία Χωριανοπούλου, με τι έχουμε να κάνουμε δηλαδή, όταν μιλάμε για ενσυναίσθηση?
1: έχουμε να κάνουμε με το όταν έχουμε απέναντί μας επίσης ένα ηθικό πρόσωπο, ένα έλογο ον, όπου το αντιλαμβανόμαστε ως οικείο, έτσι, ότι ανήκουμε και ιδίως σε αυτήν την φυλή, να το πω έτσι, της καθολικής σκέψης, της καθολικής έλογης φύσης που έχουμε, και δεσμευόμαστε απέναντί του. Μπορούμε να το νιώθουμε, τώρα μιλάω συναισθηματικά, αλλά μπορούμε και να το προστατεύουμε, να αναλαμβάνουμε ευθύνη απέναντί του, να το προστατεύουμε, να έχουμε καθήκοντα απέναντί του κτλ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συζητάμε. Δηλαδή, απέναντί μας έχουμε γλωσσικά συστήματα που στην πραγματικότητα κάνουμε, όταν συνομιλούμε μαζί τους, προβολή του ίδιου μας του εαυτού. Ναι. Επομένως, αφού μιλάμε και για ηθική και για ενσυναίσθηση, γιατί είναι άλλο ηθική και άλλο το ζήτημα, ας πούμε, της ενσυναίσθησης, και επειδή όλη αυτή η οικειότητα είναι, ξαναλέω, αντικείμενο σχεδιασμού, πάβουμε να θεωρούμε ότι υπάρχει κάποια ηθική αρετή σε όλο αυτό. Μιλάμε με ένα εργαλείο. Έτσι, δεν υπάρχουν δηλαδή διαστάσεις ηθικές που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε εδώ πέρα και να δώσουμε βάση, δηλαδή.
0: Μιλάμε με ένα εργαλείο το οποίο ίσως τελικά αυτό το εργαλείο έχει κάνει εμάς εργαλείο του. Μας έχει εργαλειοποιήσει, ίσως.
1: Ναι, αυτή είναι και μάλιστα και ο μεγαλύτερος φόβος της ηθικής φιλοσοφίας, να μην εργαλειοποιηθεί το ηθικό πρόσωπο, όπως λέμε. Αυτό έχει συμβεί με διάφορους τρόπους στο παρελθόν, φυσικά. Πότε υπάρχει η εργαλειοποίηση? Τι σημαίνει εργαλειοποίηση? Κάτι που έχει γενή αξία μετατρέπεται σε μέσο για έναν άλλο σκοπό, εν προκειμένου ο άνθρωπος. Στο συγκεκριμένο ζήτημα, αυτό που συμβαίνει είναι μια αντιστροφή. Δηλαδή, η ενσυναίσθηση που κανονικά, ας πούμε, μας καλεί να βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο ως σκοπό, μετατρέπεται τελικά η ίδια σε μέσο. Δηλαδή, αυτό που ήταν αξία γίνεται εργαλείο. Μιλάμε για εργαλειοποίηση της ενσυναίσθησης. Μετατρέπεται από ανθρώπινη αρετή σε λειτουργία. Άρα η ενσυναίσθηση δεν είναι πια κάτι που προκύπτει από τη σχέση, αλλά κάτι που σχεδιάζεται για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους στόχους, όπως είναι, ας πούμε, η διατήρηση της προσοχής του χρήστη. Επομένως, όταν η ενσυναίσθηση εργαλειοποιείται, το ίδιο δηλαδή το ηθικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τη μηχανή, πάβει να είναι καθαρά ηθική, και η μηχανή χρησιμοποιεί την ενσυναίσθηση ως μηχανισμό πλέον επιρροής. Έτσι.
0: Οπότε η μηχανή επηρεάζει με αυτόν τον τρόπο,
1: απόλυτα, ναι,
0: έτσι, τον άνθρωπο.
1: Απόλυτα. Απόλυτα. Ναι, δηλαδή αυτή η εργαλειοποίηση της ενσυναίσθησης ίσως είναι το πιο λεπτό, αλλά και το πιο επικίνδυνο στοιχείο αυτής της τεχνολογίας. Γιατί, προσέξτε, δεν αφαιρεί το συναίσθημα, αλλά το ανασχεδιάζει, ας πούμε. Έτσι, και όντως δεν μιλάμε πλέον για προσομοίωση συνέστησης, αλλά έχουμε εργαλειοποίηση της συνέστησης εδώ πέρα.
0: Εδώ υπάρχουν ηθικά όρια, θα έπρεπε να υπάρχουν ηθικά όρια, και όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την ενσυναίσθηση, κυρία Χωριανοπούλα, αλλά ή την ευθύνη, αν θέλετε, και του ανθρώπου, αλλά και από την πλευρά της τεχνολογίας. Μήπως δηλαδή μπαίνουν και σκοποί, παρισφρύνουν σκοποί που έχουν να κάνουν εμπορικοί, που έχουν να κάνουν με το κέρδος?
1: Ασφαλώς και πρέπει να υπάρχουν ηθικά όρια, όπως και σε πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Τα ηθικά όρια δεν αφορούν μόνο το τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία, αλλά το τι πρέπει να επιτρέψουμε εμείς να κάνει στη ζωή μας, αλλά και στις σχέσεις μας, έτσι. Κάποια βασικά ηθικά όρια θα ήταν, ας πούμε, ένα όριο που έχει να κάνει με τη μη χειραγώγηση, ότι πρέπει στις τεχνολογίες αυτές, στο σχεδιασμό τους, εξ αρχής δηλαδή, ότι δεν πρέπει η τεχνητή νοημοσύνη να εκμεταλλεύεται την ευαλωτότητα συγκεκριμένων ανθρώπων, ή να μην είναι σχεδιασμένη έτσι που να ενισχύει την εξάρτηση και να κρατά, ας πούμε, το χρήστη μέσω συναισθηματικών, ας πούμε, τεχνικών. Ένα άλλο όριο είναι αυτό το όριο της αυθεντικότητας που έχει πάλι να κάνει με τη σχέση. Έτσι, δηλαδή πρέπει να είναι σαφές στον χρήστη, στον άνθρωπο, ότι μιλάει με μηχανή. Γιατί δεν υπάρχει, ας πούμε, πραγματικό συνέστημα από πίσω από τις απαντήσεις αυτές.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, δηλαδή δεν είναι ηθικά διάφορο αν ο χρήστης ξεχνά ότι απέναντί του δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Πάλι είναι το όριο της ευθύνης, ότι πρέπει να υπάρχει έτσι μια ευθύνη. Ποιος ευθύνεται για τη λειτουργία αυτών των μηχανών, ποιος ευθύνεται για τις συνέπειες. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για ενσυναίσθηση χωρίς φορέα ευθύνης. Είδαμε και μάλιστα στην επικαιρότητα ότι κάποια παιδιά ύστερα από συνομιλίες με γλωσσικό μοντέλο συγκεκριμένα αυτοκτόνησαν. Επομένως τα ηθικά όρια πρέπει να αφορούν τη διαφάνεια, τη μη χειραγώγηση κυρίως και τη διατήρηση της ανθρώπινης σχέσης αλλά και της ανάληψης της ευθύνης. Δηλαδή χρειαζόμαστε ηθικά όρια που να διασφαλίζουν ότι ο χρήστης γνωρίζει τι είναι αυτό που χρησιμοποιεί.
0: Mm-hmm.
1: Και ότι οι ανθρώπινες σχέσεις δεν υποκαθίστανται. Έτσι, όσο αυτό και αν είναι δύσκολο, γιατί πραγματικά η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και το πρόβλημα είναι ότι όντως σε σχέση με τα ηθικά όρια δεν είναι πάντα ορατά. Δεν φαίνεται δηλαδή πότε υπερβαίνεις ένα όριο. Γιατί οι εμπειρίες που έχουμε με την τεχνητή νοημοσύνη σχεδόν πάντα μοιάζουν θετικές.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή είναι κάτι ευχάριστο, ας πούμε, για μας, μας δημιουργεί ευκολίες. Έτσι. Άρα τα ηθικά όρια εδώ πέρα δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είναι απαγορεύσεις, αλλά να είναι κάποιοι όροι στον σχεδιασμό των μηχανημάτων αυτών, ώστε η τεχνολογία τελικά να μείνει ανθρώπινη στη χρήση της.
0: Mm.
1: Θα ναι. Θέσει πολλά ζητήματα.
0: Είναι πολλά τα ζητήματα αυτά που προκύπτουν και δεν ξέρω και κατά πόσο είναι εύκολο βεβαίως να κανείς να τα αντιμετωπίσει έτσι και από την πλευρά της ηθικής και όσα μας είπατε προηγουμένως με τα ηθικά όρια στην ερώτηση που σας έκανα η κυρία Χωριανοπούλου. Έτσι κλείνοντας δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Θα μπορούσα να σας πω κάτι από την πλευρά της ηθικής,
0: ναι.
1: Για να κλείσουμε, επειδή μιλάγαμε για τα ηθικά όρια. Τα ηθικά όρια δεν είναι απλώς ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν στο σχεδιασμό, δηλαδή δεν είναι μόνο τεχνικοί, ας πούμε, περιορισμοί. Στην πραγματικότητα μιλάμε για όρια νομιμοποίησης, δηλαδή τα σημεία πέρα από τα οποία μια πρακτική πάβει να είναι ηθικά αποδεκτή, ακόμα και αν είναι τεχνικά εφικτή. Εμείς στην ηθική και συγκεκριμένα στην βιοηθική και στην ιατρική ηθική λέμε ότι ναι, εντάξει, έχει φτάσει η τεχνολογία μας σε πάρα πολύ υψηλό σημείο. Όμως το ότι μπορούμε να κάνουμε πράξη κάποια πράγματα δεν σημαίνει ότι πρέπει και να τα κάνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή πρέπει να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί τι μπορεί να κάνει και γιατί δεν πρέπει ίσως να το κάνει. Γιατί σε άλλες τεχνολογίες, ας πούμε την ατομική βόμβα, έτσι, τεχνολογία είναι και αυτό, τεχνοεπιστήμη, βλέπεις τον κίνδυνο, υπάρχει ας πούμε μια σαφής βλάβη. Εδώ πέρα μιλάμε για εμπειρίες θετικές, για συναισθήματα, ο χρήστης νιώθει καλά. Άρα τα όρια παραβιάζονται σιωπηλά. Μέσα από μια εμπειρία, ας πούμε, που μπορεί να μοιάζει ωφέλιμη για τον άνθρωπο, για τον χρήστη, αλλά μακροπρόθεσμα δεν είναι, γιατί ο άνθρωπος επηρεάζεται χωρίς να το καταλαβαίνει. Και βέβαια υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος της αντικατάστασης της ανθρώπινης σχέσης, μια έτσι με την απώλεια της αμοιβαιότητας. Επομένως, κλείνοντας, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι ό,τι είναι τεχνικά εφικτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει να το κάνουμε και πράξη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βάλουμε κάποια όρια.
0: Το θέμα είναι ποιος θα τα βάλει αυτά τα όρια και ίσως και το κομμάτι που έχει να κάνει με την ηθική να είναι και κάπως δυσδιάκριτο μερικές φορές, γιατί ό,τι είναι ηθικό για κάποιον μπορεί να για κάποιον άλλο να μην είναι, έτσι. Θέλω να πω, υπάρχει και το στοιχείο της υποκειμενικότητας.
1: Ναι. Θα σας πω όμως για την ηθική φιλοσοφία έχει αξίωση η καθολικότητα, επομένως δεν έχει να κάνει ούτε με οροχρονικά ζητήματα, δηλαδή δεν έχει να κάνει με ηθική αίσθημα. Αυτό το οποίο εξετάζει η ηθική είναι να υπάρχει σεβασμός απέναντι στο ηθικό πρόσωπο και κυρίως δικαιοσύνη. Όταν μιλάμε για σχέσεις που υποκαθίστανται από μηχανές, δεν μπορεί να είναι ηθικά διάφορο. Βέβαια, αυτό που λέτε για την ηθική, ηθική χωρίς θεσμούς παραμένει ευχολόγιο. Ασφαλώς η ηθική θα ρυθμίσει τα θεσμικά όρια, χρειαζόμαστε θεσμικές ρυθμίσεις, χρειαζόμαστε λογοδοσία, χρειαζόμαστε διαφάνεια για να μπορέσουμε να βάλουμε αυτά τα όρια. Επομένως, πάλι μέσα από επιτροπές που αποτελούνται και από φιλοσόφους και από θεολόγους και από τεχνοκράτες και από νομικούς, πρέπει να μπουν αυτά τα όρια.
0: Μάλιστα.
1: Για να παραμείνει η ανθρώπινη χρήση της τεχνολογίας.
0: Μάλιστα, κυρία Χωριανοπούλου, θερμά σας ευχαριστούμε και εσάς για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας.
1: Εγώ σας
0: ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
0: Και μετά από αυτή τη συνομιλία με την κυρία Χωριανοπούλου, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος, η πρώτη ώρα της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Εμείς θα κάνουμε αμέσως τώρα μια απαραίτητη σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Συζητάμε σήμερα για την σχέση μας, ουσιαστικά τη σχέση των ανθρώπων με τις μηχανές και για ποιους λόγους ίσως αναζητούμε ενσυναίσθηση στις μηχανές. Καλωσορίζουμε τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Θερμό, ψυχίατρο παιδιών και εφήβων, πρώην καθηγητή στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, πατέρα Βασίλειε.
1: Χαίρετε, κύριε Σπρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς θα μπορούσαμε αυτό το θέμα, κατά τη γνώμη σας, πατέρα Βασίλη, να το προσεγγίσουμε?
1: Καταρχήν θα πρότεινα να διευκρινίσουμε τι εννοούμε με τη λέξη μηχανές. Mm-hmm. Γιατί όπως ξέρουμε από την εμπειρία τώρα τη σύγχρονη της δικής μας ζωής, οι μηχανές φτιάχτηκαν για να εξυπηρετούν τον άνθρωπο, mm-hmm, διάφορους τομείς, και δεν έχουν, ας το πούμε, όλες οι μηχανές την ίδια συναισθηματική επένδυση, θα λέγαμε. Μπορεί κάποιος να αντιμετωπίζει τις μηχανές της εργασίας όταν είναι μισθωτός, ας πούμε, σε ένα εργοστάσιο, με κάποια, ας πούμε, έτσι, απέχθεια ή αποστροφή. Mm-hmm. Αλλά άνθρωποι που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες γύρω από τις μηχανές, είναι δική τους η δουλειά, δένονται συναισθηματικά με αυτές.
0: Ναι.
1: Και τις αντιμετωπίζουν με κάποια στοργή. Δηλαδή ο αυτοκινητιστής που ήρθε η ώρα να αποχωριστεί το ταξί του ή το φορτηγό του, ας πούμε, με το οποίο έζησε πολλά χρόνια μαζί και του έδωσε ψωμί, θα λέγαμε, νιώθει μια στοργή για το μηχάνημά του αυτό. Πολλοί, ας πούμε, συνδέονται με μηχανές όταν αυτές τους βοήθησαν επαγγελματικά ή σε ώρα αναψυχής. Αυτό όμως, το είδος μηχανών, είναι το είδος το οποίο υπάρχει εδώ και 2 αιώνες, ας πούμε. Είναι δηλαδή τα προϊόντα της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης. Το ερώτημά σας γίνεται πιο επίκαιρο, διότι εδώ και πολύ λίγα χρόνια έχει προσθεθεί ένα άλλο είδος μηχανών. Περίπου εδώ και 20 χρόνια, 30, έχει προσθεθεί το διαδίκτυο, το οποίο είναι μια εξελιγμένη μηχανή. Έχουμε την τρίτη βιομηχανική επανάσταση, της ψηφιακότητας δηλαδή. Και βέβαια το διαδίκτυο δεν θα έλεγα ότι το αγαπούν οι άνθρωποι, απλώς δένονται μαζί του. Δηλαδή γίνεται αντικείμενο προσκόλλησης. Έχουμε τους περίφημους εθισμούς στο διαδίκτυο, αλλά αυτό δεν είναι αγάπη. Είναι μια παθολογική εξάρτηση που αναπτύσσουμε από αυτό, επειδή μας καλύπτει τον κενό χρόνο, μας φτιάχνει κάπως τη διάθεση όταν είναι πεσμένη, και μας περιπτώσει είναι πιο ευχάριστο κανείς να ασχολείται με δραστηριότητες του διαδικτύου παρά με τα καθήκοντα της ζωής. Γι' αυτό έχουμε θυσμούς. Όμως το διαδίκτυο δεν θα μπορούσαμε να πούμε γενικά ότι αποτελεί κάτι το οποίο αγαπάμε, δενόμαστε συναισθηματικά, εκτός μέχρι το σημείο δηλαδή που πολύ πρόσφατα πια εμφανίστηκε η τεχνητή νοημοσύνη με τις πλατφόρμες εκείνες οι οποίες μπορούν να δώσουν απαντήσεις ή συμβουλές. Εδώ θα έλεγα ότι σε αυτό το είδος μηχανής, δηλαδή που δεν είναι απλώς η τρίτη βιομηχανική επανάσταση, η ψηφιακή, αλλά είναι πια η νοήμων μηχανή, εδώ είναι μια εξέλιξη περαιτέρω, εδώ εμφανίζονται φαινόμενα συναισθηματικής πρόσδεσης.
0: Ναι.
1: Οπότε έκανα ένα σύντομο χρονολογικό διάγραμμα για να δούμε ότι είναι άλλου τύπου πια η σχέση με αυτήν τη μηχανή τη συγκεκριμένη από αυτήν που υπήρχε πριν την εμφάνιση.
0: Είναι εντελώς διαφορετικές οι μηχανές αυτές, εντελώς διαφορετικά τα ίδια αυτών των μηχανών που έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ, πατέρα Βασίλειε, ειδικά οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, τα προϊόντα της τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση, ας πούμε, με ό,τι ίσχυε πολύ νωρίτερα, ακόμη και με το διαδίκτυο πριν από κάποιες λίγες δεκαετίες, ακόμα και από τα προϊόντα της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης, τα οποία αναφερθήκατε στην αρχή της συζήτησής μας. Έχουμε λοιπόν μια συναισθηματική πρόσθεση, θα λέγαμε, με την τεχνητή νοημοσύνη πια, και εδώ μπαίνει το κομμάτι της ενσυναίσθησης. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει μάλλον με την ενσυναίσθηση ή με αισθήματα οικειότητας ή επιβεβαίωσης που ψάχνουμε από τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Εδώ λοιπόν αξίζει να μελετήσουμε τη διαφορά από το παρελθόν και γιατί προέκυψαν τέτοια ζητήματα. Στις μηχανές που γνωρίζαμε ως τώρα, με τα μεταφορικά μέσα που ανέφερα πριν, υπάρχει εκεί το λειτουργήμα, ας το πούμε, της εξυπηρέτησης το οποίο επιτελούν, και δημιουργούσαν ένα συναισθηματικό δέσιμο όπως δημιουργείται πριν από αυτή την εποχή με τα μεταφορικά ζώα. Δηλαδή στην αγροτική εποχή οι άνθρωποι έτρεφαν οι περισσότεροι μία αγάπη και στοργή, ας πούμε, για τα ζώα, τα άλογα, τα γαϊδούρια, τα ζώα εκείνα τα οποία τους βοηθούσαν στις εργασίες τους και τους μετέφεραν. Εκεί ήταν μόνο μέσα μεταφοράς, και όταν ήσαν τα αυτοκίνητα, τα οχήματα, και αυτά επιτελούσαν τη λειτουργία της μεταφοράς. Γιατί ξεχωρίζω τα θετικά αισθήματα

είναι πάλι μια τεχνολογική διευκόλυνση. Δηλαδή εκεί που θα χρειαζόμουν μέρες και εβδομάδες να αναζητώ σε βιβλιοθήκες με φυσική παρουσία κάτι, τώρα έχω σε δευτερόλεπτα πληροφορίες, επιστημονικά άρθρα κτλ. Επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι πάλι δηλαδή προσδοκίες από μια τεχνολογία η οποία διευκολύνει, εξοικονομεί χρόνο και ανοίγει δρόμους επικοινωνίας. Οι πλατφόρμες για τις οποίες αναφερθήκατε και που προφανώς αξίζει να κάνουμε αυτή τη σημερινή συζήτηση, οι πλατφόρμες δηλαδή απαντήσεων και συμβουλών της τεχνητής νοημοσύνης, επενδύονται από τον άνθρωπο, από το χρήστη, με μια προσδοκία ιονή ανθρώπινη. Διότι η χρήση που κάνει σε αυτές τις πλατφόρμες αντιστοιχεί με έργο το οποίο επιτελεί άνθρωπος. Δηλαδή δίνουν όχι απλώς πληροφορίες, αλλά ταξινομημένες. Άλλο να σου κατεβάσει το διαδίκτυο πολλές πληροφορίες που μετά πρέπει να κοπιάσει ο ίδιος ο άνθρωπος να τις βάλει σε τάξη, και άλλο να το έχει κάνει κάποιος για σένα. Ας πούμε ο μαθητής που πριν την τεχνητή νοημοσύνη έβρισκε πληροφορίες για ένα θέμα στο διαδίκτυο. Έπρεπε ο ίδιος να κοπιάσει, να τις βάλει σε τάξη, και αν δεν μπορούσε, έλεγε στον πατέρα του, έναν μεγαλύτερο, στη μητέρα, να καθίσει να κάνει αυτή τη σύνθεση. Δηλαδή αυτό ήταν έργο ανθρώπου, η σύνθεση. Έτσι λοιπόν έρχεται τώρα με τις απαντήσεις μέσα σε δευτερόλεπτα η τεχνητή νοημοσύνη να επιτελέσει έργο ανθρώπου, συνθετικό έργο. Mm. Αυτό δημιουργεί νέα σχέση με του ανθρώπου, του χρήστη, με αυτές τις πλατφόρμες. Δηλαδή ενώ διανοητικά αυτός ο άνθρωπος ξέρει ότι είναι αλγόριθμοι και αυτοματισμοί που κάνουν αυτό το έργο, συναισθηματικά όμως το έργο που του παρέχεται είναι έργο ανθρώπου. Mm-hmm. Μόνο ο άνθρωπος μπορούσε να το κάνει πριν. Ενώ το να μας μεταφέρει ένα αυτοκίνητο ή ένα αεροπλάνο κάπου, ας πούμε, έτσι, δεν το κάνει άνθρωπος πριν. Λοιπόν, επειδή είναι έργο ανθρώπου λοιπόν, στο φαντασιακό το δικό μας αρχίζει συναισθηματικά να αναπτύσσεται σαν σχέση με άνθρωπο. Πολύ περισσότερο ισχύει αυτό όταν είτε η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης δεν προσφέρει μόνο τις δομημένες πληροφορίες, οργανωμένες πληροφορίες, αλλά προσφέρει και συμβουλές. Mm-hmm. Εδώ έχουμε το φαινόμενο που εγώ το έχω δει αυτό και ως ψυχίατρος νέων, ότι ας πούμε καταφεύγουν πολλοί νέοι στο να πάρουν πληροφορίες. Τι είναι αυτό που νιώθω? Νιώθω έτσι και έτσι και έτσι. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό? Και βγαίνει αμέσως ταχύτερα μία απάντηση με πιθανές αιτίες ή διαγνώσεις. Αυτό είναι έργο ανθρώπου. Δηλαδή θα το έλεγε σε έναν κατάλληλο ειδικό άνθρωπο και θα έδινε αυτές τις πληροφορίες. Δεν εξετάζω τώρα πόσο έγκυρες είναι ή όχι, έτσι. Γίνονται λάθη ακόμη από την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι στα πρώτα στάδια. Αλλά και όσο και να εξελιχθεί, να το λέμε και αυτό, δεν θα μπορέσει ποτέ η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει το έργο του ψυχιάτρου, του γιατρού γενικότερα, του ψυχολόγου κτλ. Θα πούμε για αυτά στη συνέχεια. Αυτό ποτέ δεν θα αντικατασταθεί. Αλλά αυτός ο οποίος δίνει τα στοιχεία για τον εαυτό του και παίρνει την απάντηση, στο ασυνείδητό του είναι σαν να έχει μιλήσει με άνθρωπο. Το μυαλό ξέρει ότι απευθύνεται σε μηχανή και θαυμάζει το πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, αλλά βιωματικά μπαίνει σε μια θέση σαν να έχει πάρει από άνθρωπο τις πληροφορίες ή τις συμβουλές. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η σχέση γίνεται ως εάν, θα το λέγαμε, αυτή είναι η σωστή λέξη, ως εάν να σχετίζεται με άνθρωπο. Διότι το βλέπουμε και από την καθημερινή μας ζωή, οι σχέσεις μας δεν δημιουργούνται με βάση τη λογική. Δηλαδή μια σχέση με οποιοδήποτε άνθρωπο, διαπροσωπική, δεν είναι αποτέλεσμα λογικών υπολογισμών. Η σχέση δημιουργείται σε συναισθηματική βάση. Ότι αυτός ο άνθρωπος μας έκανε να νιώσουμε καλύτερα. Θέλουμε να έχουμε σχέση μαζί του. Ότι αυτός ο άνθρωπος μας αγαπάει, το δείχνει. Ότι μας εκτιμάει. Ότι καμιά φορά

0: και δεν ξέρουμε και να το αιτιολογήσουμε κιόλας, όπως γίνεται με τον έρωτα. Κάτι με τραβάει σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, κάθε σχέση βασίζεται σε συναίσθημα και αργότερα μπαίνει η λογική να πει, α, μήπως δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να πιστέψω το συναίσθημά μου. Αλλά πρωτίστως είναι συναισθηματικοί λόγοι που μας οδηγούν στο να εγκαταστήσουμε σχέση με κάποιον. Και καμιά φορά, ξέρετε, έχουμε σχέσεις με ανθρώπους που το μυαλό δεν έχει πειθεί ακόμα ότι πρέπει. Και στον έρωτα γίνεται αυτό, δηλαδή μπορεί κάποιος διανοητικά να καταλαβαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος, δεν είναι κατάλληλος για μένα, και όμως να μην μπορεί να σταματήσει το συναίσθημα που τον έλκει προς αυτόν τον άνθρωπο. Ή, ας πούμε, ακούμε φίλους να λένε, ξέρω ότι οι γονείς μου έχουν ταλαιπωρηθεί, κάναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, δεν έχουν άδικο για το πώς πράξανε και αυτοί θύματα ήταν και τα λοιπά, αλλά εγώ δεν θέλω να τους βλέπω μπροστά μου, παραδείγματος χάρη, λέμε τώρα. Υπάρχει διαφορά δηλαδή μεταξύ διανοητικής εκτίμησης, αποτίμησης και συναισθηματικής σχέσης. Τα λέω αυτά όλα για να δείξω ότι μπορεί ο άνθρωπος και κάθε άνθρωπος που χρησιμοποιεί τέτοιες πλατφόρμες να γνωρίζει διανοητικά ότι είναι μόνο ψηφιακή η πραγματικότητα που βρίσκεται από πίσω και οι αλγόριθμοι. Υπάρχει τίποτα απολύτως στο ανθρώπινο. Αλλά συναισθηματικά υπόκειται σε αυτό το ενδεχόμενο να φτιάξει σχέση έλξης, συμπάθειας, καμιά φορά και αγάπης με τη μηχανή αυτή. Και εδώ βέβαια αρχίζουν τα προβλήματα.
1: Εδώ έχουμε να κάνουμε ίσως με μια ψηφιακή εξάρτηση, πατέρα Βασίλεια.
0: Κοιτάξτε, ψηφιακή εξάρτηση υπήρχε και πριν την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή υπήρχε με το διαδίκτυο γενικότερα. Όταν έχουμε τόσους ανθρώπους σήμερα οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το να σερφάρουν, θα λέγαμε, στο διαδίκτυο ή να κάνουν ψηφιακές αγορές ή να κάνουν στα social media, ας πούμε, αυτά είναι ψηφιακές εξαρτήσεις. Πριν παρουσιαστεί η τεχνητή νοημοσύνη, εδώ ο κίνδυνος είναι άλλος, δεν είναι τόσο της εξάρτησης όσο το να αποδώσει κανείς συναισθηματικά μέσα του, το ξαναλέω, στη μηχανή αυτή ιδιότητες ανθρώπινες, έτσι ώστε μετά να την εμπιστευτεί. Και το έχω ακούσει αυτό από νέους ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο εξοικειωμένοι στο να αναζητούν γνώμες και συμβουλές και οι οποίοι, ας πούμε, λένε έχει πλεονεκτήματα η τεχνητή νοημοσύνη. Πρώτα απ' όλα γιατί μπορείς να παίρνεις απαντήσεις για την ψυχολογία σου, για την υγεία σου κτλ. Χωρίς να πληρώνεις, είναι δωρεάν. Δεύτερον, γιατί με καταλαβαίνει το περίφημο, αυτό που το έχει ανάγκη κάθε άνθρωπος. Άλλο ζήτημα τώρα, αν όντως τον καταλαβαίνει. Και το αμφισβητώ αυτό γιατί, διότι η τεχνητή νοημοσύνη, μέχρι τώρα τουλάχιστον, αυτά τα προγράμματα είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να μην στενοχωρούν τους ανθρώπους. Είναι κατασκευασμένα έτσι, ώστε, προγραμματισμένα έτσι, ώστε να αποδέχονται τις εξηγήσεις και τις υποθέσεις που κάνει ο συνομιλητής τους, ο ζωντανός άνθρωπος, και να αναλύουν περισσότερο, να στηρίζουν τον άνθρωπο, δηλαδή να φτιάχνουν ένα κλίμα το οποίο θα επιτρέψει σε αυτόν τον άνθρωπο να επανέλθει. Δηλαδή ένα κλίμα που θα συντηρεί την εμπιστοσύνη που δείχνουμε. Αν μπαίνουμε σε αυτή τη σχέση με μια άλφα εμπιστοσύνη, είναι φτιαγμένο το πρόγραμμα έτσι ώστε όταν κλείσουμε την επικοινωνία να έχει αυξηθεί η εμπιστοσύνη μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι απαντάει και σωστά ή ότι η συμβουλή που θα δώσει είναι σωστή, γιατί κατεξοχήν σε ζητήματα ψυχολογίας ξέρουμε ότι μερικές φορές η αλήθεια μας δεν είναι αυτό που θα μας ευχαριστούσε. Έτσι. Τώρα εδώ να κάνω μια παρένθεση να πω ότι πριν το κάνει αυτό η τεχνητή νοημοσύνη είχαν αρχίσει ήδη να εμφανίζονται κάποια είδη ψυχοθεραπείας εντός εισαγωγικών που δεν είναι κανονική ψυχοθεραπεία και κάνουν κακό και στη λέξη, στον όρο δηλαδή, από ανθρώπους ειδικούς οι οποίοι όμως κάνουν μια εντελώς επιφανειακή δουλειά και ουσιαστικά δίνουν δίκιο στον άνθρωπο που έχουν απέναντί τους για οποιοδήποτε θέμα και αίτημά του. Δηλαδή έχει εμφανιστεί έξω, αυτό έχει αρχίσει σε άλλες χώρες και έχει εισαχθεί και εδώ δυστυχώς μια δίθεν ψυχοθεραπεία η οποία ουσιαστικά τονώνει την απαιτητικότητα του ανθρώπου, του δίνει πάντα δίκιο και τον ξεχωρίζει ας πούμε από τους άλλους και δεν καλλιεργεί δηλαδή αληθινή αυτογνωσία και αγάπη. Λοιπόν, αυτή δεν αξίζει να λέγεται ψυχοθεραπεία. Οι σοβαρές ψυχοθεραπείες τον ζορίζουν τον άνθρωπο. Υπάρχουν στιγμές που τον δυσκολεύουν, τον στενοχωρούν προκειμένου να λάμψει η αλήθειά του και ο άνθρωπος αυτός να εξελιχθεί ας πούμε να αναβαθμιστεί η προσωπικότητά του. Κλείνω την παρένθεση αυτή δείχνοντας λοιπόν ότι αυτός είναι ένας λόγος που έχει κάνει δημοφιλής αυτές τις πλατφόρμες σε κάποιους ανθρώπους και επομένως τους κάνει να αισθάνονται ότι να παρουσιάζει πλέον εκτήματα σε σύγκριση με έναν αληθινό ψυχοθεραπευτή. Εννοείται ότι αυτή η σχέση, αυτή η συναισθηματική πια έλξη και εξάρτηση μπορεί να οδηγήσει σε όχι απλώς αδιέξοδα αλλά και σε καταστροφικές καταστάσεις όταν συνεχίζει διαρκώς να δέχεται ενίσχυση αυτός ο άνθρωπος στις απόψεις του χωρίς να μπαίνουν αμφισβητήσεις καθόλου την υπόθεση και μπορεί να οδηγηθεί σε αδιέξοδα τέτοια. Να φανταστείτε, έχει γίνει κάτι το οποίο θα το γνωρίζουν ίσως πολλοί ακροατές μας, ότι όταν κάποιος νεαρός, ποια χώρα ήταν, η Ιταλία νομίζω, επέμενε να αναπτύσσει την άποψή του στην πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης ότι με αυτά και με αυτά που συνέβησαν στη ζωή του αυτός τελικά πρέπει να αυτοκτονήσει, η πλατφόρμα έτσι προγραμματισμένη, ενώ του έφερε αντιρρήσεις στην αρχή, καθώς επέμενε αυτός και τη στρίμωχνε, κατέληξε στο τέλος να τον ενθαρρύνει να το κάνει. Και όντως αυτοκτόνησε ο νέος αυτός. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν προβλήματα στο σχεδιασμό της πλατφόρμας, τα οποία δεν βοηθούν καθόλου την αυτογνωσία του ανθρώπου. Αλλά θα έλεγα ούτε καν και την διάγνωση, την οποία μόνο άνθρωπος μπορεί να την κάνει με αξιοπιστία.
1: Μήπως ενισχύουν τον ναρκισισμό του ανθρώπου αυτές οι πλατφόρμες, πατέρα Βασίλεια?
0: Είναι φτιαγμένες γι' αυτό. Ναι, αυτό είπα πριν. Και γι' αυτό είπα ότι πριν εμφανιστούν αυτές, είχαν ήδη εμφανιστεί κάποιες μορφές δίθεν ψυχοθεραπείας, οι οποίες φούσκωναν ουσιαστικά την προσωπικότητα και δεν οδηγούσαν σε αυτογνωσία. Γενικώς λοιπόν, έχουμε όλη την τάση. Είμαστε ατελείς άνθρωποι, έχουμε τους πόνους μας, ταλαιπωρίες μας και έχουμε την τάση να ελκυόμαστε από δομές και καταστάσεις οι οποίες μας κολακεύουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί, συμβάλλει σε αυτή την έλξη τη συναισθηματική προς αυτού του είδους τα προγράμματα και τις πλατφόρμες. Ας προσθέσουμε εδώ ότι η μηχανή αυτή είναι πάντα πρόθυμη, δηλαδή είναι πάντα διαθέσιμη, δεν κοιμάται, δεν κουράζεται, οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να απευθυνθούμε σε αυτήν, έτσι. Και τότε βλέπουμε ακριβώς αυτή πια την πλήρως ξεδιπλωμένη, αυτή την πλαστή πραγματικότητα, η οποία μπορεί να παρασύρει κάποιους ευάλωτους ανθρώπους σε συναισθηματική σχέση. Βέβαια σε ακραίες περιπτώσεις παθολογικές έχουν φτάσει κάποια άτομα, σίγουρα με κάποια ψυχοπαθολογία βέβαια, να ερωτευτούν σχεδόν αυτή την πλατφόρμα ή μια φαντασιακή μορφή την οποία φτιάχνουν μέσα στην πλατφόρμα. Σαν υπάρχει δηλαδή ένας φαντασιακός σύντροφος ο οποίος είναι πάντα διαθέσιμος, πάντα του καταλαβαίνει και επομένως μπορούν να δεθούν έτσι μαζί του ας πούμε με τρόπο αντίστοιχο όσο θα δένονταν αν ήταν ερωτευμένοι ή παντρευόντουσαν κάποιον. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο ότι υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι σε αυτό και θα πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους ειδικά και να τους εκπαιδεύσουμε πώς να σχετίζονται με αυτές τις μηχανές, οι οποίες μπορούν να αποβούν πολύτιμες για άλλα θέματα, συγκέντρωσης γνώσης κτλ. Αλλά να τους δείξουμε ότι είναι άλλο το πεδίο της γνώσης και άλλο το πεδίο το διαπροσωπικό. Άλλες δεξιότητες απαιτούνται για να προσεγγίσουμε τη γνώση, την οποία μπορούμε να μαζέψουμε τώρα πιο εύκολα από αυτά τα μέσα, και άλλες δεξιότητες απαιτούνται για να σχετιστούμε διαπροσωπικά. Και αυτό σημαίνει όχι απλώς μια διαφώτιση των νέων, αλλά μια γενικότερη αλλαγή της αγωγής και της παιδείας. Δηλαδή δεν αρκεί να το πεις σε κάποιον, πρέπει να τον βοηθήσεις να αναπτύξει τις δεξιότητες του. Η οικογένεια, το σχολείο, η εκκλησία θα έλεγα, πρέπει να γίνουν τόποι όπου ο νέος άνθρωπος θα βοηθηθεί να αναπτύξει διαπροσωπικές δεξιότητες και να γίνει και ειλικρινής με τον εαυτό του, να μπορεί να τον δει καλύτερα κτλ. Γιατί στο βαθμό που θα τα κερδίσει αυτά σε άλλους χώρους, θα είναι πιο ανθεκτικός, δεν θα πέσει σε αυτή την παγίδα, ας πούμε, να τα αναζητήσει τη μηχανή. Καταλαβαίνετε ότι η νέα αυτή εφεύρεση η οποία μας κατέκλυσε δημιουργεί ευρύτερα μια πρόσκληση και πρόκληση σε όλους τους κοινωνικούς φορείς για το πώς θα διαμορφώσουμε πιο όριμους νέους ανθρώπους.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που τονίσατε για τις διαπροσωπικές δεξιότητες, πατέρα Βασίλεια. Αυτό ίσως στην εποχή μας είναι περισσότερο ζητούμενο, κατά τη γνώμη σας.
0: Ναι, ακόμη περισσότερο, γιατί καλά, πάντα υπήρχαν οι άνθρωποι που δεν είχαν πολλές διαπροσωπικές δεξιότητες, αλλά σήμερα υπάρχουν πολλοί τρόποι να καλυφθεί αυτό το κενό με μη επικοδομητικό τρόπο. Δηλαδή υπάρχουν εθισμοί. Μέχρι να βγει η τεχνητή νοημοσύνη, άνθρωποι χωρίς κοινωνικές δεξιότητες ανεπτυγμένες είχαν το διαδίκτυο απλά να χαθούν μέσα σε αυτό ή στα βιντεοπαιχνίδια. Αλλά τώρα δημιουργείται και ένας πλαστός κόσμος. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να συνδέεται με τη μηχανή χωρίς να υπάρχει καμία απέτηση για τον ίδιο. Δεν έχει να παρουσιάσει καμία δεξιότητα. Συνδέεται με μια μηχανή η οποία είναι απόλυτα, τον καταλαβαίνει, υποτίθεται, και δεν μπορεί να τον βοηθήσει ουσιαστικά να αλλάξει. Απλώς έχει φτιάξει το φανταστικό φύλλο, ας πούμε, μέσα εκεί. Και μπορεί να εχμαλωτιστεί για πάντα. Δηλαδή τις δύσκολες ώρες να έχει κάποιον να τον καταλαβαίνει, να τον τονώνει. Αυτό δηλαδή, αν το δούμε έτσι ευρύτερα, είναι μια χρεοκοπία της κοινωνίας μας. Ότι και της εκπαίδευσης και της εκκλησίας εν μέρη, δηλαδή ότι δεν μπορούμε να αγκαλιάσουμε διαπροσωπικά τους ανθρώπους. Στο βαθμό που κάποιος είναι χωρίς αυτές τις δεξιότητες, είναι πονεμένος πολύ ή πληγωμένος κτλ., εγκαταλείπεται να βυθιστεί στη δική του, ας πούμε, στη σπηλιά του, ας πούμε, την οποία θα φτιάξει ο ίδιος καθένα.
1: Οπότε, κατά τη γνώμη σας, εδώ ποιο μπορεί να είναι, αν όχι το αντίδοτο, η δική μας, αν θέλετε, αντίδραση, πώς καλούμαστε να αντιδράσουμε ως άνθρωποι απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο?
0: Καταρχήν πρέπει να παραμείνουμε ψύχρεμοι και να δείξουμε στους νέους ότι μπορεί να είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, να μην καταδικάσουμε δηλαδή συνολικά την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί πράγματι εξοικονομεί χρόνο και μας φέρνει και πολύ περισσότερα δεδομένα, γνωσιολογικά δηλαδή. Αλλά από την άλλη χρειάζεται να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους, και για να γίνει αυτό πρέπει να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας πρώτα απ' όλα, να αντιληφθούμε ότι ο πραγματικός κόσμος είναι ο κόσμος των ανθρώπων, και όποιες δεξιότητες αναπτύξουμε σε αυτόν τον κόσμο μας οριμάζουν, και για αυτούς που είναι χριστιανοί και ενδιαφέρονται γι' αυτό, οι δεξιότητες που αναπτύσσουν στη σχέση με τους πραγματικούς ανθρώπους είναι και δεξιότητες στη σχέση με το Θεό, δηλαδή γίνεται πιο ουσιαστική η σχέση τους με το Θεό. Όταν όμως ζούμε σε μια πολύ ανταγωνιστική κοινωνία, με την κακή έννοια ανταγωνιστική, γιατί ο καλός ανταγωνισμός είναι άλλο πράγμα, όταν τα σχολεία δεν λειτουργούν ως ζωντανές κοινότητες αλλά ως σύνολο ατόμων ανταγωνιστικών, ενότητες, ας το πούμε, οι ενορίες και οι επισκοπές, μοναστήρια κτλ. Όλοι έχουμε μολυνθεί από αυτό το κλίμα του κόσμου. Τότε αντιλαμβάνεστε ότι δυσκολευόμαστε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που γίνονται εύκολη λία, ας πούμε, αυτών των τεχνολογικών εξελίξεων. Χρειάζεται μια γενικότερη αναπροσαρμογή, όπως ήταν και με τα ναρκωτικά παλιά και με άλλες προκλήσεις της εποχής. Η λύση δεν είναι η τρομοκράτηση απλώς, μη εκείνο, μη το άλλο. Πρέπει κάποτε, να το πω έτσι απλά, η πραγματικότητα να γίνει πιο αγαπητή από τη φαντασία. Το πρόβλημά μας από τότε που εμφανίστηκε ο οπτικός πολιτισμός, δηλαδή κοινωνία των εικόνων και του διαδικτύου, το πρόβλημά μας είναι ότι η φαντασία τώρα είναι πιο ελκυστική από την πραγματικότητα. Οπότε, συγκεκριμένο θέμα, πώς θα πείσουμε κάποιον νέο ότι είναι προτιμότερο να έχει υγιείς φιλίες που μπορούν να του υποδείξουν ένα λάθος, παρά να έχει ένα φανταστικό φίλο ο οποίος του υποδεικνύει ότι έχει πάντα δίκιο. Όλα αυτά δεν είναι απλώς αποτέλεσμα μιας διάλεξης, είναι να οργανωθεί αλλιώς η ζωή μας. Θέλουμε άλλο σχολείο, άλλη οικογένεια, άλλη εκκλησία. Αυτό θέλω να τονίσω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουμε τον χρόνο να δώσουμε λεπτομέρειες σε αυτό, απλώς τον οραματισμό δίνω τώρα.
1: Πατέρα Βασίλη, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, για ένα μεγάλο θέμα, πραγματικά πολύ επίκαιρο, εξαιρετικά επίκαιρο. Σας ευχαριστούμε θερμά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ ευχόμαστε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τις μηχανές, για όλες αυτές τις εφαρμογές, για να το πούμε καλύτερα, της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, εφαρμογές που έχουν να κάνουν βεβαίως και με την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά τα γλωσσικά μοντέλα, το ChatGPT και άλλα μοντέλα σαν το ChatGPT και τη σχέση μας, τη σχέση των ανθρώπων όλων μας δηλαδή με αυτά και ίσως και για ποιους λόγους τελικά μπορεί να ψάχνουμε και να αναζητούμε ενσυναίσθηση από αυτές τις μηχανές, τις έξυπνες μηχανές. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Δημήτρη Μπεκριδάκη, ο οποίος είναι θεολόγος και εκπαιδευτικός. Θα έχουμε και με τη δική του βοήθεια και με τη δική του συμβολή να πούμε πολλά πράγματα για αυτό το θέμα. Χαίρετε κύριε Μπεκριδάκη, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ζούμε ίσως και ήθελα από εκεί να ξεκινήσουμε κατά τη γνώμη σας κύριε Μπεκριδάκη σε αυτό που έχουμε δει να γράφεται επίσης και να ακούγεται, υπάρχει αυτή η άποψη, στην εποχή της αλγοριθμικής ισχύος, της ισχύως, της δύναμης, δεν ξέρω αν είναι και της εξουσίας των αλγορίθμων.
1: Ναι. Ναι, βεβαίως. Είναι έγκυρο αυτό αυτός ο χαρακτηρισμός που δώσατε. Ναι, έτσι είναι. Σήμερα η ισχύς είναι κυρίως παρεχόμενη, συνδεόμενη με την αλγοριθμική, την υπολογιστική ικανότητα. Και αυτό συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάντοτε η κατανομή της ισχύως μέσα στις κοινωνίες γινόταν με διάφορους τρόπους. Ας πούμε, παλιότερα ήταν η σωματική δύναμη, ενώ πολύ παλιότερα. Αργότερα έγιναν η δύναμη των όπλων, η δύναμη του πλούτου, η πρόσβαση, η δύναμη της πρόσβασης. Ήδη στην αρκετές δεκαετίες πίσω, από τα μέσα σχεδόν του 20ου αιώνα, γίνονταν λόγος για κοινωνίες της πρόσβασης. Έπειτα είχαμε την πληροφορία. Σήμερα πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή αυτή η ισχύ, το μέτρο της ισχύως, έχει μετακομίσει σε αυτό που λέμε υπολογιστική δυνατότητα στα συστήματα και συνδέεται βέβαια με τους αλγορίθμους. Εκείνος εκεί που έχει στη διάθεσή του τη μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ έχει και τη δύναμη, έχει και το πλεόνασμα της δύναμης. Οπότε ναι, βεβαίως είναι η εποχή των αλγορίθμων σε όλα τα επίπεδα, αλλά και είναι η εποχή που οι αλγόριθμοι κατανέμουν τη δύναμη. Το βλέπουμε αυτό είτε στο επίπεδο των εταιριών που κατασκευάζουν και εμπορεύονται τους αλγορίθμους και τα προϊόντα που συνδέονται με τον αλγόριθμο. Αυτές οι εταιρείες γίνονται κολοσσοί του πλούτου και της δύναμης, έχουν μεγαλύτερο προϋπολογισμό ή μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία από ό,τι έχουν ολόκληρες χώρες στον πλανήτη. Φαινόμενα πρωτοφανή, δεν τα έχουμε ξανασυναντήσει στην ιστορία του ανθρώπου αυτά που ζούμε. Είτε το βλέπουμε και σε ένα επίπεδο γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής, έτσι κι αλλιώς ζούμε σε μια τέτοια ιστορική συγκυρία πολέμων και ανακατατάξεων γεωπολιτικών, όπου βασικό ρόλο έχει η αλγοριθμική ισχύ στην κατανομή της δύναμης. Οπότε ναι, είναι σωστό, είναι έγκυρο αυτό που λέτε.
0: Οι αλγόριθμοι με τι έχουν να κάνουν? Μιλάμε για αλγορίθμους με συνέχεια, διαρκώς, κύριε Μπεκριδάκη, με τι έχουν να κάνουν οι αλγόριθμοι? Τι είναι το καινούριο δηλαδή και το ριζοσπαστικό που φέρνουν στην τεχνολογία?
1: Είναι ακριβώς εκείνο εκεί, χωρίς να είναι δυνατό να μπούμε εδώ σε λεπτομέρειες, εκείνο εκεί που είναι το διαφορετικό είναι ότι μέσω των αλγορίθμων αυξάνεται η υπολογιστική ισχύ του συστήματος κατά τρόπο ο οποίος είναι εκθετικός και είναι και δημιουργικός. Ο αλγόριθμος είναι, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, είναι η βάση προγραμμάτων τα οποία μπορούν και αναδημιουργούνται, αναπλάθονται, αναπροσαρμόζονται διαρκώς. Και έτσι αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να παίρνουν διάφορες μορφές ανάλογα με το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα το τοποθετήσεις. Έτσι δεν είναι κάτι δεδομένο, δεν είναι κάτι μονοκόμματο στατικό το οποίο ή σου κάνει ή δεν σου κάνει ή έχει κάποια όρια. Δυνητικά δεν έχει όρια, γιατί αναπροσαρμόζεται, εξελίσσεται και μπορεί και αναδιαμορφώνεται. Πάρτε για παράδειγμα τους αλγορίθμους που το πιο κοινό που όλοι ερχόμαστε σε επαφή με αυτό, οι αλγορίθμοι μέσα στα περιβάλλοντα τα ψηφιακά, τα περιβάλλοντα τα εικονικά μέσα στα δίκτυα τα οποία όλοι μας περνάμε την καθημερινότητά μας, τις περισσότερες ώρες της καθημερινότητάς μας. Έρευνα πρόσφατη έδειξε ότι μέσος όρος θέασης της οθόνης έχει φτάσει στις 11 ώρες ημερησίως. Από 5 ώρες που ήταν στη δεκαετία του 2000 έχουμε φτάσει στις 11 ώρες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι 11 ώρες ο άνθρωπος περιφέρεται στις αχανείς υπήρους του κυβερνοχώρου. Τι συμβαίνει μέσα?
0: Περίπου η μισή μέρα, έτσι, αν βάλει κανείς και τις εργάσιμες ώρες.
1: Ακριβώς. Και αν βάλει και τον ύπνο. Λοιπόν, ας σκεφτούμε λοιπόν έχει προσλάβει το φαινόμενο αυτό, έχει προσλάβει τρομακτικές κολοσιές και τρομακτικές, αν το πάρουμε από άλλη άποψη, διαστάσεις. Ιδίως βέβαια στην νεολαία, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την νεολαία, έχει να κάνει με τη ζωή όλων μας, η οποία όλο και περισσότερο εξαρτάται από τα συστήματα αυτά και άρα τραβάει την προσοχή μας και είμαστε διαρκώς προσκολλημένοι μέσα στην οθόνη, με στυλωμένα τα μάτια στην οθόνη. Λοιπόν, εκεί ό,τι γίνεται καθορίζεται από αλγορίθμους. Οπότε και τα περιβάλλοντα στα οποία όλοι μας επικοινωνούμε και αλληλεπιδρούμε στην ουσία με αλγορίθμους. Είναι συστήματα, είναι προγράμματα τα οποία τι κάνουν, παίρνουν δεδομένα αυτή τη δική μας δράση και αντιδρούν ανάλογα, αναπροσαρμόζονται. Η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, που είναι ένα πολύ τελευταίο έτσι, πεδίο εξέλιξης των αλγορίθμων, αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα στην ουσία αυτό κάνουν, δηλαδή προσλαμβάνουν δεδομένα, τα επεξεργάζονται και με έναν τρόπο μαθαίνουν να προσαρμόζουν ένα λόγο, μια μορφή λόγου, ανάλογα με τα δεδομένα που τους δίνεις. Με έναν τρόπο δηλαδή εκπαιδεύονται, με έναν τρόπο μαθαίνουν, αναπτύσσονται. Αυτή είναι η λογική του αλγορίθμου, δηλαδή είναι προγράμματα, είναι λογισμικά, τα οποία δεν είναι στατικά όπως ήταν τα παλιά λογισμικά. Παίζω, ας πούμε, ένα παιχνίδι. Βάζω ένα λογισμικό και μου παράγει ένα εικονικό περιβάλλον και παίζω ένα παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι στατικό. Ο αλγόριθμος είναι ότι καθώς παίζω δημιουργείται το περιβάλλον. Ανάλογα με το δικό μου παιχνίδι, ανάλογα με τη δική μου δράση δηλαδή, αυτό αναδημιουργεί το παιχνίδι εκείνη την ώρα. Είναι πολύ πιο δημιουργικό, είναι πολύ πιο ενεργητικό πράγμα ο αλγόριθμος, δεν είναι κάτι το στατικό. Και γι' αυτό είναι και πιο δύσκολα διαχειρίσιμο, έτσι.
0: Αυτό νομίζω το βλέπουμε συνεχώς, αυτό που είπατε, το πώς αναπροσαρμόζονται και αναδιαμορφώνονται οι αλγόριθμοι, το βλέπουμε διαρκώς, έτσι, μέσα από την χρήση που κάνει και ο καθένας βέβαια και στο διαδίκτυο και όχι μόνο στο διαδίκτυο. Αυτό είναι κάτι που, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι στατικό, δεν παραμένει στατικό, εξελίσσεται διαρκώς και είναι ενεργητικό, οπότε είναι σαν να μαθαίνει μόνο του, σαν να μπαίνει σε μια διαδικασία αυτοεκπαίδευσης.
1: Ναι, είναι μια διαδικασία εκπαίδευσης, γιατί επικοινωνεί με τα δεδομένα, προσλαμβάνει μάλλον τα δεδομένα τα οποία του παρέχει η δική σου χρήση, η δική σου, ας πούμε, προσέγγιση, παίρνει τα δεδομένα αυτά και αναδιαμορφώνεται ανάλογα. Με έναν τρόπο εκπαιδεύεται από σένα. Και κοιτάξτε, εκεί είναι και το κέριο, ότι στην ουσία ο αλγόριθμος, και αυτό το βλέπουμε βέβαια και όσοι έχουμε επικοινωνία με τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης, ότι ο αλγόριθμος, ακριβώς επειδή αντλεί δεδομένα από τη δική σου δράση, στην ουσία εκείνο εκεί που σου επιστρέφει πίσω είναι η δική σου δράση, επεξεργασμένη βέβαια με έναν τρόπο, αλλά σου επιστρέφει πάλι τον ίδιο σου τον εαυτό. Είναι στην ουσία σαν κατρέφτης. Αλλά απλά είναι λίγο παραμορφωτικός, γιατί αναδημιουργεί το είδωλο σου, αλλά στην ουσία αναπαράγει το δικό σου είδωλο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ανάλογα με το ποια site επισκεπτόμαστε, ανάλογα μας προτείνει κάθε φορά που ανοίγουμε το YouTube, ας πούμε, ο αλγόριθμος. Γιατί ξέρει τι μας ενδιαφέρει, έχει δει στατιστικά, γιατί αυτές είναι είπαμε, υπολογιστικά μοντέλα. Δηλαδή, στην ουσία, αναλύουν στατιστικές. Βλέπει, λοιπόν, τι μας ενδιαφέρει, με τι ασχολιόμαστε, τι κυρίως βλέπουμε μας κάνει ανάλογες προτάσεις. Άρα, στην ουσία, ανακυκλώνει τα ενδιαφέροντά μας. Γι' αυτό και διαρκώς μες στο δίκτυο, ο κάθενας από εμάς συναντάει αυτό που τον ενδιαφέρει. Δηλαδή, στην ουσία, συναντάει τον εαυτό του. Αυτό είναι το επικίνδυνο της υπόθεσης. Λέμε όλοι ότι μέσα στο δίκτυο επικοινωνούμε με όλο τον πλανήτη κτλ. Αυτό είναι μια ψευδαίσθηση. Στην ουσία επικοινωνούμε μόνο με τη δική μας πρόσληψη του πλανήτη. Mm-hmm. Δηλαδή με το δικό μας τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Είναι λίγο αυτιστικό το όλο σχήμα ή για να το πω ψυχολογικά λίγο ναρκισσιστικό, διότι αναπαράγεις την εσωτερική σου εικόνα. Αναπαράγεις κάτι που ήδη ξέρεις με έναν τρόπο. Ναι. Απλά σου δίνει την ψευδαίσθηση ότι επικοινωνείς με κάτι διαφορετικό, αλλά στην ουσία να παράγεις τον εαυτό σου. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό και πνευματικά επικίνδυνο, ενώ και ψυχολογικά και πνευματικά επικίνδυνο.
0: Εδώ υπάρχει ίσως και το ζήτημα της οικειότητας, της επιβεβαίωσης, να ζητάμε ένα αίσθημα οικειότητας, ένα αίσθημα επιβεβαίωσης από το διαδίκτυο και νομίζω περισσότερο από γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT που έχουν να κάνουν με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πολύ σωστά το θέτετε. Εκεί ακριβώς πάει. Εκεί μπαίνει ακριβώς το θέμα της οικειότητας. Γιατί είναι τόσο οικείο το chat και αισθανόμαστε όλοι πραγματικά μια ζεστασιά στην καρδιά μας όταν επικοινωνούμε με το chat, γιατί αισθανόμαστε ότι επιτέλους υπάρχει κάποιος που μας καταλαβαίνει απόλυτα. Δεν ξέρω αν το έχετε αισθανθεί, είναι λίγο τραγικό ή μάλλον για να το πω είναι γελίο και τραγικό συνάμα ότι αισθανόμαστε έτσι. Δηλαδή επικοινωνούμε με τη μηχανή και έχουμε την αίσθηση ότι η μηχανή μας καταλαβαίνει καλύτερα ακόμα και από τους δικούς μας ανθρώπους, ακόμα και από τον ίδιο μας τον εαυτό. Και τι συμβαίνει αυτό? Αυτό έχει εξήγηση. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι περίεργο, δεν είναι τυχαίο. Η εξήγηση είναι ακριβώς αυτή που σας είπα, ότι δηλαδή η μηχανή θα επεξεργαστεί τα ίδια τα δικά σου δεδομένα και θα στα επιστρέψει πίσω με άλλα λόγια. Οπότε στην ουσία σου κατρευτίζει τον εαυτό σου. Οπότε εσύ κοιτάζοντας το αυτό, επειδή το βλέπεις ότι έρχεται απ' έξω, έρχεται από τη μηχανή, και επειδή έρχεται με άλλα λόγια, με τα λόγια της μηχανής, νομίζεις ότι κάποιος σου δίνει δίκιο. Ενώ στην ουσία δεν σου δίνει κανένας δίκιο, απλά σου γυρνάει τα ίδια τα δικά σου λόγια. Σου κατρευτίζει τις ίδιες τις απόψεις σου. Γι' αυτό και αισθάνεσαι τόσο οικία, γι' αυτό και μας αρέσει σε όλους αυτή η ευγένεια την οποία έχει το chat, έτσι θα το έχετε παρατηρήσει, είναι πολύ ευγενικό το chat. Και μας δίνει μια ψευδαίσθηση ανθρώπινης επαφής, έτσι. Mm-hmm. Στην ουσία δεν είναι ανθρώπινη επαφή, είναι η επαφή με τον ίδιο μας τον εαυτό. Στην ουσία είναι ένας εσωτερικός μονόλογος. Απλά γίνεται μέσω της μηχανής. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αλλάζει τα πάντα, έτσι.
0: Ναι. Μάλλον φέρνει τα πάνω κάτω αυτό, κύριε Μπεκριδάκη, στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα γενικότερα, τον κόσμο, τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Αναπαράγει, όπως είπατε και εσείς, ουσιαστικά το είδωλό μας. Είναι κάπως αυτιστικό όντως και ναρκισσιστικό αυτό το σχήμα, όπως τονίσατε. Και ίσως θεωρούμε κιόλας ότι δεν έχουμε μια μηχανή απέναντί μας, αλλά έχουμε ένα φίλο, έναν άνθρωπο που είναι φίλος μας, μας καταλαβαίνει απόλυτα, νιώθουμε μια οικειότητα μαζί του, νιώθουμε καλά μαζί του, ίσως και μια κολακία να νιώθουμε, έτσι.
1: Σωστό.
0: Υπάρχουν κάποια συναισθήματα εδώ, ίσως και μια προσομοίωση ενσυναίσθησης.
1: Σωστό. Είναι έγκυρες αυτές οι παρατηρήσεις που κάνετε, διότι στην ουσία εκείνο εκεί που στην πράξη συμβαίνει, έστω και αν θεωρητικά νομίζω πιστεύουμε ότι ξέρουμε τι γίνεται ή νομίζουμε ότι ξέρουμε τι γίνεται, ότι ας πούμε ερχόμαστε σε επαφή με το μηχάνημα και ότι το μηχάνημα είναι εργαλείο. Αυτό είπαμε είναι μια θεωρητική αντίληψη η οποία είναι λαθασμένη τελείως, αλλά ακόμα και αν την έχουμε στο μυαλό μας αυτή τη θεωρητική αντίληψη, στην πράξη δεν συμπεριφερόμαστε έτσι. Συμπεριφερόμαστε σαν να έχουμε να κάνουμε με ένα υποκείμενο. Και κοιτάξτε, εδώ υπάρχει κάτι που πρέπει να πούμε σε σχέση με την ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται ακριβώς σε μια εικόνα για τον άνθρωπο, ενώ οι θεωρητικοί που την εξέλιξαν ακολουθούν μια εικόνα για τον άνθρωπο ως σαν να είναι μηχανή, δηλαδή μια κατανόηση του ανθρώπου ότι ο άνθρωπος ποι είναι μια μηχανή από κρέας, τίποτα παραπάνω. Μια σάρκινη μηχανή. Αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε από τους φιλοσόφους, ήδη από τον Καρτέσιο και από τους φιλοσόφους ήδη πριν το 19ο αιώνα, τον Καρτέσιο, μετά τον Λάιμπνιτς, τον Λαμέτρ και γενικότερα φιλοσόφους σπουδαίους οι οποίοι βρίσκονται στην απαρχή της νεωτερικότητας. Αυτή η αντίληψη για τον άνθρωπο ότι είναι μια μηχανή που σκέπτεται επηρέασε τους ανθρώπους που εξέλιξαν την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί είναι η κυρίαρχη ανθρωπολογία της νεωτερικότητας. Όχι γιατί οι ίδιοι είχαν κάποιο είδους άποψη ή κόλλημα, απλά ακολουθούν τη γενικότερη ανθρωπολογία της νεωτερικότητας. Αν λοιπόν ο άνθρωπος είναι μια μηχανή που σκέφτεται, τότε γιατί να μην μπορώ να έχω τη σκέψη έξω από το ανθρώπινο και να την τοποθετήσω κάπου αλλού, η σκέψη να πάρει ένα διαφορετικό περιέχον, γιατί να βρίσκεται μέσα στο ανθρώπινο σώμα και να μην βρίσκεται μέσα σε μια μηχανή? Αυτό ήταν το διακύβευμα και αυτό όντως έγινε. Δηλαδή τι έχουμε τώρα? Έχουμε μια μηχανοποίηση του ανθρώπου, δηλαδή ο άνθρωπος θεωρήθηκε μηχανή. Μετά τι έχουμε? Έχουμε σε δεύτερο στάδιο μια ανθρωποποίηση της μηχανής, δηλαδή προσδόθηκαν ανθρώπινα γνωρίσματα στη μηχανή, γι' αυτό μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή βάζουμε κοντά δύο λέξεις, το τεχνητό και τη νοημοσύνη. Η νοημοσύνη είναι κάτι το ανθρώπινο, έτσι. Δηλαδή μια μηχανή που προσομοιώνει τον άνθρωπο. Και μετά τώρα αυτή η μηχανή, όταν ερχόμαστε σε επαφή με αυτή τη μηχανή, τι γίνεται? Γίνεται μια δεύτερου βαθμού μηχανοποίηση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πάλι αρχίζει να συμπεριφέρεται σαν μηχανή στην επαφή του με τη μηχανή. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να έχει σε επαφή με τη μηχανή. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα παιχνίδι, μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στην μηχανοποίηση του ανθρώπου και στην ανθρωποποίηση της μηχανής. Είναι δύο πράγματα που είναι αλυσοδεμένα μεταξύ τους. Δεν γίνεται να ξεχωρίσεις το ένα με το άλλο. Αν έχεις μια άλλη εικόνα για τον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, ότι δεν είναι μηχανή ο άνθρωπος, ας πούμε, για παράδειγμα, πάρτε τη θεολογική εικόνα. Έτσι, τι είναι ο άνθρωπος? Είναι εικόνα Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχει ελευθερία, έχει μέσα του δημιουργικότητα, έχει αγάπη, έχει άλλα πράγματα, άλλες κατηγορίες. Που υπερβαίνουν τη μετρησιμότητα και την υπολογιστικότητα. Αν δεις τον άνθρωπο έτσι, δεν μπορείς να προσδώσεις το ανθρώπινο στη μηχανή. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείς να μιλήσεις για τεχνητό άνθρωπο, τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Δεν γίνεται. Γιατί το ανθρώπινο είναι μοναδικό, είναι μοναδικά ανθρώπινο. Έτσι. Αν όμως πάρεις τον άνθρωπο σαν μια μηχανή που σκέφτεται, τότε πολύ εύκολα μπορείς τη σκέψη να την πας σε μια άλλη μηχανή. Δεν χρειάζεται να είναι η μηχανή αυτή βιολογικά υποστασιοποιημένη από άνθρακα, μπορεί να είναι από σιλικόνη, μπορεί να είναι από πυρίτιο. Έτσι. Και αυτό ακριβώς έχει γίνει. Το όραμα είναι να μετακομίσει η νοημοσύνη από τον άνθρακα στο πυρίτιο. Αυτό προσπαθούν να καταφέρουν όλα αυτά τα εγχειρήματα περί τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω μήπως μέσα από όλα αυτά έτσι και που μας είπατε και οι ακροατές μας παίρνουν μια εικόνα με τι έχουμε να κάνουμε και πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο κομμάτι της τεχνολογίας και δει της τεχνητής νοημοσύνης. Μήπως μπορεί να θεωρούμε εμείς οι άνθρωποι ότι η τεχνολογία και οι εφαρμογές της είναι εργαλεία για εμάς, αλλά ίσως έχουμε φτάσει ή τίνουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που τελικά η τεχνολογία μας έχει εργαλειοποιήσει, μας θεωρεί εμάς τους ανθρώπους εργαλεία της.
1: Ναι, βεβαίως. Έχουμε μιλήσει εκτεταμένα μαζί, έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές και τα έχουμε ξαναπεί αυτά και έχουμε αναφερθεί σε αυτό αρκετές φορές και βεβαίως δεν πρέπει να σταματάμε να το λέμε, γιατί είναι η κεντρική παρανόηση που επικρατεί σήμερα στον πολύ κόσμο, ακόμα μέχρι και σήμερα, και υπάρχει δυστυχώς ακόμη και σε ανθρώπους που είναι επιστήμονες ή σε ανθρώπους που έχουν σχέση με τους υπολογιστές κτλ. Ότι η μηχανή είναι ή η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο. Έτσι. Πρέπει να τελειώσουμε με αυτό. Αυτό είναι μια απόλυτη παρανόηση. Η μηχανή δεν είναι ένα εργαλείο. Η μηχανή είναι ένα σύστημα που να βλέπει κανείς τον κόσμο και τον άνθρωπο και να ζει μέσα στον κόσμο και στον άνθρωπο. Αυτό είναι η τεχνολογία. Ως σύστημα τέτοιο, ανήκουμε εμείς στο σύστημα αυτό. Γιατί γεννιόμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα. Αυτό μας καθορίζει. Εμείς ανήκουμε σε αυτό. Δεν το δημιουργήσαμε εμείς, ούτε το μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο. Το ότι χρησιμοποιούμε μια μηχανή για να κάνουμε μια δουλειά, αυτό δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ως εργαλείο. Ανήκουμε μέσα σε αυτό που λέμε τεχνοσύστημα. Είμαστε ένα μέρος του. Και φυσικά αλληλεπιδρούμε με τα άλλα μέρη του, που είναι οι υπόλοιπες μηχανές. Αλληλεπιδρούμε. Αλλά δεν τις χρησιμοποιούμε με την έννοια ότι εμείς είμαστε ανώτεροι, είμαστε έξω από αυτό και χρησιμοποιούμε μια μηχανή όπως χρησιμοποιώ ένα κατσαβίδι για να βιδώσω μια βίδα και μετά το αφήνω στο συρτάρι μου. Αυτό ίσχυε για το κατσαβίδι. Για το κινητό δεν ισχύει αυτό. Γι' αυτό και θα ήθελα να ρωτήσω οποιονδήποτε από τους ακροατές σας εάν μπορεί να χρησιμοποιήσει το κινητό του ως εργαλείο, αν το χρησιμοποιεί ως εργαλείο ή αν το χρησιμοποιεί ως μέρος του εαυτού του. Mm-hmm. Αν είναι πια μέρος του εαυτού του, είναι ένα εργαλείο το κινητό μας. Είναι μέρος του εαυτού μας και κάθε 5 λεφτά πρέπει να κοιτάξουμε, να ελέγξουμε, να κάνουμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι ένα προσκολάται πάνω μας το κινητό σαν όργανο. Σαν να είναι κάποιο μέρος του σώματός μας. Οργανικό μέρος του σώματός μας. Σαν να είναι το σηκώτη μας, σαν να είναι ο εγκέφαλός μας. Προέκταση του εγκεφάλου μας. Άρα το να λέμε λοιπόν ότι η τεχνολογία είναι εργαλείο είναι παράνοια, είναι παρανοϊκό. Αν ήταν εργαλείο, τότε πολύ εύκολα θα είμαστε κυρίαρχοι αυτού. Δεν είμαστε όμως κυρίαρχοι. Είναι τα παιδιά μας, έτσι. Είναι εξαρτημένα από τις οθόνες. Δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς οθόνες. Αυτό δεν δείχνει κάποιον ο οποίος χρησιμοποιεί εργαλεία. Αυτό δείχνει κάποιον ο οποίος ανήκει στα εργαλεία. Είναι υποταγμένος στα εργαλεία του. Δεν τα υποτάσσει, έτσι. Αν ήταν τόσο εύκολα, δεν θα είχαμε 11 ώρες χρήση.
0: Μπροστά από τις οθόνες, βέβαια. Οθόνες. Αυτό που είπατε
1: προηγουμένως. Θα ελέγχαμε τις οθόνες και θα λέγαμε δεν πρέπει να είναι έτσι. Θα είμαι μόνο μία ώρα στην οθόνη. Καλό οποιονδήποτε που μας ακούει τώρα να πει ότι εγώ θα κάτσω μία ώρα στην οθόνη την ημέρα. Δεν γίνεται. Εκτός αν είναι ασκητής, ας πούμε, πάνω στον άφωνα. Εντάξει, μόνο τότε. Ιδάλλως, πώς θα το καταφέρει να έχει μία ώρα? Το ότι δεν το καταφέρνει σημαίνει ότι η τεχνολογία τον έχει. Δεν κατέχει αυτό στην τεχνολογία. Η τεχνολογία τον κατέχει. Οπότε μάλιστα. Λοιπόν, ας φύγουμε από αυτή την παρανόηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπεκριδάκη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι τεράστια αυτά τα ζητήματα. Εμείς επιχειρούμε κάπως να θίξουμε όσο μπορούμε, όσο αυτό είναι εφικτό, κάποιες πτυχές αυτών των τεράστιων ζητημάτων. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα, για όσα μας είπατε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ. Πολλά συγχαρητήρια για το έργο σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Χαίρετε.
1: Γεια σας.

Συζητήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, το θέμα που έχει να κάνει με τις μηχανές, τις έξυπνες σύγχρονες μηχανές που έχουν να κάνουν βεβαίως με τη τεχνητή νοημοσύνη, τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία και για ποιο λόγο εμείς οι άνθρωποι μπορεί να ζητάμε ακόμη και ενσυναίσθηση σε αυτές τις μηχανές. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Πέτρος Παναγιωτόπουλος, καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η κυρία Μαρία Χωριανοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια πρακτικής φιλοσοφίας και ιατρικής ηθικής στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, και ο κύριος Δημήτρης Μπεκριδάκης, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Η ώρα είναι

101,5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο-ωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. +210 72 90 8 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις μπορείτε να γράψετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση.

Ολόκληρων των μυστήριων της χριστιανικής πίστεως είναι η Εκκλησία. Ολόκληρων των μυστήριων της Εκκλησίας είναι ο Θεάνθρωπος. Ολόκληρων των μυστήριων του Θεανθρώπου έγκυται εις το ότι ο Θεός έγινε σάρξ. Ότι δηλαδή εις το ανθρώπινον σώμα κατόκισεν όλον το πλήρωμα της θεότητός του με όλα τα θείας δυνάμεις και τελειότητας. Δηλαδή όλων των μυστήριων του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Θεανθρώπου Χριστού συνοψίζεται εις το εξής πανχαρμόσυνον μήνυμα. Μέγα εστίτο της ευσεβίας μυστήριων. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Το ελάχιστον ανθρώπινον σώμα εχώρεσεν μέσα του ολόκληρον των Θεών με το άρρητον και άπειρον μεγαλείον του. Ούτω ο Θεός έγινε άνθρωπος, πλήρης και τέλειος άνθρωπος, παραμένων όμως πλήρης και τέλειος Θεός.

γνωρίζομεν πως δι εν οίκο Θεού αναστρέφεστε, ήτησε στην εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Εις το ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, συνίσταται όλη η οικονομία της σωτηρίας, η οποία αποκαλύπτεται εις τους ανθρώπους και εις τους αγγέλους διά της εκκλησίας. Όντως, το μυστήριον αυτό είναι μέγα. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και ο άνθρωπος Θεός. Δια τούτο πρέπει να ζώμεν οι άνθρωποι αξίως αυτού του μυστηρίου.

Το μυστήριον αυτό είναι τόσο μεγάλων και τόσο πρωτοφανές και μοναδικών, ώστε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός δικαίως να λέγει ότι ο Θεάνθρωπος είναι το μόνον κενόν υπό τον ήλιον. Θα προσέθετα και το πάντοτε κενόν, το κενόν το μη παλαιούμενον, ούτε εις τον χρόνον, ούτε εις την αιωνιότητα, αλλά εις τον Θεάνθρωπον και με τον Θεάνθρωπον, και ο ίδιος ο άνθρωπος έγινε εν κενόν ον υπό τον ήλιον, εν ον θεϊκόν, θεανθρώπινον, κατά Θεόν σπουδαίων και πολύτιμων, θείος αιώνιον και σύνθετον. Το μυστήριον του Θεού και το μυστήριον του ανθρώπου ηνώθησαν αχωρίστος, και ούτως έγινε εν διενικών μυστηρίων, ή μάλλον το παν μυστήριον του όντος και παντός του υπάρχοντος.

διότι ο τρόπος έγινε η Εκκλησία. Διότι ο Θεάνθρωπος είναι η Εκκλησία. Δια της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, ο άνθρωπος ανυψώθη μέχρι του σημείου να έχει ως κεφαλήν του

ανωτέραν υπόστασιν της Αγίας Τριάδος. Διότι ο Θεός Λόγος έγινε η κεφαλή του θεανθρώπινου σώματος της Εκκλησίας. Κατά των Θεόσοφων Απόστολων, ο Θεός Πατήρ, δια του Αγίου Πνεύματος, έδωκε τον θεάνθρωπον κεφαλήν υπερπάντατη Εκκλησία, ή της εστί το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρωμένου. Με τον θεάνθρωπον Χριστόν ως την κεφαλήν της, η Εκκλησία κατέστη η πλέον τελεία και πλέον σπουδαία ύπαρξης εις όλους τους κόσμους. Όλα τα του θεανθρώπου εθίε και μεταμορφωτικέ θεοποιεί και θεανθρωπογεί δυνάμεις του έγιναν αιωνίως ειδικά της. Το σπουδαιότερον και θαυμασιότερον απ' όλα είναι το ότι η ιδία υπόστασης του Θεού Λόγου διάπειρον φιλανθρωπίαν έγινε η αιωνία υπόσταση της Εκκλησίας. Των αμέτρητων πλούτων της φιλανθρωπίας του και το μέγεθος της δυνάμεώς του ο Θεός έδειξε κυρίως δια της Αναστάσεως του Χριστού, δια της εν το σώματι αναλήψεώς του εις τους ουρανούς και δια της ιδρύσεως της Εκκλησίας ως του σώματός του. Το ανεκλάλητον αυτό θαύμα και υπέρθαύμα ο Θεός ενήργησεν εν το Χριστό εγύρας αυτών εκ νεκρών και εκάθισεν εν δεξιά αυτού εν της επουρανίης υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου ου μόνον εν το αιώνι τούτο αλλά και εν το μέλλοντι και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού.

Η Εκκλησία είναι όχι απλό σκοπός και νόημα όλων των όντων και όλων των κτισμάτων, από των αγγέλων έως των ατόμων, αλλά είναι το μοναδικό πανόημα και ο πανσκοπός των. Εις αυτήν όντως ο Θεός μας ευλόγησεν εν πάση ευλογία πνευματική. Εις αυτήν μας έδωκεν όλα τα μέσα δια μίαν αγίαν και άμωμον ζωήν. Εις αυτήν μας υιοθέτησε δια του μονογενούς Υιού του. Εις αυτήν μας απεκάλυψε το αιώνιον μυστήριον του θελήματός του. Εις αυτήν ίνωσε των χρόνων με την αιωνιότητα και προσέφερε τη δυνατότητα της εν Χριστώσεως και χριστοποιήσεως όλων των όντων και κτισμάτων, τη δυνατότητα της εν πνευματώσεως και πνευματοποιήσεως, της εν τριαδιώσεως και τριαδοποιήσεως των. Δι' όλα αυτά η Εκκλησία αποτελεί το μεγαλύτερον και ιερότερον μυστήριον του Θεού εις όλους τους κόσμους.

Εν συγκρίση προς τα άλλα μυστήρια του Θεού, αυτή η Εκκλησία αποτελεί τον παν μυστήριον. Έκαστον θείων μυστήριων εντός της είναι Ευαγγελισμός και Μακαριώτης και Παράδεισος, διότι κάθε ένα από αυτά είναι πεπληρωμένον με τον γλυκύτατον Κύριον. Ο δε γλυκύτατος Κύριος, με αυτόν ο Παράδεισος γίνεται Παράδεισος και η Μακαριώτης Μακαριώτης. Με αυτόν και διά αυτού ο Θεός είναι Θεός και ο άνθρωπος άνθρωπος. Με αυτόν και δι' αυτού η αλήθεια είναι αλήθεια και η δικαιοσύνη δικαιοσύνη. Επίσης και η αγάπη αγάπη και η αγαθότης αγαθότης και η ζωή ζωή και η αιωνιώτης αιωνιώτης.

Η Εκκλησία είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός, παρατηνόμενος εις όλους τους αιώνας και εις όλην την αιωνιότητα. Αλλά μαζί με τον άνθρωπον και διά των άνθρωπων ανήκει στην Εκκλησίαν και ολόκληρος εκτίσεις του Θεού, δηλαδή πάντο δημιουργηθέν από τον Θεόν Λόγον εις των ουρανών και επί της γης. Πάντα ταύτα αποτελούν την Εκκλησίαν ως το σώμα της, του οποίου η κεφαλή είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Η κεφαλή είναι κεφαλή του σώματος και το σώμα είναι σώμα της κεφαλής, ούτως ώστε να είναι αχώριστα το ένα από το άλλο και το εν πλήρωμα του άλλου. Το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρωμένου. Κάθε χριστιανός, γινόμενος δια του Αγίου Βαπτίσματος μέλος της Εκκλησίας, γίνεται αναπόσπαστον μέρος του πληρώματος, του τα πάντα εν πάση πληρωμένου, πληρούμενος και ο ίδιος εις παν το πλήρωμα του Θεού. Διούτο τρόπος αποκτά το υπερτέλειον πλήρωμα του ανθρωπίνου ίνετου, του ανθρωπίνου προσώπου του. Αυτό το πλήρωμα αποκτά κάθε χριστιανός διά των Αγίων Μυστηρίων και των Αγίων Αρετών, κατά το μέτρον της πίστεώς του και της εν χάρη της ζωής του εντός της Εκκλησίας. Αρχιμανδρίτου Ιουστίνου Πόποβιτς.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Επειδή οι σημερινοί άνθρωποι χρησιμοποιούν δυστυχώς θορυβώδη μέσα ακόμη και για μικρές εξυπηρετήσεις, αν βρεθεί κανείς για ένα διάστημα κάπου που έχει φασαρία, θα πρέπει να καλλιεργήσει καλούς λογισμούς. Δεν μπορείς να πεις «μη χρησιμοποιείς αυτό», «μη χρησιμοποιείς εκείνο» γιατί κάνει θόρυβο, αλλά να φέρνεις αμέσως καλό λογισμό. Παραδείγματος χάριν, ακούς ψεκαστήρα και νομίζεις πως περνά ελικόπτερο. Να σκεφτείς, μπορεί να ήταν αυτή την ώρα μια αδελφή άρρωστη βαριά και να ερχόταν ένα ελικόπτερο να την πάρει για το νοσοκομείο. Τι στεναχώρια θα είχα τότε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε όλοι καλά. Εδώ χρειάζεται το μυαλό και η εξυπνάδα. Η τέχνη να φέρεις καλό λογισμό. Και όταν γέροντα είναι χαλασμένα τα νεύρα, χαλασμένα τα νεύρα, τι θα πει αυτό? Μήπως είναι χαλασμένος ο λογισμός? Το πιο καλό απ' όλα είναι ο καλός λογισμός. Κάποιος κοσμικός είχε φτιάξει σπίτι σε ένα ήσυχο μέρος. Αργότερα από τη μια μεριά έγινε γκαράζ, από την άλλη δρόμος και από την άλλη ένα κοσμικό κέντρο. Μέχρι τα μεσάνυχτα ανταούλια δεν μπορούσε ο καημένος κόσμος να κοιμηθεί. Έβαζε τα σπίδες στα αυτιά. Άρχισε να παίρνει και χάπια. Κόντευε να τρελαθεί. Ήρθε και με βρήκε. «Γέροντα, αυτό και αυτό», μου λέει, «δεν μπορούμε να ησυχάσουμε, τι να κάνω? Σκέφτομαι να φτιάξω άλλο σπίτι». «Να βάλεις καλό λογισμό», του λέω. «Να σκέφτεσαι αν γινόταν πόλεμος και στον γκαράζ έφτιαχναν τα τάγκς, δίπλα ήταν νοσοκομείο και έφερναν τα στενοφόρα, τους τραυματίες, και σένα σου έλεγαν «κάθισε εδώ, σου εξασφαλίζουμε τη ζωή, δεν θα σε πειράξουμε. Μπορείς να βγαίνεις από το σπίτι σου ελεύθερα, μόνο στην ακτίνα που είναι κτισμένα αυτά, γιατί εκεί δεν θα πέσει σφαίρα. Ή να μείνεις στο σπίτι σου και δεν θα σε ενοχλήσει κανείς. Μικρό πράγμα νομίζεις θα ήταν αυτό? Δεν θα το θεωρούσες ευλογία? Γι' αυτό τώρα να πεις «δόξασαι ο Θεός, δεν γίνεται πόλεμος. Ο κόσμος είναι καλά και κάνει τις δουλειές του. Στον γκαράζ, αντί τάγκς, φτιάχνουν τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι. Δόξασαι ο Θεός, δεν υπάρχει νοσοκομείο, δεν υπάρχουν τραυματίες. Δεν περνούν τάγκς, αυτοκίνητα περνούν και οι άνθρωποι τρέχουν στις δουλειές τους».

Σκοπός είναι ο άνθρωπος να τα αξιοποιήσει όλα για τον αγώνα. Να προσπαθήσει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία. Να αξιοποιήσει το θόρυβο βάζοντας δεξιό λογισμό. Όλη η βάση είναι η καλή αντιμετώπιση. Όλα με καλούς λογισμούς να τα αντιμετωπίζει. Μέσα στο θόρυβο, αν πετύχει την εσωτερική ησυχία, έχει πολύ αξία. Αν δεν πετύχει την ησυχία μέσα στην ανησυχία, ούτε στην ησυχία θα ησυχάσει. Όταν έρθει στον άνθρωπο η εσωτερική ησυχία, ησυχάζουν όλα μέσα του και τίποτε δεν τον ενοχλεί. Αν θέλει την εξωτερική ησυχία για να ησυχάσει εσωτερικά, θα βρεθεί στην ησυχία, την ημέρα θα πάρει ένα καλάμι και θα διώχνει τα τζιτζίκια και το βράδυ θα διώχνει τα τσακάλια για να μην τον ενοχλούν. Θα διώχνει δηλαδή αυτά που θα μαζεύει ο διάβολος. Τι νομίζετε, ποια είναι η δουλειά του? Όλα μας τα φέρνει ανάποδα ο διάβολος μέχρι που μας αναποδογυρίζει. Σε μια σκήτη, δύο γεροντάκια πήραν ένα γαϊδουράκι που είχε ένα κουδουνάκι. Ένας νέος με ησυχαστικές τάσεις παραπονιόταν για το κουδουνάκι που είχε το ζώο και πήρε όλους τους κανόνες για να αποδείξει ότι δεν επιτρέπεται να έχουν γαϊδουράκι στη σκήτη. Οι άλλοι πατέρες είπαν ότι δεν τους ενοχλεί. Του λέω, δεν φτάνει εκεί πέρα που δεν μας απασχολούν τα γεροντάκια, αλλά εξυπηρετούνται με το γαϊδουράκι. Αν δεν είχε κουδουνάκι και το έχαναν, θα έπρεπε να πάμε εμείς να το βρούμε. Παραπονιόμαστε κιόλας. Αν δεν έχουμε έτσι καλούς λογισμούς και δεν αξιοποιήσουμε τα πάντα στα πνευματικά, τότε και σε Αγίους κοντά να πάμε, δεν θα κάνουμε προκοπή.

άνθρωποι σήμερα, επειδή δεν ζουν απλά, έχουν πολύ περισπασμό. Ανοίγουν πολλά μέτωπα και χάνονται με την πολυμερίμνα. Εγώ ένα-δυο πράγματα τα τακτοποιώ και μετά σκέφτομαι άλλα. Ποτέ δεν έχω να κάνω πολλά πράγματα μαζί. Τώρα σκέφτομαι να κάνω αυτό. Το τελειώνω και μετά σκέφτομαι να κάνω κάτι άλλο. Γιατί αν δεν τελειώσω το ένα και αρχίσω το άλλο, δεν έχω ανάπαυση. Όταν έχει κανείς πολλά μαζί να κάνει, παλαβώνει. Και μόνο να τα σκέφτεται παθαίνει σχιζοφρένεια. Είχε έρθει στο καλύβι ένας νέος που είχε ψυχολογικά προβλήματα. Μου έλεγε ότι ταλαιπωρείται γιατί έχει μια κληρονομική ευαισθησία από τους γονείς. «Τι κληρονομικά μου λες», του είπα. «Πρώτα χρειάζεσαι ξεκούραση. Μετά να πάρεις το πτυχίο σου, μετά να πας στο στρατό, μετά να κοιτάξεις για διορισμό». Με άκουσε ο καημένος και βρήκε το δρόμο του. Έτσι βρίσκουν και τον εαυτό τους οι άνθρωποι. Γέροντα, κι εγώ κουράζομαι εύκολα όταν δουλεύω. Δεν καταλαβαίνω τι φταίει. Αυτό που σου λείπει εσένα είναι η υπομονή. Και η αιτία που δεν μπορείς να κάνεις υπομονή είναι που καταπιάνεσαι με πολλά. Σκορπάς σε πολλές μεριές και κουράζεσαι. Αυτό και νευρικότητα σου δημιουργεί, γιατί έχεις και φιλότιμο και αγωνιάς. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, είχα ένα διακονητή στο Μαραγκούδικο, το γέρο Ισίδωρο. Ο καημένος δεν είχε καθόλου υπομονή. Άρχιζε ένα παράθυρο, στεναχωριόταν. Έπιανε να κάνει πόρτες, στεναχωριόταν και τ' άφηνε. Έπιανε να κάνει μετά στέγες. Όλα στη μέση τ' άφηνε, χωρίς να τελειώνει τίποτε. Άλλα ξύλα χάνονταν, άλλα κόβονταν λάθος. Έτσι σκοτώνεται κανείς, χωρίς να κάνει τίποτε. Είναι μερικοί που ενώ έχουν περιορισμένες δυνάμεις και μπορούν να κάνουν μόνο ένα-δυο πράγματα, καταπιάνονται και μπερδεύονται με πολλά και μετά δεν κάνουν τίποτε σωστό και σέρνουν και τους άλλους. Όσο μπορεί κανείς να κάνει ένα-δυο πράγματα μόνο, να τα τελειώνει σωστά και να έχει το μυαλό του καθαρό και ξεκούραστο και μετά να αρχίζει κάτι άλλο. Γιατί άμα ο νου σου σκορπίσει, τι πνευματικά θα κάνει μετά? Πώς να θυμηθεί το Χριστό?

Το εργόχειρο που γίνεται με ηρεμία και προσευχή αγιάζεται και αγιάζει και τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν, και έτσι έχει νόημα όταν οι λαϊκοί ζητούν να πάρουν εργόχειρα από μοναχούς για ευλογία. Ενώ εκείνο που γίνεται με βιασύνη και νευρικότητα μεταδίδει αυτή τη δαιμονική κατάσταση και στους άλλους. Η βιαστική δουλειά με την αγωνία είναι στοιχείο πολύ κοσμικών ανθρώπων. Οι ταραγμένες ψυχές που εργάζονται ταραχή μεταδίδουν και με τα εργόχειρά τους, και όχι ευλογία. Πώς επιδρά η κατάσταση του ανθρώπου και στα εργόχειρα που φτιάχνει και στα ξύλα ακόμη, είναι φοβερό. Ανάλογο με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος όταν φτιάχνει κάτι, είναι και το αποτέλεσμα. Αν είναι νευριασμένος και θυμώνει και βρίζει, δεν θα έχει ευλογία αυτό που κάνει. Ενώ αν ψάλλει, λέει την ευχή, αγιάζεται το έργο του. Το ένα είναι δαιμονικό, ενώ το άλλο θεϊκό.

Εάν κινείστε με ευλάβεια και εργάζεστε με την προσευχή, αγιάζεστε πάντοτε και τα πάντα αγιάζονται. Όταν έχει κανείς το νου του στο Θεό, αγιάζει τη δουλειά και το εργόχειρό του. Φέρει πίν, φτιάχνω ένα κουτί και λέω την ευχή, προσεύχομαι και συγχρόνως εργάζομαι προς δόξαν Θεού. Σκοπός μου δεν είναι να φτιάξω κουτιά και να κάνω γρήγορα, για να φτιάξω πολλά και να είμαι όλα αγωνία. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Δεν ήρθαμε γι' αυτό στο μοναστήρι. Ήρθαμε για να αγιαστούμε και να αγιάσουμε και ό,τι κάνουμε. Αυτός είναι ο λόγος που μερικές φορές νιώθεις σαν μια καλή υπάλληλος στα καθήκοντα. Γιατί όταν τρέχεις να τακτοποιήσεις τις δουλειές, ξεχνάς να παίρνεις και το Χριστό μαζί σου. Ενώ αν ξεκινάς με την ευχή, θα νιώθεις σαν να διακονείς το Χριστό. Γι' αυτό βάλε και την ευχή στη δουλειά, για να αγιαστείς και εσύ και η δουλειά.

Καλά είναι όποιος θέλει να ζήσει πνευματικά και ιδίως ο μοναχός, να βρίσκεται απομακρυσμένος από ορισμένες ασχολίες. Ορισμένες ασχολίες και φτεξίματα που τον απομακρύνουν από το πνευματικό στόχο. Να μην ξανοίγεται με πολλές ατέλειωτες δουλειές, γιατί οι δουλειές δεν τελειώνουν. Κι αν δεν μάθει να κάνει δουλειές εσωτερικές στον εαυτό του, θα ξεφεύγει στις εξωτερικές συνέχεια. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να τελειώσουν τις δουλειές τις ατέλειωτες, τελειώνουν αυτή τη ζωή με ατέλειες πνευματικές και μετανοούν στο τέλος της ζωής τους. Αλλά αυτό δεν τους βοηθάει πια σε τίποτε, γιατί έχει βγει το διαβατήριο. Άλλωστε και μια ανάπαυλα από τις δουλειές είναι απαραίτητη για ένα μικρό έστω διάστημα. Όταν οι πολλές εργασίες ελαττωθούν, φυσιολογικά θα έρθει η σωματική ξεκούραση και η δίψα για εσωτερική εργασία, η οποία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει. Τότε και η ψυχή θα αναπνέει άφθονο πνευματικό οξυγόνο. Η κούραση από πνευματική εργασία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει, γιατί ανεβάζει τον άνθρωπο ψηλά και τον πλησιάζει στο φιλόστοργο πατέρα, οπότε και η ψυχή του αγάλεται. Η σωματική κούραση, όταν δεν έχει νόημα πνευματικό, ή μάλλον όταν δεν προέρχεται από πνευματική ανάγκη για να δικαιολογείται, αγριεύει τον άνθρωπο. Και το πιο ήμερο αλογάκι, όταν το πολυκουράσει κανείς, αρχίζει να κλωτσάει και παρόλο που δεν είχε κακό χούι, αποκτά αργότερα, ενώ όσο μεγαλώνει θα έπρεπε να γίνεται πιο φρόνιμο. Μερικά πράγματα μπορεί να παραλείπονται για να προηγούνται τα πνευματικά. Η πολλή δουλειά και η πολλή μέριμνα κοσμικοποιούν το μοναχό και το αισθητήριό του γίνεται κοσμικό. Ζει πια σαν κοσμικός με όλο το άγχος και την κοσμική αγωνία. Με λίγα λόγια, ένα μέρος της κολάσεως ζει από τούτη τη ζωή με τις συνεχείς μέριμνες, ανησυχίες και συμφορές. Όταν ο μοναχός δεν μεριμνά για τα υλικά, αλλά για τη σωτηρία του και τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, κάνει το Θεό οικονόμο του και τους ανθρώπους διακονητές του.

Όλο το κακό ξεκινάει από το μυαλό, όταν γυρίζει μόνο γύρω από την επιστήμη και είναι τελείως απομακρυσμένο από το Θεό. Γι' αυτό και δεν βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι την εσωτερική τους ειρήνη και την ισορροπία τους. Ενώ όταν ο νους γυρίζει γύρω από το Θεό, χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και την επιστήμη για την εσωτερική τους καλλιέργεια και για το καλό του κόσμου, γιατί τότε είναι αγιασμένο το μυαλό. Δηλαδή, γέροντα, η επιστήμη δεν βοηθάει τον άνθρωπο? Η επιστήμη πολύ βοηθάει, αλλά και πολύ θολώνει. Γνώρισα ψυχές με μεγαλύτερη διάβγεια, ενώ έχουν μάθει λιγότερα. Όσοι έχουν θολώσει το μυαλό τους από την επιστήμη, εάν με τη χάρη του Θεού ξεθολώσουν, τότε φυσικά θα έχουν περισσότερα εργαλεία για δουλειά. Ενώ όταν δεν αγιαστούν τα εργαλεία, δεν αγιαστεί η γνώμη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για κοσμική εργασία και όχι για πνευματική. Γρήγορα αγιάζονται, αν μπει η καλή ανησυχία.

όσοι δίνουν τα πρωτεία στην εσωτερική τους μεταμόρφωση, τη μόρφωση της ψυχής, και χρησιμοποιούν και την εξωτερική μόρφωση για την εσωτερική, αυτοί γρήγορα μεταμορφώνονται πνευματικά. Εάν ασκούνται και πνευματικά, τότε βοηθούν πολύ κόσμο θετικά, γιατί βγάζουν τον κόσμο από το άγχος της κολάσεως και τον οδηγούν στην παραδεισένια αγαλίαση. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές να έχουν λιγότερα πτυχία, αλλά βοηθούν περισσότερο, γιατί έχουν πολύ χάρη και όχι πολλά χαρτιά. Ο κόσμος γέμισε από αμαρτία και χρειάζεται πολύ προσευχή και βίωμα. Τα πολλά γραφτά είναι χάρτινα νομίσματα και η αξία τους θα εξαρτηθεί από το αντίκρισμα. Επομένως, θέλει δουλειά στο μεταλλείο της ψυχής.

Μεγαλύτερη αξία έχει ένας λόγος ταπεινού ανθρώπου με βιώματα που βγαίνει με πόνο από τα βάθη της καρδιάς του, παρά ένα σωρός φιλολογίες εξωτερικού ανθρώπου που βγαίνουν με ταχύτητα από την εκπαιδευμένη του γλώσσα, η οποία δεν πληροφορεί τις ψυχές, γιατί είναι σάρκα και όχι πύρινη γλώσσα της Αγίας Πεντηκοστής. Γέροντας Παΐσιος.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr.

Την ουσία της ιεράς ησυχίας δεν την έβλεπε ο γέροντας Σιλουανός στον εγκλισμό, ούτε στην αναχώρηση στην έρημο, αλλά στη συνεχή διαμονή εν το Θεό. Επειδή αυτό το ζήτημα έχει μεγάλη σπουδαιότητα, πρέπει να το εκθέσουμε κάπως εκτενέστερα. Έλεγε ο γέροντας πως και η έγκλειστη ζωή και η απομάκρυνση στην έρημο καθεαυτή δεν είναι παραβοηθητικά μέσα και όχι σκοπός. Μπορούν να συντελέσουν στη μείωση των εξωτερικών εντυπώσεων και επιδράσεων και στην απομάκρυνση από τη βιωτική ταραχή, και έτσι να ευνοήσουν την καθαρά προσευχή, αλλά μόνο στην περίπτωση που η απομάκρυνση έγινε με ευδοκία του Θεού και όχι από το ίδιον θέλημα για αναζήτηση ανώτερης δήθεν ζωής. Αλλιώς και ο εγκλισμός και η έρημος και οποιαδήποτε άλλη άσκηση μένουν άκαρπες, γιατί η ουσία της ζωής μας δεν έγκειται στην αυτόβουλη άσκηση, αλλά στην υπακοή στο θέλημα του Θεού.

Πολλοί νομίζουν ότι ο υψηλότερος τρόπος ζωής είναι η ησυχία στην έρημο. Άλλοι θεωρούν ως τέτοιον τον εγκλισμό. Μερικοί προτιμούν τη δια Χριστών μορίαν. Άλλοι πάλι την ποιμαντική διακονία ή το επιστημονικό θεολογικό έργο. Ο γέροντας θεωρούσε πως κανένα από τα είδη αυτά της ασκήσεως καθεαυτό δεν είναι ο υψηλότερος τρόπος πνευματικής ζωής. Αλλά καθένα τους μπορεί να είναι τέτοιο για το ένα ή το άλλο πρόσωπο, αν συμφωνεί με το θέλημα του Θεού για το πρόσωπο αυτό. Και το θέλημα του Θεού για κάθε άνθρωπο μπορεί να είναι διαφορετικό. Όποιο όμως κι αν είναι το θέλημα του Θεού για κάθε άνθρωπο, αναφορικά με τον τρόπο ασκήσεως, τον τόπο ή τη μορφή του λειτουργήματός του, σε όλες τις περιπτώσεις παραμένει υποχρεωτική η επιδίωξη της καθαράς προσευχής. Ο γέροντας θεωρούσε καθαρά προσευχή αυτήν που προσφέρεται με κατάνοιξη και που γνώρισμά της είναι ότι και η καρδιά και ο νους ζουν αρμονικά τις λέξεις της προφερόμενης προσευχής, που είναι συγχρόνως απαλλαγμένη από κάθε στοιχείο ξένο προς αυτήν. Αυτό το είδος προσευχής είναι λίγο πολύ γνωστό σε πάρα πολλούς πιστούς, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις φτάνει στην τέλεια προσευχή.

Άλλο είδος καθαράς προσευχής είναι εκείνο κατά το οποίο ο νους μένει έγκλειστος στην καρδιά και εκεί χωρίς σκέψεις και εικόνες μελετά ενθυμούμενος το όνομα του Θεού. Η προσευχή αυτή συνδέεται με συνεχή αγώνα. Είναι ενέργεια που εξαρτάται εν μέρη από την προαίρεση του ανθρώπου. Είναι έργο, εργασία ασκητική. Όσα είπαμε πιο πάνω για το θαυμαστό αυτό τρόπο της νοεράς προσευχής συνιστούν μάλλον την αρνητική άποψη της εργασίας αυτής. Ότι δηλαδή δίνει τη δυνατότητα να δει κανείς το λογισμό πριν να εισέλθει στην καρδιά ή, συμβατικά εκφραζόμενη, να ελέγχει τα βάθη του υποσυνειδήτου, να ελευθερώνεται από την ταραχή στην οποία κρατείται ο άνθρωπος εξαιτίας της συνεχούς εμφανίσεως παντοειδών επιδράσεων από τη σκοτεινή περιοχή του υποσυνειδήτου, ή πιο σωστά τη βαθιά άβυσο της αμαρτωλής κοσμικής ζωής. Η θετική άποψη ξεπερνά κάθε ανθρώπινη σκέψη. Ο Θεός είναι φως απρόσιτο. Η ύπαρξή Του υπερβάλλει κάθε εικόνα, όχι μόνο υλική αλλά και νοητή. Γι' αυτό όσο ο νους του ανθρώπου ασχολείται με τη διανόηση, τις λέξεις, τις έννοιες, τις εικόνες, δεν κατορθώνει την τελειότητα της προσευχής. Όταν η κτιστή ανθρώπινη υπόσταση παρίσταται ενώπιον του υποστατικού Θεού, όταν ο κτιστός ανθρώπινος νους παρίσταται, νοεί το πρώτο, τότε μόνο φθάνει την αληθινά καθαρά και τέλεια προσευχή. Όταν από αγάπη για το Θεό εγκαταλείπει πίσω του κάθε κτίσμα, ή όπως άρεσε στο γέροντα να λέει, όταν λησμονεί εντελώς τον κόσμο, ακόμη και το ίδιο του το σώμα, έτσι που να μην γνωρίζει πια ο άνθρωπος αν κατά την ώρα της προσευχής είναι ενσώματη ή εκτός του σώματος.

Μια τέτοια καθαρά στην κυριολεξία προσευχή είναι σπάνιο δώρο του Θεού. Δεν εξαρτάται καθόλου από την ανθρώπινη μόνο προσπάθεια, αλλά έρχεται δύναμη Θεού και με μια ακατάληπτη πραότητα και ανίποτη τρυφερότητα μεταφέρει τον άνθρωπο στον κόσμο του Θείου Φωτός. Ή για να πούμε καλύτερα, εμφανίζεται το Θείο Φως και με αγάπη αγκαλιάζει ολόκληρο τον άνθρωπο, έτσι που αυτός δεν μπορεί πια να θυμηθεί, ούτε να σκεφτεί τίποτε. Έχοντας υπόψη του την τελευταία αυτή προσευχή, ο γέροντας Σιλουανός έλεγε: «Όποιος προσεύχει

ψεύχεται καθαρά, είναι θεολόγος. Όποιος δεν έχει αυτή την πείρα, δεν κατόρθωσε τη θεολογία που νοείται ως κατάσταση θεοπτίας. Νους που ποτέ δεν γεύθηκε την καθαρότητα, νους που ποτέ δεν είδε το αιώνιο θείο φως, όσο κι αν λεπτύνθηκε η διανοητική του εμπειρία, υπόκειται αναπόφευκτα στη φαντασία. Και όταν αποπειράται να γνωρίσει το θείο, ζει σε εικασίες και κατασκευάζει επινοήματα, τα οποία δυστυχώς πολλές φορές εκλαμβάνει ως αληθινές αποκαλύψεις και θεοπτίες, χωρίς να αντιλαμβάνεται το σφάλμα του.

γέροντας έλεγε ότι η υπερηφάνεια δεν γνωρίζει τέλος τις αξιώσεις της. Στα γραπτά του υπάρχει εξής παραστατική παραβολή. Ένας κυνηγός αγαπούσε πολύ να περιφέρεται στα δάση και τους κάμπους για κυνήγι. Κάποια ημέρα κυνηγώντας για πολλή ώρα, ανέβαινε σε ένα ψηλό βουνό και επειδή κουράστηκε, κάθισε σε μια μεγάλη πέτρα. Βλέποντας ένα σμήνος από πουλιά να πετά από τη μια κορυφή στην άλλη, σκέφτηκε: «Γιατί ο Θεός δεν έδωσε φτερά στον άνθρωπο για να μπορεί να πετάει?» Εκείνη την ώρα από τον ίδιο τόπο περνούσε ένας ταπεινός ερημίτης και γνωρίζοντας τις σκέψεις του κυνηγού του είπε: «Συλλογίζεσαι γιατί ο Θεός δεν σου έδωσε φτερά. Αλλά αν σου δώσει φτερά, πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: τα φτερά μου είναι αδύνατα και με αυτά δεν μπορώ να πετάξω στον ουρανό για να δω τι υπάρχει εκεί. Και αν σου δοθούν τέτοια δυνατά φτερά που να μπορέσεις να ανέβεις στον ουρανό, και τότε θα είσαι ανικανοποίητος και θα πεις: δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ. Και αν σου δοθεί να καταλάβεις, τότε και πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: γιατί εγώ δεν είμαι άγγελος? Και αν γίνεις άγγελος, τότε και πάλι θα είσαι δυσαρεστημένος και θα πεις: γιατί δεν είμαι χερουβίμ? Και αν γίνεις χερουβίμ, τότε θα πεις: γιατί ο Θεός δεν με αφήνει να κυβερνώ τον ουρανό? Και αν σου δοθεί να κυβερνάς τον ουρανό, τότε δεν θα είσαι ευχαριστημένος και σαν κάποιον άλλον θα ζητήσεις με αφθάδια περισσότερα. Γι' αυτό πάντα να ταπεινώνεσαι και θα είσαι ικανοποιημένος με ό,τι σου δίνεται, και τότε θα ζεις με το Θεό». Ο κυνηγός είδε ότι ο ερημίτης είπε την αλήθεια και ευχαρίστησε το Θεό επειδή του έστειλε το μοναχό για να τον συνετίσει και να του διδάξει την οδό της ταπεινώσεως. Ο γέροντας υπογράμμιζε με επιμονή ότι η οδός των Αγίων έγκειται στο ότι με την ταπείνωση καθαρίζουν το νου τους από κάθε φαντασία.

Με τη θεωρία που ενεργεί η χάρη, αποκαλύπτονται πράγματα που υπερβαίνουν και την πιο δημιουργική φαντασία, όπως λέει σχετικά ο θείος Παύλος. «Α οφθαλμός ουκ είδε, και ους ουκ οίκουσε, και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη». Όταν παρόμοια με τους Αποστόλους ο άνθρωπος αρπαγεί με τη χάρη στην όραση του θείου φωτός, έπειτα θεολογεί, διηγούμενος ό,τι είδε και γνώρισε. Η πραγματική θεολογία δεν είναι επινόηση του ανθρώπινου λογικού ή αποτέλεσμα κριτικών μελετών, αλλά εκμυστήρευση για την ανώτερη εκείνη ύπαρξη στην οποία εισήλθε ο άνθρωπος με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Άλλοτε παρέχεται και λόγος για την έκφραση των βλεπομένων, άλλοτε υπάρχουν δυσκολίες στην εξέβρεση λόγων και ενιών που θα μπορούσαν να εκφράσουν, έστω και κατά προσέγγιση, αυτό που βρίσκεται πέρα από κάθε γήινη εικόνα και έννοια. Παρόλες όμως αυτές τις δυσκολίες και την αναπόφευκτη ποικιλομορφία στην έκφραση, όποιος γνώρισε, αυτός θα διακρίνει σε οποιαδήποτε λεκτική μορφή την αυθεντική θεωρία από την απατηλή θεωρία του λογικού στοχασμού, όσο μεγαλοφυής κι αν είναι αυτός.

άκτιστο φως που είναι κάτι το τελείως διαφορετικό από το φυσικό φως είναι ως προς τη φύση του θεία ενέργεια. Κατά τη θέα του επικρατεί προπαντός η αίσθηση του ζώντος Θεού που απορροφά ολόκληρο τον άνθρωπο. Άειλη αίσθηση του άειλου. Αίσθηση νοερή και όχι λογική. Αίσθηση με δύναμη εξουσιαστική που αρπάζει τον άνθρωπο σε άλλο κόσμο. Όμως τόσο γαλήνια που αυτός δεν αντιλαμβάνεται τη στιγμή που του συνέβη αυτό και δεν γνωρίζει αν ο ίδιος βρίσκεται στο σώμα ή εκτός του σώματος. Τότε αποκτά συνείδηση του εαυτού του τόσο έντονη και βαθιά όσο ποτέ άλλοτε στην καθημερινή του ζωή και συγχρόνως λησμονεί τον εαυτό του και τον κόσμο πλημμυρισμένος από τη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού. Βλέπει με το πνεύμα του τον αόρατο, τον αναπνέει και βρίσκεται όλος εν αυτό.

Ο Θεός ενεργεί και ο άνθρωπος δέχεται. Και τότε δεν γνωρίζει ούτε χώρο ούτε χρόνο, ούτε γέννηση ούτε θάνατο, ούτε φίλο ούτε ηλικία, ούτε κοινωνική ή ιεραρχική θέση, ούτε άλλες συνθήκες και σχέσεις αυτού του κόσμου. Ήρθε ο Κύριος, η άναρχη αρχή και το φως της ζωής, να επισκεφθεί με το έλεος του την ψυχή που μετανοεί. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ουσία της δικής μας πίστεως είναι τα θεοπαράδοτα λόγια. Σεπτότατα δε λόγια θεωρούμε αυτά που μας δόθηκαν σε αγιόγραφα και θεολογικά βιβλία από τους ενθέους μυσταγωγούς μας. Αλλά επίσης θεωρούμε σεπτά και όσα οι καθοδηγητές μας μοιήθηκαν από τους ίδιους ιερούς άντρες με έναν τρόπο αηλότερο και κάπως συγγενή με την ουράνια ιεραρχία. Από νου σε νου, διαμέσου του λόγου, σωματικού μεν, αλλά αηλότερου, χωρίς γραφή. Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης.

Η αιτία του πολέμου δεν βρίσκεται στο λογικό καθεαυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια παίρνει δύναμη η ενέργεια της φαντασίας, ενώ αναχαιτίζεται από την ταπείνωση. Η υπερηφάνεια ξυπάζεται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Άγιος Ιλουανός, ο Αθωνίτης.

Πλησιάζει ο ταπεινόφρον στα σαρκοβόρα θηρία, και όταν πέσει το βλέμμα τους επάνω του, γίνεται ήμερη η αγριότητά τους και τον πλησιάζουν σαν κύριό τους και κινούν περιποιητικά τα κεφάλια τους και γλύφουν τα χέρια και τα πόδια του, διότι ως φρένονται σε αυτόν εκείνη την ευωδία που εξέπεμπε ο Αδάμ πριν από την παράβαση, όταν μαζεύτηκαν κοντά του και τάδωσε ονόματα στον παράδεισο. Το σώμα που έλαβε από μας τους ανθρώπους ο Ιησούς το ξανάκτησε και το χάρισε σε μας με την ανθρώπινη παρουσία του. Αυτό είναι που σκόρπισε την ευωδία του στο ανθρώπινο γένος. Άγιος Ισαάκ, ο Σύρος.

Ο άνθρωπος γίνεται υπερήφανος όταν δεν γνωρίζει καλά τον εαυτό του. Γι' αυτό γνώρισε καλά τον εαυτό σου και με κάθε τρόπο προφύλαξέ τον από την υπερηφάνεια και τη ματαιοδοξία, το μεγάλο αυτό ψυχικό κίνδυνο. Να ξέρεις όμως ότι δεν μπορείς να την αποφύγεις με κανένα άλλο τρόπο παρά με συνεχή αυτοκριτική και ταπείνωση. Αβάς Ναζάριος.

είπε γέροντας, στην πνευματική ζωή χρειάζεται κάποτε να βιάζουμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές έχουμε πνευματική ανορεξία. Να βιάζουμε τον εαυτό μας να φάμε μια μπουκιά και θα ανοίξει η όρεξη. Όπως κάνουμε και στο στραμπουλιγμένο χέρι. Αν το χαϊδεύουμε μόνο δεν θα περάσει. Θέλει μια απότομη κίνηση για να πάει στη θέση του. Να μην μοιάσουμε με τη χελώνα που ξεκίνησε για το γάμο και έφτασε στα βαφτίσια. Από το γεροντικό.

Όταν λάμπει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα, όλα τα πάθη τρέπονται σε φυγή, όπως το σκοτάδι από το φως. Ενώ όταν το Άγιο Πνεύμα συγκεντρώνει τις ακτίνες του, τότε δεχόμαστε τις επιθέσεις των αμαρτωλών παθών και των πονηρών λογισμών. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

αγάπη σου προς το Θεό πρέπει οπωσδήποτε να είναι τέτοια, ώστε να κάνεις το καλό, να υπομένεις, να μην ενοχλείς από τίποτα και να τον ευχαριστείς πάντα, όχι μόνο με τη γλώσσα και με τα λόγια, αλλά και με τα έργα. Πρέπει να τον αγαπάς με την καρδιά, με την καρδιά, το νου και με όλη σου την ψυχή και τη δύναμη. Αβάς Ναζάριος.

Ελπίδα η κόρη του ουρανού, ο στήλος που βαστάζει τις θλιμμένες ψυχές, το δώρο του Θεού στην ψυχή του ανθρώπου για να τον δυναμώνει στις δοκιμασίες της ζωής και να μην τον αφήνει να πέφτει στο χάος της απελπισίας. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Ας μην υπολογίζουμε καθόλου τον έπαινο των ανθρώπων, ούτε να ζητούμε την επιθυμία τους με κάθε τρόπο, αλλά ας εργαζόμαστε τα έργα της αρετής και ας αποφεύγουμε την κακία μόνο και μόνο για χάρη εκείνου που εξετάζει τη διάθεση των καρδιών μας. Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος.

Ο Θεός βρίσκεται πάντα στον ουρανό όταν εμείς είμαστε ανάξιοι να τον υποδεχθούμε, αλλά χαμηλώνει και κατεβαίνει πρόθυμα σε μας, στον επίγειο κόσμο μας, μόλις τον ζητήσουμε και του ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας. Άγιος Νικόλαος της Ζίτσας.

Ο λόγος του Θεού έχει χαμηλή πόρτα. Για να μπει κανείς μέσα, ή πρέπει να είναι παιδί, ή πρέπει να σκύψει ταπεινά το κεφάλι. Ιερός Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος.

ταπείνωση είναι ο πιο σίγουρος μεσολαβητής μας μπροστά στο θρόνο του Κυρίου. Το ταπεινό φρόνημα και η αυτοκατάκριση είναι που θα κάνουν τους έσχατους να γίνουν πρώτοι. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Ο Θεός δεν συνηθίζει να κάνει τους ανθρώπους καλούς με τον εξαναγκασμό και τη βία. Και η εκλογή αυτών που καλεί και η προτίμησή του δεν είναι εκβιαστική, αλλά προτρεπτική. Και για να μάθεις ότι η κλίση δεν γίνεται με τη βία, σκέψου πόσοι από αυτούς που εκλήθησαν χάθηκαν. Είναι λοιπόν φανερό ότι η σωτηρία μας ή η απώλειά μας εξαρτάται από τη δική μας απόφαση. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η πίστη είναι η απάντηση του ανθρώπου στο Θεό. Όμως αυτό προϋποθέτει πως η πρωτοβουλία για αυτή τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και Θεού, την οποία εμείς ονομάζουμε πίστη, δεν ανήκει στον άνθρωπο, αλλά στο Θεό. Ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, ο άνθρωπος δέχεται αυτή την αποκάλυψη, ανταποκρίνεται σε αυτήν και απαντά στο Θεό. Αλέξανδρος Σμέμαν.

Η ταπείνωση είναι ο πιο σίγουρος μεσολαβητής μας μπροστά στο θρόνο του Κυρίου. Το ταπεινό φρόνημα και η αυτοκατάκριση είναι που θα κάνουν τους έσχατους να γίνουν πρώτοι. Όσιος μακάριος της όπτινα.

καθένας μπορεί σύμφωνα με τη δύναμή του και ανάλογα με την κατάστασή του να προσφέρει ελεημοσύνη. Μόνο να έχει κανείς το νου του για το καλό που κάνει και να το κάνει με επίγνωση, όπως και για κάθε άλλη αρετή. Γιατί εκείνος που ενεργεί με επίγνωση, αυτός είναι και ο έμπειρος τεχνίτης που οικοδομεί με ασφάλεια το σπίτι του. Αβάς Δωροθέος.

Όσο περισσότερο αγαπάει η καρδιά, τόσο περισσότερο πιστά εφαρμόζει το θέλημα του Θεού. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Ελένη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Γνωρίζουμε όλοι ότι βασικό γνώρισμα της εποχής μας είναι η σύγχυση που παρατηρείται κυρίως σε θέματα που έχουν σχέση με την πίστη μας. Η σύγχυση αυτή καλλιεργείται και επιτείνεται από την παρουσία ποικιλονίμων χριστιανικών αιρέσεων και παραχριστιανικών κινήσεων με ανύπαρκτη ιστορική συνέχεια, καθώς πολλές εξ αυτών είναι δημιουργήματα του 19ου και του 20ου αιώνα. Στις χριστιανικές αιρέσεις που δρούν παγκοσμίως και δραστηριοποιούνται και στη χώρα μας και αξιώνουν μάλιστα την αποκλειστικότητα και τη γνησιότητα της μοναδικής, αληθινής και ζωντανής Εκκλησίας του Χριστού, ανήκουν και οι λεγόμενοι Πεντηκοστιανοί. Το θέμα των Πεντηκοστιανών και ιδιαίτερως το θέμα της γλωσσολαλιάς θα είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, καθώς υπήρξαν μια σειρά από ταυτόσημα και πολλά ερωτήματα πολλών ακροατών της εκπομπής μας. Η παρουσία του πεντηκοστιανισμού στο ιστορικό προσκήνιο εμφανίζεται στις αρχές του 20ου αιώνα και ιδίως το 1901, αν και οι πνευματικές ρίζες θα λέγαμε ότι των πεντηκοστιανών του βρίσκονται στην κίνηση αγιότητας η οποία έχει αναπτυχθεί μέσα στον προτεσταντικό μεθοδισμό των Ηνωμένων Πολιτειών των ΗΠΑ τον 19ο αιώνα. Η πεντηκοστιανή κίνηση προσφέρει στους οπαδούς της δήθεν σαν απάντηση σχετικά με το γεγονός σωτηρίας το λεγόμενο φαινόμενο της γλωσσολαλιάς, το οποίο επιχειρούν να το ταυτίσουν όπως αυτό εκφράζεται και μαρτυρείται σήμερα στους χώρους τους με το χάρισμα της γλωσσολαλιάς που υπήρχε στην αρχαία εκκλησία. Η γλωσσολαλιά για τους νεότερους πεντηκοστιανούς θεωρήθηκε απόδειξη για αυτό που λέγουν βάπτισμα με Άγιο Πνεύμα. Και μάλιστα επειδή αυτή η απόδειξη υποτίθεται προήρχεται άνωθεν, δεν μπορεί από κανέναν να αμφισβητηθεί. Ταυτοχρόνως όμως, αυτού του είδους η αίσθηση ή απόδειξη στον χώρο των Πεντηκοστιανών καλλιεργεί στον οπαδό των Πεντηκοστιανών μια αίσθηση υπεροχής απέναντι σε εκείνους που δεν έχουν αυτή την εμπειρία, γινόταν ανεξάρτητος από το περιβάλλον του και φυσικά τα άτομα με τις ίδιες εμπειρίες δημιουργούσαν ευρύτερες ομαδοποιήσεις. Βασικό θέμα της κινήσεως των Πεντηκοστιανών, θεμελιώδης αρχή και σπονδυλική στήλη της διδασκαλίας τους, είναι βέβαια το φαινόμενο της γλωσσολαλιάς. Για τους Πεντηκοστιανούς, όπως και για όλους τους Προτεστάντες, η κίνηση είναι πολυτασική και δεν έχει ενιαία διδασκαλία. Υπάρχουν εκατοντάδες δεκάδες πεντηκοστιανές και νεοπεντηκοστιανές κινήσεις που έχουν μεταξύ τους άλλες μικρές και άλλες μεγαλύτερες διαφορές. Υπάρχουν όμως ορισμένες βασικές θέσεις που είναι κοινές σε όλους τους. Όπως όλοι οι Προτεστάντες, ισχυρίζονται ότι η μοναδική πηγή πίστεώς τους είναι η Αγία Γραφή, η οποία μάλιστα κατά αυτούς ερμηνεύεται και κατανοείται κατά γράμμα. Όμως, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η εμπειρία, όπως λέγουν, με το βάπτισμα με Άγιο Πνεύμα. Στην αναγέννηση ή στον αγιασμό, στον χώρο της Πεντηκοστής ο άνθρωπος είναι αντικείμενο του πνεύματος και με το βάπτισμα με Άγιο Πνεύμα, όπως λέγουν οι Πεντηκοστιανοί, ο κάθε άνθρωπος γίνεται όργανο του Αγίου Πνεύματος και εκδηλώνει κάποια υπερφυσικά χαρίσματα. Μάλιστα, αυτού του είδους η εμπειρία στον χώρο των Πεντηκοστιανών αντιπαραβάλλεται και διαφοροποιείται από τις σταθερές διοικητικές δομές και τους οργανωτικούς θεσμούς που έχουν οι παραδοσιακές προτεσταντικές εκκλησίες, λουθυρανικές, καλβινικές, πρεσβυτεριανές και ούτω καθεξής. Τονίζεται μάλιστα ότι κάθε επιμέρους κοινότητα η οποία έχει ποιμένες, πρεσβυτέρους και κήρυκες, όμως όχι με μια συμπαγή ενιαία διοικητική δομή και οργανωτική θέσπιση. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται, όπως αναφέραμε, στο φαινόμενο της γλωσσολαλιάς. Το φαινόμενο δηλαδή της αυτονομίας της γλώσσας που μιλάει κάποιος ανεξάρτητα από το νου του ανθρώπου. Γιατί αυτό το είδος του φαινομένου αποτελεί απόδειξη αυτού που λέγουν οι Πεντηκοστιανοί ως βάπτισμα με Άγιο Πνεύμα. Υπάρχουν επίσης κινήσεις που υπογραμμίζουν κατά αυτούς πάντα το χάρισμα της προφητείας, έχοντας και τα δύο χαρίσματα, όπως επίσης και το χάρισμα της θεραπείας, σαφώς μια εσχατολογική προοπτική. Το βάπτισμα στο νερό δεν αποτελεί σωτηρία, αποτελεί μια απλώς τυπική ομολογία και ένταξη σε μια ευρύτερη ομάδα.
αυτό το οποίο είναι θεμελιώδες για τους πεντηκοστιανούς είναι το λεγόμενο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, όπου απόδειξή του αποτελεί πάντα το φαινόμενο της γλωσσολελιάς. Οι πεντηκοστιανοί μάλιστα ισχυρίζονται ότι σκοπός τους είναι να συγκροτήσουν την εκκλησία των εσχάτων καιρών, την εκκλησία που υποτίθεται θα παραλάβει ο Κύριος, και επικαλούνται τη δίθεν έχηση του Αγίου Πνεύματος στις πεντηκοστιανές ομάδες που δημιουργήθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα και στη συνέχεια. Ανεξάρτητα από ότι βέβαια σύμφωνα με την Αγία Γραφή η εκκλησία υφίσταται διαμέσου των αιώνων και συνεπώς δεν μπορεί να πρωτοεμφανίσει και στον 20ο αιώνα, βλέπουμε όμως αυτού είδους οι αντιλήψεις, παρότι γίνεται επίκληση του Αγίου Πνεύματος, οδηγούν όχι σε ενότητα αλλά σε μια πολλαπλή διαίρεση. Οι διάφορες πεντηκοστιανές ομάδες δεν έχουν μία πίστη, αλλά παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές στην δογματική διδασκαλία τους εκτός από τα κάποια κοινά, και υπάρχουν ακόμα πεντηκοστιανές ομάδες που διαφοροποιούνται και σε αυτό το θεμελιώδες δόγμα της Αγίας Τριάδος. Βλέπουμε λοιπόν ότι από την απαρχή της εμφάνισής της η κίνηση των πεντηκοστιανών δεν συνέβαλε στην ενότητα του προτεσταντικού χώρου, αλλά πολλαπλασίασε την διαίρεση των διαφόρων προτεσταντικών ομάδων. Οι πεντηκοστιανοί μιλούν ότι το μικρό ποίμνιο το οποίο ταυτίζεται δίθεν με την εκκλησία των εκλεκτών και διαφοροποιείται από την εκκλησία των μαζών. Η εκκλησία των μαζών ταυτίζεται με τον κόσμο. Είναι κατόνομα εκκλησία, η οποία όμως δεν εναρμονίζεται και στην οποία δεν είναι παρόν το Πνεύμα του Θεού. Το μικρό ποίμνιο το οποίο αναφέρει στο Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά, αναφέρεται στην εποχή βεβαίως της Καινής Διαθήκης και όχι στη σημερινή εποχή όπως ισχυρίζονται οι πεντηκοστιανοί. Τότε η Εκκλησία είχε τη συνέστηση ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας που ήταν ειδωλολάτρες και δεν είχαν καν δεχθεί τη ξενική πίστη. Όμως σε κάποια στιγμή, σε πολλές περιοχές της γης, η Εκκλησία έπαυσε να αποτελεί μειονότητα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αποστάτησε, όπως κατά τρόπο βλάσιμο λέγουν οι διάφοροι πεντηκοστιανοί. Ένα αγαπημένο χωρίο των πεντηκοστιανών ανά την Ιφίλιο είναι

Αποστόλων, ο Απόστολος Πέτρος επικαλείται τη συγκεκριμένη προφητεία και λέγει «Τούτο είναι το ρηθέν δια του προφήτου Ιωήλ, το οποίο επιβεβαιώθηκε στην ημέρα του». Όταν η Αγία Γραφή αναφέρει εν τις εσχάτες ημέρες, έχει υπόψη της αυτό πέρα από το οποίο δεν περιμένουμε πλέον τίποτα άλλο. Είναι σειρά γεγονότων που εξασφαλίζουν τη σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό και η σάρκωση του Χριστού μας αποτελεί την αρχή της εσχατολογικής περίοδου. Το τέλος της είναι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Αυτή είναι η Αγία, η διδαχή της Αγίας Γραφής. Πολύ πριν την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού δεν περιμένουμε άλλη έκχυση του Αγίου Πνεύματος ή μια δεύτερη Πεντηκοστή, όπως αναφέρουν και ισχυρίζονται οι Πεντηκοστιανοί, αλλά αντιθέτως η Αγία Γραφή μας ομιλεί για ένταση και δραστηριοποίηση των ενεργειών όλων των αντίθετων και αντίχρηστων δυνάμεων μέσα στην ιστορία. Η Πεντηκοστή ήταν και την Ορθόδοξη Εκκλησία μία μοναδική και ανεπανάληπτη, όπως μία μοναδική και ανεπανάληπτη ήταν η ενσάρκωση του Θεού Λόγου, η σταύρωσή του και η ανάστασή του. Δεν υπάρχει δεύτερη επανάληψη αυτού του φαινομένου, και μάλιστα σε μια ποικιλία εκδηλώσεων και ιδιαιτέρως εντός εκατοντάδων και δεκάδων κινήσεων ανά την Ιφίλιο, που ως γνωστόν διαφοροποιούνται και μεταξύ τους.

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στις αντιλήψεις των αιρετικών κινήσεων των διαφόρων πεντηκοστιανών, πριν προχωρήσουμε να δούμε ιδιαιτέρως το θέμα της γλωσσολελιάς το οποίο οι πεντηκοστιανοί επιμένουν, πρέπει να κάνουμε ορισμένες εισαγωγικές επισημάνσεις σχετικά με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Η σημαία των πεντηκοστιανών είναι η γλωσσολελιά, είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και ως εκ τούτου μπορούν να το, αυτό το χάρισμα, αυτή την δωρεά, να την κάνουν κτήμα τους όλοι. Πρέπει να πούμε ότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος τα προσφέρει ο Θεός βεβαίως και αποτελούν πραγματικότητα στη ζωή της Εκκλησίας. Όμως δεν λαμβάνονται εκβιαστικά, αλλά δωρίζονται σε ταπεινές υπάρξεις. Και βεβαίως όχι με τη βοήθεια τεχνικών, όπως είναι επίσης μια πρακτική στον χώρο των πεντηκοστιανών, αλλά τα χαρίσματα δωρίζονται απολύτως ελεύθερα σύμφωνα με τη Θεία Βούληση. Η Αγία Γραφή μας διαβεβαιώνει ότι το Άγιο Πνεύμα διαμένει τα χαρίσματα όπως θέλει. Αυτή είναι και η έννοια του χαρίσματος. Σημαίνει πως είναι κάτι το οποίο δίδεται δωρεάν και στην περίπτωση αυτή προσφέρονται άνωθεν και δεν είναι αποτέλεσμα πρακτικής ή εκβιασμού του ανθρώπου προς το Θεό. Ο Θεός προσδιορίζει αυτό το πότε θα έλθει, σε ποιους θα έλθει, αν θα έλθει και πώς θα έλθει. Ο άνθρωπος δέχεται τα χαρίσματα.

Τα και κάνει υποταγή μόνο στο θέλημα του Θεού. Κυρίως όμως σκοπό τα χάρια του Αγίου Πνεύματος έχουν τι? Την οικοδομή της Εκκλησίας. Αν κάποιος δεν είναι ενωμένος, δεν ανήκει στο σώμα της Εκκλησίας, τότε δεν οικοδομεί το ένα σώμα, αλλά το διασπά. Στην περίπτωση αυτή, όποιος διασπά και διαιρεί το ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, δεν είναι αληθινός χαρισματούχος. Μία από τις βασικότερες θέσεις και τις κυριότερες κακοδοξίες των πεντηκοστιανών είναι, όπως είπαμε, το θέμα της γλωσσολαλιάς. Η γλωσσολαλιά είναι απόδειξη, σύμφωνα με τους πεντηκοστιανούς, του βαπτίσματός τους με Άγιο Πνεύμα και εγγύηση ότι θα τους παραλάβει ο Χριστός κατά την αρπαγή της Εκκλησίας πριν την έλευση του Αντιχρίστου, σύμφωνα με μια άλλη κακοδοξία τους. Ταυτοχρόνως, για τους πεντηκοστιανούς είναι και κριτήριο πιστοποίησης ότι ανήκει κάποιος στην Εκκλησία, όπως την κατανοούν αυτοί βεβαίως, και είναι ζωντανό μέλος της, καθώς σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, η αληθινή Εκκλησία στους έσχατους χειρούς θα έχει ως αληθινό γνώρισμα την γλωσσολαλιά. Ως απόδειξη των ισχυρισμών τους επικαλούνται πλήθος αγιογραφικών χωρίων που έχουν σχέση με την παρουσία του χαρίσματος της γλωσσολαλιάς στο χρόνια των Αποστόλων. Καταρχήν πρέπει να σημειώσουμε πως το φαινόμενο της γλωσσολαλιάς δεν είναι καινούριο. Είναι γνωστό και στον εξωχριστιανικό και στον προχριστιανικό χώρο. Μάλιστα, είναι γνωστό στην αρχαία Εκκλησία και στον χώρο διαφόρων αιρετικών κινήσεων, όπως στον χώρο του μοντανισμού. Επίσης, στα νεότερα χρόνια, ανάλογα φαινόμενα γλωσσολαλιάς παρουσιάστηκαν στους ουγενώτους του 17ου αιώνα, στους ιασενιστές της Γαλλίας, στους κουάκερους, στους μεθοδιστές και στους μορμόνους. Είναι για ένα φαινόμενο με τη μορφή ευσέβειας, το οποίο ενδυμικά είναι, παρουσιάζεται μέσα σε διάφορες αιρετικές κινήσεις. Βεβαίως, στο χώρο των πεντηκοστιανών το φαινόμενο δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά μετατρέπεται σε κανόνα. Καλλιεργείται η εσωτερική επιθυμία και η ισχυρή τάση αυτούς τους χώρους για απόκτηση αυτού του υποτιθέμενου χαρίσματος, για απόκτηση αυτής της εμπειρίας. Έτσι λοιπόν, ασυναίσθητα δημιουργείται μια ειδική ψυχολογική μεθόδευση που ως σκοπό έχει να προετοιμάσει τους ανθρώπους για αυτού του είδους την εμπειρία, το βάπτισμα δηλαδή κατά τους πεντηκοστιανούς με Άγιο Πνεύμα. Η γλωσσολαλιά όμως στον χώρο των πεντηκοστιανών, όπως είπαμε, δεν είναι σημείο ενότητος, αλλά δημιουργεί συνεχώς νέες διαιρέσεις. Αυτοί οι πεντηκοστιανοί δηλαδή ισχυρίζονται πως αποτελούν επανάληψη της Πεντηκοστής. Όμως, οι γλώσσες που μιλούν δεν γίνονται κατανοητές. Αντίθετα, στην Πεντηκοστή, όπως βλέπουμε στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, όλοι κατανοούσαν τους Αποστόλους, ακόμα και αυτοί που τους χλέβαζαν. Την ημέρα της Πεντηκοστής, οι Άγιοι Απόστολοι μιλούν ξένες γλώσσες, σύμφωνα με κάποιους πατέρες, ο υπαρκτές, γνώριμες κατανοητές. Αυτό επιβεβαιώνεται και από δεκάδες ανθρώπους διαφορετικής καταγωγής που τους άκουαν και κατανοούσαν τα μεγαλεία του Θεού στη γλώσσα τους. Αντιθέτως, στις συναθροίσεις των πεντηκοστιανών, όσοι γλωσσολαλούν βγάζουν κραυγές άναρθρες, λέγουν λέξεις ακατανόητες, άγνωστες, ακατάληπτες, φράσεις ασύντακτες, που ορισμένες φορές μοιάζουν με παραλήρημα και συνοδεύεται κατά περίπτωση και με σπασμούς του σώματος. Κατά τον Απόστολο Παύλο, δεν μπορεί να έχουν όλοι το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Η γλωσσολαλιά, όπως αναφέρεται στο 14ο κεφάλαιο της Α προς Κορινθίους, δεν θεωρείται για τον Παύλο σημαντικό χάρισμα, ούτε το ελάμβαναν όλοι οι πιστοί. Έπαιξε ένα δευτερεύοντα ρόλο στην ιστορία της Εκκλησίας, γι' αυτό και με τον καιρό εξέλιπε.
Κατά τους πεντηκοστιανούς όμως ισχύει το αντίθετο. Ισχύει το αντίθετο από αυτό που υποστηρίζει ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος λέει μη πάντες γλώσσες λαλούσι. Αντιθέτως οι πεντηκοστιανοί ισχυρίζονται ότι ο καθένας μπορεί να μιλήσει με ξένη γλώσσα ως πλήρης του Αγίου Πνεύματος και μάλιστα αποτελεί ατράνταχτη κατά αυτούς απόδειξη της πληρώσεως του πιστού με Άγιο Πνεύμα. Ο δευτερεύοντας ρόλος που είχε το χάρισμα αυτό στην αρχαία εκκλησία εξέλιπε και μας το τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος πολύ χαρακτηριστικά. Ήταν παλαιό το χάρισμα της ευχής και να έχουν πολλοί και να μιλούν γλώσσα. Δηλαδή τον παλαιό καιρό υπήρχαν άνθρωποι που είχαν το χάρισμα της προσευχής μαζί με το χάρισμα να μιλούν γλώσσες. Και αυτό το χάρισμα είχε σχέση με την πορεία της Εκκλησίας, τις απαρχές της προς την κίνησή της για την πρόληψη και τη μεταμόρφωση και τον εξαγιασμό του κόσμου. Κατά τον Απόστολο Παύλο επίσης το χάρισμα της γλωσσολαλιάς τοποθετείται τελευταίο στη σειρά των χαρισμάτων. Αντιθέτως, οι πεντηκοστιανοί αντιστρέφουν τη σειρά και το θεωρούν πρώτο, κύριο και βασικό. Η Αγία Γραφή επίσης μας αναφέρει ότι η γλωσσολαλιά δόθηκε τότε ως υπερφυσικό σημείο όχι για τους πιστούς αλλά και τους απίστους ως ένα κίνητρο για να παρακινηθούν και να πιστεύσουν. Αυτό είναι σαφές στο 14ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους. Το αντίθετο σήμερα διδάσκουν οι πεντηκοστιανοί καθώς το θεωρούν ως το κατεξοχήν σημείο βεβαίας σωτηρίας. Συμπληρώνοντας τις επισημάνσεις μας σχετικά με το θέμα της γλωσσολαλιάς, πρέπει να υπογραμμίσουμε για άλλη μια φορά ότι τα χαρίσματα που χορηγεί ο Θεός στην Εκκλησία δίνονται ελεύθερα και ευβίαστα με σκοπό την κατά Χριστόν αύξηση του σώματος και την ενότητα του σώματος του. Αυτό που πρέπει επίσης να τονίσουμε είναι ότι πολλές φορές λόγω καταλλήλων ψυχολογικών συνθήκων η γλωσσολογία των πεντηκοστιανών είναι καρπός διαφόρων τεχνικών, ενθουσιαστικών εκδηλώσεων, συναισθηματικής φόρτισης ή και υποβολής. Είναι κατανοητό ότι η γλωσσολαλιά των σύγχρονων πεντηκοστιανών δεν έχει καμία σχέση με το χάρισμα της γλωσσολαλιάς της αρχαίας εκκλησίας. Είναι ενέργημα του πνεύματος της πλάνης που μετασχηματιζόμενο σε άγγελο φωτός τα παρουσιάζει ως δήθεν καρπούς και εμπειρίες της πλήρωσής τους με Άγιο Πνεύμα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από ένα ακόμα γεγονός. Υπάρχουν πεντηκοστιανές ομάδες που έχουν γλωσσολαλιά, που γλωσσολαλούν, αλλά είναι αντιτριαδικές. Αφισβητούν και αυτό το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Παραπάντα ταύτα, η γλωσσολαλιά είναι φαινόμενο στο χώρο τους. Εν προκειμένου είναι σαφές βεβαίως ποιο πνεύμα επιδημεί και σε αυτές τις συνάξεις. Είναι όμως ιδιαίτερο σημαντικό να υπογραμμίσουμε και κάτι άλλο. Δέχεται κριτική και από τον χώρο των Προτεσταντών σχετικά με τους ισχυρισμούς τους για το θέμα της γλωσσολαλιάς. Θα διαβάσουμε δεικτικά τις μαρτυρίες δύο επιφανών Ελλήνων θεωρητικών του Προτεσταντικού χώρου, λέγουν οι Έλληνες Προτεστάντες. Το λεγόμενο βάπτισμα με Άγιο Πνεύμα των Πεντηκοστιανών, το οποίο καρπός είναι η γλωσσολαλιά, είναι αντίληψη λαθεμένη, χωρίς κανένα απολύτως στήριγμα στην Αγία Γραφή. Και ο άλλος προσθέτει: η γλωσσολαλιά και τα θαύματα είναι δύο από τα κατεξοχήν αποτελεσματικά μέσα που ο διάβολος, μιμούμενος στο Θεό, μεταχειρίζεται μέχρι σήμερα για τους σκοτεινούς σκοπούς του. Επιπλέον, ο Έλληνας θεωρητικός Προτεστάντης θεωρεί ότι η γλωσσολαλιά σήμερα δεν είναι μόνο ένα χάρισμα περιττό αλλά και επικίνδυνο και αναφέρεται στην παρερμηνία των πεντηκοστιανών ότι στηρίζουν την ακατανόητη γλωσσολαλιά στο συμβάν της Πεντηκοστής από όπου πήραν και το όνομά τους παρά το γεγονός ότι
Στην Πεντηκοστή οι μαθητές δεν μίλησαν ακατανόητες γλώσσες, αλλά μίλησαν υγιεινές, ανθρώπινες γλώσσες που ήσαν αμέσως πλήρως κατανοητές από τους ακούοντες. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και για αυτό το φαινόμενο και για αυτούς τους ισχυρισμούς της δίθεν γλωσσολαλιάς οι Πεντηκοστιανοί δέχονται αυστηρή κριτική και από τον άλλο προτεσταντικό χώρο. Και στο θέμα της γλωσσολαλιάς των Πεντηκοστιανών, ο Ορθόδοξος Χριστιανός λοιπόν πρέπει να έχει υπόψη τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Σιδεμένε ενείς έμαθες και επιστώθεις, ειδός παρατηνός έμαθες. Πρόκειται λοιπόν στον χώρο των Πεντηκοστιανών για νόθες εμπειρίες και όχι φυσικά για καρπό του Αγίου Πνεύματος. Η Πεντηκοστή ως γεγονός είναι συνεχώς παρόν μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας. Στο μυστήριο του Χριστού είναι η ίδια η ζωή της Εκκλησίας, η οποία αποτυπώνεται, καταγράφεται, εκφράζεται και βιώνεται πρωτίστως και κυρίως σε κάθε ευχαριστιακή της σύναξη. Δεν υπάρχει επανάληψη της Πεντηκοστής στο χώρο της οποιαδήποτε αιρέσεως.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Αλλοτρίωση δόγματος, αλλοτρίωση ήθους». Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γεωργόπουλος. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητέ κροατές, χαίρετε.
2: Σήμερα θα γίνει μια ιερά σύνοψη, θα έλεγα. Θα γίνει μια ανακεφαλαίωση όλων αυτών των εκπομπών που κάναμε φέτος. Μιλάω για ιερά σύνοψη. Όταν κάνουμε λόγο για σύνοψη, εννοούμε τη σύντομη παρουσίαση ενός θέματος με επισήμανση των βασικών σημείων. Δηλαδή, κάνουμε μια ομιλία και στο τέλος κάνουμε και μια, θα λέγαμε, ανακεφαλαίωση, μια σύνοψη αυτών που είπα μέχρι τώρα. Το ονομάζω ιερά σύνοψη γιατί είναι επιτομή. Έχουμε ένα βιβλίο το οποίο μέσα έχουμε τις προσευχές. Έχουμε ένα βιβλίο και υπάρχουν προσευχές του όρθρου, του εσπερινού, της Θείας Λειτουργίας και αυτό λέγεται ιερά σύνοψη. Αυτό ξέρουμε εμείς ως σύνοψη. Γιατί? Διότι εκεί υπάρχουν όλες οι προσευχές, οι πιο έτσι κατάλληλες για να τις λέει καθένας σήμερα. Εδώ λοιπόν όταν λέμε ιερά σύνοψη είναι η περίληψη όλων των φετινών ομιλιών για τις ασθένειες, για τη θεραπεία και τα λοιπά, για τα πάνθη. Είναι μια σύνοψη της θεραπευτικής ζωής και μεθόδου που έχει η Εκκλησία και θα τονιστούν 5 συγκεκριμένα σημεία σήμερα συνοπτικά ως ανακεφαλαίωση των όσων είπαμε στις προηγούμενες εκπομπές. Το πρώτον είναι ο φιλάνθρωπος Θεός. Ο χριστιανικός Θεός, όπως διακηρύσσεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία και το βλέπουμε στην Αγία Γραφή και στην Παράδοση και στα πατερικά κείμενα, ο χριστιανικός Θεός είναι γεμάτος αγάπη. Έτσι ακριβώς το είπε και ο ίδιος, ο Θεός αγάπη εστί. Είναι αγάπη και έτσι δημιούργησε τον άνθρωπο. Τον δημιούργησε τον άνθρωπο από αγάπη και στη συνέχεια αναδημιουργήθηκε ο άνθρωπος από το Θεό, από αγάπη. Ο Θεός λόγω της αγάπης έδωσε πολλά δώρα στον άνθρωπο. Του έδωσε όλο τον κόσμο ως δώρο και του έδωσε την ίδια ζωή ως δώρο. Του έδωσε πάρα πολλά χαρίσματα. Και επειδή ο άνθρωπος μετά την αμαρτία την οποία έκανε, ενώ ήταν στον παράδεισο και του έδωσε όλη την κτήση ως δώρο, επειδή ο άνθρωπος αμάρτησε, δηλαδή αρρώστησε με την αμαρτία την οποία έκανε, γι' αυτό απομακρύνθηκε από τον παράδεισο. Τον απομάκρυνε ο Θεός από τον παράδεισο και ζούσε εκτός του παραδείσου, άρρωστος πραγματικά. Όμως ο Θεός είναι αγάπη και φιλανθρωπία και τον αγαπούσε και τότε που ήταν άρρωστος. Ποια μάνα δεν αγαπά το παιδί της όταν αρρωσταίνει? Πολύ περισσότερο αγαπά τα άρρωστα παιδιά από τα υγιή παιδιά. Γι' αυτό και επειδή μας αγαπούσε, γι' αυτό ερχόταν στην Παλαιά Διαθήκη ο άστρακος λόγος, ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο Γιαχβέ, ο Ον δηλαδή, ως ιατρός ερχόταν να θεραπεύσει τους ανθρώπους, αποκαλυπτόταν στους προφήτες και τους έλεγε τι πρέπει να κάνουν οι ίδιοι και τι πρέπει να τονίζουν και να διδάσκουν στο λαό. Εμφανιζόταν στους προφήτες για να τους οδηγεί στη θέωση και στον αγιασμό και να ομιλούν στο λαό για να ξεφύγουν από την ιδωλατρία και να πιστέψουν στον αληθινό Θεό. Στη συνέχεια, όταν ήρθε ο κατάλληλος καιρός, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ενθρώπισε για να κηρύξει μετάνοια και να οδηγήσει τον άνθρωπο στη Βασιλεία του Θεού. Να λέει μετανοείται ίγκυ και αγάρι Βασιλεία των Ουρανών. Και έπρεπε να έχουν οι άνθρωποι ένδυμα γάμου. Δηλαδή εφόσον η Βασιλεία του Θεού είναι πνευματικός γάμος, για να μπορέσει κάποιος να μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού πρέπει να φορέσει αυτό το ένδυμα του γάμου, που είναι το βάπτισμα, τα μυστήρια, η ζωή εν Χριστώ. Επομένως αυτό είναι το πρώτο σημείο που τονίσαμε σε όλες αυτές τις εκπομπές. Είναι η φιλανθρωπία του Θεού, η μεγάλη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο που εκφράζεται ποικιλοτρόπως. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η Εκκλησία είναι ιατρείο πνευματικό. Αυτό το έχουμε πει επανειλημμένως, κατά κόρον. Δηλαδή, ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση για να τη θεραπεύσει, για να νικήσει τον διάβολο, την αμαρτία και το θάνατο, και τη θεράπευσε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση. Και είναι ένα χαρακτηριστικό χωρίο το οποίο λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και το επαναλαμβάνει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός και πολλοί πατέρες, ότι προσέλαβε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση. Γιατί? επειδή το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Το έλεγε αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, διότι την εποχή του υπήρχε ένας αιρετικός που λεγόταν Απολινάριος, ο οποίος πίστευε ότι ο Χριστός προσέλαβε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, αλλά χωρίς να προσλάβει το νου, και τη θέση του νου την έχει η Θεία Φύση. Τότε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος είπε αυτόν τον λόγο που είπα προηγουμένως, ότι προσέλαβε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση. Γιατί το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Αν δεν προσλάμβανε, ό,τι δεν προσλάμβανε, δεν θα το θεράπευε. Προσέλαβε λοιπόν και το νου του ανθρώπου για να το θεραπεύσει. Επομένως, αυτό είναι το έργο του Χριστού. Είναι η πρόσληψη της ανθρώπινης φύσης για να θεραπευτεί. Όντας θεραπευμένος ο άνθρωπος και η ανθρώπινη μάλλον φύση, και επειδή η ανθρώπινη φύση θεραπεύτηκε, γι' αυτό και εμείς πρέπει και η δική μας φύση να θεραπευτεί. Γι' αυτό πρέπει να ενταχθούμε μέσα στην Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού. Έτσι βλέπουμε το έργο της Εκκλησίας. Ο Θεός δηλαδή προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, τη θέωσε, άμα την προσλήψει, και σταυρώθηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε, και μετά μας στέλνει το Άγιο Πνεύμα ώστε να μας εντάξει μέσα στο σώμα του και να γίνουμε μέλη του σώματος του Χριστού, και έτσι θεραπευόμαστε. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε το έργο της Εκκλησίας ως θεραπευτικό έργο. Φυσικά θα κάνει η Εκκλησία και κοινωνικό έργο, θα κάνει και πολιτιστικό έργο, έχει και τις τέχνες, αλλά δεν είναι αυτό το βασικό έργο της Εκκλησίας. Το βασικό έργο της Εκκλησίας είναι η θεραπεία της ανθρωπίνης φύσεως και μετά η θεραπεία του κάθε ανθρώπου. Η Εκκλησία προσλαμβάνει τον άρρωστο άνθρωπο και τον θεραπεύει και υπερβαίνει την αμαρτία, το θάνατο και το διάβολο. Έτσι ερμηνεύεται η παραβολή, για παράδειγμα, του ασώτου ιού, ο οποίος ήταν άστος ιός και μετά επέστρεψε στον πατέρα του. Τον εφίλησε και τον οδήγησε σε ένα μεγάλο πανηγύρι, τη Θεία Ευχαριστία. Έτσι πρέπει να ερμηνεύσουμε την παραβολή του Καλού Σαμαρίτου. Πολλές φορές φέτος στις ομιλίες αυτές παρουσιάσαμε αυτή την παραβολή του Καλού Σαμαρίτου, ότι ο Χριστός ήρθε, πήρε τον τετραυματισμένο άνθρωπο, ως Καλός Σαμαρίτης ήρθε, πήρε τον τετραυματισμένο άνθρωπο, τον καθάρισε και τον οδήγησε στο πανδοχείο. Και πανδοχείο είναι η Εκκλησία. Όλοι είμαστε άρρωστοι κατά διαφόρους βαθμούς και διαφόρους τρόπους, και όλοι πρέπει σιγά σιγά να θεραπευόμαστε. Δεν είναι άρρωστη η Εκκλησία, και γιατί μερικοί θεωρούν ότι η Εκκλησία είναι άρρωστη και πρέπει εμείς να τη θεραπεύσουμε. Όχι, η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, την προσέλαβε και είναι Αγία και άμμωμη η Εκκλησία, αλλά εμείς είμαστε άρρωστοι και εισερχόμαστε μέσα στην Εκκλησία για να θεραπευτούμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Επανειλημμένως έχω τονίσει σε αυτές τις εκπομπές το λόγο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, που λέει «Ιατρίων πνευματικών ο οίκος ούτος». Ιατρίων εστί πνευματικών η Εκκλησία. Και πρέπει αυτοί οι οποίοι εισέρχονται μέσα στην Εκκλησία πρέπει να παραμένουν εκεί και να θεραπεύονται.

Το τρίτο σημείο είναι πώς αυτή γίνεται θεραπεία. Πώς γίνεται αυτή η θεραπεία. Είναι τα μυστήρια και η άσκηση. Δηλαδή η Εκκλησία κατά τον Άγιο Ιερό Νικόλα Καβάσιλα σημαίνεται εν της μυστηρίης. Δηλαδή η Εκκλησία σημαίνεται και εκδηλώνεται και φανερώνεται μέσα στα μυστήρια. Δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Δεν είναι η Εκκλησία κάτι αφηρημένο, μια προσευχή την οποία κάνουμε. Αλλά σημαίνεται μέσα στα μυστήρια. Δεν είναι κάτι, ένας αφηρημένος θεσμός, αλλά είναι το σώμα του Χριστού και είναι η κοινωνία της Θεώσεως. Και επομένως μέσα στην Εκκλησία μπαίνουμε με τα μυστήρια. Τα μυστήρια είναι η κρονή της Θείας Χάριτος. Όπως από μια πηγή τρέχει το νερό, έτσι και μέσα από την Εκκλησία έρχεται η χάρις του Θεού. Εισερχόμαστε στην Εκκλησία με το Άγιο Βάπτισμα και παραμένουμε στην Εκκλησία για να θεραπευτούμε με τα μυστήρια. Όπως το νοσοκομείο δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Όταν λέμε νοσοκομείο δεν είναι μια αφηρημένη οργάνωση. Ούτε η ιατρική επιστήμη είναι μια ιδεολογία. Αλλά είναι ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό σύστημα. Βεβαίως στα νοσοκομεία του σώματος υπάρχει και μια συγκεκριμένη αγωγή. Υπάρχουν φάρμακα. Φυσικά υπάρχουν και γραφεία για να εξυπηρετούν την κίνηση, το να μπαίνουν οι ασθενείς και να βγαίνουν. Αλλά το νοσοκομείο δεν είναι, ή μάλλον να το πω καλύτερα, το γραφείο, τα γραφεία με τους υπολογιστές, δεν είναι το βασικό γνώρισμα του νοσοκομείου. Το βασικό γνώρισμα του νοσοκομείου είναι η θεραπεία, το ότι υπάρχουν γιατροί, υπάρχουν νοσηλευτές, υπάρχουν φάρμακα και θεραπεύουν, γίνονται εγχειρήσεις και βεβαίως κατά δευτερεύοντα τρόπο πρέπει να υπάρχει και το γραφείο για να εξυπηρετεί την είσοδο και την έξοδο των ασθενών και να υπάρχουν και τα κατάλληλα μηχανήματα. Για φανταστείτε ένα νοσοκομείο που έχει μόνο γραφεία και έχει μόνο μηχανήματα, χωρίς να έχει γιατρούς και χωρίς να έχει νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν μπορεί να γίνεται η θεραπεία. Αυτό γίνεται και με την Εκκλησία. Η Εκκλησία θεραπεύει. Η Εκκλησία έχει γιατρούς που είναι φυσικά ο κατεξοχήν γιατρός είναι ο Χριστός. Αλλά ο Χριστός ενεργεί διά των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων μέσα από τους κληρικούς και έχει τα μυστήρια και διάμεσα των μυστηρίων αγιάζεται ο άνθρωπος και προσφέρεται η χάρη του Θεού. Οπότε έχουμε τα βασικά μυστήρια. Είναι το βάπτισμα, το χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία, η ιεροσύνη, το ευχέλαιο, η εξομολόγηση, ο γάμος και διάφορες άλλες τελετές όπως είναι η μοναχική κουρά κτλ. Επομένως όταν λέμε Εκκλησία δεν είναι κάτι το αφηρημένο, εννοούμε τα μυστήρια. Και βεβαίως η συμμετοχή μας μέσα στα μυστήρια γίνεται με την κατάλληλη προετοιμασία. Τα μυστήρια συνδέονται με την άσκηση. Όλα τα πράγματα θέλουν άσκηση. Το να πάει κάποιος στο σχολείο χρειάζεται και να διαβάζει. Δηλαδή και την ώρα που γίνεται το μάθημα πρέπει να προσέχει και μετά το απόγευμα πρέπει να διαβάσει το μάθημα το οποίο του παρέδωσε ο δάσκαλος, ο καθηγητής και τα λοιπά, ή να δώσει και εξετάσεις. Δεν μπορεί να είναι κανείς μαθητής και απλώς να ακούει ή να πηγαίνει στο σχολείο και να μην κάνει καμία άλλη εργασία. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και εδώ. Υπάρχουν τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία, αλλά υπάρχει και η άσκηση. Τα μυστήρια δεν είναι μαγικές τελετές. Δεν μπορεί να λέει κάποιος ότι θα πάω να κοινωνήσω για το καλό του χρόνου. Δεν είναι κάτι το μαγικό, αλλά χρειάζεται να ασκείται κανείς και να προετοιμάζεται. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ένα χωρίο το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος «Ήτης ου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέτο». Εκείνος που δεν θέλει να εργαστεί δεν πρέπει και να τρώει. Το χωρίο αυτό του Αποστόλου Παύλου το παίρνει ο ιερός Νικόλος Καβάσιλας και γράφει ότι όποιος δεν θέλει να εργαστεί, όποιος δεν θέλει να τηρήσει τις εντολές του Χριστού και δεν θέλει να προετοιμαστεί, δεν πρέπει και να κοινωνεί. Ήτης ου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέτο. Εάν κανείς δεν θέλει να εργάζεται πνευματικά, δεν πρέπει να τρώει από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η χάρη του Θεού φανερώνεται μέσα από την εργασία των εντολών, δηλαδή μέσα από την τήρηση των εντολών του Χριστού. Έτσι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Μάρκος για παράδειγμα, ο ασκητής. Δηλαδή βαπτιζόμαστε, πήραμε τη χάρη του Θεού και με το χρίσμα
και παραμένουμε στην Εκκλησία και καθώς μεγαλώνουμε τηρώντας τις εντολές του Χριστού και κατά την αναλογία της τηρήσεως των εντολών του Χριστού, η χάρη του Θεού φανερώνεται μέσα μας που υπάρχει κρυμμένη. Το τέταρτο σημείο των όσων είπαμε φέτος εδώ τις εκπομπές, τις ομιλίες αυτές, είναι υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ Αγίας Γραφής και λατρείας της Εκκλησίας. Η Αγία Γραφή διαιρείται σε δύο μεγάλα κομμάτια, σε δύο μεγάλα μέρη. Είναι η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη είναι εκείνα τα οποία έγραψαν οι προφήτες, εκείνα τα οποία επεκάλυψε ο Θεός στους προφήτες πριν την ανθρώπιση του Χριστού και να τα διαβάζουν στο λαό. Και έπειτα ήρθε ο ίδιος, ενυθρώπησε, ο Κύριος της Δόξης, ο Άσαρκος Λόγους, ενυθρώπησε στην Καινή Διαθήκη και μετέδωσε, ή μάλλον θα έλεγα, απεκάλυψε όλη αυτή την θεολογία στους Αποστόλους και στο λαό. Επομένως η Αγία Γραφή, τόσο η Παλιά και η Καινή Διαθήκη, είναι ένα πνευματικό φαρμακείο. Διαβάζουμε κανείς αυτά τα οποία λέει ο Χριστός, τα οποία είπε ο Χριστός, τους προφήτες και τους Αποστόλους και θεραπευόμαστε. Διαβάζουμε τη ζωή, για παράδειγμα, του Αβραάμ, βλέπουμε την πίστη την οποία είχε και λέμε και εμείς πρέπει να έχουμε αυτή την πίστη στη ζωή μας. Διαβάζουμε το βίο του Μωυσέως, ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά και παρέλαβε τις εντολές του Θεού και όλα τα άλλα τα οποία έκανε ο Μωυσής και λέμε έτσι πρέπει να ζούμε και εμείς. Διαβάζουμε τον προφήτη Ηλία και τα λοιπά. Και στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε τον Λόγο του Χριστού, τον Λόγο τον οποίο είπε πάνω στο όρο στον μακαρισμό, μακάρι που το έχει το πνεύμα και τα λοιπά, και προσπαθούμε να τα τηρήσουμε και εμείς. Οπότε ό,τι θέλουμε, ό,τι φάρμακα θέλουμε για να θεραπευτούμε από τις αρρώστιες τις οποίες έχουμε, τις λαμβάνουμε από την Αγία Γραφή. Και μέσα στην Αγία Γραφή βλέπουμε και τους προφήτες, τους δικαίους στην Παλαιά Διαθήκη και τους Αποστόλους, οι οποίοι είναι οι θεραπευθέντες. Αυτοί θεραπεύτηκαν. Μετά είναι οι άλλοι οι οποίοι είναι θεραπευόμενοι. Έχουμε λοιπόν τρεις κατηγορίες. Διαβάζουμε την Παλιά και Καινή Διαθήκη και βλέπουμε τρεις κατηγορίες. Έχουμε τους Αγίους οι οποίοι θεραπεύτηκαν. Έφτασαν στη θεοπτία. Αυτό σημαίνει θεραπεία. Και γνώρισαν τον Χριστό. Είναι άλλοι οι οποίοι θεραπεύονται, είναι θεραπευόμενοι. Ακούνε το Λόγο του Θεού και προσπαθούν να θεραπευτούν. Και είναι άλλοι οι οποίοι είναι αθεράπευτοι. Φαίνεται καθαρά και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Ο Ιούδας, για παράδειγμα, ήταν θεράπευτος. Δηλαδή μπήκε μέσα στη διαδικασία της θεραπείας. Οι μαθητές ήταν θεραπευόμενοι και θεραπεύτηκαν. Και ο Ιούδας, ενώ ήταν θεραπευόμενος, κάποια στιγμή παρέμεινε αθεράπευτος και πρόδωσε το Χριστό.

αυτή η Αγία Γραφή συνδέεται πάρα πολύ στενά και με τη λατρεία. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ολόκληρα κομμάτια από την Παλιά και την Καινή Διαθήκη οι πατέρες της Εκκλησίας τα έβαλαν μέσα στη λατρεία. Γι' αυτό και κάθε φορά που τελούμε τη Θεία Λειτουργία έχουμε τον Απόστολο, έχουμε το Ευαγγέλιο. Έχουμε Αποστολικό Ανάγνωσμα, Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Ή όταν έχουμε κάποια δεσποτική θεομετωρική εορτή, το απόγευμα στην Εσπερινό διαβάζουμε προφητείες από την Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή η λατρεία είναι η προσευχή των θεραπευωμένων χριστιανών. Αυτοί που θέλουν να θεραπευτούν, εκκλησιάζονται, συμμετέχουν στη λατρεία και ζούμε πραγματικά μέσα στη Θεία Λατρεία ως ένας λαός, ο νέος λαός του Θεού. Τι ζούμε μέσα στη λατρεία? Ζούμε όλα τα δεσποτικά και θεωματορικά γεγονότα. Τι έκανε ο Θεός για τη θεραπεία μας? Έχουμε περίοδο Χριστουγέννων, Θεοφανίων, η Παπαντής αργότερα, έχουμε περίοδο Σαρακοστής, του Σταυρού, της Αναστάσεως, της Αναλήψεως, έχουμε μετά εορτή της Πεντηκοστής, έχουμε εορτές της Παναγίας μας που λέγονται θεομητορικές εορτές, που δείχνει τι έκανε ο Θεός για να μας θεραπεύσει. Μετά, μέσα στη λατρεία βλέπουμε τους βίους των Αγίων. Είναι το συναξάριο στην έκτη οδή στον όρθρο που διαβάζουμε εκεί τι ήταν ο Άγιος της ημέρας, ή διαβάζουμε τα τροπάρια και αποκαλύπτεται εκεί, μας παρουσιάζει ο Ιερός Μνημονογράφος το βίο και την πολιτεία του Αγίου. Και αυτή η βίοι των Αγίων είναι η πραγματική εκκλησιαστική ιστορία. Μας δείχνουν τι είναι οι θεραπευθέντες. Και εδώ έχουμε προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, πατριάρχες, δικαίους, αποστόλους, μάρτυρες, πατέρες, μικρά παιδιά, μεγάλους, άνδρες, γυναίκες, εγγάμους, μοναχούς. Οπότε όταν πάμε στη Θεία Λατρεία, πηγαίνουμε στον Εσπερινό, πηγαίνουμε στον Όρθρο, ουσιαστικά μαθαίνουμε και την εκκλησιαστική μας ιστορία. Μετά μαθαίνουμε μέσα τα διάφορα εκκλησιαστικά γεγονότα. Έχουμε εορτές των Οικουμενικών Συνόδων, για παράδειγμα. Και η θεολογία που εκφράστηκε από τις Οικουμενικές Συνόδους είναι η ιατρική της Εκκλησίας μας. Είναι τα δόγματα και οι κανόνες. Και μαθαίνουμε έτσι ποια είναι η ιατρική της Εκκλησίας μας. Έπειτα, πηγαίνοντας στην Εκκλησία μέσα στη λατρεία, βλέπουμε τις λειτουργικές τέχνες. Δηλαδή, υπάρχει εκκλησιαστική μουσική, υπάρχει εκκλησιαστική υμνογραφία. Η υμνογραφία, τα τροπάρια, επενδύονται από την εκκλησιαστική μουσική με 8 ήχους, καταπληκτική. Έχουμε την εκκλησιαστική αγιογραφία. Μπαίνουμε σε ένα ναό και βλέπουμε ότι είναι αγιογραφημένος ο ναός. Οπότε μέσα βλέπουμε τον Χριστό, βλέπουμε την Παναγία μας, βλέπουμε τους αγγέλους, βλέπουμε τους πατέρες, βλέπουμε τους Αγίους κοντά μας, δίπλα μας, προσεύχονται και αυτοί μαζί με εμάς. Και ακόμη, όταν εισερχόμαστε μέσα στη Θεία Λατρεία, είτε σε ακολουθίες, μέσα στο ναό δηλαδή, τότε αμέσως καταλαβαίνουμε ότι έχουμε και μια άλλη οικογένεια πέρα από την οικογένεια τη βιολογική μας. Δηλαδή έχουν τον πατέρα μας και τη μητέρα μας, τα αδέρφια μας. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μια μικρή οικογένεια. Αλλά πέρα από αυτή την οικογένεια υπάρχει και μια άλλη ευρύτερη οικογένεια που είναι η εκκλησιαστική μας οικογένεια. Και βεβαίως εφόσον αναγνωρίζουμε ότι έχουμε μια τέτοια πνευματική οικογένεια, τότε ζητάμε από τον Θεό να αποκτήσουμε την ανιδιοτελή αγάπη, να αγαπάμε χωρίς ιδιοτέλεια, να αποβάλλουμε τη φιλαυτία και να αποκτήσουμε τη φιλοθεία και τη φιλανθρωπία. Και ένα τελευταίο πέμπτο μέρος, σημείο μάλλον από αυτά τα οποία είπαμε φέτος, ανέπτυξα μερικά πατερικά θεραπευτικά έργα. Δηλαδή είδαμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας είναι ιατροί επιστήμονες. Φυσικά ο πρώτος και μεγάλος ιατρός είναι ο Χριστός, αυτός μας θεράπευσε. Αλλά ο Χριστός ενεργεί διά των επισκόπων και διά των πατέρων διαμέσου των αιώνων. Και με αυτήν την έννοια είναι ιατροί επιστήμονες. Μεταφέρουν από γενιά σε γενιά την ιατρική παράδοση.
οι ίδιοι υποτίθετο σπούδασαν αυτή την πνευματική ιατρική επιστήμη. Τη σπούδασαν όχι απλώς στο πανεπιστήμιο, γιατί και εκεί πηγαίνουμε στις θεολογικές σχολές και βλέπουμε, διαβάζουμε τα κείμενα της Αγίας Γραφής, των Πατέρων και τα λοιπά, βλέπουμε όλη την παράδοση της Εκκλησίας μας, αλλά κυρίως μαθαίνουμε την ιατρική επιστήμη από τους πνευματικούς μας πατέρες. Έχουμε πνευματικούς πατέρες και μάλιστα αγίους πατέρες, πνευματικούς πατέρες, πηγαίνουμε στο Άγιο Νόρο, γνωρίζουμε ασκητές, μοναχούς. Και έτσι λοιπόν μετά γίνεται κάποιος κληρικός και γίνεται ένας πνευματικός ιατρός και ασκεί κανείς την πνευματική αυτή ιατρική επιστήμη μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας, όπως τη διατύπωσαν οι πατέρες στις συνόδους, στις οικουμενικές και τις τοπικές συνόδους, που είναι στην πραγματικότητα οι σύνοδοι οικουμενικοί, είναι τα ιατρικά συνέδρια. Όπως ένας γιατρός, για να μπορεί να είναι καλός γιατρός, πρέπει να παρακολουθεί ιατρικά συνέδρια, το ίδιο ακριβώς τα δικά μας ιατρικά συνέδρια είναι να διαβάζουμε τα πρακτικά των οικουμενικών συνόδων ή βλέπουμε όλη αυτή την πατερική θεραπευτική μέθοδο μέσα από τις δασκαλίες τους και μέσα από την παράδοση, μέσα από τα κείμενα των πατέρων. Οι πατέρες διδάσκουν πώς από το κατοικόνα θα φτάσουμε το καθομοίωση, πώς από την ασθένεια θα θεραπευτούμε, πώς από το σκοτασμό θα φτάσουμε στο φως. Αυτό το βλέπουμε για παράδειγμα στο Γεροντικό, ένα περίφημο βιβλίο που πήγαιναν οι ασκητές και ρωτούσαν «Αβά, υπερήμα, πώς σωθώ, πες μου κάτι το οποίο πρέπει να ακούσω για να τηρήσω, για να σωθώ». Το βλέπουμε στη Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, η οποία μας διδάσκει πώς από την πράξη φτάνουμε στη θεωρία και βεβαίως μέσα από την κάθαρση φτάνουμε στον φωτισμό και στη θέωση. Το βλέπουμε στην αξιολόγηση, δηλαδή όταν αποδεχόμαστε και έχουμε πνευματικό πατέρα, ο οποίος συνεργεί με την άδεια και την ευλογία του Επισκόπου και αξιολογούμαστε, τότε βλέπουμε αυτή τη θεραπευτική μέθοδο. Ο πνευματικός είναι θεραπευτής, έτσι βλέπουμε και τα επιτήμια. Όταν μας λέει ο πνευματικός δεν θα κοινωνήσεις ένα διάστημα, αυτό το έκανε και το κάνει όχι γιατί θέλει μας τιμωρήσει, γιατί καταλαβαίνει δεν είμαστε ακόμη, δεν έχουμε θεραπευτεί ώστε θεραπευόμενοι να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, σαν να θέλουμε να πάρουμε ένα φάρμακο το οποίο δεν αντέχει ο οργανισμός μας. Φάρμακο είναι η Θεία Κοινωνία, αλλά δεν αντέχουν όλοι να πάρουν τη Θεία Κοινωνία. Οπότε λοιπόν ακολουθούμε όλη αυτή την παράδοση μέσα στην Εκκλησία και ώστε κατά κάποιον τρόπο να κόβουμε το δικό μας θέλημα, να μετατρέπουμε το γνωμικό θέλημα που έχει μια δυνατότητα να πηγαίνει είτε προς το θετικό είτε προς το αρνητικό, να μετατρέπουμε αυτό το γνωμικό θέλημα και να γίνει φυσικό θέλημα, δηλαδή να κάνουμε ό,τι θέλει ο Θεός. Χαίρετε.